Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας. Εντάξει, Παρασκευή ξεκινάει επισήμως η μητέρα όλων των μαχών για κάθε γονέα. Καθώς ως γνωστόν ξεκινούν τα σχολεία. Αλλά μερικά τροχιοδεικτικά ήδη έχουν πέσει από τις αρχές αυτής της εβδομάδας, δηλαδή χθες και σήμερα. Το βλέπω στην κίνηση που υπάρχει, διότι τα περισσότερα εξωσχολικά, οι εξωσχολικές δραστηριότητες δηλαδή, έχουν ξεκινήσει. Αυτό σημαίνει ότι έχει αυξηθεί, κύριε, το καταλαβαίνεις, ότι κάτι έχει αλλάξει στην πόλη. Σε ώρες ανύποπτες, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού που ήταν ήρεμα τα πράγματα, τώρα βλέπεις μια μεγαλύτερη κίνηση. Η οποία βέβαια από την Παρασκευή και μετά και πολύ περισσότερο από την επόμενη Δευτέρα θα πάρει τη συνηθισμένη μορφή της. Ξεκινήσαμε έτσι διότι αυτό που διαπιστώνουμε πάλι στην παραλιακή λεωφόρο είναι μία από τα ίδια, και παρά το γεγονός ότι πολύ ορθώς ο Δήμος Ηρακλείου έχει τοποθετήσει κλιμάκιο συνεργείο της Δημοτικής Αστυνομίας για να βοηθήσει στη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Αυτό όμως που διαπιστώνεται, όχι σήμερα, όχι χθες, έχει διαπιστωθεί επαναλαμβανόμενα, και το λέμε εμείς γιατί περνάμε από το σημείο από 6 ως 8 φορές την ημέρα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και συγκυρίες. Διαπιστώνουμε το εξής. Αυτό δηλαδή που είδαμε και σήμερα, ερχόμενοι γύρω στη 1.30-2 παρά, διασχίζοντας την παραλιακή Μητσοτάκη, δηλαδή από τη Γιαμαλάκη, κατεβαίνοντας κτλ. Η ουρά φτάνει από το. Έφτανε τουλάχιστον μέχρι. Δεν ξέρω αν κανένα μαγικό ραβδί πετάχθηκε τώρα τα επόμενα 30 λεπτά. Έφτανε η ουρά μετά τον κόλπο του Δερματά. Όλοι οι Μητσοτάκοι μπλοκαρισμένοι. Προφανώς μπλοκαρισμένος και ο κυκλικός κόμβος, ο πολύπαθος, ο πολυσυζητημένος, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, στην πλατεία 18 Άγγλων, και δύο δημοτικοί αστυνόμοι να είναι στην άκρη του δρόμου, οι άνθρωποι να συζητάνε και απλά να παρατηρούν. Και όλα να κυλούν ομαλά για εκείνους. Να υπενθυμίσουμε, δεύτερη φορά το λέμε, ότι πολύ ορθώς η δημοτική αστυνομία, η πολιτική ηγεσία, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, τέλος πάντων όσοι συναποφάσισαν, επέλεξαν σε αυτό το εξαιρετικά προβληματικό σημείο να τοποθετήσουν από το πλεονάζον που έχει προκύψει, εννοούμε εξαιτίας των προσλήψεων που έγιναν εσκάτως, προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας, και ευτυχώς που συνέβη και αυτό, να τοποθετηθεί μια διάδα δημοτικών αστυνόμων, αλλά να τοποθετηθεί και να παράγει ένα αποτέλεσμα. Να βοηθήσει δηλαδή την ρύθμιση της κυκλοφορίας. Όχι να είμαστε παρατηρητές. Να έχουμε εικόνα, για παράδειγμα, τι συμβαίνει στη Μητσοτάκη. Όχι να κοιτάμε απλά την πλατεία 18 Άγγλων, διότι το ένα συνδέεται με το άλλο. Δεν ξέρω. Εντάξει, εμείς άσχετοι είμαστε με τα κυκλοφοριακά. Ξέρεις, πρέπει να είσαι, λέει, και ειδικός για να μιλήσεις, ας πούμε. Σου βάφει όλο στο σπίτι. Πρέπει να είσαι ελεοχρωματιστής για να καταλάβεις και να αποφανθείς αν το σπίτι είναι μισοβαμμένο ή όχι. Έχεις σπουδάσει ελεοχρωματισμό. Αλλιώς δεν δικαιούσε να μιλήσεις. Σωστή λοιπόν η τοποθέτηση, αλλά να υπάρχει μια τριβή εκεί, να παρακολουθούμε το έργο, τι παράγεται, τι δεν παράγεται, αν όντως βοηθιέται εκεί η κατάσταση ή δεν βοηθιέται. Τα λέω αυτά έτσι, τώρα που είναι ακόμη νωρίς, πριν πέσουμε σαν τις σαρδέλες από Παρασκευή και μετά. Και αυτό δεν είναι τυχαίο γεγονός, δηλαδή δεν συνέβη σήμερα, το έχουμε διαπιστώσει πάρα πολλές φορές, όπου ενώ υπάρχει τεράστια κίνηση, δεν βλέπω ζωηράδα, ρε παιδάκι, πώς να το πούμε. Δεν βλέπω ζωηράδα εκεί, δεν βλέπω ένα παλμό. Είναι ο άλλος εκεί, θα πάει 5-6 ώρες, πώς θα πάει στο σημείο να εκτελέσει την υπηρεσία του. Δεν βλέπω πολύ ζωηράδα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι έχει ήλιο εκεί το σημείο, αλλά δεν είναι και λύση να είμαστε μόνο κάτω από το νησιό. Και εννοώ νοητό. Αλλά ποιοι είμαστε εμείς που θα κάνουμε υποδείξεις? Δεν είμαστε ειδικοί συγκοινωνιολόγοι. Απλά συμπτωματικά είμαστε παθόντες, παιδί μου, ως οδηγοί κάτι και αυτής της πόλης. Και είμαστε και από τους τυχερούς, γιατί είμαστε εραστές του δίτροχου.
Ξεκίνησα μετά του Δήμου Ηρακλείου, καθώς σήμερα βρίσκεται κλιμάκιο μαζί και με την αντιπεριφέρεια Ηρακλείου, τον κύριο Συριονάκη, μαζί με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και εκπροσώπους των Δημοτικών Παρατάξεων στην Αθήνα, στην πολυσυζητημένη συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Πλεύρη. Με αφορμή την δομή των μεταναστών στους αθανάτους, τα όσα είπε την Κυριακή ο Πρωθυπουργός, τα όσα σας παρουσιάσαμε κι εμείς εδώ εχθές, την αναφορά του Πρωθυπουργού ότι είναι παιδιάστικες οι αντιδράσεις. Δείξτε ότι θα πει ο κύριος Πλεύρης προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου και τους επικεφαλείς των παρατάξεων, αν θα επιβεβαιώσει ή θα ενισχύσει την αναφορά του Πρωθυπουργού ότι εκείνοι που αντιδρούν είναι, όταν λέμε εκείνοι, είναι κάποιοι άλλοι, είναι ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, η Δημοτική Σύμβουλη Ηρακλείου, η Περιφερειακή Σύμβουλη Κρήτης, γιατί ομόφωνα αντέδρασαν στην δομή, αν τελικά πρόκειται για μια παιδιάστικη αντίδραση, σαν παιδιά που είναι, έτσι μας είπε ο Πρωθυπουργός την Κυριακή.

0: Στον απόϊχο των εξαγγελιών από την ΔΕΘ, εντάξει, πολύ κριτική έχει δεχτεί η κυβέρνηση για το τι πραγματικά μπορεί να αποδώσει από τα οικονομικά μέτρα. Πάντως, για να μην ψάχνετε τώρα πάρα πολύ, ρε παιδί μου, έτσι από κριτική και τα λοιπά, ποιος λέει τι, γιατί μετά, άμα ακούσεις μόνο Πασόκ, θα πεις α, Πασόκος αυτός, άμα ακούσεις μόνο από Ελλάς, α, Τσιπρέος αυτός, άμα ακούσεις από ΣΥΡΙΖΑ και ούτω καθεξής, α, Σιριζέος αυτός κτλ. Μπορείτε να μην κάνετε τίποτα από όλα αυτά, αλλά ακούσετε απλά τον πρόεδρο του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ο οποίος δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, ας πούμε, ο κύριος Μπρατάκος. Θυμίζω ότι μέχρι να γίνει πρόεδρος του ΕΒΕΑ ήταν το δεξί, πιο δεξί δεν γίνεται, χέρι του πρωθυπουργού. Υφυπουργός της κυβέρνησης. Μητσοτάκη, ένας άνθρωπος που μέχρι πρότινος βρισκόταν στο στενό πυρήνα εξουσίας ως διευθυντής της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού, παρακαλώ. Ο οποίος. Ποιος Ανδρουλάκης τώρα, ποιος Τσίπρας, ποιος, ξέρω εγώ, στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω ακριβώς, Ανδούρου, ναι, Βούρου, Πολάκης, Παπάς και τα λοιπά, ποια Κωνσταντοπούλου, ποιος Κουτσούμπας. Ο Μπρατάκος, ο κύριος Μπρατάκος αποδόμησε ερυπή οφθαλμού όλο το κυβερνητικό πακέτο. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μπρατάκο.
1: Τίποτα επί της ουσίας για την προκαταβολή. Είπανε λοιπόν 5% μείωση σε ετήσια βάση για το φορολογικό έτος 2028, άρα τα χρήματα που θα πληρωθούν το 2029, με σκοπό το 80% να φτάσει στο 50%, άρα λοιπόν κάτι το οποίο θα ξεκινήσει το 29 και θα λήξει το 35. Το 29 και θα λήξει το 35. Ζήσε μάη μου να φας τριφύλι. Προσέξτε, η προκαταβολή φόρου δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που έχουν ένα μοντέλο το οποίο είναι πραγματικά εύχριστο. Δηλαδή, τι σου λέει, έλα εδώ, πες μου επιχείρηση, ποια είναι τα κέρδη που πιστεύεις ότι είναι recurring, θα τα έχεις και τον επόμενο χρόνο. Και άρα λοιπόν εκεί θα προκαταβάλεις και μέρος του φόρου. Αλλά εδώ, στη χώρα μας, προκαταβάλεις φόρο για έσοδα και για κέρδη, τα οποία δεν θα κάνεις στην επόμενη χρήση. Θα σας πω ένα παράδειγμα, πάλι βιωματικό. Είχα η εταιρεία μου ένα ακίνητο. Πουλήθηκε λοιπόν το ακίνητο. Πλήρωσα το φόρο για την πώληση του ακινήτου, αλλά πλήρωσα και προκαταβολή του φόρου για την πώληση του ακινήτου που έκανα την προηγούμενη χρονιά. Το ακίνητο πουλήθηκε άπαξ. Μία φορά. Δεν είναι ένα recurring έσοδο, δεν είναι ένα επαναλαμβανόμενο έσοδο. Και όμως πλήρωσα φόρο προκαταβολή για τον επόμενο χρόνο. Θα μου πεις, το μεθεπόμενο χρόνο το πήρα πίσω ως επιστροφή. Αλλά δυσκόλεψε το δικό μου το cash flow.
2: Βέβαια, τι δυστότητα.
1: Άρα δηλαδή επί της ουσίας, προσέξτε, μία μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία δυσκολεύεται να βρει χρήματα από το τραπεζικό σύστημα, δυσκολεύεται να βρει χρήματα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Τώρα βέβαια ανακοινώθηκαν εχθές κάποια νέα εργαλεία. Επί της ουσίας χρηματοδοτεί το ίδιο το κράτος, γιατί αυτό είναι.
0: Ζήσε μάη μου να φας τριφύλι. Δεν το λέει ούτε Ανδρουλάκης το λέει, ούτε ο Τσίπρας το λέει, ούτε η Δούρου, του Κουτσούμπας, του Κωνσταντοπούλου. Κανείς. Και ο Μπρατάκος το λέει. Ο εξαπορήτων του Πρωθυπουργού. Ο άνθρωπος που μέχρι πρότινος βρισκόταν στο στενό πυρήνα εξουσίας του Μεγάλου Μαξίμου να αποδομεί μέσα σε. Πόσο ήταν, 1,5 λεπτό? Κάπου εκεί. Μέσα σε 1,5 λεπτό όλα τα κρίσιμα κομμάτια του κυβερνητικού πακέτου. Αυτός ο άνθρωπος ήταν μέχρι το Μάιο του 24 υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Και υπήρξε από τον Ιούλιο του 19 και Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Και εγκατέλειψε το Μέγαρο Μαξίμου για να πάει να γίνει πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου.

0: ενός σφαγείο εντός της κυβέρνησης. Διότι όταν σε σφάζει με αυτόν τον τρόπο ο μέχρι πρότινος συνεργάτης σου, στενός συνεργάτης σου, τότε φανταστείτε τι γίνεται σε εκείνους που δεν είναι τόσο στενοί. Κάπως έτσι λοιπόν, πίσω από τη βιτρίνα των εξαγγελιών της ΔΕΘ εμφανίζονται ξανά προβλήματα που η κυβέρνηση επιχείρησε να καλύψει με αριθμούς, ποσοστά και υποσχέσεις σε βάθους δεκαετίας. Μόνο που αυτή τη φορά δεν τα επισημαίνει κάποιος πολιτικός αντίπαλος του κ. Μητσοτάκη, τα περιγράφει ο άνθρωπος που γνωρίζει από πρώτο χέρι το Μέγαρο Μαξίμου και σήμερα από τη θέση του Προέδρου του μεγαλύτερου επιμελητηρίου της χώρας μεταφέρει απλά την πραγματική αγωνία της αγοράς. Διότι για να χορέψεις πρέπει πρώτα να μπεις μες στο χορό. Όσο είσαι έξω από το χορό, κυρίως σε κανένα γραφείο πολύ περισσότερο του Μεγάλου Μαξίμου, τα βλέπεις διαφορετικά τα πράγματα. Και επειδή μιλάμε για βάθος δεκαετίας, εντάξει, υπάρχουν και καλύτερα πράγματα. Επειδή μου χρειάζεται 10 χρόνια περιμένουμε, θα περιμένουμε, αλλά 2,5 χρόνια. Διότι μας ενημερώνει ο κ. Παπασταύρου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τώρα είναι σε εξέλιξη η ενημέρωση, ότι θα έχουμε σταδιακά μείωση του ρεύματος κατά 30% έως το 2029. Μέχρι τότε, ξά σας. Για πάμε λίγο να ακούσουμε, πάμε στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος να ακούσουμε την εξειδίκευση των μέτρων για τη σταδιακή μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και τις απαντήσεις που δίνουν τόσο ο κ. Παπασταύρου, Υπουργός Ενέργειας, όσο και ο Υφυπουργός, ο κ. Τσάφος.
1: Και επίσης, ο στόχος μείωση 30% είναι ως προς τι? Ως προς τη τιμή που δίνει η Πανευρωπαϊκή Έρευνα ΧΕΠΗ για ένα μέσο οικιακό λογαριασμό σήμερα, το Σεπτέμβριο του 26. Τι έχετε πάρει ως βάση? Ευχαριστώ.
2: Η μείωση είναι στην τελική τιμή που νοιάζει τον καταναλωτή. Γι' αυτό δείξαμε τη τιμή του Eurostat. Αυτό το 2,37,8. Αυτό. Το οποίο είναι όπου και να το δείτε.
1: Τι είναι αυτό? Την τρέχουσα τιμή.
2: Η τελική τιμή.
1: Η μέση τιμή του εξαμήνου της Eurostat.
2: Του οικιακού καταναλωτή. Αυτό είναι είτε βάλετε. Άμα βάλετε την ετήσια τιμή παρόμοιο, ή να βάλετε το πρώτο εξάμεινο του 26 παρόμοιο, ή να δείτε το χέπι παρόμοιο, αυτή είναι η τιμή. Για τις παραδοχές, να κάνω 2-3 σχόλια. Αντιλαμβάνεστε ότι αν έχεις 10 παραμέτρους, στην κάθε παράμετρο πρέπει να κάνουμε κάποιες παραδοχές. Και αντιλαμβάνεστε ότι στο καθένα από αυτά μπορεί να το πας λίγο πιο γρήγορα, λίγο πιο αργά, λίγο πιο επιθετικά, λίγο πιο συντηρητικά. Εμείς έχουμε κάνει τις παραδοχές που θεωρούμε ότι είναι ρεαλιστικές. Αυτό που δεν έχουμε κάνει, προφανώς, είναι να υπολογίσουμε σε μεγάλο βάθος τεράστιες γεωπολιτικές αναταραχές. Όχι γιατί δεν ξέρουμε ότι θα υπάρξουν τέτοιες, γιατί δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε. Έτσι, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είδους γεωπολιτική αναταραχή μπορεί να έρθει. Άρα, προφανώς, υπάρχει μία πρόβλεψη στις αναλύσεις μας για εξομάλυνση, για παράδειγμα αυτό που βλέπουμε στον κόλπο σε βάθος χρόνου, αυτό δείχνουν και οι αγορές, αλλά προφανώς σε μια αγορά από το 2022, όπως ξέρετε, έχουμε ζήσει δύο ιστορικές ενεργειακές κρίσεις. Έτσι, αυτές έχουν προκαλέσει τη συσσωρευτική αύξηση που είδαμε και γι' αυτό έχουμε ακριβώς την ίδια αύξηση που έχει και ο Ευρωπαϊκός Μέσος Όρος, γιατί έχει χτυπήσει όλη την Ευρώπη. Άρα, εμείς αντιλαμβανόμαστε φυσικά ότι υπάρχει ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο δεν ελέγχουμε. Αυτό που ελέγχουμε, εκεί προσπαθούμε να εστιάσουμε τις δράσεις μας. Το αν θα διασυνδέσουμε τα νησιά, αν θα μειώσουμε τις ρηματοκλοπές, αν θα μειώσουμε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Τίποτα από αυτά δεν εξαρτώνται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Είναι σε ένα βαθμό στο χέρι.
1: Εγώ ρώτησα για τη στάθμιση που έχετε κάνει.
2: Ναι.
1: Με ποιο τρόπο έχει προκύψει, εγώ αυτό ρώτησα, με ποιο τρόπο έχει προκύψει η στάθμιση ώστε να προκύπτει μείωση 30% και όχι 25% ή όχι 35% ή 40%.
2: Και σας λέω.
1: Αυτό ρώτησα.
2: Έχουμε πάει γραμμή-γραμμή, έχουμε υπολογίσει η κάθε γραμμή πόσο συνεισφέρει σε αυτό το συνολικό κόστος και έχουμε προσπαθήσει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για κάθε γραμμή σε βάθος τριετίας, έτσι ώστε και βλέπουμε μέχρι πόσο πέφτει. Και όταν κάνουμε αυτό το άνθρισμα, έτσι καταλήγουμε στο 30% συσσωρευτικά. Σε κάποια πράγματα, είδατε για παράδειγμα στα κόστη που σας παρουσιάσαμε, είχαμε μια γραμμή που λεγόταν επιδοτήσεις ΑΠΕ. Αυτό είναι ένα κόστος στο ETMR, το πλέον ακόμα. Θυμάστε τα φωτοβολταϊκά που βάλαμε πριν από 15 χρόνια, 300-400 ευρώ, ακόμα τα πληρώνουμε. Γι' αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά αυτή τη στιγμή, δυστυχώς. Άρα για το ETMR δεν σας είπαμε τίποτα να το μειώσουμε, γιατί ακόμα πληρώνουμε αυτά τα παλιά έργα. Άρα αυτά που θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν εστιάσαμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι σημεία παρέμβασης.
0: Ακούμε τις ερωτήσεις από τους, συναδέλφους. Δεν είχα δυνατότητα, έτσι, επειδή είμαστε στον αέρα, να ακούσουμε το σύνολο των ερωτήσεων, αλλά φαντάζομαι ότι δύσκολα κάποιος ρώτησε τους δύο υπουργούς, υπουργό και υφυπουργό, αν η εξαγγελία του 2020 από τον κύριο Χατζηδάκη ότι πάμε σε πλήρη απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας για να πέσουν οι τιμές, αυτό μας είχε πει τότε ο κύριος Χατζηδάκης, έχει υλοποιηθεί. Ισχύει. Νομίζω το αποτέλεσμα το απαντάει από μόνο του, αλλά θα είχε ενδιαφέρον να ακούσαμε, να ακούγαμε και την ερώτηση και πολύ περισσότερο τις απαντήσεις.
3: Η ενότητα ότι ο χρονικός ορίζοντας για να μπορούν να υλοποιηθούν δεν επέτρεπε να γίνουν μέσα μέχρι τις 30 Ιουνίου. Όμως απέτησε από δημοτικές αρχές να κάνουν σχέδια και μελέτες, να προτείνουν τα συγκεκριμένα projects, και γι' αυτό για μας ήταν και ηθική δέσμευση, αλλά και στα πλαίσια του να μπορεί κανείς να είναι αξιόπιστος, να μπορούμε να κάνουμε τη χρηματοδότηση, γιατί μιλάμε για ΟΤΑ, μιλάμε για βρεφονιπιακούς σταθμούς, μιλάμε για σχολεία. Οπότε μπορέσαμε και μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτά τα έργα σε χρονικό ορίζοντα όμως που είναι υλοποιήσιμο, γιατί 36 δεν μπορούσε να γίνει. Mm-hmm. Άρα απεντάχθησαν μεν, δεν ακυρώθηκαν δε, αλλά υλοποιούνται.
2: Να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπε ο υπουργός, γιατί νομίζω ότι έχουμε δει και εμείς αυτή την κριτική. Νομίζω αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι χάσαμε λεφτά. Διότι όταν λέμε ότι απεντάχθησαν, δεν είναι ότι αυτά τα λεφτά γύρισαν στην Ευρώπη. Αυτά τα λεφτά πήγαν κάπου αλλού. Γιατί για να αξιοποιεί 2,9 δις το Υπουργείο που είπε ο υπουργός, σημαίνει ότι είχαμε δράσεις για να αξιοποιήσουμε 5,9 δις. Άρα δεν μιλάμε για λεφτά που χάθηκαν επειδή δεν μπορέσαμε να υλοποιήσουμε αυτά τα προγράμματα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι ότι λεφτά τα πήραμε από εκεί και τα βάλαμε σε άλλες δράσεις.
0: Τα ερωτήματα έχουν γίνει έτσι πιο εξειδικευμένα για μια σειρά ζητήματα που απασχολούν το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Πώς θα έχουμε φθηνότερο ρεύμα, τι είπαν νωρίτερα ο κύριος Παπασταύρου και ο κύριος Τσάφος, υπουργός και υφυπουργός. Θα συνεχίσει η χώρα να επενδύσει στις ΑΠΕ με νέο λέει χωροταξικό σχεδιασμό. Περιμένω να το δούμε. Να υπενθυμίσω απλά ότι στην Κρήτη δεν υπάρχει περιθώριο. Τα έχουν πάρει όλα οι μεγάλοι. Δεν υπάρχει, όπως δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο να δοθούν περισσότερα, όπως μας είπε ο Πρωθυπουργός, από τη ΔΕΘ. Έτσι και δεν υπάρχει και ενεργειακό περιθώριο στην Κρήτη. Τα έχουν δώσει όλα. Τα κατακρατούν επί της ουσίας οι μεγάλοι παίκτες, στους οποίους είχαν δοθεί εκτάσεις με μια βασική προϋπόθεση. Να είναι οι επενδυτές, δηλαδή να συμβάλλουν στο καλώδιο. Αλλά δεν έβαλαν τελικά ούτε ευρώ. Άλλαξε το μοντέλο. Οκ, άλλαξε. Αλλά δεν επιστράφησαν αυτά που παραχωρήθηκαν ως ενεργειακοί χώροι επί της Κρήτης στους μεγάλους παίκτες. Ένα τεράστιο θέμα, το οποίο το έχουμε αναδείξει και το προηγούμενο διάστημα. Θα επανέλθουμε με ακόμη περισσότερα στοιχεία. Θα επιμείνουμε, διότι είναι ένα τεράστιο θέμα που πλήττει την τοπική οικονομία, πλήττει τους κριτικούς, πλήττει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ενεργειακές κοινότητες, γιατί δεν υπάρχει χώρος. Δεν υπάρχει ενεργειακός χώρος. Και γιατί δεν υπάρχει ενεργειακός χώρος, γιατί κανείς δεν έχει καθίσει να δημιουργήσει ένα χωροταξικό σχεδιασμό επί του ενεργειακού χώρου. Είπα κάποια στιγμή ότι έχουμε 2 γιγαβάτ, παράδειγμα, τυχαίο το νούμερο, στην Κρήτη. Με ποιο μοντέλο, με ποια μελέτη, κανείς δεν ξέρει.

επανεισάγουμε την περίσχεια ηλεκτρικού ρεύματος που παράγεται από ΑΠΕ στη Βουλγαρία και επανεισάγουμε όταν χρειαζόμαστε ρεύμα, πληρώντας το ακριβότερα. Πουλάμε με χ τιμή και το επαναγοράζουμε το ρεύμα που εμείς πουλήσαμε σε τιμή χ τσιψή. Να το καταλαβαίνετε, φοβερή σύλληψη. Κάποιοι τζογάρουν πάνω μας, ναι. Τρίτο, το ακούω περίπου, έχει καταντήσει σαν ανάγκητο με τη φοροδιαφυγή. Μείωση των ρευματοκλοπών και ληξιπρόθεσμων οφειλών και ευελιξία του καταναλωτή. Και αυτό λέει θα συμβάλλει σε φθηνότερο ρεύμα. Συνεχιζόμενη επένδυση στην εξοικονομία ενέργεια για νοικοκυριά και δημόσια κτίρια. Και νέο πλαίσιο στο νοικοκυριά, επιχειρήσει και ΟΤΑ να παράγουν και να αποθηκεύουν ρεύμα. Αυτό τώρα, όπως καταλαβαίνετε, επί του πρακτέου, δύσκολο να υλοποιηθεί σε επίπεδο Κρήτη. Σας εξηγήσαμε για ποιο λόγο.

Επίσης, η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί με τις αρχές του νέου έτους, δηλαδή τους επόμενους μήνες, να προχωρήσει και στη μείωση κατά 50% των χρεώσεων για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Μάζευε για σύν καιρό, δηλαδή δεν βλέπω όλα μαύρα, μάζεψε για αυτά, εντάξει. Έτσι τα μαζεύαμε, το έχουμε ξαναπεί, έτσι τα μαζεύαμε και επισημήτη το 2003, Σεπτέμβριο του 2003, που τα έδωσε όλα τότε, ότι μπορούσε έκανε ο άνθρωπος, να είναι καλά εκεί που είναι, ο έμισος, ο Κώστας Σιμίτης, την τύχη, πολιτικά εννοούμε, του Κώστα Σιμίτη και του Πασόκ εννοούμε τότε, την μάθαμε λίγους μήνες αργότερα. Στις εκλογές το Μάρτιο του 2004. Πάμε διακοπή, μουσική, ανάστα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Επιστρέφουμε στην τοπική παύλα αυτοδιοικητική επικαιρότητα και σε μια πολιτιστική εκδήλωση που υποτίθεται ότι είχε στόχο να ενώσει τους λαούς και η οποία, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, κατάφερε να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στο Ηράκλειο για τα όρια ανάμεσα στον πολιτισμό, την ιστορική μνήμη και την ευθύνη εκείνων που σχεδιάζουν, εγκρίνουν δημόσιες αντίστοιχες εκδηλώσεις. Οι εικόνες μιας οργανωμένης πομπής με τουρκικές σημαίες να διασχίζει την ιστορική οδό της 25ης Αυγούστου προκάλεσαν από μερίδα πολιτών και όχι μόνο, αλλά και εκπροσώπους φορέων ζωηρές αντιδράσεις. Όχι επειδή συμμετείχαν Τούρκοι χορευτές σε ένα διεθνές πολιτιστικό φεστιβάλ, αυτό είναι προφανώς, είναι απολύτως θεμητό. Το ερώτημα είναι διαφορετικό. Πώς επιλέχθηκε η 25η Αυγούστου, ένας δρόμος που δεν έχει ένα τυχαίο όνομα, φέρει στη μνήμη μια από τις αιματηρές σελίδες στην ιστορία του Ηρακλείου, τη σφαγή του 1898, ποιος ενέκρινε τη διαδρομή, τι ακριβώς γνώριζε, αν γνώριζε, ο Δήμος Ηρακλείου και πώς κατάφεραν οι Τούρκοι εκπρόσωποι να κάνουν τόσο αισθητή την παρουσία τους, καθώς κατά 99% υπήρχαν τουρκικές σημαίες και ελληνικές. Δεν υπήρχαν άλλων χωρών σημαίες που συμμετείχαν, γιατί δεν ήταν μόνο η Τουρκία που συμμετείχε σε αυτό το φεστιβάλ. Η αντιδήμαρχος πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου, κυρία Παπαδάκη, δήλωσε από την πρώτη στιγμή ότι ο Δήμος δεν γνώριζε ότι οι χορευτές θα κρατούσαν σημαίες και ότι τέλος πάντων δεν ήταν ο διοργανωτής ο Δήμος αυτής της εκδήλωσης. Διοργανωτής ήταν ο γνωστός τουριστικός πράκτορας και πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων, ο κ. Μιχάλης Βλατάκης, ο οποίος τον ακούσαμε σήμερα νωρίτερα στο Ράδιο Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, όπου ζήτησε δημόσια συγγνώμη και ανέλαβε την ευθύνη και υποστήριξε και ξεκαθάρισε ότι ο Δήμος δεν έχει ευθύνη για αυτό που συνέβη. Ωστόσο, τα ερωτήματα εξακολουθούν να παραμένουν. Όταν μια εκδήλωση εντάσσεται στο επίσημο φεστιβάλ των τυχών, ανακοινώνεται από τον ίδιο τον Δήμο, αντιλαμβάνεστε ότι έχει την προέκταση απέναντι στην αυτοδιοίκηση, απέναντι στον Δήμο. Και αυτό ακριβώς θα ρωτήσουμε σήμερα, όλα αυτά, την αντιδήμαρχο πολιτισμού, την κυρία Ρένα Παπαδάκη. Καλησπέρα, κύριε Παπαδάκη.
1: Καλησπέρα κύριε Κόνστα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή σας. Αν μπορείτε λίγο πιο δυνατά να σας ακούμε λίγο καλύτερα και πιο καθαρά.
1: Να
0: ξεκινήσω να ξεκινήσω από το πιο έτσι απλό εντός εισαγωγικών όρων. Θεωρείτε σήμερα ότι με ό,τι έχει συμβεί, ότι ήταν λάθος να περάσει αυτή η πομπή με τουρκικές σημαίες από την 25η Αυγούστου, ναι ή όχι? Αυτό, να ξεκινήσω από αυτό το βασικό ερώτημα για να εξελιχθεί και η συζήτηση μας.
1: Κύριε Κόνστα, εάν μπορούσα να το αποτρέψω, θα το είχα αποτρέψει. Δεν ξέρω αν αυτό.
0: Με καλήσατε πλήρως. Όχι, ήταν το ερώτημα όσο τυπικό και αν.
1: Το λέω με πάσα.
0: Ναι, όχι. Απολύτως. Δηλαδή δεν χρειάζεται καν να επιμείνω. Πάω στο επόμενο ερώτημα. Έχετε δηλώσει ότι ο Δήμος δεν γνώριζε ότι οι αποστολές θα κρατούσαν τις εθνικές τους σημαίες, αν δεν κάνω λάθος, παρά μόνο ένας σημειοφόρος, δηλαδή για κάθε χώρα ένας εκπρόσωπος. Πώς φτάσαμε να γεμίσει με κόκκινες σημαίες, τουρκικές σημαίες, 25 Αυγούστου?
1: Ας πω. Κύριε Κόνστα, δεν έχω να κρύψω κάτι και σας λέω
0: παρακαλώ,
1: και αλήθεια. Έτσι, πριν από κάποιους μήνες ήρθε ο κύριος Βλατάκης, τον οποίο εκτιμώ, έτσι, ο άνθρωπος ήρθε για να προβάλλει τον τουρισμό και τον πολιτισμό μέσω ενός συμποσίου διεθνούς πολιτιστικής διοργάνωσης παραδοσιακών χωρών. Μου πρότεινε λοιπόν να φιλοξενήσουμε, δεν ήταν διοργανωτής ο Δήμος, απλά να δεχτούμε να γίνει αυτή η εκδήλωση στο Ηράκλειο που θα ενώνει πολιτισμούς, παραδοσιακούς χορούς, παραδοσιακούς χορευτές από πολλές χώρες, όπως πράγματι ήταν γύρω στα 350 με 400 άτομα, που θα προβάλλουν το Ηράκλειο πολιτιστικά, τουριστικά, ενισχύουν την εξωστρέφεια κλπ. Εγώ δεν είχα κανένα λόγο να μην δεχτώ, διερεύνησα το συμπόσιο και οι συνεργάτες μου αυτό το συμπόσιο που πραγματικά είδα ότι το έχει κάνει και σε άλλες πόλεις. Θα χόρευαν οι άνθρωποι παραδοσιακούς χορούς από τις χώρες τους. Το βρήκα ενδιαφέρον να ενταχθεί. Και ποιος νομίζω ότι θα έλεγε όχι σε μια μεγάλη τέτοια διοργάνωση που θα, ένωνε τους λαούς στην ομπρέλα πάντα του πολιτισμού και του τουρισμού. Το δεχτήκαμε λοιπόν και ο κ. Βλατάκης είχε κάθε καλή πρόθεση και ήρθε το συμπόσιο. Η συμφωνία που έγινε ήταν ότι θα χορέψουν πάνω στον προμαχώνα Ιησού όπως και έγινε. Mm-hmm. Χόρεψαν οι άνθρωποι και μάλιστα είχαμε πάνω από 1500 άτομα εκεί να χειροκροτούν και να απολαμβάνουν την χορογραφία. Πριν από αυτό τώρα, μου ζήτησαν να διασχίσουν την πόλη οι χορευτές για να ξεσηκώσουν τον κόσμο και να τον φέρουν, να τον οδηγήσουν στα τείχη. Και αυτό το, δεν βρήκαμε κανένα λόγο ώστε χορευτές από 10 χώρες να μην, να μην περπατήσουν στην πόλη και να, και να φτάσουν ως τα τείχη. Η συμφωνία ήταν ότι κάθε χώρα θα, κρατάει τη σημαία της. Αυτό. Μία σημαία.
0: Πόσες χώρες συμμετείχαν? Πόσες χώρες συμμετείχαν?
1: Θυμάμαι τώρα ακριβώς, πάντως ήταν
0: 7-8.
1: Η Γερμανία, ναι, κάπου εκεί.
0: 7-8. Αντί λοιπόν να δούμε 7-8 χώρες, συγγνώμη, 7-8 σημαίες αντίστοιχων χωρών και μιας ελληνικής, είδαμε καμιά εκατοστή σημαίες τουρκικές και καμιά 30-40 ελληνικές. Okay. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Ναι.
1: Θα σας πω. Οι άλλες χώρες κρατούσαν μία σημαία.
0: Ναι.
1: Όντως. Κάποιες χώρες κρατούσαν, όπως η Κύπρος, ας πούμε, που πήγαινε δίπλα-δίπλα με, και με τους Έλληνες και με τους Τούρκους. Έτσι, μία-δύο σημαίες, δεν θυμάμαι τώρα γιατί χάθηκα και εγώ μέσα στο όλο αυτό. Ξαφνικά είδαμε μπροστά μας και τους Έλληνες να κρατάνε πολλές σημαίες. Ήταν πολλές οι σημαίες των Ελλήνων, αλλά και τους Τούρκους. Ήταν κάτι το οποίο έγινε ξαφνικά μπροστά μας και δεν μπορούσε ούτε ο κύριος Βλατάκης ούτε κι εγώ να το, εκείνη τη στιγμή να το περιορίσω. Προφανώς ήταν από το συμπόσιο, από τη διοργάνωση του συμποσίου των χωρών. Δεν το έλαβε υπόψη της η κυρία Σατολιά, η οποία είναι υπεύθυνη. Και βεβαίως μας στενοχώρησε πάρα πολύ. Σας απάντησα και πριν, εάν είχα τη δυνατότητα εκείνη τη στιγμή να το αποτρέψω, φυσικά θα το έκανα.
0: Μου κάνει, θα είμαι πολύ ειλικρινής απέναντί σας, μου κάνει εντύπωση το εξής πράγμα. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα, γι' αυτό θέλω να το ρωτήσω. Τα δέχομαι όλα αυτά. Πώς είναι δυνατόν όμως να υπάρχουν σε κούτες 50, λέω τυχαία τα νούμερα, 50 σημαίες ελληνικές, 100 τουρκικές και να υπάρχει σε άλλη κούτα μία για την Κύπρο, μία για τη Γερμανία, μία. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω?
1: Κατάλαβα τι θέλετε να πείτε. Επαναλαμβάνω όμως, κύριε Κόνστα, ότι ο Δήμος δεν ήταν ο διοργανωτής. Εμείς δώσαμε το χώρο στα ηχητικά. Καταλαβαίνετε. Ναι. Δηλαδή, δεν είχα την. Εγώ προσωπικά, ξέρετε, κάνουμε το Φεστιβάλ των Τυχών, διοργανώνουμε αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει καθόλου. Έχουμε εξαιρετικές εκδηλώσεις.
0: Είναι γεγονός αυτό. Είναι γεγονός και είναι ακόμη μεγαλύτερο κρίμα το ότι γίνεται μια τόσο μεγάλη φασαρία. Όχι άδικα, προσέξτε, δεν το λέω αυτό. Κατά την άποψή μου, εσείς μπορείτε να πείτε ότι είναι άδικα.
1: Δεν το λέω, δεν το χαρακτηρίζω.
0: Όχι άδικα. Είναι κρίμα όμως ότι γίνεται μια τόσο μεγάλη συζήτηση για κάποιους λανθασμένους χειρισμούς που έγιναν σε ό,τι αφορά την εικόνα που παρουσίασε αυτή η εκδήλωση και ό,τι αυτή η εκδήλωση φέρνει. Μας ξεκαθαρίσατε λοιπόν ότι αν είχατε δυνατότητα θα το είχατε αποτρέψει. Θέλω να έρθω και σε ένα άλλο σημείο. Σε ένα άλλο σημείο. Δέχομαι λοιπόν ότι ακριβώς μας περιγράφετε και δεν αμφισβητώ τίποτα από όλα αυτά. Ότι ούτε ευθύνη επί της ουσίας έχει ευθύνη. Την πολιτική ευθύνη για όλα την έχει ο Δήμος. Δεν συζητάω τώρα αυτό. Αλλά δεν είχε ευθύνη διαχειριστική, εκτελεστική. Να ξέρει, ρε παιδί μου, ότι θα μαζευτούν 100 τουρκικές σημαίες κτλ. Και θα γίνει αυτό σαν τελικό αποτέλεσμα εικόνας, να το πω έτσι για τους ακροατές που μας ακούνε. Το δέχομαι και αυτό ότι δεν γνώρισε. Θα σας ρωτήσω όμως ευθέως. Η διαχείριση πολιτικά και επικοινωνιακά μετά την παρέλαση με τις τουρκικές σημαίες, εσάς σας ικανοποίησε?
1: Εγώ, κύριε Κόνστα, μπορώ να απολογηθώ για τον εαυτό μου και να πω ότι όποιος με κάλεσε για να το απαντήσω, εγώ βγήκε σε άλλα ραδιόφωνα, ναι, αμέσως ανταποκρίθηκα όπως και σε εσάς. Για να σας περιγράψω ακριβώς τι συνέβη, χωρίς ούτε να υπεκφεύγω, ούτε να λέω ανακρίβειες. Επομένως, μπορώ να σας πω για μένα. Δεν είπα κάποιο ψέμα, ανταποκρίθηκα αμέσως στις προσκλήσεις των δημοσιογράφων.
0: Και αυτό σας θυμάται, γιατί δεν κρυφτήκατε για αυτό το μεγάλο θέμα που έχει.
1: Δεν το κάνω ποτέ, κύριε Κόνστα. Δεν θα το
0: καταλάβω. Είναι γνωστό αυτό. Θέλω να πάω στον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δημοκρατίου, τον κύριο Καραμαλάκη. Ζητά να μάθει με επιστολή του αν προηγήθηκε διαβούλευση με ιστορικούς φορείς ή φορείς μνήμης, τέλος πάντων. Υπάρχει στο Δήμο οποιοδήποτε μηχανισμός ελέγχου της ιστορικής και συμβολικής καταλληλότητας τέτοιων εκδηλώσεων ή απλώς εκκρίνονται οργανωτικά όλα αυτά?
1: Κύριε Κόνστα, όχι, δεν απευθυνθήκαμε σε κανένα φορέα τέτοιου τύπου. είδαμε μία εκδήλωση, η οποία πρέπει να σας πω, με συγχωρείτε παρένθεση,
0: ότι
1: έγινε την επόμενη μέρα και στα Χανιά.
0: Ίδια
1: εκδήλωση. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Δηλαδή η πρόταση ήταν να γίνει στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Η ατυχή στιγμή ήταν ότι περάσανε πολλές σημαίες και από ένα δρόμο που η διοργανώτρια δεν γνώριζε ούτε την ιστορία του ούτε την σημασία του. Δεν απευθύνθηκα σε κανένα φορέα, πραγματικά. Αυτό που εγώ το είδα ως τουριστική πρόταση, ως πρόταση εξωστρέφειας, πολιτιστική και συνένωση λαών. Ευθύνθηκαμε λοιπόν να το συμπεριλάβουμε. Δεν είχαμε σχέση με τη διοργάνωση, είχαμε, η ευθύνη μας αφορά την φιλοξενία της εκδήλωσης. Έτσι ακριβώς το είδαμε και έτσι ακριβώς το αντιμετωπίσαμε.
0: Η πρόεδρος του Συλλόγου Αλασιαδανών λέει ουσιαστικά στη δηλώση της ότι όταν σχεδιάζει μια πομπή οφείλεις να γνωρίζεις την ιστορία των δρόμων της πόλης σου. Θεωρείται άδικη αυτή την κριτική?
1: Δεν θέλω να σχολιάσω την κυρία Χατζηαδάμ, την οποία εκτιμώ, αλλά ξαναλέω, δεν ήμουν εγώ διοργανωτής, ήμουν εγώ που όταν λέω εγώ εννοώ ο Δήμος Ηρακλείου. Ο Δήμος Ηρακλείου δέχτηκε να φιλοξενήσει αυτή την εκδήλωση. Με τα εχέγγυα βεβαίως που είχε η εκδήλωση αυτή, διότι όπως σας είπα και αναζήτηση κάναμε και είδαμε από άλλες εκδηλώσεις που έχουν κάνει ότι δεν υπήρχε κανένα θέμα, το θεωρήσαμε ενδιαφέρον κλπ. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του και εγώ σας περιγράφω ακριβώς τα γεγονότα. Και να προσθέσω, κύριε Κόνστα, ότι κατανοώ τους ανθρώπους, κατανοώ την ευαισθησία των ανθρώπων, λυπάμαι για αυτό που έγινε, αλλά πραγματικά δεν ήταν μια εκδήλωση πολιτική, ήταν μια εκδήλωση πολιτιστική, η οποία σε ένα σημείο της πραγματικά είχε μια υπερβολή η οποία ενόχλησε τον κόσμο. Αυτό το σέβομαι και το αντιλαμβάνομαι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Απλά θέλω να πω ότι δεν υπήρχε η παραμικρή πρόθεση. Τόσα χρόνια κάνουμε εκδηλώσεις και αυτή την περίοδο κάνουμε νομίζω πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Εσείς θα το κρίνετε, αλλά από την ανταπόκριση του κόσμου αυτό συμπεραίνω. Ποτέ δεν έχει συμβεί το παραμικρό, ποτέ καμία εκτροπή. Είναι δικές μας διοργανώσεις όλες αυτές. Εδώ είναι μια αποδοχή μιας διοργάνωσης από το Δήμο Ηρακλείου, αφού βεβαίως την ελέγξαμε. Ήταν κάτι που δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε αυτό που
0: συμβαίνει. Ναι, μου λέτε τώρα, όποιος βέβαια καεί στο χυλό φυσάκι του γιαούρτι, από εδώ και πέρα φαντάζομαι ότι αντίστοιχα αιτήματα θα περνάνε από δεκαπλό, όχι τριπλό και διπλό, δεκαπλό κόσκινο, ε.
1: Ασφαλώς, κύριε Κόνστα, αλλά να σας πω, ήδη περνάνε. Σας λέω ότι και αυτή η συγκεκριμένη εκδήλωση. Καταρχήν, είχαμε τον κύριο Βλακάκη, ο οποίος είναι εγγύης. Ο άνθρωπος είναι σοβαρός, χρόνια πρόεδρος.
0: Και νομίζω τον τιμά, το ότι βγήκε δημόσια και είπε: παιδιά, αναλαμβάνω την ευθύνη. Εντάξει, τι να σας πω τώρα, δεν το περίμενα κι εγώ να εξελιχθεί έτσι. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Τον τιμά.
1: Ασφαλώς τον τιμάει και τον τιμάει γενικώς. Τον τιμούν γενικώς οι πρωτοβουλίες που παίρνει, γιατί παίρνει πολλές πρωτοβουλίες και το έχει διαπιστώσει. Και είχε κάθε καλή πρόθεση ο άνθρωπος και με αυτό το πνεύμα μας το πρότεινε. Μας πρότεινε μια εκδήλωση που θα ενισχύει τον πολιτισμό, την εξωστρέφεια, τον τουρισμό κλπ. Δεν είχαμε λόγο να μην τη δεχτούμε, αφού βεβαίως την ελέγξαμε. Καταλάβατε. Τώρα, εκείνη τη στιγμή έγινε αυτή η αστοχία. Σας ξαναλέω ότι λυπάμαι, ότι δεν υπήρχε η παραμικρή πρόθεση και δεν νομίζω ότι.
0: Αυτή είναι και η επίσημη, επειδή μου είπατε και το κλείνω αυτό, ότι εκφράζετε τον εαυτό σας και το αντιλαμβάνομαι πλήρως αυτό, αλλά. Το ότι ήταν μια αστοχία είναι η επίσημη θέση της Δημοτικής Αρχής ή αυτό αφορά εσάς?
1: Εγώ σας λέω ότι τη σκέφτομαι ο Δήμαρχος είχε ενημέρωση πολύ γενική για το Φεστιβάλ των Τυχών. Εγώ του έδειξα το πρόγραμμα. Είδε και αυτή την εκδήλωση, του περιέγραψα περί τίνος πρόκειται. Έγινε μια αστοχία όχι από εμάς, από τη διοργάνωση. Προφανώς αφού ο Δήμος είναι πάνω απ' όλα, γι' αυτό σας μιλάω αυτή τη στιγμή. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, κύριε Κόνστα. Πραγματικά έχω λυπηθεί πάρα πολύ με τις διαστάσεις που πήρε. Δεν το φανταζόμουν αυτό το πράγμα. Τόσα χρόνια που κάνουμε εκδηλώσεις δεν έχει συμβεί ποτέ το παραμικρό και νομίζω ότι και σε προσωπικό επίπεδο, αν μου επιτρέπετε, έχω αποδείξει αν γνωρίζω την ιστορία ή αν την σέβομαι.
0: Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας αλλά και τις απαντήσεις που μας δώσατε. Και δεν κρυφτήκατε γύρω από αυτό το θέμα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν η κυρία Ρίνα Παπαδάκη, η αντιδήμαρχος πολιτισμού. Μια πολύ μεγάλη ιστορία που εκτυλήχθηκε έτσι όπως εκτυλήχθηκε. Πώς μια εκδήλωση για τη διαπολιτισμικότητα, τη συνέβρεση λαών και κουλτούρας που κάθε λαός εκπροσωπεί. Ναι, και οι Τούρκοι, ναι, και οι Τούρκοι, εξελίχθηκε σε όλο αυτό που ζήσαμε τις τελευταίες δύο ημέρες στην πόλη του Ηρακλείου, καθώς φαίνεται ότι κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία. Δεν ξέρω, δεν είμαστε θες, δεν έχω τέτοια στοιχεία και δεν μπορώ να το πω. Το λέω αυτό γιατί πολλά λέγονται και γράφονται και κυρίως στο διαδίκτυο. Αν οι Τούρκοι που συμμετείχαν σε αυτή την παρέλαση, οι Τούρκοι χορευτές, γνώριζαν τι είναι η 25η Αυγούστου. Δεν το γνώριζω. Και επειδή γνώριζαν, φρόντισαν ή επιδίωξαν να το κάνουν ακόμη πιο έντονο όλο αυτό, για να στείλουν τα δικά τους μηνύματα. Δεν το γνωρίζουμε αυτό, αλλά ως απάντηση στα όσα γράφονται και λέγονται, αλλά ακόμη και αν ισχύει αυτό, δεν μας αφορά πώς σκέφτονται ή τι κάνουν οι Τούρκοι, αν προσπάθησαν δηλαδή να αξιοποιήσουν, να εκμεταλλευτούν αυτή την αφορμή που τους δόθηκε, ή μάλλον αυτή τη δυνατότητα που τους δόθηκε. Το ζήτημα είναι τι κάναμε εμείς. Και εντάξει, δεν το προλάβαμε. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Μην είμαστε ισοπεδωτικοί. Συμβαίνουν και στις καλύτερες. Ναι, θα έπρεπε. Ναι, θα μπορούσε κάποιος να πει. Ναι, δεν είναι. Ναι. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Το ζήτημα σε αυτά είναι η διαχείριση μετά. Δηλαδή, εκεί δεν χρειάζεται πολλά. Παιδιά, ήταν μια αστοχία. Δεν φέρουμε ευθύνη καμία για το διαχειριστικό της όλης κατάστασης. Ναι, εγκρίναμε, αλλά είχαμε μια εικόνα που δεν παρέπευε σε τίποτα από αυτό που στο τέλος είδαμε, και είναι μια αστοχία πέρα για πέρα. Το να υπερθεματίζεις ή να αδειάζεις, να εγκαλείς, να αφήνεις μομφές σε όλους εκείνους που τολμούν να ασκήσουν κριτική, αυτό είναι το προβληματικό. Δηλαδή να βγαίνεις και από πάνω, εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα σε αυτό που έγινε. Επαναλαμβάνω, θα μπορούσε να γίνει και οικογένεια, το λέω σχηματικά. Το πρόβλημα είναι πώς διαχειρίζεσαι αυτό που έγινε. Νομίζω εκεί δημιουργήθηκε μεγαλύτερο ζήτημα και πρόβλημα από το καθεαυτό πρόβλημα που προκλήθηκε με την παρέλαση των Τουρκών χορευτών και τις δεκάδες σημαίες επί της μαρτυρικής 25ης Αυγούστου. Διακοπή μου, σκιάνασα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά τη διακοπή και την μουσική. Η ανάσα παραμένει εδώ, συντονισμένη στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Μετά τη συζήτηση που είχαμε με την αντιδήμαρχο πολιτισμού, την κυρία Ρένα Παπαδάκη, με αφορμή τα όσα συνέβησαν με την παρέλαση των χορευτών από διάφορες χώρες, κυρίως όμως των Τούρκων χορευτών, με τις σημαίες από την 25η Αυγούστου, έχει ζητήσει να παρέμβει ο άνθρωπος που δημόσια. Και το αναγνωρίσαμε ευθύς αμέσως, ανέλαβε την ευθύνη για όσα συνέβησαν στην 25η Αυγούστου. Ο τουριστικός πράκτορας, ο γνωστός τουριστικός πράκτορας και πρόεδρος των τουριστικών πράκτορων, ο κ. Μιχάλης Βλατάκης, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη από τους Ηρακλειώτες και δήλωσε και ότι αισθάνεται πολύ άσχημα για την εικόνα που δημιουργήθηκε και ξεκαθάρισε ότι την ευθύνη πρέπει να την αναζητήσουμε στον ίδιο και όχι στον Δήμο Ηρακλείου ή σε κάποιον άλλο. Έχει ζητήσει λοιπόν να παρέμβει ο κ. Βλατάκης. Κύριε Βλατάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα, αγαπητέ Χρήστα.
0: Ευχαριστώ θερμά και για την παρέμβαση και για τις απαντήσεις που θα μας δώσετε. Δεν ξέρω, είχατε δυνατότητα να ακούσετε την κυρία Παπαδάκη νωρίτερα, μας ακούγατε.
1: Α, μας ακούγατε. Και ακούω και εσάς τακτικά.
0: Ωραία, ωραία, χαίρομαι. Άρα δεν χρειάζεται να σας πω...
1: Οι δυναμικές παρεμβάσεις σας
0: έχω. Χαίρομαι. Άρα δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε για να κουράσουμε τους ακροατές. Τι υπόθηκε, άρα έχετε πλήρη εικόνα. Θέλω να ξεκινήσω λοιπόν από το εξής ερώτημα.
1: Μπορώ να σας πω εγώ το ιστορικό. Καταρχήν, όπως γνωρίζετε, 50 χρόνια τώρα συμμετείζει, τα 30 από αυτά στην Προεδρία των Πρακτόρων. Είμαι συνέχεια, δέχομαι αιτήματα για να υποστηρίξουμε κοινωνικά, θετικά γεγονότα κτλ. Στην προκειμένη περίπτωση ήρθε μια διεθνούς φήμη οργανώτρια διεθνών χορευτικών φεστιβάλ, η οποία ενδιαφέρθηκε να κάνει στην Κρήτη αυτό το φεστιβάλ, το οποίο γινόταν σε άλλες πόλεις. Αν μη τι άλλο, το είδαμε με πολύ θετικά και βλέποντας ότι ίσως ένα τέτοιο φεστιβάλ θα μπορούσε να γιγαντωθεί και να έρχεται αρχή ή τέλος σεζόν ακόμα και το χειμώνα, τη στιγμή που όλοι αυτοί αναλαμβάνουν όλα τα έξοδα και έρχονται μόνοι τους, πληρώνουν αεροπορικά, ξενοδοχεία, μεταφορές, όλα. Και όλοι αυτοί είναι επαγγελματίες, είναι επιχειρηματίες, είναι δικηγόροι, γιατροί, οι οποίοι έχουν ένα μόνο, ένα πάθος, το χορό, το χόμπι τους. Και ανήκουν σε διάσημες σχολές, οι οποίες κάνουν το χόμπι αυτό να διδάσκουν το χορό. Στην Κρήτη ήρθαν 350 με 400 άτομα που ήταν από 25 σχολές από την Ελλάδα και από άλλες χώρες. Και τους υποδεχτήκαμε με μεγάλη θέρμη. Εγώ αυτό που έκανα σαν πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων ήταν σαν ενδιάμεσος κρίκος να ζητήσω από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού στο Ηράκλειο και στα Χανιά να υποστηρίξουν αυτό το γεγονός και να ορίσουν κάποιο χώρο που θα μπορούσαν να κάνουν την εκδήλωση. Η Αντιδημαρχία στο Ηράκλειο όρισε τον Προμαχώνα Ιησού και στα Χανιά το χώρο στο λιμάνι και μάλιστα και εκεί στο Φάρο, όπου μαζεύτηκαν 350 άτομα και χόρεψαν χασάπικο πάνω στα τείχη εκεί στο Φάρο. Το οποίο έγινε μάλιστα και viral, διότι τράβηξαν ένα επαγγελματικό βίντεο το οποίο θα δορθεί στο Δήμο και στην Περιφέρεια για να πάει παντού. Αυτό ήταν σαν όραμα για να γίνει, γιατί και εδώ στο Βρωμαχώνα καθήλωσαν πάνω από 1500 άτομα να χορεύουν όλοι αυτοί μόνο ελληνικούς χορούς και ακούστηκαν μόνο ελληνική μουσική. Αυτοί λοιπόν όλοι οι άνθρωποι ήρθαν και αυτό το οποίο ζήτησαν οι οργανωτές ήταν να κάνουν, όπως είπε και η αντιδήμαρχος, να κάνουν μια παρέλαση για να μαζέψουν τον κόσμο, να το φέρουν πάνω στα τείχη. Εμείς δεν γνωρίζαμε, πέρα ότι θα έχουν ένα πλακάτ και τη σημαία της κάθε χώρας στην παρέλαση για να πηγαίνουν όλοι μαζί, φανταστείτε 400 άτομα, είναι σαν τσουνάμι αυτοί να ανεβαίνουν απάνω. Εγώ ήμουνα στην Πλατεία Ελευθερίας που θα γινόταν ένα συμβάν και θα χορεύανε κριτικά, η αντιδήμαρχος στα Λιοντάρια και η οργανώτρια αυτή, η κυρία Σατολιά, ήταν εκεί που θα άρχιζε η παρέλαση. Το άτυχο γεγονός ήταν ότι ήρθαν οι πέντε σχολές οι Τούρκοι όλοι μαζί και έπεσαν όλες αυτές οι Τούρκες σημαίες που δεν ήταν 100 προς Θεού, δεν ήταν 100, ήταν καμιά εικοσαριά, θα ήταν άντε να ήταν 30, που ήταν οι πέντε μεγάλες από την κάθε σχολή μία μεγάλη και κάποια σημαίακια μικρά, τα οποία έτυχαν να είναι, επειδή ήρθαν τελευταίοι, να είναι όλες οι πέντε σχολές μαζί. Αυτά όμως εμείς τα είδαμε με την αντιδήμαρχο, διότι δεν το γνωρίζαμε, τα είδαμε την τελευταία στιγμή όταν φτάσανε στα Λιοντάρια και στην πλατεία Ελευθερίας πολύ αργά να αντιδράσουμε. Η Σατολιά, η κυρία Σατολιά δεν ήξερε ποιος ήταν αυτός ο δρόμος, μας βρήκανε απροετοίμαστους και μας βρήκανε να πηγαίνουν τουρκικές σημαίες στο δρόμο αυτό, ο οποίος συνδέεται με την ιστορία μας, με αυτά τα γεγονότα. Και όπως καταλαβαίνετε, ο Δήμαρχος εμπιστεύτηκε την Αντιδήμαρχο, η Αντιδήμαρχος εμπιστεύτηκε τον Τελειομανή κατά τα άλλα Βλατάκη, και εγώ εκεί ατύχησα, διότι δεν πήγα να ελέγξω από την αρχή την πορεία, πώς ήταν και πώς γινόντουσαν αυτά. Κύριε Κώστα, με ξέρετε πολλά χρόνια ότι δεν αφήνω τίποτε στην τύχη, και εδώ ατύχησα και θεώρησα ότι έπρεπε να βγω ευθαρσός να ζητήσω συγγνώμη από τους συμπατριώτες μου, από τους συμπολίτες μου, για αυτή την εικόνα που παρουσιάσαμε, διότι ήταν πράγματι αυτό το οποίο είδαμε και αυτό το οποίο βγήκε από χορευτές, διότι ήταν χορευτές προς Θεού, δεν ήρθανε ούτε να μας προσβάλλουν. Ήταν οι περισσότερες γυναίκες από όλους αυτούς, οι περισσότεροι ήταν οι γυναίκες οι οποίες ήρθαν να χορέψουν, και μάλιστα κρατούσαν τα σημαίακια και τα... τέλος πάντων, η εικόνα ήταν απαράδεκτη σε αυτό το συγκεκριμένο δρόμο. Πληγώθηκα πάρα πολύ, όπου στενοχώρησα τους συμπολίτες μου, και πόσο μάλλον εγώ που κατάγομαι από οι προπάποι μου, έχουν σφαγιαστεί από τους τέσσερις ιερομάρτυρες της Κρήτης, οι δύο, ο Εμμανουήλ και ο Αγγελής, είναι από τη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Έχω ένα λόγο παραπάνω να έχω αυτή την ευαισθησία, και έστω και ένα Ηρακλειώτη να στενοχωρούσα με αυτή την εικόνα, αισθάνθηκα ότι έπρεπε να βγω και να ζητήσω συγγνώμη, και από το σταθμό σας επιμένω να ζητάω συγγνώμη για αυτή την εικόνα, όπου έχω εμπλακεί και εγώ, και δεν έπρεπε να δείξουμε αυτή την εικόνα στο συγκεκριμένο δρόμο των παθών που είναι η ιστορία μας. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, το είπατε κι εσείς, όποιος καεί με το χυλό φυσάει και το γιαούρτι, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να αφήσω, τουλάχιστον εγώ, αλλά και σίγουρα η πιο αγαπημένη αντιδήμαρχος που είχαμε ποτέ, η κυρία Παπαδάκη η Ρένα, που κάνει ό,τι κάνει με αγάπη και μεγάλο πάθος, να συμβεί οτιδήποτε. Και βέβαια, όταν πήγαμε στα Χανιά μετά την άλλη μέρα, δεν αφήσαμε παρά μόνο τις 10 σημαίες των κρατών να πηγαίνουν μπροστά και τίποτε άλλο. Και έχετε δίκιο, όταν την πάθεις μια φορά δεν αφήνεις να τίποτε στην τύχη. Εγώ πάντως σας ευχαριστώ που με ακούσατε, και αισθάνομαι πολύ άσχημα που δημιουργήθηκε όλη αυτή η ιστορία, και έστω στο διαδίκτυο φέραμε αυτή την αταραχή, και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, και φέραμε και την πρόεδρο των Αλαζιανών να κάνει αυτές τις δηλώσεις, διότι όπως καταλαβαίνετε αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν για να χορέψουν και σε καμία περίπτωση για να μας προσβάλλουν, αλλά έγινε αυτό που δυστυχώς δεν έπρεπε να συμβεί.
0: Κύριε Βατάκη, δεν ήθελα να σας διακόψω, γιατί είναι από τις λίγες φορές, ελάχιστες, δεν ξέρω, σπάνι, δεν θυμάμαι ξανά, που δεν έχω κάποιο λόγο να σας κάνω κάποιο άλλο ερώτημα. Τι θέλω να πω, το λέω για τους ακροατές, για να μην παρεξηγηθώ. Έγινε ένα λάθος, έγινε μια τεράστια, θα πω εγώ, αστοχία. Αναγνωρίζετε αυτό το λάθος. Ζητείτε συγγνώμη από τον άνθρωπο που είχε αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία. Δεν μπορώ κάτι άλλο να ρωτήσω. Δηλαδή, δεν έχει κανένα νόημα παρά μόνο έτσι για την τιμή των, τη δημοσιογραφική τιμή των όπλων. Οφείλω να το ρωτήσω για να το διευκρινίσετε. Ρώτησα και την κυρία Παπαδάκη. Προφανώς δεν είχε η γυναίκα εικόνα να μας απαντήσει. Μας είπατε για τις 5 τουρκικές σχολές. Πώς εμφανίστηκαν τόσα πολλά σημαίακια τουρκικά και δεν εμφανίστηκαν γερμανικά, ολλανδικά και πάει λέγοντας.
1: Θα σας εξηγήσω. Ναι. Θα σας εξηγήσω. Όλες οι ελληνικές σχολές είχαν μικρά ελληνικά σημαίακια. Ναι. Και θα στείλω ένα βίντεο, δεσμεύομαι, από την παρέλαση και θα το δείτε ότι όλες οι ελληνικές σχολές είχαν μικρά σημαίακια, είχαν μεριμνήσει να το έχουν. Οι κυπριακές σχολές δεν είχαν μόνο μια μεγάλη κυπριακή σημαία. Η γερμανική, η ολλανδική είχαν μία μόνο μεγάλη σημαία. Οι δύο σχολές από την Τουρκία είχαν και μικρά σημαίακια, οι άλλες δεν είχαν. Είχαν μόνο τη μεγάλη σημαία της χώρας τους και το πλακάτ. Αυτά τα είδαμε μετά ήταν βέβαια πολύ αργά. Αυτά ήταν τα σημειάκια. Τώρα γίνεται στη Σμύρνη το αντίστοιχο φεστιβάλ 15 με 17 Οκτωβρίου. Εκεί θα υπάρχουν πάλι ελληνικά σημειάκια και τουρκικά σημειάκια. Αυτό το ήθιστε σε όποια πόλη πάνε να κρατάνε μικρά σημαίακια για να δείχνει η παρέλαση, τέλος πάντων, σαν τσουνάμι, ότι τα κουνάνε και δείχνει έτσι μια κίνηση.
0: Ένα παλμό, μια ζωντάνια, ναι, το αντιλαμβάνομαι αυτό.
1: Ναι, μια ζωντάνια, το
0: κοινάνε. Η διευκρίνηση που ζήτησα είναι γιατί μόνο τουρκικά και όχι τόσα, δηλαδή 10, 20, 30,
1: όχι, είχε περίπου από δύο σχολές μόνο, είχε, οι άλλες τρεις δεν είχαν.
0: Ωραία.
1: Και οι ελληνικές, από τις ελληνικές, ήταν 8, 10 ελληνικές, οι 8 είχαν σημειάκια, έδειχνε κίνηση αυτό τα σημειάκια να κουνάνε, από ό,τι κατάλαβα γιατί ρώτησα μετά, δεν το ήξερα ότι θα έχουν σημειάκια, ειλικρινά, ούτε εγώ είτε αντιδήμαρχος, δείχνει κίνηση το σημειάκι, ξέρετε, καμιά φορά και στο γήπεδο. Κρατάνε και συγκεντρώσεις τις πολιτικές, ξέρετε, κρατάνε σημεία και για να δείχνει κίνηση, για να δείχνει, δεν ξέρω τώρα, αυτά τα έμαθα και εγώ εκ των υστέρων, γιατί δεν είμαι ειδικός και δεν ήξερα, αλλά τώρα κάηκα και πιστέψτε με, δεν θα ξαναφήσω να συμβεί. Ξέρετε, γυράσκω
0: αειδιδασκόμενος
1: και δεν πειράζει. Σε αυτή τη δουλειά συνεχώς μαθαίνω. Νομίζω ότι πηγαίνω πάντα νηπιαγωγείο και πιστέψτε με, η συγγνώμη που ζητάω είναι ειλικρινής. Είναι ειλικρινής. Έστω και ένα συμπολίτη μου να στεναχώρησα, είναι ειλικρινής.
0: Κύριε Ρωτάγη, θέλω να σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας και τα όσα μας διευκρινιστικά μας απαντήσατε. Νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα, πέρα από τη δημόσια συγγνώμη, την αστοχία που πλέον αποδέχεστε και παραδέχεστε που συνέβη μαζί και με την αντιδήμαρχο. Νομίζω ότι δεν περισσεύει κάτι άλλο πέρα από το να μείνουμε μονικά γιατί, πώς κτλ. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Καλά.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο τουριστικός πράκτορας και πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων, ο κ. Μιχάλης Βλατάκης, ο οποίος είχε αναλάβει το κομμάτι της εκδήλωσης αυτής. Την απάντηση που ίδιος δίνει, πώς ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Τώρα, εγώ θα το πω για μία ακόμη φορά, ότι σε ό,τι αφορά την πολιτική ευθύνη, ο κ. Βλατάκης είναι ένας ιδιώτης που έκανε μία εκδήλωση, πήρε τις άδειες που πρέπει να πάρει κτλ. Πρότεινε αυτή την εκδήλωση, εγκρίθηκε κτλ. Δεν πάει να είναι ιδιώτης. Για το πολιτικό σκέλος, νομίζω ότι και σε αυτή την περίπτωση ισχύει το ότι οι αστοχίες γίνονται και θα εξακολουθήσουν να γίνονται. Άλλες μεγαλύτερες, άλλες μικρότερες. Το πρόβλημα είναι η διαχείρισή τους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Για εμάς, κατά την άποψή μας. Προφανώς και το καλύτερο είναι να προλαμβάνονται. αυτές οι αστοχίες. Δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Αυτονόητο είναι εμένα, πρέπει να το επισημάνουμε. Αλλά όταν συμβαίνουν, άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Όταν συμβαίνουν αυτές οι αστοχίες, πρέπει να έχεις την παρησία. Το έκανε ο κύριος Βλατάκης, το έκανε και η κυρία Παπαδάκη, αλλά ως πρόσωπα. Ο κύριος Βλατάκης δεν είναι εκπροσωπεί κάτι άλλο, πέρα το πρόσωπό του. Ενώ η κυρία Παπαδάκη το κάνει ως πρόσωπο. Όταν λοιπόν γίνεται η αστοχία, θα πρέπει θεσμικά να βγεις μπροστά, λες, παιδιά, έγινε λάθος, τι να κάνουμε τώρα. Έγινε λάθος. Δεν θα διασφαλίσουμε ότι από εδώ και πέρα δεν θα επιτρέπουμε αντίστοιχα λάθη. Αυτό είναι κάτι πολύ εύλογο ως προς τη διαχείριση. Όταν λες ότι αυτό γιατί φωνάζεις τα σημεία και αυτό και λαγισμό, εκεί νομίζω ότι προκαλείς ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα από το ήδη υπάρχουν. Αυτά. Πάμε διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για την τελευταία στροφή.

επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Θα κλείσουμε με ένα μεγάλο θέμα που επιχείρησε σήμερα να ανοίξει μέσα από το politica.gr. Σε ό,τι αφορά το παγκρίτιο στάδιο και την διαχείρισή του.

500.000 ευρώ, 700.000 ευρώ ή όσα μας πουν. Γιατί όταν μιλάμε για δημοτική περιουσία, διαφορά 200.000 ευρώ δεν είναι λεπτομέρεια, είναι ερώτημα και απαιτεί απάντηση. Στις 25 Αυγούστου, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Πρόεδρος της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου, ο κ. Γιάννης Σαπάκης, δήλωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό για τα έργα του Όφη στο Παγκρίτιο ότι σίγουρα είναι πάνω από 500.000 ευρώ η επένδυση, ίσως, είχε δηλώσει, να φτάσει και τις 700.000 ευρώ. Μόνο που το Παγκρίτιο δεν είναι ιδιωτικό ακίνητο, είναι περιουσία των Ηρακλειωτών. Και υπάρχει ακόμη κάτι σημαντικότερο. Η συμφωνία προβλέπει ότι για τα πρώτα 4 χρόνια ο Όφη καλύπτει τα έξοδα των έργων βελτίωσης αντί μισθώματος. Άρα τα χρήματα αυτά δεν είναι δώρο, δεν είναι χορηγία, δεν είναι φίλες πλαχνία. Είναι μέρος του οικονομικού ανταλλάγματος της σύμβασης. Και το ερώτημα γίνεται πολύ πιο συγκεκριμένο. Πόσο ακριβώς είναι αυτό το αντάλλαγμα? 500, 550, 620, 700.000 και ποιος το έχει πιστοποιήσει? Γιατί η συμφωνία περιλαμβάνει νέο χλωοτάπητα, στραγγιστικό, αρδευτικό σύστημα, ηλεκτρονική επιτήρηση, ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις, φωτισμό και άλλες εργασίες. Και πολλές από αυτές τις βελτιώσεις μένουν στο Παγκρίτιο. Εδώ λοιπόν μπαίνει η λογιστική. Διότι ο νόμος 4308 του 2014 προβλέπει ότι οι βελτιώσεις παγίων, όταν πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, αναγνωρίζονται λογιστικά. Αλλά προσοχή, άλλο επένδυση, άλλο επισκευή, άλλο συντήρηση, άλλο λειτουργική δαπάνη. Δεν μπορείς λοιπόν να πεις ότι ο Όφη έβαλε 700.000, έτσι απλά. Πρέπει να ξέρεις που πήγε κάθε ευρώ. Ποια έργα έγιναν, πόσο κόστησε το καθένα, ποιος τα επιμέτρησε, ποιος τα παρέλαβε, ποια έγιναν περιουσιακά στοιχεία της δημοτικής εταιρείας από αυτά, σε ποια αξία και αν καταγράφηκαν στο Μητρό Παγίων. Και η απάντηση ότι τα τιμολόγια έχουν εκδοθεί στον Όφη δεν αρκεί. Η λογιστική απαιτεί τεκμηρίωση και ελέγξιμη αλυσίδα. Παραστατικά, τεχνικές επιμετρήσεις, πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής, πιστοποιήσεις, αξία κάθε παρέμβασης και υπάρχει και κάτι ακόμη. Οι κάμερες. Η σύμβαση περιλαμβάνει στις υποχρεώσεις της ΠΑΕ ηλεκτρονικό σύστημα επιτήρησης. Το Σεπτέμβριο, τον περασμένο, του 2025, η Λαϊκή Συσπήρωση είχε καταγγείλει ότι διατέθηκαν 60.000 ευρώ δημόσιου χρήματος για κάμερες στον Παγκρίτιο. Η καταγγελία προφανώς και δεν αποδεικνύει από μόνη της παρατυπία. Δημιουργεί όμως ένα απλό ερώτημα. Ποιες κάμερες πλήρωσε η ΠΑΕ και ποιες πλήρωσαμε εμείς? Ήταν διαφορετικά συστήματα? Και αν όχι, γιατί πληρώθηκε με δημόσιο χρήμα κάτι που εμφανίζεται ως σημαντική υποχρέωση μιας ΠΑΕ? Γι' αυτό και θέσαμε 17 συγκεκριμένα ερωτήματα. Για το ακριβές κόστος, τα παραστατικά, τις επιμετρήσεις, τα πρωτόκολλα παραλαβής, τα πάγια, τις λογιστικές εγγραφές, τις κάμερες, το μηχανισμό ελέγχου. Και το αν υπάρχει επιτροπή που παρακολουθεί την εκτέλεση της σύμβασης. Τα ερωτήματα εστάλησαν την 1η Σεπτεμβρίου επισήμως στο Δήμαρχο Ηρακλείου. Μία εβδομάδα μετά, καμία απάντηση. Και για να είμαστε και απολύτως καθαροί, αυτή η έρευνα και κυρίως τα ερωτήματα δεν είναι ούτε κατά του Όφη, ούτε κατά του Δήμου Ηρακλείου. Ο Όφη άλλωστε έβαλε χρήματα και έκανε έργα που ήταν απαραίτητα για τη συμμετοχή τη δική του στη Super League και αρκετά από αυτά αναβαθμίζουν το στάδιο. Το ερώτημα αφορά κυρίως εκείνον που διαχειρίζεται τη δημοτική περιουσία. Γιατί

δημοτική εταιρεία δεν μπορεί να είναι θεατής. Οφείλει να γνωρίζει, να ελέγχει, να πιστοποιεί, να αποτιμά και πάνω απ' όλα να λογοδοτεί. Γιατί σήμερα ακούμε 500.000, αύριο 700, μεθαύριο πόσα. Οι Ηρακλειώτες δεν είναι κουτόφραγγοι και τα νούμερα δεν είναι επικοινωνιακές ατάκες. Ή βγαίνουν ή δεν βγαίνουν. Το Παγκρίτιο άλλωστε δεν έχω ράφει καμίας εταιρείας. Δεν έχω ράφει κανενός αθλητικού συλλόγου και κυρίως δεν έχω ράφει κανενός δημάρχου, αντιδημάρχου ή προέδρου δημοτικής εταιρείας. Είναι περιουσία των Ηρακλειωτών και όταν διαχειρίζεσαι δημόσια περιουσία, δεν αρκεί το κάπου μεταξύ 500 και 700.000 ευρώ. Απαιτούνται αριθμοί, παραστατικά, λογαριασμοί μέχρι το τελευταίο ευρώ. Και όσο οι απαντήσεις δεν έρχονται, τα ερωτήματα δεν κλείνουν. Αντιθέτως, πολλαπλασιάζονται.

Εμείς λοιπόν ρωτήσαμε τα αυτονόητα. Πώς ακριβώς κόστησαν τα έργα, ποιος τα πιστοποίησε, ποια είναι τα παραστατικά, τι απέκτησε η δημοτική περιουσία, τι κατεγράφηκε στα πάγια, ποιος ελέγχει ότι ο λογαριασμός είναι ο σωστός. 17 συγκεκριμένα ερωτήματα, καμία απάντηση, μία εβδομάδα μετά και δεν ξέρω κι αν θα απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα. Ξέρετε, η λογοδοσία στη δημόσια σφαίρα δεν είναι προαιρετική. Ούτε παρέχεται μόνο στους δημοσιογράφους που δεν ασκούν κριτική. Και η διαφάνεια δεν είναι δελτίο τύπου για να εκδίδεται όταν βολεύει. Είναι υποχρέωση απέναντι στους δημότες. Γι' αυτό και η Δημοτική Αρχή, για το συγκεκριμένο θέμα, έχει δύο επιλογές. Ή ανοίγει το φάκελο και απαντά, ή συνεχίζει να σιωπά και να αναλαμβάνει ακέραια την πολιτική ευθύνη της σιωπής. Τα 17 ερωτήματα που θέσαμε προς τη Δημοτική Αρχή και τα οποία, επαναλαμβάνω, εδώ και μία εβδομάδα παραμένουν αναπάντητα, καθώς περιμέναμε επί μία εβδομάδα να δοθούν οι απαντήσεις ώστε να συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο που σήμερα είδε το φως δημοσιότητας μέσα από το politica.gr, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα 17 ερωτήματα, για να έχει πλήρη εικόνα ο αναγνώστης και των ερωτήσεων και των απαντήσεων και να εξάγει τα δικά του συμπεράσματα. Και τα 17 ερωτήματα δεν είναι αντίον κάποιου και υπέρ κάποιου άλλου. Και τα 17 ερωτήματα είναι υπέρ της διαφάνειας και της δημοτικής περιουσίας. Όσοι δεν μπορούν ή δεν θέλουν για δικούς τους λόγους να το αποδεχτούν, μπορούν και αυτή τη φορά να επιδοθούν στο γνωστό κυνήγι μαγισσών. Άλλωστε, είμαστε συνηθισμένοι κάθε φορά που τολμάμε να ασκήσουμε μια κριτική κτλ. Για το παγκρίτιο στάδιο, τις συνθήκες, τη συμφωνία κτλ. Κτλ. Βλέπουν όλοι εχθρούς της ομάδας κτλ. Κτλ. Πάνω απ' όλα, από οποιαδήποτε ομάδα, μεγάλη, μικρή, μεσαία κτλ., large, extra large, medium, small, extra small, είναι το Ηράκλειο και οι Ηρακλειώτες. Και το τι δίνουμε στις επόμενες γενιές.

Εμείς σε κάθε περίπτωση θα επιμείνουμε να αναζητάμε απαντήσεις, καθώς τίθεται ζήτημα διαφάνειας για τη δημοτική περιουσία που ανήκει σε όλους τους Ηρακλειώτες. Γι' αυτό θα αναμένουμε τις απαντήσεις είτε από τον Δήμαρχο Ηρακλείου είτε από οποιοδήποτε άλλο κριθεί σκόπιμο να δοθούν. Και κάτι ακόμη, πριν κλείσουμε το θέμα και σας αποχαιρετήσουμε. Η υποδός της Δημοτικής Αρχής περί δικαίωσης για την επιλογή της παραχώρησης, που βλέπω ότι πολύ έντονα, ιδιαίτερα τώρα τελευταία, είναι και άστοχη και παραπλανητική. Άστοχη, καθώς η εξαιρετικά ευχάριστη αγωνιστική πορεία του Όφη δεν μπορεί να καπηλεύεται από καμία πολιτική ή αυτοδιοικητική δύναμη. Και παραπλανητική, γιατί κανείς, μα κανείς, δεν διαφώνησε με την παραχώρηση, αλλά με τους όρους της συμφωνίας και τις επιπτώσεις της. Εκεί ήταν οι ενστάσεις. Αλλά παραπλανούν για πολύ ευνόητους λόγους, μεταφέροντας μια διαφορετική εικόνα, ότι κάποιοι δεν ήθελαν να μπει ο Όφης στο Παγκρίτιο στάδιο. Κανείς δεν έθεσε τέτοιο θέμα. Όσοι κατέγραψαν τις ενστάσεις στους προβληματισμούς τους, αυτές αφορούσαν στους όρους της συμφωνίας. Για να ξεκαθαριζόμαστε. Αλλά για όλα αυτά θα επανέλθουμε το επόμενο διάστημα με στοιχεία, όπως πάντα άλλωστε. Και βρισκόμαστε στο ποδόσφαιρο, τέλος πάντων, στον αθλητισμό. Ξεκινάει το 76ο τουρνά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο. 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μία ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Μπορούν να δηλώσουν όσοι θέλουν συμμετοχή της ομάδας τους στα τηλέφωνα 6973-388-732 και 2810-317-77 ή μέσω της σελίδας του Καλτσέτο 1997 στο Facebook. Θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με το δεδομένο ότι μπαίνουμε πολύ βαθιά στις υποχρεώσεις, σχολεία και τα λοιπά, εξωσχολικά, δραστηριότητες και πάει λέγοντας. Έτσι, η επιστροφή από τις διακοπές, σχολεία, δουλειές, υποχρεώσεις, το φθινόπωρο βάζει ήδη αρκετά στο πρόγραμμά μας. Ευτυχώς, για τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησής σας, μπορείτε πλέον να βρίσκετε ό,τι χρειάζεστε σε ένα σημείο, στο νέο κατάστημα της ΔΕΗ στο Ηράκλειο, στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73. Θα βρείτε γρήγορη εξυπηρέτηση, έξυπνα αυτόματα ταμεία για εύκολες πληρωμές με μετρητά, κάρτα και Iris Payments. Έτσι, η επιστροφή στην καθημερινότητα γίνεται λίγο πιο ομαλή και αρκετά πιο έξυπνη. Καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται όλα μαζί ένα. Και κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Το μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

αγκάθια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία

με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM.

Πολίτικα 898 στο FM. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

πάντα στα πιο αθώα βλέμματα. Όλη μου η ζωή και πώς γουστάρω

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα στην 8η μέρα του Σεπτέμβρη. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μαζί για μια ραδιοφωνική ώρα, όπως άλλωστε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή και βεβαίως τις επαναλήψεις μας, εκτός δηλαδή από την ζωντανή μετάδοση το 12.01, 8 με 9 το βράδυ και 7 με 8 το πρωί της επόμενης. Είναι το ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8. Μας ακούτε και διαδικτυακά από το politica.gr και είναι η πηξίδα που μόλις ήρθε στα ραδιοφωνά σας με τον Κώστα Σλίγαρδο. Μαζί μας και σήμερα συνεργάζονται η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Εσερεδάκη και ο Μανούλης Σωσαρής που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Είναι επίσης μαζί μας ο Μάνος Παπαδάκης στον ήχο, η Ζέτα Οικολοβού στην παραγωγή.

0: Και βέβαια να πω ότι και σήμερα μαζί μας η SeaJets, που σας ταξιδεύει απευθείας από το Ηράκλειο στις Κυκλάδες, άνετα, γρήγορα και οικονομικά.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις

Πάμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, να δούμε τι παίζει ψηλά αυτή την ώρα, να δούμε δηλαδή το χρηματιστήριο της ενημέρωσης, γιατί σε λίγο θα ξεκινήσουμε τις τηλεφωνικές μας επικοινωνίες. Να σας πω λοιπόν ότι και σήμερα στο επίκεντρο βρίσκεται ο απόϊχος από αυτή την θλιβερή πραγματικά εκδήλωση που υπό τον Δήμο Ηρακλείου, την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και το αρμόδιο τουριστικό γραφείο διοργανώθηκε έχοντας προκαλέσει την έκρηξη στην κυριολεξία των Ηρακλειωτών, των απανταχού κριτικών θα έλεγα, διότι το θέμα πήρε μεγάλη προέκταση και διάσταση, ταξίδεψε και εκτός Κρήτης, όχι μόνο εκτός Ηρακλείου και εκτός Κρήτης, και βεβαίως και σήμερα ο κόσμος είναι πάρα πολύ θυμωμένος με αυτούς που πήραν αυτή την πραγματικά φάλτσα πρωτοβουλία.

Ψηλά επίσης ο απόϊχος και σήμερα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και κυρίως, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, της οικονομικής και πολιτικής διάστασης. Προτιμούμε την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, είπε πριν από λίγο μιλώντας στην ΕΡΤ ο Χατζηδάκης, αλλά δεν έχουμε κλείσει την πόρτα στις συμμαχίες, τόνισε. Και βεβαίως να πω ότι γίνεται και μια ανάλυση την ίδια ώρα για τα ωφέλη στην τσέπη, στο πορτοφόλι, στον οικογενειακό προγραμματισμό και προϋπολογισμό και βεβαίως στα ταμεία των επιχειρήσεων. Θα σας πω ότι ακούγοντας το πρόγραμμα θα έλεγα ότι τις θέσεις, τις προτάσεις, θα έλεγα ότι μας είχαν προειδεάσει από το Μαξίμου για κάτι πιο super duper wow, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Αυτό δεν ήρθε, το super duper wow. Και δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι όσοι ουσιαστικά τοποθετούνται πάνω σε αυτό, πλην των αμιγώς κυβερνητικών στελεχών, των υπουργών δηλαδή και των μελών της κυβέρνησης. Δεν θέλω να κάνω τον κακό απέναντι στους δημοσίους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους, αλλά νησάφι πια. Εντάξει, πάλι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι.

Είναι, θα έλεγα, λοιπόν, για να το κλείσουμε το θέμα αυτό, χωρίς να πούμε πολλά περισσότερα, παρά το ότι τα γαλάζια στελέχη πανηγυρίζουν για αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, νομίζω ότι η εικόνα που εγώ έχω αποκομίσει μιλώντας με κόσμο είναι ότι δεν πήγε και τόσο καλά.

Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός είναι στην Αίγυπτο, έχει τετατέτ με τον Σίση και την Τριμερή με Κύπρο. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία είναι στο τραπέζι, τα οποία η Αίγυπτος και η Ελλάδα και η Αίγυπτος συζητούν σε μια κρίσιμη στιγμή για τις εξελίξεις στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου. Από ήχο όμως έχουμε και από τις εκλογές στην Σαξονία Άνχλατ, όπου το αφεντέ σάρωσε με 44%, και βεβαίως να πούμε ότι με το 44% φέρνει για πρώτη φορά το κόμμα τόσο κοντά στην ανάληψη της εξουσίας σε ένα γερμανικό κρατήδιο. Παρά το γεγονός ότι έμεινε τρεις έδρες μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία, το αποτέλεσμα ανοίγει μια κρίσιμη συζήτηση, όχι μόνο για τις πιθανές κυβερνητικές συνεργασίες, αλλά και για το τι θα επιχειρούσε να εφαρμόσει εάν κατάφερνε να κυβερνήσει.

θα δουν τώρα ως, να το πω έτσι πολύ απλά, αλλαγές σε περίπτωση που το αφεντέ τα καταφέρει. Υπάρχει λοιπόν ένα μανιφέστο όπου το αφεντέ επί της ουσίας ζητάει, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, μια πατριωτική πολιτιστική πολιτική, και επί της ουσίας αυτό το οποίο ζητάει είναι ένα τέλος στην ελαφρομετανάστευση, τέλος στα επιδόματα επί της ουσίας σε κανάλια κρατικά τα οποία προπαγανδίζουν την κυβερνητική πολιτική, και επίσης τέλος σε walk agenda στα σχολεία.

γκρίνιαξαν πολύ για την νίκη του αφεντέ, αλλά θέλω να πω ότι το αφεντέ, όπως το λέω συχνά, και το κάθε αφεντέ, δεν άνοιξε ουρανός και έριξε τους ψηφοφόρους. Κάποιοι έστειλαν τον κόσμο εκεί. Και το λέω έτσι απλά, πολύ απλά, διότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια από τους σοσιαλιστές, τους αριστερούς και ενδεχομένως και κάποιους της λαϊκής δεξιάς, θα έλεγα ότι στείνουν το σκαλοπάτι για να ανέβουν αυτές οι πολιτικές στο προσκήνιο.

Και κλείνω τον πρόλογο με ένα νέο περιστατικό βίας ανηλίκων που είχαμε στο Ηράκλειο με δύο 15χρονους που χτύπησαν τον φίλο τους, ο οποίος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο.

0: Επιτρέψτε μου πριν καλωσορίσω τον καλεσμένο μας να μπω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πω ότι η καθημερινότητά μας γίνεται πιο εύκολη και πιο αποδοτική όταν όλα όσα χρειαζόμαστε βρίσκονται σε ένα σημείο. Γι' αυτό και τώρα ανοίγει τις πόρτες του ένα νέο κατάστημα της ΔΕΗ στο Ηράκλειο, στο λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73. Ένα ολόκληρο οικοσύστημα υπηρεσιών και λύσεων όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Γιατί όταν η ΔΕΗ είναι πιο κοντά σου, η καθημερινότητα γίνεται ακόμα πιο αποδοτική. Καλωσορίζω τον κύριο Γιώργο Σφακιανάκη. Είναι δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του κυρίου Μιχάλη Καραμαλάκη στο Δήμο Ηρακλείου και βεβαίως είναι και συνδικαλιστής, είναι ο πρόεδρος των λιμενικών στην Ανατολική Κρήτη. Κύριε Σφακιανάκη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Σιγάρδο, καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα μείνω λίγο σήμερα. Ελπίζω ότι αυτό που συνέβη δεν θα ξανασυμβεί και αναφέρομαι σε αυτή την θλιβερή πραγματικά παράσταση, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, υπό τον Δήμο Ηρακλείου, στην πόλη του Ηρακλείου, στην 25η Αυγούστου και μάλιστα σε μια τραγική ημερολογιακή συγκυρία όπου μεταξύ άλλων Τούρκοι επισκέπτες παρέλασαν προκλητικά με τουρκικές σημαίες, με αποτέλεσμα να υπάρξει μια τεράστια αγανάκτηση, να υπάρξει μια τεράστια κατακραυγή εναντίον του Δήμου Ηρακλείου, του Δημάρχου, του Αλέξη του Καλοκαιρινού, αλλά και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, για την λάθος σχεδιασμένη αυτή πρωτοβουλία. Μέσα σε αυτή την ιστορία έχει εμπλακεί και το όνομα του Προέδρου των τουριστικών πρακτόρων Κρήτης, του Μιχάλη του Βλατάκη, που ως επιχειρηματίας ήταν αυτός ο οποίος πήρε την πρωτοβουλία να στηθεί αυτή η κακόγουστη φιέστα, θα μου επιτρέψετε να πω. Κύριε Σφαγιανάκη.
1: Παρακαλώ.
0: Σας λοιπόν, ακούμε.
1: Να σας άκουσα με μεγάλη προσοχή. Πράγματι και για μένα, και όχι μόνο για μένα, για πολλούς Ηρακλειώτες και όχι για μερικούς και ορισμένους, όπως γράφτηκε από κάποιους ανθρώπους εδώ πέρα στην Κρήτη, θα πω ότι ήταν θλιβερό. Ήταν μια θλιβερή εικόνα. Πράγματι αντέδρασε πάρα πολύ κόσμος, πληγώθηκε πάρα πολύ κόσμος, διότι εμείς οφείλουμε, νομίζω, τους ανθρώπους που πραγματικά έδωσαν την ίδια τους τη ζωή για τη δικιά μας ελευθερία να τους τιμούμε και να μην τους ξεχνάμε. Και να πούμε ότι πριν μερικές ημέρες, συγκεκριμένα εκεί, για αυτό το συγκεκριμένο δρόμο, την οδό 25 Αυγούστου, είχε γίνει πάλι εκεί μία εκδήλωση, η οποία ήταν για την τιμή αυτών των μπεσόντων που σφαγιάστηκαν τότε, το 1898, από τους Τούρκους. Συγκεκριμένη οδό, την 25 Αυγούστου. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτική. Πιστεύω πράγματι, το πιστεύω, δεν θέλω να πω τη λέξη θέλω να πιστεύω, πιστεύω ότι δεν ήταν εκεμένο αυτό το γεγονός, ήταν κάτι το οποίο τους διέφυγε και δεν είναι κακό να βγουν και να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη. Όπως έκανε και ο κύριος Βλατάκη, προς τιμή του, ο ίδιος ο κύριος Βλατάκης βγήκε και είπε ότι αναλαμβάνω την ευθύνη όλη της κατάστασης που αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί, με το γεγονός ότι ήταν ο δημιουργός αυτής της εκδρομής, αυτής της παρέλασης. Εγώ όμως έχω πει και θα το ξαναπώ, φέρει και για μένα ευθύνη και ο Δήμος Ηρακλείου. Δεν μπορούμε.
0: Συγγνώμη, όχι φέρει και για σας και ο Δήμος, είναι ο κύριος φορέας ο οποίος πρέπει να απολογηθεί.
1: Κοιτάξτε, επιτρέψτε μου να πω ξανά ότι για μένα, από εκεί έπειτα οι υπόλοιποι δεν ξέρω πώς το λαμβάνουν υπόψη τους, για μένα φέρει ευθύνη ο Δήμος. Σας είπα ότι προηγουμένως ο κύριος Βλατάκης ο ίδιος ανέφερε ότι ζητάει δημόσια συγγνώμη για όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, στο Δήμο Ηρακλείου. Να πω κύριε Σιλιγάρδο ότι το προηγούμενο διάστημα είχε γίνει αντίστοιχη παρέλαση, αντίστοιχη εκδήλωση στα Χανιά, όπου εκεί πρόλαβαν και δεν ξέρω ποιος πρόλαβε και οι άνθρωποι αυτοί που ήρθαν για πολιτιστικά στη χώρα μας δεν σήκωναν σημαίες εκεί στα Χανιά. Εδώ γιατί σήκωσαν σημαίες?
0: Επιτρέψτε
1: μου. Προσέξτε να πούμε κάτι, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Εγώ θα πω το εξής. Κανένας δεν είπε μία αποστολή όταν φτάνει σε μία χώρα και εκπροσωπεί τη χώρα της να μην κρατάει μία σημαία όπως και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλλά εδώ πέρα είπαν ότι ήταν από 365 χώρες, νομίζω ότι ήταν ένα πολιτιστικό γεγονός το οποίο συμμετείχαν πάρα πολλές χώρες. Εμείς δεν είδαμε τόσες σημαίες να κυματίζουν από άλλες χώρες, και να σας πω ότι δεν είδαμε και από χώρες που συμμετείχαν καθόλου σημαία. Αντιθέτως, η Τουρκία προκλητικά είχε φέρει τόσες σημαίες. Νομίζω ότι είναι μια θλιβερή εικόνα, ένα θλιβερό γεγονός, και νομίζω ότι και ο ίδιος ο Δήμος θα πρέπει να βγει και να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για την αστοχία αυτή τη στιγμή αυτής της εκδήλωσης.
0: Θέλω να σας πάω σε ένα σημαντικό για μένα ερώτημα, διότι αυτό το οποίο εγώ δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω, και αν θέλετε να απαντήσω και στον ίδιο μου τον εαυτό, είναι, και το ζητάω δημόσια από την Δημοτική Αρχή να μας το απαντήσουν, αλλά βλέπω ότι στρουθοκαμιλίζουν, νομίζουν ότι έτσι θα γλιτώσουν. Αν προχθές, σε αυτή την παρέλαση, στην παρέλαση του ΕΣΚΟΥΣ, στην 25η Αυγούστου, με τις τουρκικές σημαίες, βρισκόταν 2-3 κουκουλοφόροι θερμοκέφαλοι και έσπαγαν 2 κεφάλια Τούρκων, ή γινόταν άλλες αποτρόπαιες πράξεις ή ακόμα και εγκληματικές ενέργειες, ποιος θα αναλάμβανε την ευθύνη για το διπλωματικό αυτό επεισόδιο? Αυτό θέλω να μας απαντήσει ο Δήμος. Εγώ αύριο θα ζητήσω, τώρα το ζητάω δημόσια μέσα από μια ανάρτηση την οποία φιλοξενώ στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook, όπως όλες τις προηγούμενες μέρες από την πρώτη στιγμή έχω πάρει μια ξεκάθαρη θέση πάνω σε αυτό. Το ζήτησα σήμερα μέσα από τη στήλη των παραπολιτικών του politica.gr, και εάν δεν έχω πάρει αυτή την απάντηση μέχρι το βράδυ απόψε, αύριο θα ζητήσω από τον ίδιο τον κύριο Καλοκαιρινό να βγει εδώ στην εκπομπή ή την κυρία Παπαδάκη και να μας πει ποιος θα αναλάμβανε αυτή την ευθύνη για το διπλωματικό επεισόδιο. Διότι μιλάμε πλέον για διπλωματικό επεισόδιο. Όταν έχεις μια επίσημη αποστολή υπό την αιγίδα και τη διοργάνωση μιας δημοτικής αρχής εντός της ελληνικής επικράτειας και ως συμβάν ένα τέτοιο περιστατικό, αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για καθαρό διπλωματικό επεισόδιο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι μόνο σας είπατε από πού θα πάρετε την απάντηση. Εγώ δεν είμαι αρκούδερο να σας απαντήσω για αυτό που ζητάτε, όμως πραγματικά είναι εύλογο με το ερώτημά σας. Σε περίπτωση όλο αυτό που περιγράψετε προηγουμένως συνέβαινε τις προηγούμενες μέρες, και βέβαια ο Δήμος έπρεπε να έχει την προστασία αυτών των ανθρώπων, τη θωράκιση αυτών των ανθρώπων, από τη στιγμή που ήταν και καλεσμένοι για ένα φεστιβάλ το οποίο έλαβε χώρα εδώ πέρα στην Κρήτη. Άρα που θα φέραν ευθύνη. Και δεν ξέρουμε αν είχαν σχεδιάσει, αν είχαν μελετήσει για αυτό που εσείς αυτή τη στιγμή συζητάτε.
0: Προς τον παρόν πάντως εγώ χτυπάω πόρτες να πάρω απαντήσεις και δεν παίρνω απαντήσεις. Και είπα αύριο, θα περιμένω ακόμα και σήμερα, και αύριο θα ζητήσω ξεκάθαρα και από την κυρία Σκαλίδη Παπαδάκη και από τον ίδιο τον κύριο Καλοκαιρινό να μας δώσουν εξηγήσεις πάνω σε αυτό το απλό. Δηλαδή, υπήρχε ένα σχέδιο αντιμετώπισης μιας τέτοιας κρίσης? Αυτό και τίποτα άλλο. Το θέμα θα έρθει, θα το φέρετε ως παράταξη, θα το φέρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Βεβαίως, έχουμε μιλήσει με τον επικεφαλή μας, θα το συζητήσουμε. Εγώ επιτρέψτε.
0: Υπάρχει και μια ανακοίνωση που είδα σήμερα από τον κύριο Καραμαλάκη πάνω στο θέμα αυτό, μια επίσημη ανακοίνωση της δημοτικής σας παράταξης.
1: Βεβαίως, και στο Δημοτικό Συμβούλιο θα ζητήσουμε τις απαραίτητες εξηγήσεις. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω, κύριε Σιλιάρδο, είναι το εξής. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να έχουμε λάβει γνώση και ιστορική γνώση και να μην μπερδεύουμε τον πολιτισμό με την ιστορία. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό κάποιες φορές, και προσέξτε, δεν συζητάμε εδώ αυτό που υπόθηκε από ορισμένους. Θα πω ότι εσείς τι είναι αυτά που λέτε σε αναρτήσεις σας? Τι ζητάτε, βεντέτα? Όχι, δεν ζητάει κανείς βεντέτα. Ζητάμε να προστατεύουμε τη μνήμη και να τιμούμε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων που έχεσαν το αίμα τους για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, CJETS και σήμερα μαζί μας εδώ, χορηγός, Καθημερινές αναχωρήσεις από το Ηράκλειο προς Πειραιά μέσω Κυκλάδων, άνετα γρήγορα οικονομικά και 50% έκπτωση σε εκείνους που θα εκδώσουν τα εισιτήρια της επιστροφής ταυτόχρονα με τα εισιτήρια της αναχώρησης.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζει.

Επιστρέψαμε δεύτερο μέρος. Πηξίδα, σας καλωσορίζω. Όλους εσάς που ανοίγετε τώρα τα ραδιοφωνά σας, όλους εσάς που έρχεστε τώρα στον Πολίτικα στο 89 και 8 και όλους εκείνους που μας ακούν διαδικτυακά μέσα από το politika.gr. Επόμενος δημοτικός σύμβουλος, ο κύριος Κώστας Βαρδαβάς από την Δημοτική Παράταξη, που επίσης βρίσκεται στην σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, για να συνεχίσουμε να μιλάμε για τον απόϊχο και βεβαίως για τις ευθύνες αυτής της ντροπής του Σαββάτου.

0: μείνει στην ιστορία αυτής της πόλης και συνεχίζουν να μας θυμίζουν τι περάσαμε για την ελευθερία μας, για τη δημοκρατία μας, τι έζησαν προγόνοι μας για να είμαστε σήμερα εδώ. Είμαστε υπέρ όλων των πολιτιστικών εκδηλώσεων, είμαστε υπέρ των εκδηλώσεων που συμπεριλαμβάνουν ανταλλαγή πολιτισμών, ιδεών και κουλτούρας, αλλά διαχρονικά θεωρούσαμε ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε πολύ ευαίσθητα ζητήματα. Η πλατεία 18 Άγγλων, ο πεζόδρομος της 25ης Αυγούστου που οδηγεί στα Λιοντάρια, έχει μείνει στην ιστορία της πόλης για τη μεγάλη σφαγή των χριστιανών, κάτι το οποίο γιορτάζουμε κάθε Αύγουστο και για το οποίο πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς τους συμβολισμούς και ως προς την ουσία. Δεν νομίζω ότι θα ενοχλούσε κανένα εάν μια οποιαδήποτε εκδήλωση τέτοιου περιεχομένου, το οποίο δεν νομίζω ότι οι παρελάσεις συμβολίζουν πολιτιστικά δρόμενα, γινόταν είτε σε ένα κηποθέατρο, είτε σε ένα γήπεδο, είτε σε μια άλλη περιοχή. Όμως θεωρώ ότι όλο αυτό προσβάλλει σε ένα βαθμό την ιστορία της πόλης, ό,τι συνέβη τότε, και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και δεν είμαστε. Ένας επιπλέον λόγος είναι ότι αυτό που συνέβη άπτεται και εθνικών ζητημάτων πιθανών που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν. Δεν ξέρω κατά πόσο μια τέτοιου είδους κίνηση χρειαζόταν άδεια ή ενημέρωση των αρμόδιων αρχών ότι θα συμβεί. Δεν ξέρω αν είχαν πάρθει μέτρα αντιμετώπισης πιθανών δυσάρεστων γεγονότων από ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να πούμε ότι είναι και ακραίοι ως προς την έκφραση των συναισθημάτων τους, καλός ή κακός. Και σε κάθε περίπτωση, κύριε Σιγάρδο, όταν είσαι δημοτική αρχή, όταν διοικείς ένα δήμο, όταν ηγείσαι αυτής της πόλης με αυτή την μακραίων ιστορία, με όλα αυτά που προείπαμε, θα πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός σε όλα τα ζητήματα, ιδιαίτερα σε αυτά. Μακριά από μας φασιστικές φωνές, ομοφοβίες ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ταιριάζουν αυτά στην παράταξή μας, ούτε στην κουλτούρα μας, ούτε στην ιδεολογία μας. Θεωρούμε ότι οι λαοί μπορούν να συνυπάρχουν, μπορούν να συνεργάζονται, αλλά όπως είπαμε, κάποια πράγματα έχουν ένα ιδιαίτερο συμβολισμό και δεν πρέπει να προσβάλλουν την ιστορία και τη μνήμη αυτής της πόλης. Και νομίζω ότι έγινε λάθος σε αυτό το επίπεδο.
1: Κύριε Βαρδαβά, γνωρίζετε εάν υπήρχε ένα σχέδιο κρίσης, αντιμετώπισης κρίσης σε περίπτωση, είναι ένα ερώτημα που το διατυπώνω από χθες και δημόσια και μέσα από την προσωπική μου σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο Facebook, αλλά και από ένα ερώτημα που φιλοξενούμε σήμερα στη στήλη των παραπολιτικών στο politica.gr και που εάν δεν πάρω μια απάντηση θα ζητήσω αύριο από τον κύριο Καλοκαιρινό και την κυρία Σκαλίδη Παπαδάκη να μας εξηγήσουν αυτό το απλό. Υπήρχε ένα σχεδιασμός για μια διαχείριση κρίσης σε περίπτωση που βρισκόταν ένας θερμοκέφαλος και ο οποίος έκανε μια επίθεση, δημιουργούνταν ένα επεισόδιο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αυτής στο κέντρο της πόλης, θα είχαμε ένα διπλωματικό επεισόδιο με την Τουρκία, όπως καταλαβαίνετε.
0: Δεν το γνωρίζω, πολύ αμφιβάλλω, γι' αυτό ρωτώ κι εγώ δημόσια εάν υπήρξε τέτοιου εννοήσεις σε παλαιότερες περιόδους που είχα την τιμή να είμαι αντιδήμαρχος για πολιτιστικές εκδηλώσεις πολιτισμού στο Δήμο Ηρακλείου του περίοδου του Γιάννη Κουράκη, είτε μιλούσαμε για αδερφοποιήσεις με τρίτα κράτη που η χώρα έχει συγκεκριμένες σχέσεις, είτε μιλούσαμε για εκδηλώσεις, πάντα είχαμε την συνεννόηση και το OK των συναρμόδιων υπουργείων της ελληνικής κυβέρνησης και βέβαια λαμβάναμε μέτρα με την ελληνική αστυνομία και την ασφάλεια στην πόλη.
1: Μάλιστα. Άρα εδώ λέτε και εσείς ότι δεν γνωρίζετε να υπήρχε κάτι τέτοιο. Θα το φέρετε το θέμα ως Δημοτική Παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο?
0: Ρωτάμε, θα ρωτήσουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν γνωρίζω αν υπήρχε τέτοιου είδους προετοιμασία για οτιδήποτε συμβεί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε

Τέλος δεν έχει ο.

Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα τα οποία έρχονται και σήμερα. Νομίζω ότι το θέμα αυτό μπαίνει πλέον στην τελική του ευθεία. Μιλάμε για μια γκάφα ολκής, έτσι κι αλλιώς. Ένα θέμα το οποίο εκθέτει για μια ακόμα φορά ανεπανόρθωτα την Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου, η οποία δεν καταλαβαίνει ούτε που βρίσκεται, ούτε που βαδίζει, ούτε που θέλει να πάει, ούτε πώς θα πάει, ούτε εν πάση περιπτώσει τι συμβαίνει γύρω της.

Θα μείνω ωστόσο να δώσω ακόμα μια διάσταση και να τη μοιραστώ μαζί σας, διότι όλη αυτή η ιστορία εμένα είναι ύποπτη. Και το λέω διότι έρχεται ένα πλοίο με Ισραηλινούς, οι οποίοι στο κάτω-κάτω ούτε μας έσφαξαν, ούτε ποτέ μας έβλαψαν, και βλέπουμε τι συμβαίνει. Αντίθετα, αποδεδειγμένα το κράτος αυτό είναι όχι μόνο στρατηγικό συμμαχός μας, αλλά και το μαντρόσκυλο που φυλάει όλη μας την ζωτικής σημασίας περιοχή Ποικιλότροπα. Στον αντίποδα υπάρχουν τεκμηριωμένες περιπτώσεις Παλαιστινίων ή Παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων που ενεπλάκησαν σε τρομοκρατικές και άλλες ποινικές πράξεις με σύνδεση με την χώρα μας κατά την τελευταία πεντηκονταετία, δηλαδή από το 1976 ως το 2026, που έχουν αποδεδειγμένα βλάψει μέσα από τρομοκρατικές ενέργειες στη χώρα και την έχουν δυσφημίσει. Αλλά γίνεται κόλαση από καλοπληρωμένους ευαίσθητους αλλά καρτ μόνον κατά των Ισραηλινών συμμάχων μας, που κρατάνε μακριά μας το τέρας του Ισλαμισμού και όλα αυτά τα σκουπίδια που μας απειλούν να μας καταπιούν. Στο Ηράκλειο λοιπόν, που γέμισε σε έναν δρόμο σημαντικής ιστορικής αξίας και μνήμης, όπως η 25η Αυγούστου, παρέλασαν τουρκικές σημαίες σε μια χρονική περίοδο που η Τουρκία προκαλεί, αξιώνει και κλιμακώνει επικίνδυνα την ένταση στο Αιγαίο με άξονα τη γαλάζια πατρίδα και τον επεκτατισμό της. Απαξιώνω το επιχείρημα που ακούω για φεστιβάλ στην Τουρκία με ελληνικές σημαίες για ευνόητα ανόητους λόγους. Βέβαια, εκτός από όλους εμάς που αντιδράσαμε από το διαδίκτυο και κυρίως από το Facebook, δεν είδα κανέναν από αυτούς που ενοχλούνται από το Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο όταν προσεγγίζει ελληνικά λιμάνια να ενοχλούνται για την προκλητική κίνηση του Δήμου και των επιχειρηματιών που κάνανε μπίζνα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στην πλάτη της ιστορικής μας μνήμης. Τόσο και τόση ψευτοεξυπνάδα, τόσο φτηνιάρικος καιροσκοπισμός. Όχι απλά ύποπτο, πολύ ύποπτο.

βέβαια, ξεχνάμε ότι για μια σημαία Ισαάκ και Σολομού έχασαν τη ζωή τους. Ψευτοπολιτισμένοι προοδευτικούλιδες. Τα έχετε κάνει όλα σώπατο εκεί μια παρέα στο Δήμο Ηρακλείου. Κοιτάξτε να συνεχίζετε να ενοχλείστε μόνο με το κρουαζιερόπλοιο με τους Ισραηλινούς. Εύχομαι και ελπίζω να δω τουλάχιστον ή να ακούσω μια συγγνώμη από το Δήμο Ηρακλείου και τον ίδιο το Δήμαρχο, ο οποίος ως συνήθως είναι εξαφανισμένος. Εντελώς εξαφανισμένος. Σε όλα τα στραβά που έχει δημιουργήσει και έχει φέρει η δημοτική του αρχή, είναι μονίμως εξαφανισμένος ο καλοκαιρινός. Δεν εμφανίζεται για τα σκουπίδια, δεν εμφανίζεται για τις διαβάσεις που τη μία μέρα βάφονται και την άλλη μέρα εξαφανίζονται, δεν εμφανίζεται για την κακή ποιότητα στα έργα υποδομής, δεν εμφανίζεται στην ποιότητα της καθημερινότητας του πολίτη, δεν εμφανίζεται όταν γίνονται τέτοια έσχη όπως αυτό του περασμένου Σαββατοκύριακου, δεν εμφανίζεται όταν ακόμα και αυτό το καρναβάλι πάει στραβά και ανάποδα. Και το λέω διότι είναι πραγματικά απίστευτο. Έχουμε δήμαρχο, αλλά δεν έχουμε. Είναι, να το πω έτσι κάτι πολύ απλά, ένα όνειρο αυτός ο δήμαρχος. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει, αλλά κανένας δεν τον βλέπει. Απουσιάζει πάντα και παντού, από όλες τις γκάφες και από όλα τα κακώς κείμενα στην καθημερινή λειτουργία της δημοτικής του αρχής. Τέτοια πριγκιπική συμπεριφορά δεν θυμάμαι να είχε άλλος δήμαρχος στο Ηράκλειο τα τελευταία χρόνια. Και ξαναλέω ότι θα ήμασταν πολύ καταδεκτικοί και θα κατανοούσαμε πάρα πολύ αν έβγαινε ο ίδιος σε όλα αυτά και ζητούσε όμορφα, σεμνά και ταπεινά μια συγγνώμη. Είχε μάλλον προτεραιότητα να τρέξει στο οροπέδιο Λασιθίου τις τελευταίες μέρες για να σφιχταγκαλιάζεται με τον πρόεδρο Νίκο, τον Νίκο Ανδρουλάκη του Πασόκ, ο οποίος έκανε την κομματική του εκδήλωση πάνω στα όρια στα βουνά, και εκεί εμφανίστηκε πρώτος και καλύτερος ο κύριος Καλοκαιρινός, ο οποίος προφανώς εκλιπαρεί τη στήριξη του Πασόκ για τις επόμενες εκλογές. Να τα θυμάστε αυτά και βεβαίως να τα ζυγίζετε στην συνείδηση και στη σκέψη σας. Μπαίνω ξανά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένα ολοκένουργιο κατάστημα της ΔΕΗ έχει ανοίξει τις πόρτες του στην πόλη του Ηρακλείου. Πρόκειται για ένα νέο σύγχρονο χώρο που είναι εδώ και φέρνει κοντά μας όσα κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή, όλα σε ένα σημείο. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, My ΔΕΗ Service Point και ΔΕΗ 24/7. Το νέο κατάστημα είναι ένα ολοκληρωμένο πραγματικά οικοσύστημα υπηρεσιών λύσεων και εξυπηρέτησης. Επισκεφτείτε το στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73, είναι στην αρχή της 62 Μαρτύρων, δηλαδή προς την Χανιόπορτα, και ανακαλύψτε ένα πιο έξυπνο και πιο αποδοτικό τρόπο να καλύψετε κάθε ανάγκη του σπιτιού και της επιχείρησής σας. Καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα.

Λοιπόν, φτάνοντας στο τέλος, να σας πω ότι πέφτουν σήμερα οι υπογραφές για την απόκτηση των δύο ιταλικών φρεγατών Μπεργαμίνη από το πολεμικό ναυτικό και από τη Ρώμη ξεκινούν οι επόμενες κινήσεις στον σχεδιασμό του πολεμικού ναυτικού με την Αθήνα να διαμορφώνει στο πλαίσιο για την περαιτέρω ενίσχυση των ναυτικών της δυνατοτήτων κάτω από την γενική αντίληψη μέγα το της θαλάσσης κράτος. Η Ελλάδα λοιπόν και η Ιταλία υπογράφουν σήμερα την εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση των δύο φρεγατών τύπου FREM, κλάσης Μπεργαμίνη, από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία, να θυμίσουμε ότι οριστικοποιεί το κόστος στο χρονοδιάγραμμα μεταβίβαση των πλοίων εντός του 28 και του 29, καθώς και τους τεχνικούς όρους της αγοράς. Το πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπει την προοπτική απόκτηση δύο επιπλέον φρεγατών στο μέλλον για την περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του στόλου. Η συμφωνία περιλαμβάνει πρόβλεψη για εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή με τα ελληνικά ναυπηγεία να αναλαμβάνουν εργασίες συντήρησης και προσαρμογής των νέων συστημάτων στα πλοία.

0: Και λίγο πριν κλείσουμε, να πούμε ότι έχουμε και τον νικητή, τον οποίο πρέπει να ανακοινώσουμε σήμερα, για το ένα διπλό εισιτήριο που κερδίζει μέσα από τη διαδικασία που εξηγήσαμε όλες τις προηγούμενες μέρες από την χορηγία της Seajets, όπου πραγματικά πρέπει να πούμε ότι η συμμετοχή του κόσμου ήταν αρκετά μεγάλη, και να τους ευχαριστήσουμε όλους και όλες που πήραν μέρος σε αυτή τη διαδικασία την οποία κάναμε σε συνεργασία με την παραγωγή της Πηξίδας και την Seajets, την ναυτιλιακή εταιρεία. Νικητής λοιπόν για ένα διπλό εισιτήριο, μετεπιστροφής δηλαδή, θα είναι ένας ο νικητής, το είχαμε εξηγήσει αυτό, αλλά θα είναι δύο τα εισιτήρια, θα ταξιδέψει με άτομο της επιλογής του. Και βεβαίως μιλάμε για ένα εισιτήριο μετεπιστροφής, αλερετούρ δηλαδή, από το Ηράκλειο, από το λιμάνι του Ηρακλείου, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Καρπαθιωτάκης. Καλοτάξιδος, και εύχομαι τον Σεπτέμβρη αλλά και τον Οκτώβρη, που η εταιρεία εξακολουθεί και επιχειρεί από το λιμάνι του Ηρακλείου, να επιλέξει ένα καλό προορισμό και να τον απολαύσει. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Seajets και σήμερα ο μεγάλος χορηγός της Πηξίδας. Γεια σας.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλό. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του 2026, ο καιρός σήμερα είναι όχι φθινοπορεινός, είναι μάλλον καλοκαιρινός, αν και έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία σήμερα. Και η θερμοκρασία, μια και μιλάμε για αυτήν, αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου που βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Η ιστοσελίδα του αστεροσκοπίου Αθηνών, η meteo.gr, λέει ότι θα έχουμε σήμερα στην Κρήτη ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με εντάσεις 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 18 έως 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε ότι σήμερα ο βαθμός επικινδυνότητας για πυρκαγιά στην Κρήτη είναι 3. Είναι κίτρινος ο χάρτης, αλλά πάλι πρέπει να έχουμε προσοχή.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας.

Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη. Το θέμα της συζήτησής μας θα είναι οι παρεμβάσεις του για τη ΔΕΠΑΝΑΛ και τις τουρκικές σημαίες και να μας πει και πώς πήγε χθες η συνάντηση με τον κύριο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης, συναντήθηκε με εκπροσώπους των κατοίκων αλλά ήταν εκεί και η επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων. Και μιλάμε βέβαια για τους κατοίκους των αθανάτων που διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι στην περιοχή τους θα δημιουργηθεί η κλειστή δομή φιλοξενίας μεταναστών. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη, για την επιτυχημένη παρουσία του Επιμελητηρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την εκτίμησή του για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Επίσης, έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την πρόεδρο του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, την κυρία Μέρη Παχιαδάκη, για το φετινό παζάρι δεύτερο χέρι.

Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 37η εβδομάδα του 2026 και στην 252η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:57 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7:35 πρώτα λεπτά. Σελήνη είναι 27 ημερών. Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η σύναξη των Αγίων Ιωακείμ και Άνης. Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι ο Ιωακείμ, ο Κιαράν και η Κιάρα. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Σήμερα που είναι Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις. Και όπως διαβάζω στο sansimera.gr, η 9η Σεπτεμβρίου υιοθετήθηκε ως Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις. Με απόφαση βέβαια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και μάλιστα ομόφωνη, που ελήφθη στις 12 Μαΐου του 2020. Με την απόφαση αυτή καλούνται η UNESCO και η UNICEF να κινητοποιήσουν και ευαισθητοποιήσουν την παγκόσμια κοινή γνώμη για τα δεινά εκατομμυρίων παιδιών που ζουν σε χώρες που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις. Το σχετικό ψήφισμα παρουσιάστηκε από το Κατάρ και συγχρηματοδοτήθηκε από 62 χώρες. Με την καθιέρωση της παγκόσμιας αυτής ημέρας, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επιδιώκει να στείλει ένα καθαρό μήνυμα σχετικά με τη σημασία της προστασίας των σχολείων ως τόπων προστασίας και ασφάλειας για μαθητές και εκπαιδευτικούς και την ανάγκη να διατηρηθεί η εκπαίδευση στην κορυφή της δημόσιας ατζέντας.

Επίσης σήμερα είναι Διεθνής ημέρα Σουντόκου, ένα παιχνίδι που γυμνάζει το μυαλό και το οποίο είναι πάρα πολύ δημοφιλές σε πολλούς. Το παίζουν πολλοί και γυμνάζουν το μυαλό τους, αλλά και συγχρόνως έχει ένα έτσι κλίμα συναρπαστικό, με την έννοια ότι έχει να κάνει με αριθμούς και έχει να κάνει και με στρατηγική. Ένα πολύ έξυπνο εντός ή εκτός εισαγωγικών παιχνίδι.

τώρα στην επικαιρότητα, το μείζον είναι ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, στον Περσικό κόλπο συγκεκριμένα, συνεχίζεται και έχει αναζωπηρωθεί σε μεγάλο βαθμό. Η τελευταία είδηση είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέστρεψαν 5 ιρανικά δεξαμενόπλια μετά τις αποτυχημένες επιθέσεις του IRGC, του σώματος δηλαδή των φρουρών της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Και βλέπω εδώ στην σχετική είδηση που έχει δημοσιεύσει το Earth News, οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, οι γνωστοί CENTCOM, κατέστρεψαν χθες 5 ιρανικά δεξαμενόπλια μεταφοράς αργού πετρελαίου μετά τις 2 αποτυχημένες επιθέσεις του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου με βαλιστικούς πυράβλους τις 2 προηγούμενες ημέρες. Σύμφωνα με τη CENTCOM, το αμερικανικό πολεμικό πλοίο κατάφερε να αποφύγει τις ιρανικές επιθέσεις και συνέχισε την περιπολία του στα περιφερειακά ύδατα, ενώ κανένα μέλος του αμερικανικού προσωπικού δεν τραυματίστηκε. Σε απάντηση στις πιο πρόσφατες αποτυχημένες επιθέσεις του Ιράν, οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 5 δεξαμενόπλια στον κόλπο του Ομάν, καθώς και κοντά στο νησί Χάρκ. Τα πλοία αυτά είναι τα MT Cavis, MT Charminar, MT Horizon 1, MT Riesco και MT Deria. Πριν από τα πλήγματα, οι αμερικανικές δυνάμεις έδωσαν εντολή στα πληρώματα να εγκαταλείψουν τα πλοία, τα οποία στη συνέχεια χτυπήθηκαν και τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Μια παρόμοια επίθεση σημειώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου, όταν η CENTCOM κατέστρεψε 3 ιρανικά δεξαμενόπλια, αφού το RGC επιχείρησε να στοχεύσει ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο και ένα αντιτορπιλικό με κατευθυνόμενους πυράβλους, μια επίθεση που, όπως δήλωσε, απέτυχε.

Και η συνέπεια, η γνωστή. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου στις ασιατικές συναλλαγές, καθώς η κλιμάκωση της στρατιωτικής έντασης, όπως αναφέρει επίσης το earthnews.gr, εντείνει τις ανησυχίες για την παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Το Brent κινείται πλέον μια ανάσα από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, μετά και την ανακοίνωση του Αμερικανικού στρατού ότι προχώρησε στο πλήγμα που προαναφέραμε κατά των 5 Ιρανικών δεξαμενοπλοίων. Τα συμβόλαια του Brent για παράδοση τον Νοέμβριο ενισχύθηκαν κατά 1,49% στα 99,38 δολάρια το βαρέλι. Ανωδικά κινήθηκε και το αμερικανικό αργό. Για παράδοση τον Οκτώβριο σημείωσε άνοδο 1,59% φτάνοντας στα 94,51 δολάρια το βαρέλι.

σε αυτό το διεθνές κλίμα όπου δεσπόζει ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο, εμείς από την πλευρά μας ενισχύουμε τις σχέσεις μας στο διεθνές περιβάλλον. Χθες ο Πρωθυπουργός ήταν στην Αίγυπτο, σήμερα θα είναι στο Παρίσι, στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα και θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Και η σχετική δημοσίευση από το earthnews.gr λέει ότι στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη γαλλική πρωτεύουσα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Γάλλος Πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμή των ηγετών που συμμετέχουν στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής. Η Διεθνή Συνάντηση Κορυφής για το Διάστημα πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Παρίσι. Έπειτα από πρωτοβουλία του Πρόεδρου της Γαλλίας και υπό την Προεδρία της Γαλλίας και της Γερμανίας. Η γαλλική πλευρά έχει ανακοινώσει ότι οι παρόντες στη συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Grand Palais, θα είναι περίπου 2.000 άτομα, προερχόμενα από 120 χώρες και από τους χώρους της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας. Βασικό αντικείμενο της συνάντησης είναι η διακυβέρνηση του διαστήματος, το οποίο λαμβανομένων υπόψη των γεωπολιτικών εντάσεων των τελευταίων ετών έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε ένα χώρο ανταγωνισμού κρατών και επιχειρήσεων. Και αυτό διότι, όπως υπογράμμιζαν τις τελευταίες ημέρες γαλλικές διπλωματικές πηγές, το διάστημα δεν αφορά πλέον μόνο δορυφόρους, εκτοξεύσεις και επιστημονική έρευνα, αλλά έχει γίνει ένας στρατηγικός τομέας που αφορά την άμυνα, τις τηλεπικοινωνίες, την πρόσβαση σε δεδομένα, το κλίμα και εν τέλει την τεχνολογική κυριαρχία. Όπως ανακοινώθηκε, το πρόγραμμα εκδηλώσεων στο Grand Palais οργανώνεται γύρω από τρία θέματα, ανοιχτά σε όλους τους καλεσμένους, τα οποία θα διερευνηθούν μέσω παρουσιάσεων και στρογγυλών τραπεζιών. Τα τρία θέματα αυτά είναι: αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκόσμιας διαστημικής οικονομίας μέσω της διεθνούς συνεργασίας, διαστημική επιστήμη, τεχνολογία και εξερεύνηση από διεθνή οπτική γωνία, ένα πλεονέκτημα για το μέλλον της ανθρωπότητας, διασφάλιση της διαστημικής ασφάλειας μέσω διαλόγου, άμυνας και συνεργασιών.

Σχετικά με την ίδια διάσκεψη για το διάστημα, η ίδια δημοσίευση λέει ότι η αντιμετώπιση αυτών των τριών θεμάτων που προαναφέραμε θα πρέπει σύμφωνα με τη γαλλική διπλωματία να επιτρέψει την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με τη μελλοντική ανάπτυξη των διαστημικών δραστηριοτήτων, συνδυάζοντας εθνικές, υπηρετικές και τομεακές προοπτικές. Έντονη είναι εξάλλου και η ευρωπαϊκή διάσταση της Συνόδου Κορυφής. Η Σύνοδος Κορυφής θα αποτελέσει μια ευκαιρία να αναδειχθεί ο ρόλος της Ευρώπης ως διαστημικής δύναμης, προωθώντας τη χρήση του διαστήματος προς όφελος όλων των, προς όφελος όλων των Ευρωπαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή συνεργασία βάσει κοινών κανόνων, επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωσή της η γαλλική διπλωματία. Να σημειώσουμε ότι δεν έχουν προσκληθεί η Ρωσία, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα, ενώ δημοσιογραφικές πληροφορίες των τελευταίων ημερών αναφέρουν ότι υποβαθμισμένη θα είναι και η αμερικανική παρουσία και ότι μετά από παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου ακύρωσαν τη συμμετοχή τους επιχειρηματίες όπως ο Elon Musk και ο Jeff Bezos. Αναφέρει επίσης ότι απόν θα είναι και ο Γερμανός καγκελάριος Friedrich Merz λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή από την Καγκελαρία.

Χθες, όπως είπαμε, ο Πρωθυπουργός ήταν στην Αίγυπτο και για την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, η οποία πραγματοποιήθηκε, όπως λέει εδώ η δημοσίευση στο βήμα.gr, με φόντο την Ανατολική Μεσόγειο. Και γράφει σχετικά ότι η Ελλάδα, η Κύπρος και η Αίγυπτος έστειλαν από το El Alamein μήνυμα κοινής προσέγγισης για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να χαρακτηρίζει την τριμερή συνεργασία θετικό μοντέλο για την περιοχή. Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης έδωσαν έμφαση στην ανάγκη για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, με στήριξη στις προσπάθειες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για επανέναρξη των συνομιλιών. Παράλληλα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στην ασφάλεια των θαλάσσιων οδών και στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου χαρακτηρίστηκε έργο στρατηγικής σημασίας, ενώ συζητήθηκε και η αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων φυσικού αερίου μέσω των αιγυπτιακών υποδομών.

Και την ώρα που συνέβαιναν όλα αυτά στην Αίγυπτο, στο Ελαλαμέιν, στη Ρώμη, έπεσαν υπογραφές για τις δύο ιταλικές φρεγάτες Περγκαμίνη που είχαμε αναφερθεί και σε προηγούμενη μας εκπομπή. Είχαμε δει μάλιστα το θέμα αναλυτικά συνομιλώντας με τον συνάδελφο τον Λεωνίδα τον Πλαβέρη, ο οποίος μας είχε δώσει τα χαρακτηριστικά αυτών των σύγχρονων φρεγατών που θα παραλάβει η Ελλάδα από την Ιταλία. Και επίσης η ιστοσελίδα το βήμα.gr αναφέρει ότι η υπογραφή της εφαρμοστικής ρύθμισης στη Ρώμη ενεργοποιεί και επίσημα τη διαδικασία μεταβίβασης των δύο ιταλικών φρεγατών ΦΡΕΜ. Η Κάρλο Μπεργκαμίνη προβλέπεται να περάσει στο πολεμικό ναυτικό το πρώτο εξάμεινο του 2028 και η Βιρτζίνιο Φασάν το πρώτο εξάμεινο του 2029. Η αξία των δύο πλοίων στην υφιστάμενη κατάστασή τους υπολογίζεται σε περίπου 460 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική οροφή για παρεμβάσεις, οπλισμό και υποστήριξη φτάνει περίπου τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος είναι οι ΦΡΕΜ να προσεγγίσουν όσο γίνεται τις δυνατότητες των 4 FDI με περιορισμό της πολυτυπίας στα οπλικά συστήματα και την υποστήριξη. Οι δύο Περγκαμίνη μαζί με τις 4 FDI και τις 4 εξυγχρονισμένες ΜΕΚΟ θα συγκροτήσουν ένα νέο πυρήνα 10 κύριων μονάδων υψηλών δυνατοτήτων. Παράλληλα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, που υπέγραψε με τον Ιταλό ομολογό του τη σχετική συμφωνία, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης 2 ακόμη ΦΡΕΜ, ενώ η συμφωνία προβλέπει και συμμετοχή ελληνικών ναυπηγείων στη συντήρηση και την προσαρμογή των πλοίων.

Μία από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν και η μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Να πληρώνουμε λιγότερα χρήματα για το ρεύμα που καταναλώνουμε. Και εστιάζει σε αυτή την εξαγγελία το βήμα, αναφέροντας ότι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, διασυνδέσεις, εξοικονόμηση, έξυπνοι μετρητές και περιορισμός των ρευματοκλοπών βρίσκονται στον πυρήνα του κυβερνητικού σχεδίου για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Στόχος είναι οι παρεμβάσεις να έχουν μόνιμο αποτέλεσμα και όχι να περιοριστούν σε επιδοτήσεις. Περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ από 3 χρηματοδοτικά εργαλεία κατευθύνονται σε δράσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Στο πακέτο περιλαμβάνονται νέο εξοικονομώ, επιδοτήσεις για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, αλλά και επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αποθήκευση. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 μειώνεται κατά 50% η πρώτη κλίμακα για περίπου 6 εκατομμύρια οικιακές παροχές, ενώ η καθολική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών έως το 2030 επιχειρεί να περιορίσει τις ρευματοκλοπές που κοστίζουν περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Και πριν πάμε στην πρώτη απαραίτητη μας διακοπή, να σας πούμε ότι ξεκινάει το 76ο τουρνουά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μια ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Δηλώστε συμμετοχή της ομάδας σας στα τηλέφωνα 6973-388-732 και 2810-317-777 ή μέσω Facebook στη σελίδα Καλτσέτο 1997.

0: ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία με τον καθιερωμένο αγιασμό την Παρασκευή. Τοποθέτηση 45.000 αναπληρωτών μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου υποσχέθηκε η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Επέμεινε για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης στη συνάντηση που είχε χθες με αυτοδιοικητικούς και κατοίκους στο Υπουργείο. Ζήτησε ωστόσο αντιπρόταση για το χώρο της δομής. Στο Παρίσι σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που συμμετέχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Απρόοπτη εξέλιξη στη δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, καθώς ο εισαγγελέας διέκοψε την αγόρευση λόγω αδιαθεσίας. Στάθηκε ωστόσο στη βαρύτητα της κατάθεσης αυτόπτη μάρτυρα. Στο κίτρινο σήμερα η Κρήτη και υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς στο νησί. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο, αμερικανικά πλήγματα σε 5 ιρανικά τάνκερ. Στο στόχαστρο της Τεχεράνης, Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία ενόψη του αγώνα του Όφη με τον ΝΕΣ στο Χρυσούπολη στις 5 για τη League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος. Εκτός αποστολής έμειναν Χριστογιώργος, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης και Πούγκουρας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yandikoule.gr. Ισχυρά μερτέμια στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού 2 ωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντί ατιτήμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, θα συζητήσουμε τώρα ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με το Σύνδεσμο Γυναικείων Σωματείων στο Ηράκλειο και ιδιαίτερα με μια εκδήλωση που, να την πω έτσι, που γίνεται θεσμός, γιατί έτσι φαίνεται πως είναι το πράγμα, και μιλάμε βέβαια για το παζάρι δεύτερο χέρι βοήθειας που θα πραγματοποιηθεί άλλη μια φορά φέτος και το οποίο στοχεύει, αλλά καλύτερα να μας τα πει η κυρία η οποία είναι και η ψυχή και η καρδιά του συνδέσμου και έχει καθιερώσει αυτό το παζάρι στους Ηρακλειώτες, και οι Ηρακλειώτες από ό,τι φαίνεται ανταποκρίνονται. Θα μας τα πει η ίδια λοιπόν η κυρία Μέρη Παχιαδάκη, η πρόεδρος του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου. Κυρία Παχιαδάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Και εγώ ιδιαίτερα ευχαριστώ για αυτή τη συνομιλία μας, για το παζάρι μας, το παζάρι δεύτερο χέρι, που για το φορέα μας θέλω να πω ότι σηματοδοτεί πλέον στάση ζωής.
0: Στάση ζωής.
1: Στάση ζωής.
0: Ωραία έκφραση αυτή.
1: Είπατε προηγουμένως ότι είναι θεσμός.
0: Ναι, ναι, είναι να γίνει θεσμός. Είναι θεσμός, φαντάζομαι. Πόσα χρόνια το κάνετε τώρα, 12, 13, πόσα?
1: 21.
0: 21. Μάλιστα.
1: Είναι τόσα χρόνια. Έτσι γίνονται οι θεσμοί.
0: Έτσι γίνονται οι θεσμοί, πράγματι.
1: Σηματοδοτούν ιδέες. Σηματοδοτούν ότι κάτι που έπαψε να είναι χρήσιμο σε μένα δεν έχασε την αξία του. Δεν μπορεί να συνεχίσει τη διαδρομή του. Μπορεί να το πάρει κάποιος άλλος και στα χέρια του άλλου να γίνει πολύ χρήσιμο. Είναι πάρα πολλοί λόγοι που θα μπορούσε να πει κανείς γιατί ένα τέτοιο παζάρι, ένα δεύτερο χέρι ενός αντικειμένου αναδεικνύει το σεβασμό σε κάποια αγαθά τα οποία από κάποιους άλλους αγοράστηκαν. Ίσως εμείς οι ίδιοι να μην έχουμε χρησιμοποιήσει τα δικά μας χρήματα, ωστόσο χρησιμοποιήθηκαν από τα χρήματα κάποιου άλλου, και εγώ πλέον πολλές φορές δεν έχω το δικαίωμα να τα πετάξω. Μπορώ να το δώσω όμως, να τα χαρίσω, να τα προσφέρω για να γίνουν χρήσιμα σε κάποιον άλλον. Έτσι, θα σας πω την αλήθεια, είναι μια έννοια της δεύτερης ευκαιρίας.
0: Της δεύτερης ευκαιρίας. Σωστά.
1: Ναι. Αυτό δίνει, θα έλεγα, ένα νέο νόημα, ένα άλλο νόημα, μια άλλη διάσταση ή τελικά για μια άλλη χρήση. Νομίζω πως με αυτόν τον τρόπο εμείς οι ίδιοι μπορεί να κάνουμε προσφορά. Είναι και ένας τρόπος προσφοράς, το οποίο δεν έχει κοστίσει τελικά τίποτα. Ανοίγει όμως, πώς να το πούμε, να αρχίζει ένα κύκλο, αρχίζει ένας κύκλος αλληλεγγύης, ανθρώπου προς άνθρωπο. Ξέρετε, σήμερα με την οτροπία που επικρατεί σε μια κοινωνία που πετάμε εύκολα πράγματα, τα οποία όμως αν το σκεφτούμε μπορεί να γίνουν χρήσιμα στον επόμενο που θα τα παραλάβει, γιατί πάρα πολλά αντικείμενα παραμένουν σε μια αποθήκη, σε ένα ντουλάπι, σε ένα σιρτάρι και δεν έχουν πια χρησιμότητα. Αυτό, και θα σας πω το κυριότερο, εμένα τουλάχιστον με αγγίζει πολύ περισσότερο, να πούμε παραδείγματος για ένα βιβλίο. Το ένα βιβλίο δεν έχει πραγματικά, δεν είναι ένα αναλώσιμο αντικείμενο. Το βιβλίο μπορεί να αλλάξει χέρια, μπορεί να το διαβάσουμε σήμερα, να περάσουν 10 χρόνια, να το διαβάσει κάποιος άλλος, και αυτό να περάσει από γενιά σε γενιά και μπορεί να δώσει και γνώση και χαρά και ικανοποίηση. Νομίζω πως ένα βιβλίο που δεν παλιώνει ποτέ.
0: Ασφαλώς. Και ένα βιβλίο το οποίο δεν είναι πια χρήσιμο ή ενδιαφέρον για αυτόν που το έχει, ή μπορεί και να μην το έχει ανοίξει καθόλου, να το διαβάσει γιατί δεν είναι το ενδιαφέροντός του, γιατί έπεσε στα χέρια του τυχαία, μπορεί να το χαρίσει για να δοθεί στο παζάρι, έτσι, για να ενισχυθεί και ο σύνδεσμός σας. Αυτό δεν είναι?
1: Ακριβώς αυτό. Και ξέρετε, το δεύτερο χέρι μας μαθαίνει σε μια άλλη νοοτροπία. Όχι ότι το μεταχειρισμένο, που όπως είπατε έχουμε πάρα πολλά βιβλία τα οποία είναι ανέπαφα,
0: ναι,
1: δεν έχουν ανοίξει ποτέ. Αυτά τα οποία κάποιος τα έκανε δώρο σε κάποιον άλλον, κάτι συνέβη τέλος πάντων, ή όπως είπατε δεν είναι το ενδιαφέροντός του να καθίσει να το διαβάσει, όμως είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να δώσει ζωή σε κάποιον άλλον.
0: Σωστά.
1: Που έχει μια άλλη χρησιμότητα.
0: Βέβαια, γιατί έχει μια άλλη αντίληψη των πραγμάτων, μπορεί να είναι ενδιαφέρον το θέμα για εκείνον, ένα θέμα που δεν ενδιαφέρει εμάς μπορεί να ενδιαφέρει πολλούς άλλους.
1: Μα, έτσι είναι ακριβώς.
0: Mm-hmm.
1: Να σας πω και κάτι. Mm-hmm. Αυτή η επαναχρησιμοποίηση, πάντα το έλεγα και θα το λέω πάντα, ότι συμβάλλει στον πολιτισμό μας. Ειλικρινά, μέσα σε αυτή την, σας είπα προηγουμένως, υπερκαταναλωτική κοινωνία,
0: mm-hmm,
1: πρέπει να μάθουμε ότι τα πράγματα δεν πρέπει να τα πετούμε εύκολα, γιατί μπορεί να υπηρετήσουν ένα άλλο σκοπό.
0: Mm-hmm. Βέβαια, σαφώς.
1: Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και να πω και μια άλλη διάσταση. Νιώθω με κάθε χρόνο ότι είμαστε ένας πόλος έλξης για να έρθουν άνθρωποι. Ειλικρινά, γίνονται απίστευτες συναντήσεις. Περιμένουν όλοι, μετά που πέρασαν τόσα χρόνια, μικρά παιδιά που τα μεγάλωσαν, μικρά παιδιά, έρχονται πλέον, είναι σήμερα φοιτητές, και έρχονται και μας βρίσκουν και μας λένε, πήραμε τότε, φέραμε τα δικά μας τετράδια. Αν είναι ευαισθητοποιημένη η οικογένεια, οι γονείς, η μάνα ή ο πατέρας, να ξέρετε ότι αυτό μεταλαμπαδεύεται και στα παιδιά. Ερχόταν λοιπόν παιδιά με το καροτσάκι αυτό που πάει ή με την τσάντα που πηγαίνει στο σχολείο, και ήρθε μετά και λέει, εγώ σας έφερα τα φοιτητικά μου βιβλία, τα οποία πια δεν μου χρειάζονται, γιατί τέλειωσα, γιατί δεν τα θέλω, θα χρειαστούν σε κάποιον νέο φοιτητή.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπετε μια νοοτροπία, μια διάρκεια που έχει αυτή η νοοτροπία.
0: Σωστά. Σταθήκαμε βέβαια στα βιβλία, αλλά δεν είναι μόνο στο παζάρι βιβλία, έτσι. Είναι και άλλα. Οποιοδήποτε αντικείμενο, εν πάση περιπτώσει, εμείς πια δεν χρειαζόμαστε και θέλουμε να το προσφέρουμε.
1: Σαφέστατα, έχουμε, αν σας πω ότι είναι χιλιάδες τα πράγματα, μπορεί να μην το πιστεύει κανείς. Όμως, χρησιμοποιώ συχνό και θα με ακούσετε να λέω ότι νιώθω προσωπικά ότι είμαι ευγνώμων. Ανοίξαμε αυτό το κεφάλαιο που λέγεται δεύτερο χέρι, που τα πρώτα χρόνια, πρέπει να πω, ο φόβος μας ήταν μεγάλος ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό σε μια κοινωνία με Ηρακλειώτες οι οποίοι δεν είχαν συνηθίσει κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Όμως διαψευστήκαμε από την πρώτη χρονιά. Και σας λέω ειλικρινά ότι εκεί νιώσαμε ότι υπάρχουν ηλικίες, υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις ανθρώπων που αναζητούν πράγματα τα οποία ίσως οι ίδιοι να μην τα έχουν καταφέρει να τα βρουν. Επειδή λοιπόν ένας χώρος στον οποίο μπορούν να βρουν αντικείμενα τα οποία σε αυτό σκεφτότανε ότι αν είχα λεφτά θα μπορούσα να το πάρω. Έχοντας λοιπόν ότι το κίνητρο ασφαλώς της πολύ χαμηλής τιμής, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν, παραδείγματος χάρη, χειροποίητα κεντήματα, γυναίκες.
0: Mm-hmm.
1: Αναζητούν παλιά αντικείμενα.
0: Mm-hmm.
1: Ψάχνουν για πράγματα που μας λένε ήδη ότι μικρά πράγματα που βρίσκουν, και ξέρετε, πολλά μικρά πράγματα κουβαλούν δικές τους μικρές ιστορίες.
0: Σαφώς. Μπορεί και κάποιος, κυρία Παχιαδάκη, να βρει εκεί κάτι που έψαχνε χρόνια και μια στιγμή να το βρει μπροστά του εκεί.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι,
1: σας λέω ειλικρινά, επανέρχομαι στα βιβλία για να πω μια λεπτομέρεια.
0: Ναι.
1: Ότι ήρθαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν μια σειρά βιβλίων και τους έλειπε ένα.
2: Ναι, και το βρήκαν εκεί. Έτσι, έτσι, ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Που γίνεται
2: υπάρχει, και, υπάρχει και το στοιχείο της ευχάριστης έκπληξης, λοιπόν.
1: Ακριβώς. Και, και εκεί πλέον, εμείς που είμαστε τόσα χρόνια, βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που διαθέτουν μια ιδιαίτερη κουλτούρα, οι οποίοι πέρα από το ότι πιάνουν ένα πράγμα και σας λέω ειλικρινά, το αγγίζουν και τους ενθουσιάζει. Έτσι. Τους δίνει μια ιδιαίτερη αίσθηση. Το, συνομιλούν μαζί τους. Mm-hmm. Δεν το πιστεύει κανείς. Και εμείς που δεν το ξέραμε ή δεν ξέραμε το πόσο μπορεί να δώσει χαρά και μια ικανοποίηση σε έναν άλλον άνθρωπο. Αυτό και για μας ήταν είναι έκπληξη. Κάθε χρόνο έχουμε ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν, στέκονται απ' έξω προκειμένου να ανοίξουμε, μήπως, γιατί εκείνοι θέλουν, μήπως βρουν, πριν το πάρει κάποιος άλλος, να βρουν κάτι που εκείνο αγγίζει στη δική τους φιλοσοφία.
2: Μάλιστα.
1: Είναι η φιλοσοφία ζωής, κύριε Αγγελάκη. Ειλικρινά σας το λέω.
2: Έτσι. Κυρία Παχιαδάκη, πείτε μας λοιπόν πότε θα πραγματοποιηθεί, πού θα πραγματοποιηθεί, να το έχουν υπόψη οι Ηρακλειώτες να έρθουν να επισκεφθούν το παζάρι δεύτερο χέρι, χέρι βοήθειας.
1: Είμαστε στο, πλέον τα τελευταία χρόνια είμαστε στο Πάρκο Γεωργιάδη. Έχουμε βρει τελικά ένα πολύ ωραίο χώρο.
2: Ωραία.
1: Όσος είναι ήρεμος, ήσυχος. 11 του μηνός, την επόμενη λοιπόν, την ερχόμενη Παρασκευή.
2: Ερχόμενη Παρασκευή.
1: Αποφασίσαμε...
2: Μεθαύριο, ναι, μεθαύριο.
1: Μεθαύριο, μεθαύριο ναι. Ακριβώς. Θα κάνουμε εγγένεια 6 ώρα το απόγευμα. Mm. Όλη μέρα δηλαδή της 11ης του μηνός θα ετοιμάσουμε να φτιάξουμε τους πάγκους μας, τα τραπέζια μας και όλα τα αντικείμενα που έχουμε, τι να σας πω τώρα, δεκάδες.
2: Δεκάδες σίγουρα θα έχετε, ναι.
1: Έχω 350 κυβότια έχουμε μέχρι τώρα.
2: Ναι.
1: Και, και πραγματικά πρέπει να πω πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ όχι μόνο στον κόσμο που φέρνει, αλλά και σε μια ομάδα που είναι μια εκπληκτική ομάδα, η οποία έχει αναλάβει όλη αυτή τη διαδικασία. Για φανταστείτε το πόσο κούραση έχει το να ανοίξει ένα κυβότιο, να ανοίξει τα πράγματα, να τα βάλει σε μια σειρά, να τα ξανατυλίξεις, να τα τιμολογήσεις, να τα, και μετά εμείς ξανακάνουμε την ίδια δουλειά, να ανοίγουμε. Είναι μια προσφορά από τα μέλη μας και είναι κάτι απίστευτο, ένα χρόνο ολόκληρο. Εμείς από την επόμενη μέρα ξαναρχίζουμε να ξαναπακετάρουμε τα καινούργια πράγματα που μας φέρνουν. Οπότε, 6 ώρα το απόγευμα θα έχουμε τα εγγένεια, θα έρθει... Έχουμε την τιμή να είναι ο Αρχιεπίσκοπος μαζί μας να μας δώσει την ευχή του και από εκείνη τη στιγμή και μετά μπορούμε το βράδυ που κλείνουμε 9 η ώρα να ανοίξουμε την πραμάτια μας, αλλά ουσιαστικά από την επόμενη ημέρα
2: ξεκινάει το παζάρι. 12 Σεπτεμβρίου λοιπόν, Σάββατο ημέρα,
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Μέχρι τις 4 του Οκτώβρη.
2: Μάλιστα, αρκετές μέρες.
1: Ναι. Ξεκινήσαμε από μία μέρα και έχουμε φτάσει στις 25.
2: Μπράβο σας. Λοιπόν, από το πρωί μέχρι το βράδυ,
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
2: Μάλιστα. Ωραία. Εύχομαι να πάει καλά και αυτό το παζάρι όπως έχουν πάει και τα άλλα, ούτως ώστε να συνεχίσει ο θεσμός, όπως είπαμε, κυρία Παχιαδάκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ. Κάθε καλό σε εσάς.
2: Επίσης, γεια σας.
1: Καλή σας μέρα.
2: Ήταν η κυρία Μέρη Παχιαδάκη, η πρόεδρος του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου. Ακούσατε το φετινό παζάρι, δεύτερο χέρι, χέρι βοήθειας. 21 χρόνια τώρα, είπε, γίνεται 21ος χρόνος. Στο Πάρκο Γεωργιάδη, τα εγγένεια θα γίνουν το Παρασκευή το βράδυ, μεθαύριο δηλαδή το βράδυ, μεθαύριο το απόγευμα στις 6. Και από εκεί και πέρα θα λειτουργήσει το παζάρι κάθε μέρα μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου από το πρωί μέχρι το βράδυ.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα και βλέποντας την επικαιρότητα στην αρχή της εκπομπής, εχθές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, μαζί με τον Ιταλό ομολογό του υπέγραψαν τη συμφωνία για την παραλαβή από την Ελλάδα δύο φρεγατών Περγκαμίνι, όπως λέγονται, φρέμ, τύπου φρέμ όπως είναι η επίσημη ονομασία. Για αυτές τις φρεγάτες, όπως επίσης σας είπα, είχαμε συνομιλήσει τις προηγούμενες ημέρες με τον που είχε ανακοινωθεί το ότι θα πάει σήμερα, χθες μάλλον, ο κύριος Δένδιας στη Ρώμη για να υπογράψει αυτή τη συμφωνία. Είχαμε συνομιλήσει με τον συνάδελφο, τον Λεωνίδα τον Πλαβέρη, ο οποίος ειδικεύεται σε στρατιωτικά θέματα και θέματα άμυνας. Να ακούσουμε λοιπόν τι μας είχε πει τότε ο Λεωνίδας.
1: Λοιπόν, πρόκειται για μια συμφωνία καταρχάς να πούμε ύψους 3 δισεκατομμυρίων και 50 εκατομμυρίων, 3 δισεκατομμύρια.
0: 3 δισεκατομμύρια, 50 εκατομμύρια, ναι.
1: Ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό, είναι σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας άμεσα εκτελεστή. Δηλαδή δεν έχει να ξεκινήσει, ξέρω εγώ, σε 5-6 μήνες.
0: Σήμερα δηλαδή, θεωρητικά σήμερα ξεκινάει.
1: Σήμερα ξεκινάει. Να. Βέβαια θα πρέπει εδώ να ξέρουν οι ακροατές μας ότι σε όλες τις αμυντικές συμφωνίες είναι πάγια τακτική ότι ο χρόνος ενάρξεώς της μετράει από τη στιγμή που πέφτει η πρώτη προκαταβολή. Το συμφωνημένο ποσό είναι σε κάθε σύμβαση δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένως, λογικά, με βάση τα μέχρι τώρα γνωστά και ισχύοντα, θα ξεκινήσει το άμεσα, είναι από τη στιγμή που θα πέσει,
0: ναι, η προκαταβολή.
1: Η πρώτη προκαταβολή,
0: ναι.
1: Το συμφωνηθέν τίμημα.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι κάτι το οποίο σε γενικότερο στρατηγικό επίπεδο έχει πολύ ξεχωριστή σημασία και είναι κατά την προσωπική μου άποψη το πιο σημαντικό ίσως που παράγει αυτή η αμυντική συμφωνία, είναι ότι τέτοιο θόλο έχει φυσικά το Ισραήλ που είναι δοκιμασμένος.
0: Mm-hmm.
1: Οπλικά συστήματα όπως το Μπαράκ, MX και το η γενική φιλοσοφία του όλου θόλου έχει η Κύπρος. Και τώρα αποκτά η Ελλάδα. Επομένως βλέπουμε ότι υπάρχει μια κουρτίνα, αντιεροπορική, αντιβαλιστική κουρτίνα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, mm-hmm. θα υπάρχει, που θα πιάνει από την Ελλάδα, θα συνεχίζει στην Κύπρο και θα καταλήγει στο Ισραήλ.
0: Nice.
1: Ένα είδος δηλαδή ενιαίου αμυντικού, του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου, υλοποιείται κατά αυτόν τον τρόπο στον τομέα της αντιεροπορικής, αντιβαλιστικής.
0: Ήταν αυτά που μας είχε πει ο Λεωνίδας ο Πλαβέρης σχετικά με το ενασπίδα του Οχιλέα, αυτό που ακούσαμε. Θα επανέλθουμε σε λίγο σε λίγο μέσα στην εκπομπή μας να ακούσουμε τι μας είχε πει για τις φρεγάτες Μπεργκαμίνι.

0: Λοιπόν, βρήκαμε το ηχητικό, το σωστό, με τον Λεωνίδα τον Πλαβέρη να μας μιλάει για τις φρεγάτες Μπεργαμίνη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Καλημέρα Νίκο, σένα και στους ακροατές μας και σε ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Ήταν ευχάριστη είδηση, έτσι?
1: Βεβαίως, ήταν ευχάριστη είδηση, αναμενόμενη βέβαια, αλλά πάντα ευχάριστη, έστω και αν ήταν αναμενόμενη. Δεν ξέρω πριν ξεκινήσουμε να λέμε για τα Μπεργαμίνη, αν τυχόν έχετε πει την τελευταία είδηση
0: με
1: τους ελληνικούς πάτριωτς στη Σαουδική Αραβία.
0: Α, ναι, όχι. Τελευταία φορά που αναφέρθηκα σε αυτό ήταν ότι συζητιόταν να έρθουν και οι πάτριωτ αυτοί εδώ πάλι στην Ελλάδα.
1: Αυτοί έχουμε τελευταία εξέλιξη πριν από λίγα λεπτά.
0: Ναι, ότι...
1: Σήμερα μετά τα μεσάνυχτα υπήρξε εμπλοκή, υπήρξε επίθεση από αριθμό μη κατονομαζόμενων εχθρικών UAVs, μη επανδρομένων αεροχημάτων, όπου η ελληνική πυροβολαρχία που είναι στη Σαουδική Αραβία έβαλε 3 βλήματα Patriot και κατερρύφθησαν οι στόχοι, τα UAVs σε συνεργασία, σύμφωνα με το ΓΕΘΑ, με τα υπόλοιπα στοιχεία αεράμινας της περιοχής.
0: Πολύ σημαντική είδηση αυτή που μας δίνεις.
1: Η τελευταία είδηση, γιατί μέχρι να έρθουν εδώ, εάν έρθουν, είναι πάντα σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
0: Μάλιστα. Και εκεί δηλαδή που συζητιόταν αν θα έρθουν πίσω οι Patriot, τελικά χρησιμοποιήθηκαν.
1: Μέχρι τη στιγμή που θα μπουν στο αεροπλάνο για να έρθουν πίσω, είναι πλήρως επιχειρησιακή.
0: Σαφώς. Πάντως εδώ παραμένουν οι άλλοι, μια και αναφερόμαστε στο θέμα, οι Patriot επέστρεψαν στη Σούδα, παραμένουν εδώ από την Κάρπαθο.
1: Μεταστάθμευσαν από την Κάρπαθο στη Σούδα, όπως και στην Κάρπαθο είχαν μεταστάθμευση από άλλο σημείο της ελληνικής επικράτειας. Κοίταξε να δεις, όλα αυτά είναι σύμφωνα με τα επιχειρησιακά σχέδια που υπολογίζουν, σχεδιάζουν και υλοποιούν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Λοιπόν, αλλά πρωτίστως η μεταφορά των κατευθυνωμένων βλημάτων Patriot από κάποιο σημείο της ελληνικής επικράτειας στην Κάρπαθο των Δωδεκανήσων δεν ήταν μόνο θέμα προστασίας από τα ιρανικά UAV, που φυσικά ήταν, αλλά ήταν κυρίως για να περάσει το μήνυμα εκεί που έπρεπε, αναφορικά με τα Δωδεκάνησα.
0: Έτσι.
1: Το μήνυμα πέρασε, θυμόμαστε τότε την ανησυχία που υπήρχε και το πώς είχε εκδηλωθεί αυτή και όλα αυτά.
0: Εκεί μάλιστα υπήρχε την εποχή που πήγαν στην Κάρπαθο οι Patriot, υπήρξε ένα μπαράζ υποστήριξης των ελληνικών θέσεων, αν θυμάσαι, έτσι.
1: Βεβαίως. Και θα πρέπει να θυμόμαστε, νομίζω το θυμόμαστε, ότι από τότε λέγανε ότι οι Patriot δεν είναι για να εγκατασταθούν μόνιμα στην Κάρπαθο, γιατί χρειάζεται υποδομή, χρειάζεται, απλά είναι για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τη συγκεκριμένη απειλή.
0: Ακριβώς.
1: Περνάει και το δικό της μήνυμα.
0: Η οποία έχει και προεκτάσεις, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι.
1: Γι' αυτό και υπήρξε και αυτή η υποστήριξη αναφανδών από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από το ΝΑΤΟ.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί η Τουρκία, αν θυμόμαστε, διαμαρτυρήθηκε στο ΝΑΤΟ ότι η Ελλάδα φέρνει συστήματα Patriot σε αποστρατικοποιημένη περιοχή και της απάντησε καταλήλως στο ΝΑΤΟ, στη συγκεκριμένη περίπτωση καταλήλως, γιατί άλλες χώρες δεν το κάνει αυτό, ότι η συγκεκριμένη απειλή από τα ιρανικά UAVs και πυράβλους είναι υπαρκτή, ως εκ τούτου μην λες πράγματα.
0: Ότι δεν έπρεπε, ακριβώς, ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα στις φρεγάτες, στις Ιταλικές.
1: Πάμε τώρα στις φρεγάτες. Καταρχάς να πούμε ότι το πρόγραμμα αφορά 2 οι οποίες έκλεισαν, με οψιόν για άλλες 2.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά μιλάμε δηλαδή για τις 4 πρώτες φρεγάτες της κλάσεως Μπεργαμίνη. Οι Ιταλοί, για να δώσουμε εδώ στους ακροατές μας να καταλάβουν γιατί πουλάνε αυτά τα πλοία και τόσο μικρής ηλικίας και τόσο καλά, ξέρω εγώ κτλ. Οι Ιταλοί, επειδή έχουν αναπτύξει μια καινούργια φρεγάτα, την οποία θέλουν να εφοδιάσουν σε πρώτη φάση το δικό τους ναυτικό με ό,τι πιο σύγχρονο, έχουν την πολιτική να κάνουν τις φρεγάτες και να τις πουλάνε γρήγορα, ούτως ώστε και το ναυτικό τους είναι συνεχώς με καινούργια οπλικά συστήματα, καινούργια σκάφη, mm-hmm. αλλά και η ναυτιλική τους βιομηχανία έχει συνεχώς δουλειά. Δηλαδή με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Με αυτό το σκεπτικό είχαν πει στην πιάτσα, μου επιτραπεί η έκφραση, ότι προτίθεται τις δύο πρώτες φρεγάτες, οι οποίες είναι ηλικίας, αν θυμάμαι καλά, 10 και 12 ετών, mm-hmm. δηλαδή νεότατες yeah. για πολεμικά σκάφη, ότι προτίθεται να τις πουλήσουν. Η Ελλάδα ενδιαφέρθηκε αμέσως. Οι συνομιλίες αυτές ολοκληρώθηκαν τώρα, θα ολοκληρωθούν μάλλον στις 8 Σεπτεμβρίου. Είναι και μια εποχή που βολεύει πάρα πολύ πολιτικά, διότι είναι την εποχή που ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης θα πάει στη Θεσσαλονίκη, θα κάνει τις σχετικές εξαγγελίες και θα έχει και τον καινούριο άσο αυτό, ας πούμε, στο μανίκι του με τις δύο. Θα θυμίζω ότι κάθε φορά που πάει στην Θεσσαλονίκη όλο και κάτι παρουσιάζει. Θα εξοπλιστικά την πρώτη φορά είχε πει για τα Ραφάλ και πάει λέγοντας.
0: Αυτά λοιπόν από τον Λεωνίδα τον Πλαβέρη για τις φρεγάτες Περγαμίνη. Θα πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή, αλλά πριν πάμε σε αυτή να σας πω ότι ένα ολοκένουργιο κατάστημα ΔΕΗ άνοιξε τις πόρτες του στο Ηράκλειο. Ένας νέος σύγχρονος χώρος είναι εδώ και φέρνει κοντά μας όσα κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή, όλα σε ένα σημείο. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7, το νέο κατάστημα ΔΕΗ είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών λύσεων και εξυπηρέτησης. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73 και ανακαλύψτε ένα πιο έξυπνο και αποδοτικό τρόπο να καλύψετε κάθε ανάγκη του σπιτιού και της επιχείρησής σας. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα. Πάμε λοιπόν στην διακοπή μας και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
4: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
5: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.
6: Αγαπητοί φίλοι, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, θα δούμε τώρα τρία θέματα δημοτικού ενδιαφέροντος, τα οποία στα δύο από αυτά έχει κάνει παρέμβαση ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, ο κύριος Μιχάλης Καραμαλάκης, ο οποίος είναι και σήμερα στην εκπομπή μας. Κύριε Καραμαλάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συζητήσουμε και σήμερα.
7: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
6: Να είστε.
7: Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να επικοινωνήσω μαζί με εσάς και τους ακροατές σας.
6: Να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ, σας παρακαλώ πολύ. Εχθές ήσασταν στη συνάντηση με τον κύριο Πλεύρη, μαζί με τους εκπροσώπους των κατοίκων και τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων. Να μας πείτε τι έβγαλε αυτή η συνάντηση.
7: Και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Συρηγονάκη.
6: Α, ήταν ο κύριος Συρηγονάκης μαζί, μάλιστα.
7: Ναι. Κοιτάξτε, έγινε μια αναλυτική κουβέντα, μίλησε πολύ και ο κύριος Υπουργός και όλοι βέβαια οι παριστάμενοι, κράτησε περίπου 4 ώρες. Όλοι εκθέσαμε τις απόψεις μας. Νομίζω είναι γνωστές οι απόψεις οι δικές μου και της παράταξής μου, ότι είναι, έχουν κατατεθεί κατ' επανάληψη στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και στην τη συνάντηση που είχαμε πριν λίγες μέρες στο Δημαρχείο για να οργανώσουμε την χθεσινή συνάντηση με τον κύριο Υπουργό. Κοιτάξτε, κατά την άποψή μου όλο έχει ξεκινήσει λάθος από την αρχή, γι' αυτό έχουμε φτάσει και σε αυτό το σημείο. Δεν έχουν γίνει με διαδικασίες που να διαφανεί διαδικασία για τον κόσμο όλο. Δεν λέω ότι έχει γίνει κάτι από το τραπέζι, αλλά θα έπρεπε όλα να είναι πάνω στο τραπέζι και να, με κριτήρια συγκεκριμένα, τα οποία θα βάλουν οι αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν γνώση, να μας προκύψει η περιοχή που πρέπει να γίνει αυτό. Δεν ξέρω ποια θα είναι τα κριτήρια αυτά, τα ξέρουν, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, δεν είμαι ο αρμόδιος άλλος. Αν προέκυπταν με κριτήρια λοιπόν η επιλογή του χώρου, του Δήμου, αντιλαμβάνεστε ότι αμέσως περιορίζονται και οι αντιδράσεις. Και μέσα σε αυτή την ευρύτερη περιοχή που θα έρθω, θα πρέπει πάλι με κριτήρια να προσδιορίσουμε πιο ακριβή σημείο. Δηλαδή, εγώ δεν αποδέχομαι πώς προέκυψε ο Δήμος Ηρακλείου. Εγώ δεν λέω να μην είναι στο Δήμο Ηρακλείου, αλλά γιατί πώς προέκυψε να είναι μόνο ο Δήμος Ηρακλείου. Επειδή δηλαδή όλοι οι άλλοι δήμαρχοι είπαν όχι στην περιοχή μου, έρχεται ο Δήμος και αποδέχεται ότι να είναι στη δική του περιοχή. Και επαναλαμβάνω, δεν λέω να μην είναι στο Δήμο Ηρακλείου, αλλά γιατί να μην εξεταστούν και άλλες περιπτώσεις, αλλά πάνω στο τραπέζι. Καταλάβετε τι εννοώ.
6: Ακριβώς.
7: Αντιλαμβάνεσαι. Αυτό ακριβώς προέκυψε και δυστυχώς επιβεβαιώθηκα χθες. Γιατί ο Υπουργός είναι κάθετος. Η δομή θα γίνει στους αθανάτους. Εγώ προχωράω για τους αθανάτους. Εκτός εάν έδωσε μια εναλλακτική. Φέρτε μου μια προσωρινή λύση για 3-4 μήνες, η οποία να είναι αύριο διαθέσιμη, τις επόμενες μέρες εννοώ, να μπορώ αντί στο ψυγείο να τους πηγαίνω εκεί, δηλαδή είπε επιλέξει ένα κλειστό γυμναστήριο, ένα χώρο εν πάση περιπτώσει 1000 τετραγωνικών περίπου μέτρων, να μπορούν να μπουν κρεβάτια μέσα και τίποτα άλλο, να γίνει αυτό, ούτως ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα αυτό το τετράμινο να τα ξαναδούμε από μηδενική βάση, καταλάβατε.
6: Ναι, ναι.
7: Συνολικά πού πρέπει να γίνει μια τέτοια δομή με τις προϋποθέσεις που βάζει το Υπουργείο. Μη αποκλείοντας βέβαια και τους αθανάτους, αλλά το δούμε συνολικά. Βέβαια βάζει ότι πρέπει να είναι κοντά στο λιμάνι. Όπως αντιλαμβάνεστε, εντάξει, έχουμε και δρόμους. Εντάξει, μην πούμε τώρα στο θέμα του οδικού δικτύου, είναι πολλά θέματα.
6: Αλλά εν πάση σίγουρα.
7: Το να είναι κοντά στο λιμάνι δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι 5 ή 10 λεπτά, θα μπορούσε να είναι και 20 λεπτά και μισή ώρα, φαντάζομαι. Καταλάβατε.
6: Ναι, ναι.
7: Άρα τέτοιες περιοχές δεν έχει μόνο ο Δήμος Ηρακλείου. Μην ξεχνάτε ένα απλό παράδειγμα, σας πω. Το Χταίο που είναι δίπλα στο Ηράκλειο δεν είναι Δήμος Ηρακλείου.
6: Ναι, σωστά.
7: Και ξαναλέω, δεν είναι το θέμα μου να μην είναι στο Δήμο Ηρακλείου, αλλά να μας προκύψει με μια διαδικασία. Αν βρεθεί λοιπόν, αυτό είπε ο Υπουργός, αν βρεθεί τις επόμενες ημέρες, αλλά με πρόταση της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε κάποιας δημοτικής αρχής, είτε της περιφέρειας. Γιατί ένας τέτοιος χώρος, φεύγουν από το λιμάνι σήμερα, από το ψυγείο, πάνε εκεί για 3-4 μήνες και το διάστημα αυτό πάλι σε συνεργασία το Υπουργείο με την τοπική αυτοδιοίκηση, Δήμους και Περιφέρεια, να μπουν σε μια αναζήτηση ενός κατάλληλης περιοχής, ενός κατάλληλου χώρου για να ξεκινήσει η δομή αυτή.
6: Άρα λοιπόν μπαίνουμε σε μια υποδιαδικασία τώρα, δηλαδή να βρεθεί ένας τέτοιος χώρος.
7: Αν υπάρξει μια τέτοια πρόταση.
6: Ναι, το υποδιαδικασία είναι όρος που τον έφτιαξα εγώ τώρα μόλις, έτσι.
7: Ναι, ήταν πολύ συγκεκριμένος ο Υπουργός.
6: Ναι, ναι.
7: Προχωράω εκεί.
6: Ναι.
7: Άσχετα βέβαια, εμείς εμένουμε έτσι, να ξεκαθαρίσουμε κάτι.
6: Ναι.
7: Η παράταξή μου δήλωσε ότι εμείς έχουμε πάρει μια ομόφωνη απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ίδιο έχει κάνει και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες υπογραφές κατοίκων της περιοχής, φορείς, το επιμελητήριο και όχι μόνο μετά, που αντιδρούμε και λέμε ότι δεν πρέπει να γίνει και εξηγούμε τους λόγους που δεν πρέπει να γίνει η δομή στη συγκεκριμένη θέση.
6: Ναι.
7: Δεν διαφορώ που είμαστε από αυτό. Αλλά είναι κάτι καινούργιο αυτό που προέκυψε χθες.
6: Μάλιστα.
7: Δεν ξέρω αν θα βγάλει αποτέλεσμα.
6: Αν θα εφαρμοστεί, εν πάση περιπτώσει, αν θα το δούμε στην πραγματικότητα.
7: Ναι.
6: Μάλιστα.
7: Ναι.
6: Λοιπόν, να πάμε στα άλλα θέματα λοιπόν. Να ξεκινήσουμε από το μείζον, κατά την άποψή μου, θέμα. Το θέμα της ΔΕΠΑΝΑΛ. Στείλατε μία επιστολή στον Δήμαρχο και στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και ζητάτε συγκεκριμένα πράγματα. Να μας πείτε ακριβώς τι ζητάτε και τι σας έκανε να τα ζητάτε αυτά τα πράγματα.
7: Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στα θέματα για συζήτηση το νούμερο 5, το 5ο θέμα, ήταν να ορίσει ο Δήμος εκπρόσωπό του και αναπληρωτή του τη Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΑΝΑΛ. Και υπήρχε συνημμένο το έγγραφο της ΔΕΠΑΝΑΛ που το ζητούσε αυτό. Λοιπόν, η Δημοτική Αρχή πρότεινε ως εκπρόσωπό της το Δήμαρχο, τον κύριο Καλοκαίρινο, να αναπληρωτή του τον κύριο Αγριμανάκη. Είπα λοιπόν στην τοποθέτησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν γίνεται να ορίσουμε εκπρόσωπο και χωρίς να ορίσουμε τι θα πάει να κάνει ο εκπρόσωπος του Δήμου. Γιατί είναι, κοιτάξτε, η ΕΠΑΝΑΛ είναι μια ανώνυμη εταιρεία στην οποία είναι μέτοχος ο Δήμος. Καταλάβατε.
6: Ναι, δεν είναι Δήμος, είναι λοιπόν εταιρεία που είναι μέτοχος ο Δήμος. Ναι, σωστά.
7: Αυτό ακριβώς. Στα θέματα λοιπόν που είναι για συζήτηση, όπως περιγράφονται στο έγγραφο της ΔΕΠΑΝΑΛ, είναι έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 25, η έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραμένα του 25, τρίτον, απαλλαγή των ορκωτών ελεκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραμένα χρήση του 25, τέταρτο, ορισμός ορκωτών ελεκτών για χρήση 26 και λοιπά θέματα. Εγώ λοιπόν είπα ότι δεν μπορεί να ορίσουμε εκπρόσωπο, προφανώς δεν αντιθέμε να ορίσει εκπρόσωπο Δήμος, είναι υποχρέωσή του. Αλλά ο εκπρόσωπος αυτός πρέπει να πάρει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τι θα πάει να κάνει στη Γενική Συνέλευση, τι θα ψηφίσει για κάθε θέμα. Δεν πάει να κάνει ότι κατά την κρίση του.
6: Ναι. Να αποφανθεί λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο και με αυτή την απόφαση να πάει στη συνέλευση.
7: Στο τάδε θέμα θα πάει να ψηφίσει αυτό. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να προηγηθεί μια ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για μας δεν έγινε καμία ενημέρωση. Αυτά ζητούσα, τα αυτονόητα τα οποία προβλέπονται από τον νόμο. Είναι κάτι που το ζητάω εγώ επειδή έτσι μου είναι στο μυαλό σου και ακούγεται λογικό. Προβλέπονται. Πρέπει να υπάρξει ενημέρωση, να μας μοιράσουν τις οικονομικές καταστάσεις κλπ. Εγώ βλέπω ότι στην προηγούμενη χρήση είχε ένα κέρδος παρουσιάστηκε ένα κέρδος 10.000 τόσο στην προηγούμενη χρήση του 24. Όμως οι 10.644 είχε κλείσει με κέρδος. Όμως στη χρήση αυτή οι ορκωτοί λογιστές διατύπωσαν γνώμη με επιφύλαξη. Με 4 ευρήματα. Εγώ δεν τα σχολιάζω ούτε τα ερμηνεύω. Ζητώ όμως να μας γνωστοποιηθεί εάν και πώς αντιμετωπίστηκαν αυτές οι παρατηρήσεις στην επόμενη κρίση. Ενημερώνομαι ότι φέτος η ζημιά είναι πάνω από 1.100.000. Και δεν πρέπει να έχουμε μια ενημέρωση όλη η Δημοτική Συμβουλή, το Δημοτικό Συμβούλιο και να πάρουμε μια απόφαση τι θα πάει να κάνει ο εκπρόσωπος του Δήμου στη Γενική Συνέλευση. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα που έθεσα και στην επιστολή μου αλλά και είχα αναδείξει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι είναι αυτό που αφορά το μέλλον της εταιρείας της συγκεκριμένης. Σύμφωνα με το άρθρο 107 του νόμου, του πρόσφατου νόμου 5314 του 26, προβλέπει ότι οι δημοτικές ανώνυμες εταιρείες οφείλουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου φέτος του 26 να μετατραπούν σε αναπτυξιακό οργανισμό ή να συγχωνευτούν με υφιστάμενο ή να λυθούν. Όποια δεν προβεί σε καμία από τις τρεις αυτές ενέργειες λύνεται αυτοδικαίως την 1η Ιανουαρίου του 27 και απομένουν λιγότερο από 4 μήνες. Άλλωστε και η ίδια η εταιρεία κάπου το διάβασα το αναφέρει αυτό, το έχει εντοπίσει, το γνωρίζει, δηλαδή είναι κάτι καινούριο, γνωρίζουν τον νόμο κλπ. Και λέω στο Δημοτικό Συμβούλιο ωστόσο δεν έχει έρθει κάποιο σχετικό θέμα και ζήτησα μέσα στο μήνα να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο να δούμε τι θα κάνουμε, να πάρθει μια απόφαση τι ακριβώς θα γίνει. Γιατί ο χρόνος περνάει και πολύ σύντομα θα φτάσουμε τέλος του χρόνου. Αυτά τα δύο είναι τα θέματα.
6: Τα θέματα που τα οποία είναι εύλογα, είναι λογικά αυτά τα θέματα που θέτετε, κύριε Καραμαλάκη, ας με επιτραπεί. Εντάξει, γιατί και εγώ είχα στο παρελθόν έτσι μία θα έλεγα εμπλοκή, να το πω έτσι, στα πράγματα ως πρόεδρος τότε της μονομετοχικής ΔΕΠΑΝΑΛ. Μετά πέρασε, έγινε πολυμετοχική, ας το πούμε έτσι, αν και είναι λίγοι οι μετοχοί. Και γνωρίζω ότι αυτά που θέτεται είναι λογικά. Είναι λογικά.
7: Ναι.
6: Πρέπει να δει. Και εμείς τότε ως μονομετοχική όλα αυτά τα κάναμε. Εγώ θυμάμαι ως πρόεδρος κάθε φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο τον απολογισμό τον έπαιρνε, φαρδί πλατή τον έφερνα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω να πω τα οικονομικά στοιχεία γενικά, όχι μόνο τον απολογισμό.
7: Αυτό δεν έγινε. Γι' αυτό ζήτησα λοιπόν να υπάρξει μια ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και δεύτερο να πάρουμε μια απόφαση για να πάρει εντολή ο εκπρόσωπό μας, οποιοδήποτε ήταν, δεν είναι το θέμα στο πρόσωπο του Δημάρχου, ο εκπρόσωπος του Δήμου να πάρει εντολή από το Δημοτικό Συμβούλιο τι θα πει στο κάθε θέμα. Είπα ότι λοιπά θέματα πρέπει να είναι συγκεκριμένα. Δεν μπορεί.
6: Ναι, τα λοιπά θέματα τι είναι, τι κρύβουν, γιατί τα λοιπά θέματα είναι και λίγο μανδύας αυτό, έτσι. Δεν ξέρεις από πίσω τι κρύβει το λοιπά θέματα.
7: Ναι, να είναι συγκεκριμένο.
6: Ναι, βέβαια.
7: Εγώ η ΔΕΠΑΝΑΛ προφανώς προσφέρει έργο στην πόλη. Απασχολεί ανθρώπους.
6: Προσφέρει, όντως.
7: Που εργάζονται με συνέπεια. Εμείς δεν έχουμε κάτι με τους εργαζόμενους.
6: Ναι, σαφώς. Δεν υπάρχει και λόγος.
7: Ναι, ακριβώς γι' αυτό οφείλουμε να μιλήσουμε έγκαιρα. Όσο υπάρχει χρόνος για αποφάσεις, δηλαδή ναι. Δεν έχουμε
6: για αποφάσεις για τις αλλαγές που πρόκειται να γίνουν. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Καραμαλάκη, να έρθουμε τώρα και στο άλλο θέμα, ένα θέμα που δημιουργήθηκε ξαφνικά βέβαια, αλλά υφίστατο, και υφίσταται πλέον τώρα η συζήτηση μετά την παρέλευση του γεγονότος. Μιλάμε για την εμφάνιση των τουρκικών σημαίων και μάλιστα στην οδό 25 Αυγούστου. Αυτό ήταν νομίζω εκείνο το οποίο τσίγκλισε, αν θέλετε, περισσότερο από όλη αυτή την ιστορία, παρά η εμφάνιση ελληνικών και τουρκικών σημαίων μαζί. Λοιπόν, και σε αυτό έχετε κάνει μια παρέμβαση. Να μας πείτε ακριβώς πού έγκυται η παρέμβασή σας.
7: Κοιτάξτε, έγινε αυτό που έγινε. Έκανα μια επιστολή πράγματι στο Δήμαρχο και στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Κοιτάξτε, γίνεται μια διοργάνωση. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι όλο αυτό που έγινε και να είναι αμέτωχος ο Δήμος. Πραγματικά απορώ. Βέβαια, άκουσα και κάποιες δηλώσεις της κυρίας Αντιδημάρχου.
6: Ναι.
7: Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βαριές κουβέντες. Πραγματικά, είναι απαράδεκτη αυτή η εικόνα. Απαράδεκτη. Και ξέρετε, γιατί όφιλε ο Δήμος όφιλε να το έχει προνοήσει έγκαιρα και να το λύσει. Ήταν πανεύκολο να λυθεί. Φανταστείτε μία σημαία αναντιπροσωπεία. Θα μιλούσε κανείς. Καταρχήν δεν έχουμε κάτι με την εκδήλωση. Ναι. Τη χαιρετίζουμε μια χαρά και ακόμα και με τη συμμετοχή Τούρκων χορευτών και όλα καλά. Να δώσω και συγχαρητήρια, ας πούμε, για το φεστιβάλ όλο αυτό. Αλλά τούτο εδώ είναι μια λυπηρή εικόνα για την πόλη. Στεναχώρησε πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο, όχι μόνο στο Ηράκλειο. Και η ευθύνη ανήκει ως αποκλειστικά στην Δημοτική Αρχή. Έτσι. Αποκλειστικά, το τονίζω αυτό. Γιατί θα πω ένα παράδειγμα. Την επόμενη ή τη μεθεπόμενη μέρα έγινε στα Χανιά.
6: Ναι.
7: Οι ίδιοι άνθρωποι το διοργάνωσαν.
6: Ναι, ναι, και η ίδια εκδήλωση. Ναι.
7: Η ίδια εκδήλωση.
6: Ναι.
7: Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Μία σημεία από ό,τι πληροφορούμε κρατούσε κάθε κράτος, το λογικό.
6: Ναι.
7: Κάναν την παρέλασή τους κλπ. Δεν έγινε κανένα πρόβλημα. Τι άλλαξε από Χανιά Ηράκλειο, άλλη δημοτική αρχή ήταν εκεί. Καταλάβατε.
6: Κατάλαβα. Κατάλαβα, κύριε Καραμαλάκη.
7: Όχι, εγώ τα γεγονότα αναλύω.
6: Ναι, ναι.
7: Δεν λέω κάτι. Δεν λέω προσωπική μου θέση. Τα γεγονότα αναλύω.
6: Ναι, ναι.
7: Δηλαδή, αν κάποιος αυτό δεν έπρεπε να το έχουν.
6: Ναι, θα έπρεπε ο Δήμος να είχε επισέλθει στο διαδικαστικό του πράγματος, έτσι. Αυτό εννοείται.
7: Όφιλε. Όφιλε.
6: Ναι.
7: Όφιλε. Ναι. Όφιλε. Είμαι ξεκάθαρος. Ναι. Όφιλε. Δηλαδή, είναι δυνατόν ό,τι θέλει ο καθένας να κάνει στην πόλη. Και είναι στα πλαίσια της διοργάνωσης την οποία έχει διαφημίσει και καλά το έκανε ο Δήμος. Το γνώριζε ότι θα γίνει παρέλαση. Δεν το γνώριζε. Έχει βγάλει, αν θυμάμαι καλά, και δελτίο τύπου γι' αυτό. Και λέει ότι θα γίνει παρέλαση με σημαίες και λοιπά. Πώς με σημαίες? Τι σημαίνει αυτό? Δεν έπρεπε να το αναλύσουμε? Θα έχουν όλοι οι σημαίες? Θα υπάρχει μία? Ποιος το υπόπτευσε αυτό? Ο ιδιώτης? Εγώ πραγματικά Συγχαίρω τον κύριο Βλατάκη για το αναγνωρίζω, ας πούμε, ότι βγήκε δημόσια και ανέλαβε μέρος ευθύνης που του θεωρεί ότι του αναλογεί και ζήτησε συγγνώμη. Αυτό το τιμά. Αλλά η προσωπική συγγνώμη ενός ιδιώτη, ενός συνεργαζόμενου φορέα, δεν μπορεί να εξαφανίσει τη θεσμική και πολιτική ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Το αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς. Δηλαδή όλη αυτή η διοργάνωση είναι μόνο τα θετικά να εισπράξουμε και τα αρνητικά φταίει κάποιος άλλος. Αν είχαν τεθεί εκ των προτέρων κανόνες, αλλά δεν είναι να θέτεις τους κανόνες μόνο. Είναι και να έχεις την πρόνοια να ελέγχεις αν αυτοί υλοποιούνται. Ένας άνθρωπος χρειαζόταν εκεί να πει όταν κατεβαίναν τα λεωφορεία, δεν ξέρω πώς, παιδιά, μία σημαία θα είναι, ή να το πούνε από πριν. Μία σημαία θα είναι, αν αυτό ήταν το ζητούμενο.
6: Ναι, ναι.
7: Δεν θα βγάλουμε τόσες σημαίες. Νομίζω ότι δεν θα υπήρξε κανένα πρόβλημα. Επίσης και για τη διαδρομή, δεν θέλω τώρα να επισέλθω, δεν θέλω να το σηκώσω το θέμα.
6: Καλά, ναι.
7: Δεν μπορώ να αντιλαμβάνω. Στη δική μου λογική, στη δική μου σκέψη, δεν είναι ότι για τα καλά τα κάναμε εμείς και τα κακά τα έκανε κάποιος άλλος. Όχι, δεν είναι έτσι. Και αυτό το έχω υπηρετήσει από όπου πέρασα, είναι γνωστές οι απόψεις μου παντού. Δεν είναι κάτι καινούριο.
6: Ναι. Κύριε Καραμαλάκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την επικοδομητική, πιστεύω, συζήτηση για άλλη μια φορά που είχαμε και να ευχηθώ καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά.
7: Να είστε καλά. Καλή. Εγώ σας ευχαριστώ πραγματικά πολύ που μου δώσετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσω μαζί σας.
6: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
7: Καλή σας μέρα. Γεια σας.

3-4 μήνες του βρουν κάτι άλλο προσωρινό. Μιλήσαμε για τη ΔΕΠΑΝΑΛ, για την παρέμβαση, την επιστολή που έστειλε ο κύριος Καραμαλάκης προς τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητώντας συγκεκριμένα πράγματα και καθορίζοντας βέβαια και μια στάση η οποία νομίζω ότι είναι εύλογη απέναντι στα οικονομικά στοιχεία και στο μέλλον της επιχείρησης. Και είδαμε και το θέμα με τους τουρκικές σημαίες που έκαναν την εμφάνισή τους, μαζικά θα λέγαμε, στο Ηράκλειο και μάλιστα στην οδό 25 Αυγούστου. Οι ταυτίσεις είναι αναπόφευκτες και οι ιστορικοί παραλληλισμοί, να το πούμε έτσι. Ατυχές γεγονός, και βέβαια λέει ο κ. Καραμαλάκης ότι δεν είναι αμέτωχη η Δημοτική Αρχή σε αυτό που έγινε. Να πάμε σε μια απαραίτητη νέα διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία με τον καθιερωμένο αγιασμό την Παρασκευή. Τοποθέτηση 45.000 αναπληρωτών μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου υποσχέθηκε η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Επέμεινε για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης στη συνάντηση που είχε χθες με αυτοδιοικητικούς και κατοίκους στο Υπουργείο. Ζήτησε ωστόσο αντιπρόταση για το χώρο της δομής. Στο Παρίσι σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που συμμετέχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Απρόπτη εξέλιξη στη δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη καθώς ο εισαγγελέας διέκοψε την αγόρευση λόγω αδιαθεσίας. Στάθηκε ωστόσο στη βαρύτητα της κατάθεσης αυτόπτη μάρτυρα. Στο κίτρινο σήμερα η Κρήτη και υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς στο νησί. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο αμερικανικά πλήγματα σε 5 ιρανικά τάνκερ. Στο στόχαστρο της Τεχεράνης, Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία ενόψη του αγώνα του Όφη με τον Νέστο Χρυσούπολη στις 5 για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Εκτός αποστολής έμειναν Χριστογιώργος, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης και Πούγκουρας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gentikoule.gr. Ισχυρά μερτέμια στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μια ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Dirty 107,7.
2: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, σήμερα για άλλη μια φορά έχουμε και την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη, για να δούμε την επιτυχημένη, από ό,τι διαβάζω στα δημοσιεύματα, παρουσία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αλλά να μας κάνει και μία εκτίμηση των όσων εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, αλλά να μας πει και κάτι που είπε για τον αναπτυξιακό ενδιαφέρον, νομίζω, για τις επιχειρήσεις, για τον αναπτυξιακό νόμο ο κύριος Θεοδωρικάκος, και βγήκε μέσα από τη Γενική Συνέλευση των Επιμελητηρίων που έγινε στην Θεσσαλονίκη. Κύριε Καρκανάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Γελάκη, καλημέρα και στους ακροατές του Ράδιο Πολίτικα, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Καρκανάκη. Λοιπόν, για πείτε μας, βλέπω εδώ δυναμική παρουσία στη ΔΕΘ. Πού έγκυται αυτή η δυναμική παρουσία που αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε το γραφείο τύπου σας?
1: Και Γελάκη, όπως όλα τα τελευταία χρόνια, το Επιμελητήριο Ηρακλείου, έτσι και φέτος, είχε μια παρουσία στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, συνοδεύοντας μάλιστα και 6 επιχειρήσεις οι οποίες είχαν εκφράσει το ενδιαφέρον να συμμετέχουν δωρεάν στο περίπτερο του επιμελητηρίου που έχουμε κάθε φορά στο συνολικό στάν της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητήριων. Και η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης γενικότερα παρέχει ένα πλαίσιο που προσφέρει την δυνατότητα και άμεσης ενημέρωσης, πληροφόρησης σύμφωνα με τα νεότερα θέματα της αγοράς, της οικονομίας, αλλά και τη δυνατότητα επαφών με προσώπους συνολικά της επιχειρηματικής κοινότητας σε όλη την Ελλάδα, των αυτοδιοικητικών και της πολιτικής, βέβαια, που αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μια πιο άμεση επαφή με όλους τους συμμετέχοντες και να μπορούμε να αντλούμε την πληροφορία και να διαγνώσκουμε και τι μπορεί να προβλεφθεί και τι μπορούμε να περιμένουμε συνήθως για την επόμενη χρονιά. Mm-hmm. Πράγματι, από το περίπτερο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου πέρασε ένας μεγάλος αριθμός από όλες αυτές τις ομάδες που σας προανέφερα, και βέβαια και από επιχειρηματίες τοπικούς που ήθελαν να δουν και τα προϊόντα που εκτίθονται στο περίπτερο από τους επιχειρηματίες που συμμετείχαν.
0: Η ανταπόκριση καλή, είδατε ανταπόκριση καλή από αυτούς που επισκέπτονταν το περίπτερο?
1: Κοιτάξτε, πάντα υπάρχει και μια ιδιαίτερη σχέση της Κρήτης με την Βόρειο Ελλάδα.
0: Σωστά.
1: Έχουμε έτσι μια καλή χημεία μεταξύ μας.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν σας κρύβω ότι το περίπτερο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου γίνεται σημείο αναφοράς με την παραδοσιακή κριτική φιλοξενία, βέβαια, που διαθέτουμε, το γνωρίζουν και σχεδόν όλοι θέλουν να περάσουν από το περίπτερο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Έτσι είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε αρκετές επαφές και ενδιαφέρουσες συζητήσεις στο περίπτερό μας.
0: Nice.
1: Και βέβαια συνολικά στην έκθεση και στο περίπτερο του ΕΦΕΠΑΕ και στο περίπτερο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων μοιράσαμε το χρόνο μας σε αυτά τα περίπτερα όσον αφορά την έκθεση.
0: Θυμήστε μου κάτι, κύριε Καρκανάκη, είστε είναι η δεύτερη φορά που πηγαίνετε εσείς ως πρόεδρος στο περίπτερο? Πηγαίνατε βέβαια και νωρίτερα, δηλαδή χωρίς την ιδιότητα του πρόεδρου? Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γι' αυτό σας ρωτάω αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι από το 2006 μέχρι το 2017
0: ήσασταν εκεί,
1: πρόσωπος του Επιμελητηρίου στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, οπότε ήμουν εκεί.
0: Βλέπετε να αλλάζει αυτό που θέλω να σας ρωτήσω?
1: Ναι. Και από το 23 ξανά.
0: Από το 23 ως πρόεδρος.
1: όχι, και το 23 ως εκπρόσωπος, ναι, το 25 ως πρόεδρος.
2: Μάλιστα. Βλέπετε ο κόσμος να αλλάζει, βλέπετε, να, δηλαδή από τις επισκέψεις που βλέπετε τόσα χρόνια στο περίπτερο, να αλλάζει, να ζητάει άλλα πράγματα, να ζητάει πράγματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν ζητούσε τις προηγούμενες χρονιές. Τι ζητάει να μάθει από το Επιμελητήριο Ηρακλείου γενικά?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα τα παραδοσιακά μας κριτικά προϊόντα έχουν την πρωτοκαθεδρία για όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζεται. Και αυτό είναι καλό. Βεβαίως, το ενδιαφέρον γενικότερα των επισκεπτών της έκθεσης, δεν σας κρύβω ότι είναι σε θέματα τεχνολογίας, σε θέματα καινοτομίας που παρουσιάζονται στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κάθε φορά, και αυτό είναι που κυρίως, αν θέλετε, κερδίζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Φέτος μάλιστα ήταν τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία, γιατί κάθε φορά έχουμε διαφορετική τιμόμενη χώρα, και αντιλαμβάνεστε ότι η τεχνολογία και η καινοτομία σε διάφορα συστήματα ήταν αυτό που είχε τραβήξει το
2: ενδιαφέρον. Είναι και βιρτουόζοι σε αυτά οι Ιάπωνες, οπότε...
1: Ναι,
2: είναι ότι είναι θεαματικοί.
1: Έχουν αυτή την φήμη τουλάχιστον, αλλά σίγουρα και την ιδιότητα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε τώρα στις εξαγγελίες, και βέβαια τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού που αφορούν, φαντάζομαι θα σας ενδιαφέρει σας περισσότερο, την επιχειρηματικότητα, έτσι δεν είναι? Πώς τις είδατε, πώς τις σχολιάζετε?
1: Θα έλεγα, κύριε Αγγελάκη, ότι γενικότερα η επιχειρηματική κοινότητα και η επιμελητηριακή κοινότητα άκουσε τις συγκεκριμένες εξαγγελίες και άφησαν μια γλυκόπικρη, αν θέλετε, γεύση στο τέλος, και θα εξηγήσω γιατί. Καταρχήν να πω ότι η αλήθεια είναι ότι είχαν δημιουργηθεί προσδοκίες όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και όχι αδικά, για αρκετά περισσότερα πράγματα τα οποία θα δινόταν κυρίως για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία από τις εξαγγελίες των προηγούμενων ετών δεν είχε μείνει ικανοποιημένη. Και οι προσδοκίες αυτές είχαν καλλιεργηθεί τόσο από τα ίδια τα κυβερνητικά στελέχη με τα οποία είχαμε επαφές και είχαμε μεταφέρει τα αιτήματά μας, όσο βέβαια και από το γενικότερο κλίμα, μια που οι συγκεκριμένες εξαγγελίες είναι πριν από, από τις βουλευτικές εκλογές και θεωρούσαμε ότι θα ήταν κάπως πιο γενναιόδωρες. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε ότι έστω και σε επίπεδο μικρότερο του προσδοκόμενου ικανοποιήθηκαν αρκετά από τα αιτήματα που είχαμε υποβάλει ως επιμελητηριακή κοινότητα σε όλες τις επαφές που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τα κυβερνητικά στελέχη, και είχαμε καταλήξει και σε έναν συνολικό υπόμνημα θέσεων και τεχνικό φάκελο, τον οποίο είχαμε αποστείλει στον Πρωθυπουργό σχετικά με τα αναμενόμενα από τις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ. Μπορώ να πω ότι αρκετά από τα αιτήματα που είχαμε σε συνολικά 7 άξονες μέτρων που είχαμε ζητηθεί, νομίζω ότι έλαβαν μια θετική απάντηση και μια ικανοποίηση στο μέτρο που, από ό,τι φαίνεται, είχε τη δυνατότητα ο Πρωθυπουργός να ικανοποιήσει. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα, παράδειγμα, στο θέμα της κατάργησης του τεκμαρτού υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος των ελευθερών επαγγελματικών επιχειρήσεων. Σε αυτό, πράγματι, με την κατάργηση των προσαξίσεων που εκτόξευαν αυτό το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα λόγω της μισθοδοσίας και του υψηλότερου τζίρου από τον μέσο όρο του κλάδου, καταργώντας αυτό, επί της ουσίας σχεδόν καταργείται ο προσδιορισμός τεκμαρτού εισοδήματος για αυτές τις κατηγορίες επιχειρήσεων. Mm-hmm. Βέβαια, για να επιτύχουν αυτό οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες, θα πρέπει να τηρούν κάποιες προϋποθέσεις, επί της ουσίας να έχουν προσαρμοστεί στις νόμιμες υποχρεώσεις τους όσον αφορά το My Data, τη σύνδεση του POS με τις ταμιακές μηχανές, να μην έχουν κάποιο πρόστιμο από φορολογικές παραβάσεις και να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις ΦΠΑ του εισοδήματος. Πρέπει δηλαδή να έχουν αυτά τα απαραίτητα στοιχεία.
2: Ναι, είναι προϋποθέσεις αυτά.
1: Προϋποθέσεις αυτές. Με αυτά τα δεδομένα οι περισσότεροι επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις σε όλη την περιφέρεια πλην Αττικής επί της ουσίας καταργούνται ο προσδιορισμός βάσης τεκμηρίων. Ένα επίσης αίτημα ήταν η κατάργηση του τέλους επιδεύματος. Αυτό λοιπόν για το 2027 καταργείται για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας Θεσσαλονίκης εκτός Αττικής, που αυτό θα ισχύσει για την Αττική από το 2028 και το 2029 θα έχει καταργηθεί γενικότερα και πανελλαδικά. Η μείωση της προκαταβολής του φόρου ήταν επίσης από τα αιτήματα που είχαμε υποβάλει και σε αυτό είχαμε μερική και τεροχρονισμένη, θα έλεγα, ικανοποίηση. Δηλαδή για τις ατομικές επιχειρήσεις μειώνεται από 55 σε 50 και για τα νομικά πρόσωπα από το 80 έχει ένα βάθος ουσιαστικά εξαετίας για την μείωσή του στο 50, που κάθε χρόνο θα μειώνεται κατά 5%.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό ήταν στα αιτήματά μας, δύο θέματα που θέλω επίσης να τονίσω, είναι αυτό που ζητούσαμε για ταχύτερες αποσβέσεις για νέες επενδύσεις, που και αυτό δίνει μια φορολογική ελάττωση για όσους επενδύουν σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, θα έχουν τη δυνατότητα να το αποσβαίνουν σε 6 χρόνια αντί για 10, για δαπάνες που θα κάνουν, επενδυτικές δαπάνες που θα κάνουν από 1/1/27. Και βέβαια αυτό που επίσης ήταν στα αιτήματά μας, η διευκόλυνση της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κρίνεται ως πολύ θετικό το μέτρο για τα δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που δημιουργούνται μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω των οποίων θα διοχετευτούν περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, το 1,1 για συγχρηματοδοτούμενα δάνεια και 400 εκατομμύρια σε εγγυοδοτικά προγράμματα, με τη συμμετοχή βέβαια του τραπεζικού συστήματος. Αυτά με τη μόχλευση μπορούν να κινητοποιήσουν συνολικά περίπου 5 δις.
2: Κύριε Καρκανάκη, δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, αλλά θα ήθελα έτσι επιγραμματικά να μας πείτε τι έβγαλε η Γενική Συνέλευση των Επιμελητηρίων που ήταν πριν τα εγγένεια της ΔΕΘ.
1: Κοιτάξτε, επίσης από την Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και από τα κυβερνητικά στελέχη που παρευρέθησαν και είχαμε κάποιες εξαγγελίες, σημαντικότερη, για να μην επεκταθώ επειδή δεν έχουμε και
2: το χρόνο, ακριβώς.
1: Ήταν η τοποθέτηση του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκου για το θέμα του αναπτυξιακού νόμου και για τα νέα καθεστώτα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που θα έχουν κυρίως κατεύθυνση προς την εξωστρέφεια, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, σύγχρονες μορφές τουρισμού, αλλά και την γεωγραφική στόχευση, ότι θα έχει περισσότερη με απόλυτη προτεραιότητα στην ελληνική περιφέρεια και με την πλήρως ψηφοποιημένο σύστημα πλέον αξιολόγησης που θα ολοκληρώνεται εντός 90 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Επίσης κάτι που αφορά και την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου όσον αφορά το κομμάτι της βιομηχανικής περιοχής που ξέρετε ότι έχουμε ένα ιδιαίτερο θέμα που μας απασχολεί σχετικά με την διαχείριση από το ΝΕΤΒΑ χωρίς να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αρκετά από τα αιτήματα που έχουμε υποβάλει και που τις προτάσεις που έχουμε κάνει στην νόμιμο παρασκευαστική επιτροπή που θα επεξεργαστεί και θα καταθέσει το καινούργιο νομοσχέδιο, αρκετά από αυτά έχουν συμπεριληφθεί και θα ικανοποιηθούν.
2: Μάλιστα. Κύριε Καρκανάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ήταν πλήρης στα θέματα που σας έθεσα. Να είστε καλά και καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.
2: Επίσης, γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Καρκανάκης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Εν ολίγης ικανοποιήθηκαν ορισμένα από τα θέματα, όχι όλα. Έχουμε λοιπόν προς ικανοποίηση και άλλα θέματα, οπότε αυτά μάλλον θα ειδωθούν από την νέα κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση και αν προκύψει από τις εκλογές, στο εγγύς μέλλον. Όταν λέμε εγγύς μέλλον, μετά την άνοιξη του 2027. Αυτή είναι προσωπική εκτίμηση, έτσι. Λοιπόν, νομίζω κάπου εδώ πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Είδαμε και σήμερα στην όμορφη μέρα τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας. Συνομιλήσαμε με την πρόεδρο του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, την κυρία Μέρη Παχιαδάκη, για το παζάρι δεύτερο χέρι, χέρι βοήθειας που ξεκινάει από την Παρασκευή το βράδυ στο Πάρκο Γεωργιάδη στο Ηράκλειο και θα διαρκέσει μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου. Συνομιλήσαμε και με τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη. Είδαμε τρία θέματα, τη συνάντηση με τον κύριο Πλεύρη χθες, τη συνάντηση δηλαδή των εκπροσώπων των κατοίκων, στην οποία παρέστησαν και επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, καθώς και ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, ο κύριος Νίκος Ιρηγονάκης. Είδαμε και το θέμα με τη ΔΕΠΑΝΑΛ, τα στοιχεία που ζητάει ο κύριος Καραμαλάκης να δοθούν στον ίδιο και βεβαίως στη δημοσιότητα, στο Δημοτικό Συμβούλιο δηλαδή, στον ίδιο. Επίσης συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο του... ο κύριος Καραμαλάκης βεβαίως μας είπε και για το θέμα αυτό που έχει δημιουργηθεί με τις τουρκικές σημαίες στην 25η Αυγούστου, στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης πολιτιστικής τουριστικής που έγινε στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο και στα Χανιά δηλαδή. Και επίσης συνομιλήσαμε με τον κύριο Καρκανάκη, τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, για την παρουσία του Επιμελητηρίου στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μας σχολίασε και εκτίμησε και τα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και μας είπε και το τι έγινε έτσι εν περιλήψη στη Γενική Συνελεύση των Επιμελητηρίων που έγινε επίσης στη Θεσσαλονίκη πριν τα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα μας ακούσατε. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός.
1: Ο σταθμός
0: των επιτυχιών. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για το επόμενο 2ωρο με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρας και Παρασκευή. Μαζί μου στην επιμέλεια του ήχου, στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Παπαδάκης.

Και ο μήνας έχει 9, 9 Σεπτεμβρίου σήμερα, 2026, ημέρα Τετάρτη. Ανατολή ηλίου είχαμε ακριβώς στις 7 το πρωί, δύση ηλίου θα έχουμε στις 7 και 44 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει, λέει, η Άννα, ο Ιωακίμ και η Ιωακιμία. Πώς γιορτάζει τώρα η Άννα, θα μου πείτε? Εγώ ξέρω την Άννα να γιορτάζει 9 του Δεκέμβρη. Του Αγίου λοιπόν Ιωακίμ σήμερα, σύζυγος της Άννας, γι' αυτό προφανώς, πατέρας της Παναγίας και προπάτορας του Χριστού σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση. Από τα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης δεν γνωρίζουμε τίποτα για τη ζωή του. Η Χριστιανική Εκκλησία τον τιμά κάθε χρόνο σαν σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, μαζί με τη σύζυγό του Άννα. Εξού λοιπόν και η γιορτή της Άννας και σήμερα. Την ημέρα αυτή λοιπόν να γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ιωακίμ και Άννα. Η 9η Σεπτεμβρίου είναι η Διεθνής ημέρα Σουντόκου, η Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας στο Τατζικιστάν από την Σοβιετική Ένωση. Η Καλιφόρνια γιορτάζει την ενσωμάτωσή της στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι η μέρα της απελευθέρωσης της Σμύρνης από τους Έλληνες στην Τουρκία. Εθνική ημέρα παππούδων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά, καθώς και Κυριακή λύη της φυλετικής δικαιοσύνη στην Μεγάλη Βρετανία. Στόχος της Διεθνούς ημέρας για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις, η ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινή γνώμης για τα δεινά εκατομμυρίων παιδιών που ζουν σε χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις. Η 9η Σεπτεμβρίου υιοθετήθηκε ως Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που ελήφθη στις 12 Μαΐου του 2020. Με την απόφαση αυτή καλούνται η UNESCO και η UNICEF να κινητοποιήσουν και να ευαισθητοποιήσουν την απαγκόσμια κοινή γνώμη για τα δεινά εκατομμυρίων παιδιών που ζουν σε χώρες που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις. Το σχετικό ψήφισμα παρουσιάστηκε από το Κατάρ και συγχρηματοδοτήθηκε από 62 χώρες. Με την καθιέρωση της παγκόσμιας αυτής ημέρας, ο ΙΕ επιδιώκει να στείλει ένα καθαρό μήνυμα σχετικά με την σημασία της προστασίας των σχολείων ως τόπων προστασίας και ασφάλειας για μαθητές και εκπαιδευτικούς και την ανάγκη να διατηρηθεί η εκπαίδευση στην κορυφή της δημόσιας ατζέντας. Το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης επιβεβαιώνει ότι οι κυβερνήσεις έχουν την πρωταρχική ευθύνη να παρέχουν προστασία και να εξασφαλίζουν δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ποιοτική εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους μαθητές, ειδικά σε αυτούς που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις. Τονίζει περαιτέρω την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες και να αυξηθεί η χρηματοδότηση για να προωθηθούν ασφαλή και προστατευτικά σχολικά περιβάλλοντα σε ανθρωπιστικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, λαμβάνοντας όλα τα εφικτά μέτρα για την προστασία των σχολείων, των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού από τις επιθέσεις, την αποφυγή δράσεων που εμποδίζουν την πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση σε καταστάσεις ένοπλων συγκρούσεων.

Πάμε λιγάκι παρακάτω, πάμε στην στήλη του σαν σήμερα να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινώ από το 1926, όπου σαν σήμερα ο Γεώργιος Κονδύλης καταστέλει με αιματηρό τρόπο κίνημα των παγκαλικών αξιωματικών Ναπολέοντα Ζέρβα και Βασιλείου Ντερτιλή, οι οποίοι τον είχαν βοηθήσει στην ανατροπή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου. 300 νεκροί και τραυματίες. 1967 και σαν σήμερα ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με τον Τούρκο πρωθυπουργό Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό. 1971 και σαν σήμερα σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Πάουελ Κάιπερς, πρωτοπόρος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα. Ήταν ευρύτερα γνωστός στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης ως ο Ολλανδός. 1974 και σαν σήμερα ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των προτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι τη νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους. 1984 και σαν σήμερα ενοποιούνται οι χωροφυλακοί και η αστυνομία πόλεων και δημιουργείται η ΕΛΑΣ. Να σας πω πως αν σήμερα το 1922 είχε γεννηθεί ο Μανώλης Γλέζος, Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας. Επίσης, αν σήμερα το 1960 γεννήθηκε ο Hugh Grant, Βρετανός ηθοποιός. Θα θυμάστε σίγουρα όλη την ταινία «Τέσσερις γάμοι και μία κηδεία». Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2019 έφυγε από την ζωή ένας πολύ αγαπημένος Έλληνας τραγουδοποιός. Αναφέρομαι βεβαίως στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα.

Περνάμε και στον καιρό. Απογευματινή λέει αστάθεια για σήμερα Τετάρτη. Βοριάδες μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βυτικά ηπειρωτικά. Οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι από ό,τι φαίνεται θα είναι τα πράγματα και για Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, έτσι για να προετοιμαστούμε, με απογευματινή αστάθεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά θα είναι μέχρι τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιολογή μεταβολή θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινάμε να ρολάρουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας. Μπαίνουμε στο politika.gr, στο site μας, το οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο και να ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα και όχι μόνο. Και να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Politika 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Μπαίνω λοιπόν αρχικά έτσι στο site για να δούμε κάποιους από τους τίτλους των ειδήσεων του και μετά κλασικά περνάμε πιο αναλυτικά σε κάποια από τα άρθρα του. Καιρός λοιπόν, ενισχυμένα μελτέμια σήμερα στην Κρήτη. Οι ισχυρότερες ρηπές καταγράφηκαν εχθές στο Λασίθι. Προσοχή, εφιστά ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων για υαλουρονικό οξύ και μπότοξ. Τι ζητά από τους πολίτες. Νέα επιχείρηση διάσωσης 57 μεταναστών εν μέσω ισχυρών ανέμων. Σε υψηλό κίνδυνο επίπεδου 3 σήμερα η Κρήτη για πυρκαγιά. Μετοχικό ταμείο, πολιτικών υπαλλήλων. Πώς θα πάρετε δάνειο έως 3.000 ευρώ, όλα όσα πρέπει να κάνετε από αύριο. Ραγδαίες εξελίξεις για το λατομείο Γουρνών. Προσφυγή σε ένδικα μέσα από το Δήμο Χερσονήσου. Δίκη Σύφη Βαλιράκη. Σήμερα η πρόταση εισαγγελέα επί της ενοχής ημί των δύο ψαράδων. Αντίστροφη μέτρηση για τον αγιασμό στα σχολεία με πολλά κενά. Η εικόνα στο Ηράκλειο. Νέα πειρά Σφακιανάκη και Βαρδαβά για τη διαχείριση καλοκαιρινού στην υπόθεση με τις τουρκικές σημαίες. Το απόλυτο έμφραγμα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πάτρα, έφοδος της αστυνομίας σε νυχτερινό κέντρο. Συνελήφθη ένας άνδρας οπλισμένος με γεμάτο όπλο και ναρκωτικά. Επικαιροποίηση συμμαχιών από τον Σίση στον Μακρόν στο Παρίσι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μαζί μας όπως πάντα έτσι και σήμερα το VNY Store, όπου εκεί θα βρείτε αυτήν την περίοδο πολύ ενδιαφέρουσες προσφορές σε γυαλιά ηλίου και όχι μόνο. Οπότε νομίζω πως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία εάν θέλετε να αλλάξετε το look σας, εάν θέλετε να αποκτήσετε ένα καινούριο ζευγάρι γυαλιά. Στην νέα συλλογή γυαλιών ηλίου να σας πω πως ισχύει η προσφορά ένα συν ένα δώρο, οπότε αγοράζετε ένα και σας κάνουν δώρο άλλο ένα, υπέροχο αυτό, το οποίο μπορείτε να κρατήσετε για τον εαυτό σας ή και να δωρήσετε σε κάποιον αγαπημένο σας, μαζί με επιπλέον 20% έκπτωση. Ενώ στο clearance μπορείτε να βρείτε επιλεγμένα γυαλιά ηλίου από μόλις 29,90. Ναι, ακούσανε πολύ καλά τα φτάκια σας. Μόλις από 29,90. Παράλληλα ισχύει 20% έκπτωση σε όλα τα κορεάτικα καλλυντικά, καθώς και στα αραβικά αρώματα. VNY Store στην οδό 1821, στον αριθμό 29. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 2811 814 515, 2811 814 515 ή να επισκεφθείτε το vnyglasses.com, vnyglasses.com, μία λέξη.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από ασετέιτ πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.

Όμως επιστρέψαμε από τις διακοπές, έτσι επιστροφή λοιπόν από τις διακοπές και τώρα ξεκινούν σχολεία, δουλειές, υποχρεώσεις. Το φθινόπωρο βάζει ήδη αρκετά στο πρόγραμμά μας. Ευτυχώς για τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης μπορείτε πλέον να βρίσκετε ό,τι ακριβώς χρειάζεστε σε ένα σημείο, στο νέο κατάστημα ΔΕΗ, στο Ηράκλειο, στην Αλεοφόρο 62 Μαρτύρων 73. Θα βρείτε γρήγορη εξυπηρέτηση, έξυπνα αυτόματα ταμεία για εύκολες πληρωμές με μετρητά, κάρτα και Iris Payments, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Έτσι η επιστροφή στην καθημερινότητα γίνεται έτσι λίγο πιο ομαλή και αρκετά πιο έξυπνη. Καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα.

Και με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος του πρώτου μας ημιώρου. Οπότε θα περάσουμε και στην πρώτη μας διακοπή. Επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε πολύ λίγο από τώρα.

Ταλαιπωρία στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης από το ύψος του Κοκκίνη το Χάνι μέχρι την Αλικαρνασσό, με ατυχήματα, κυκλοφοριακό χάος και εκατοντάδες κλήσεις στην αστυνομία. Τα προβλήματα αποδίδονται στις εργασίες και τη διαχείριση του έργου από τον ανάδοχο. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία την Παρασκευή με τον καθιερωμένο αγιασμό. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η οποία έρχεται στο Ηράκλειο για να παραστεί στον αγιασμό των νεοσύστατων ονάσιων σχολείων στα Δειλινά, προανήγγειλε την τοποθέτηση 45.000 αναπληρωτών έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Επιμένει ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης στη δημιουργία δομής μεταναστών στους αθανάτους στο Ηράκλειο. Στη χθεσινή συνάντηση με αυτοδιοικητικούς και κατοίκους ζήτησε πάντως αντιπρόταση για εναλλακτικό χώρο. Στο Παρίσι σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου συμμετέχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Απρόοπτη εξέλιξη στη δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Ο εισαγγελέας της Έντρας διέκοψε την αγόρευσή του λόγω έντονης αδιαθεσίας, έχοντας προηγουμένως αναφερθεί στη βαρύτητα της κατάθεσης αυτόπτη μάρτυρα. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για νέες αιτήσεις στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Κλιμακώνεται η ένταση στον Περσικό κόλπο μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε 5 ιρανικά τάγκερ. Στο στόχαστρο της Τεχεράνης, Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Στην αθλητική επικαιρότητα, στις 5 το απόγευμα, Όφη υποδέχεται στο Παγκρίτιο τον Έστω Χρυσούπολης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Εκτός αποστολής, οι Χρεστογιώργος, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης και Πούγουρας, καθώς και οι τραυματίες Ισέκα, Μαρινάκης και Σιέλης. Μελτέμια μέχρι 6 μποφόρ πνέουν και σήμερα στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στο κίτρινο σήμερα το νησί, με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

0: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
2: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο. Στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατητή μου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο lickinghandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

Μέρος δεύτερο και φύγαμε. Φύγαμε λοιπόν να πάμε στο politica.gr για να δούμε πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του. Λίγο πριν ακούσατε κάποιες μονάχα σε τίτλους.

Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 57 μεταναστών στήθηκε νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου υπό τον ασυντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Ένα αέριο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 57 αλλοδαπούς οι οποίοι και διασώθηκαν. Στην περιοχή επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό, καθώς οι μεταναστευτικές ροές συνεχίζονται. Πολύ ψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά σήμερα Τετάρτη σε Αττική και Εύβοια, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά στην Κρήτη που βρίσκεται στο κίτρινο. Σε υψηλό κίνδυνο επίπεδο 3 είναι και το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Την έγκριση άσκησης ένδικων μέσων σχετικά με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορά το έργο επεξεργασία αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων για την ανάπλαση του λατομικού χώρου στην θέση 2 Γκρεμή Ανώπολης, αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Χερσονήσου κατά την ασυνεδρίαση της 8ης Σεπτεμβρίου 2026 στις Γούρνες. Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια πλήθους αντιδράσεων που έχουν εκφραστεί το προηγούμενο διάστημα τόσο από την Δημοτική Αρχή όσο και από κατοίκους και εκπροσώπους φορέων της περιοχής. Δήμος, κάτοικοι και φορείς έχουν επισημάνει με συνέπεια τις ανησυχίες τους για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η λειτουργία μονάδας ΑΕΚ σε έναν χώρο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και εγκύτητα σε κατοικημένες αλλά και τουριστικές ζώνες. Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των οργανωμένων αντιδράσεων έχουν πραγματοποιηθεί οργανωμένες συναντήσεις στο Δήμο Χερσονήσου, συγκεντρώσεις, θεσμικές παρεμβάσεις και συλλογή μεγάλου αριθμού υπογραφών που αναδεικνύουν το αίτημα για επανεξέταση της χωροθέτησης και της συνολικής περιβαλλοντικής αντιμετώπισης του λατομικού χώρου. Στο πλαίσιο αυτό, η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής να προχωρήσει στην άσκηση ένδικων μέσων αποτελεί θεσμική συνέχεια μιας ευρύτερης προσπάθειας να εξεταστούν εκ νέου οι όροι της ΑΕΠΟ και να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες που αφορούν την περιοχή της Ανώπολης λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες και τις εύλογες ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Την προσοχή των πολιτών εφιστάει ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων σχετικά με την εφαρμογή υαλουρονικού οξέως και το μπότοξ, αναφέροντας πως η επιλογή κατάλληλα εκπαιδευμένου και εξειδικευμένου γιατρού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφαλή διενέργεια των συγκεκριμένων πράξεων, καθώς η αξιολόγηση του ενδιαφερομένου ή η αναγνώριση πιθανών αντενδείξεων.

Αναλυτικά λοιπόν στέλνει μία ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή αλουρονικού οξέως και βοτουλινικής τοξίνης, του Botox δηλαδή. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η εφαρμογή αλουρονικού οξέως και βοτουλινικής τοξίνης, Botox, αποτελεί ιατρική πράξη και διενεργείται από γιατρούς για παθήσεις που άπτονται της ειδικότητάς τους, καθώς και από οδοντιάτρους επί τη βάση επιστημονικά τεκμηριωμένων ενδείξεων και σύμφωνα με συγκεκριμένες διατάξεις. Ειδικότερα για την εφαρμογή αλουρονικού οξέως για αισθητικούς σκοπούς, η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι αυτή διενεργείται από ειδικευμένους γιατρούς των ακόλουθων ειδικοτήτων στα εκπαιδευτικά προγράμματα των οποίων περιλαμβάνεται η σχετική εκπαίδευση αισθητικής, πλαστικής και επαναρθωτικής χειρουργικής, δερματολογίας, αφροδυσιολογίας και στοματικής και γνάθοπροσωπικής χειρουργικής. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων θεωρεί σημαντικό οι πολίτες να γνωρίζουν ότι οι συγκεκριμένες εφαρμογές δεν αποτελούν απλές αισθητικές υπηρεσίες, αλλά ιατρικές πράξεις, οι οποίες πρέπει να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της επιστημονικής δεοντολογίας, της προβλεπόμενης εκπαίδευσης και των κανόνων ασφαλούς άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Η επιλογή κατάλληλα εκπαιδευμένου και ειδικευμένου γιατρού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφαλή διενέργεια των συγκεκριμένων πράξεων, καθώς η αξιολόγηση του ενδιαφερομένου, η αναγνώριση πιθανών αντενδείξεων, η ενημέρωση για τους αναμενόμενους κινδύνους και τις πιθανές επιπλοκές, καθώς και η αντιμετώπιση τους, αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της ορθής ιατρικής πρακτικής. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων δεν επιθυμεί να περιορίσει την πρόσβαση των πολιτών σε σύγχρονες αισθητικές ιατρικές πράξεις. Αντιθέτως, θεωρεί αυτονόητο ότι αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται με όρους ασφάλειας, επιστημονικής επάρκειας, υπευθυνότητας και σεβασμού προς τον ασθενή. Ο Ιατρικός Σύλλογος καλεί λοιπόν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς το ποιος διενεργεί τις συγκεκριμένες πράξεις και υπό ποιες προϋποθέσεις και να ζητούν προηγουμένως πλήρη ενημέρωση και ιατρική αξιολόγηση. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την ασφάλεια των ασθενών, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την ορθή εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ενημερώνοντας υπεύθυνα την κοινωνία των Χανίων.

Όμως, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία με τον καθιερωμένο αγιασμό την Παρασκευή που μας έρχεται 11/9, ενώ την τοποθέτηση 45.000 αναπληρωτών μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου υποσχέθηκε η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Και φέτος, ωστόσο, η αρχή γίνεται με αρκετά κενά σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, όπως είχε αναφέρει ο Γιώργος Μακράκης και η Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών. Στο νομό Ηρακλείου καλύφθηκαν τα 2/3 των αναγκών σε δασκάλους γενικής αγωγής και το 55% αντίστοιχα των υπηαγωγών γενικής. Στις ειδικότητες η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική, καθώς καλύφθηκε ένα ποσοστό 20 έως 40% ανάλογα τον κλάδο. Στην ειδική αγωγή, σε ό,τι αφορά τα ειδικά σχολεία και τα τμήματα ένταξης, η κατάσταση αρκετά ικανοποιητική, καθώς καλύφθηκαν όλα τα κενά. Στο σημείο αυτό, να υπογραμμίσουμε τον αγώνα και τις παρεμβάσεις που κάναμε ως παράταξη για την ίδρυση και τη λειτουργία δεύτερων τμήματων ένταξης σε σχολικές μονάδες που πληρούν τις προϋποθέσεις. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα στην παράλληλη στήριξη είναι διαφορετική, καθότι καλύφθηκε μόλις το 50% των αναγκών σε νηπιαγωγούς και το 60% περίπου των κενών σε δασκάλους.

Και συνεχίζουμε. Ο εισαγγελέας της έδρας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου αναμένεται να ολοκληρώσει σήμερα την πρότασή του επί της ενοχής ημί των δύο κατηγορουμένων ψαράδων για το θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Ξύφη Βαλιράκη, στις 24 Ιανουαρίου 2021 στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, όπου είχε μεταβεί με το φουσκωτό σκάφος του για ψαροντούφεκο. Ο εισαγγελέας της έδρας άρχισε εχθές το πρωί να αναπτύσσει την πρότασή του, αλλά η διαδικασία οδηγήθηκε σε διακοπή περίπου στις 2 το μεσημέρι λόγω έντονης αδιαθεσίας του εισαγγελικού λειτουργού, ο οποίος δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει. Υπενθυμίζεται ότι η ακροαματική διαδικασία έχει διαρκέσει σχεδόν έναν χρόνο με δεκάδες καταθέσεις μαρτύρων και εξέταση μεγάλου όγκου αποδεικτικού υλικού. Στο δικαστήριο έχει καταθέσει μεταξύ άλλων και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ξύφη Βαλιράκη λίγο πριν την τελευταία έξοδό του με το σκάφος του στην θάλασσα, δηλώνοντας βέβαιως ότι πρόκειται για δολοφονία και όχι για ένα τραγικό δυστύχημα. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται από την πρώτη στιγμή την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση από κοινού, υποστηρίζοντας στις απολογίες τους ότι την επίμαχη ημέρα δεν βρίσκονταν καν στην θάλασσα. Με την ολοκλήρωση της εισαγγελικής πρότασης, σύμφωνα με το CNN.gr, η δίκη θα εισέλθει στην τελική της φάση.

Έναν κύκλο διαδοχικών παρεμβάσεων στην Θεσσαλονίκη ολοκληρώνει ο Αλέξης Τσίπρας με τη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει σήμερα Τετάρτη στις 5 στη ΔΕΘ, όπου αναμένεται να κυριαρχήσει η μετοπική σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία και η σύγκρουση των προγραμμάτων των δύο κομμάτων. Η παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας ξεκίνησε με τις συναντήσεις του με παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς της πόλης στις 31 Αυγούστου. Συνεχίστηκε με την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς στις 2 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται σήμερα με την συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Η μονομαχία με την Νέα Δημοκρατία αποτελεί η στρατηγική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επιχειρεί να διαμορφώσει τους όρους μιας απευθείας σύγκρουσης με την κυβέρνηση, αναδεικνύοντας την Ελλάς ως την κύρια εναλλακτική διακυβέρνησης αλλά και ως βασικό υποδοχέα της λαϊκής δυσαρέσκειας. Η επιδίωξη αυτή φαίνεται να βρίσκει έδαφος, καθώς η Νέα Δημοκρατία κλιμακώνει τις επιθέσεις της εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού, ενώ σειρά δημοσκοπήσεων κατατάσσει την Ελλάς στη δεύτερη θέση, ενισχύοντας την εικόνα μιας αναμέτρησης με δύο βασικούς πόλους. Στην συνέντευξη τύπου, ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τα κυριότερα πεδία αυτής της αντιπαράθεσης. Ήδη πάντως έχει δώσει μια πρώτη γεύση της αρένας, όπου επιδιώκει να κονταροχτυπηθούν τα δύο κόμματα, και αυτή δεν είναι άλλη από την έντιμη διακυβέρνηση, δηλαδή το συνδυασμό αποτελεσματικής και διαφανούς άσκησης πολιτικής. Η σύγκρουση αναμένεται να επεκταθεί στην φορολόγηση της μεγάλης περιουσίας, την πατριωτική εισφορά και την κοινωνική πολιτική, καθώς ο πρώην Πρωθυπουργός αμφισβητεί το κυβερνητικό success story και αντιπαραθέτει στην εικόνα των μακροοικονομικών επιδόσεων την ακρίβεια, την εσχροκέρδεια, τις διευρυμένες ανισότητες και την υποχώρηση του κοινωνικού κράτους. Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας επιδιώκει να μεταφέρει τη μάχη στο πεδίο της απευθείας σύγκρισης, αρχής γενομένης από τα οικονομικά προγράμματα των δύο κομμάτων. Απέναντι στην κυβερνητική εκτίμηση που ανεβάζει το κόστος των προτάσεων της Ελλάς στα 13 δις ευρώ, η πλευρά Τσίπρα επιμένει στη δική της κοστολόγηση των 7,4 δις ευρώ και δηλώνει έτοιμη να την καταθέσει στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, προκαλώντας τη Νέα Δημοκρατία να υποβάλει και εκείνη το δικό της πρόγραμμα στο ίδιο όργανο. Το απόγευμα, μάλιστα, ο κύριος Τσίπρας αναμένεται να δώσει αναλυτικές απαντήσεις σε επιμέρους κυβερνητικές αιτιάσεις για το κόστος του προγράμματος. Η σύγκριση των δύο κομμάτων ενδέχεται να περιλάβει όμως και τα κυβερνητικά πεπραγμένα, όπως έδειξε η χθεσινή σκληρή αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας Ελλάς για το εάν οι πολίτες ζουν καλύτερα σήμερα σε σύγκριση με το 2019, όταν ο κύριος Τσίπρας παρέδωσε την διακυβέρνηση της χώρας. Μισθή, αγοραστική δύναμη, φορολογία, κίνδυνος φτώχειας, προστασία των εργαζομένων αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της σύγκρισης ανάμεσα στη δική του κυβερνητική θητεία και την επταετία της Νέας Δημοκρατίας, την οποία ο ίδιος χαρακτήρισε πρόσφατα χαμένη ευκαιρία.

Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Είδαμε κάποιες από τις ειδήσεις του politica.gr. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εσείς εάν το επισκεφθείτε. Και βεβαίως μπορείτε να ακούσετε και τα ηχητικά των συνεντεύξεων από όλες τις εκπομπές. Οπότε, κάπου εδώ βάζουμε μία άνω τελεία. Περνάμε σε μία ακόμη διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο για περισσότερα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτης, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 96 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα φιλικά 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Πάμε λοιπόν να διανύσουμε ένα ακόμη ημίωρο. Να σας θυμίσω πως ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο εδώ στο Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Περνάμε λοιπόν σε θεματάκια έτσι λίγο πιο πρακτικά, όπως κάνουμε καθημερινά άλλωστε σε αυτό εδώ το ημίωρο. Θεματάκια που αφορούν σε όλους εμάς τους πολίτες. Λοιπόν, κλειστή προσωρινά η πλατφόρμα στις 11 Σεπτεμβρίου για το επίδομα Α21. Κλείνει λοιπόν προσωρινά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα για το επίδομα Α21, ενώ κανονικά αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου η τέταρτη δόση για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου. Για το δίμηνο λοιπόν Ιουλίου-Αυγούστου έχει προγραμματιστεί πληρωμή στις 30 Σεπτεμβρίου. Η πέμπτη δόση για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί, θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου. Η τελευταία δόση του έτους αναμένεται να καταβληθεί μεταξύ 18 με 24 Δεκεμβρίου. Για τα δύο πρώτα παιδιά το ποσό κυμαίνεται από 2 έως 70 ευρώ ανά παιδί και από το τρίτο εξαρτώμενο τέκνο η καταβολή διπλασιάζεται. Σε περίπτωση που καθυστερεί η αίτηση από τους γονείς, τα ποσά καταβάλλονται αναδρομικά. Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται από δύο παράγοντες, τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την εισοδηματική κατηγορία στην οποία κατατάσσεται η οικογένεια με βάση το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα, το συνολικό εισόδημα διαιρούμενο με την κλίμακα ισοδυναμίας, 1 για τον πρώτο γονέα, 0,5 για το δεύτερο και 0,25 για κάθε παιδί. Οι τρεις εισοδηματικές κατηγορίες είναι κατηγορία Α, ισοδύναμο εισόδημα έως 6.000 ευρώ, κατηγορία Β, από 6.001 έως 10.000 ευρώ, κατηγορία Γ, από 10.001 έως 15.000 ευρώ. Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, το μηνιαίο ποσό ανατέκνο διαμορφώνεται ως εξής: 70 ευρώ στην πρώτη κατηγορία, 42 στην Β, 28 στη Γ κατηγορία. Από το τρίτο παιδί και έπειτα, τα ποσά διπλασιάζονται: 140 ευρώ στην κατηγορία Α, 84 ευρώ στην κατηγορία Β, 56 ευρώ στην κατηγορία Γ. Ένα παράδειγμα, η οικογένεια με τρία παιδιά που ανήκει στην κατηγορία Α δικαιούται 70 και 70 και 140, 280 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή 560 ευρώ αναδίμηνο δόσης. Οι δικαιούχοι μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους και το ύψος της καταβολής μέσω της πλατφόρμας της ΙΔΙΚΑ, idika.gr ή του gov.gr. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή εκκρεμούς ελέγχου αίτησης, τα ποσά που αφορούν προηγούμενα δίμηνα καταβάλλονται αναδρομικά στην αμέσως επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή. Καλό είναι λοιπόν οι δικαιούχοι να ελέγχουν τυχόν μεταβολές στα εισοδηματικά ή οικογενειακά τους στοιχεία, καθώς αυτές μπορεί να επηρεάσουν την κατάταξή τους σε εισοδηματική κατηγορία και κατ' επέκταση το ποσό της επόμενης δόσης.

Και μιας που μιλάμε για οικογένειες, πάμε να δούμε μαζί τα τρία νέα μπόνους για οικογένειες από το μευτήριο στο Πανεπιστήμιο. Τι αλλάζει για επίδομα γέννησης, βάουτσερ για παιδικούς σταθμούς, αλλά και φοιτητική σίτηση. Τρεις παρεμβάσεις που καλύπτουν διαφορετικές φάσεις της ζωής ενός παιδιού, από τη γέννηση και τον βροχονηπιακό σταθμό μέχρι τα χρόνια του Πανεπιστημίου, φέρνουν μεγαλύτερες ενισχύσεις και ανοίγουν την περίμετρο των δικαιούχων για χιλιάδες οικογένειες. Το νέο πακέτο οικογενειακής πολιτικής δίνει αυτή τη φορά μεγαλύτερο βάρος σε τρίτεκνους και πολύτεκνους. Το επίδομα γέννησης δημιουργείται νέα κλίμακα για τις πολύτεκνες οικογένειες, στα βάουτσερ αυξάνεται κατά 10% η αποζημίωση και καταργείται ο εισοδηματικός κόφτης για τους τρίτεκνους, ενώ ενισχύεται σημαντικά και η χρηματοδότηση για την σίτηση των φοιτητών. Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, όπως διευκρινίστηκε κατά την εξειδίκευση των μέτρων για τις οικογένειες με ένα και δύο παιδιά, είχε προηγηθεί η μεγάλη φορολογική παρέμβαση του 2026 με μείωση των συντελεστών ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Η συγκεκριμένη περίμετρος αφορά περίπου 800.000 οικογένειες με ένα παιδί και άλλες 750.000 με δύο παιδιά. Η επόμενη φάση της οικογενειακής πολιτικής στρέφεται έτσι περισσότερο σε τρίτεκνους και πολύτεκνους, όπου οι ανάγκες αυξάνονται όσο μεγαλώνει η οικογένεια. Η σημαντικότερη άμεση οικονομική ενίσχυση αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο κλιμακώνεται το επίδομα γέννησης. Σήμερα για οικογένειες με 4 παιδιά και άνω, το ποσό φτάνει στα 3.500 ευρώ χωρίς να αυξάνεται περαιτέρω ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Με το νέο καθεστώς αυτό αλλάζει και προστίθενται 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Έτσι για οικογένεια με 4 εξαρτώμενα τέκνα το επίδομα διαμορφώνεται στα 4.500 ευρώ, για 5 στα 5.500 ευρώ και για 6 στα 6.500 ευρώ. Για 7 παιδιά φτάνει στα 7.500 ευρώ, ενώ η κλιμάκωση συνεχίζεται με επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ημερομηνία εφαρμογής, καθώς η αύξηση δεν αφορά μόνο τις γεννήσεις που θα γίνουν μετά την ενεργοποίηση της ρύθμισης. Το νέο ποσό ισχύει για γεννήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2026, καλύπτοντας επομένως και πολύτεκνες οικογένειες που απέκτησαν ήδη παιδί μέσα στην χρονιά. Από την νέα κλίμακα εκτιμάται ότι θα ωφελούνται περίπου 2.500 πολύτεκνες οικογένειες κάθε χρόνο. Η παρέμβαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα μέτρων για το δημογραφικό, μαζί με το επίδομα παιδιού Α21 και τις φορολογικές ελαφρύνσεις που συνδέονται πλέον περισσότερο με τον αριθμό των τέκνων. Διπλή είναι η αλλαγή για τις οικογένειες που διεκδικούν βάουτσερ για τη φιλοξενία των παιδιών τους σε βροχονηπιακούς σταθμούς. Πρώτον, η αξία της αποζημίωσης αυξάνεται κατά 10%, ενισχύοντας το ποσό που διατίθεται για τη φιλοξενία κάθε παιδιού. Δεύτερον, τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 2.000 ευρώ σε όλες τις κατηγορίες. Η αλλαγή αυτή διευρύνει την περίμετρο των δικαιούχων και μπορεί να βάλει στο πρόγραμμα οικογένειες οι οποίες μέχρι σήμερα έμεναν εκτός επειδή ξεπερνούσαν ακόμη και οριακά τα προβλεπόμενα εισοδηματικά όρια. Η μεγαλύτερη αλλαγή, ωστόσο, αφορά τους τρίτεκνους. Για τις οικογένειες με τρία παιδιά, καταργούνται πλήρως τα εισοδηματικά κριτήρια για τα βάουτσερ, μετά την αντίστοιχη κατάργηση των ορίων για τους πολύτεκνους. Αυτό σημαίνει ότι το οικογενειακό εισόδημα πάβει να λειτουργεί ως κόφτης για την πρόσβαση των τρίτεκνων στο πρόγραμμα. Το νέο σύστημα συνδυάζει έτσι υψηλότερη αξία βάουτσερ, μεγαλύτερα εισοδηματικά όρια για τις υπόλοιπες κατηγορίες και ελεύθερη πρόσβαση από πλευράς εισοδηματικού κριτηρίου για τρίτεκνους και πολύτεκνους. Κατά την εξειδίκευση των μέτρων, το Οικονομικό Επιτελείο ενέταξε ρητά τα βάουτσερ στην ευρύτερη προσπάθεια στήριξης των οικογενειών, επισημένοντας ότι οι νέες παρεμβάσεις έρχονται να προσθεθούν στις φορολογικές ελαφρύνσεις που ήδη εφαρμόζονται για οικογένειες με ένα και δύο παιδιά. Η τρίτη παρέμβαση ακολουθεί τα παιδιά μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση και αφορά την αύξηση της χρηματοδότησης
για την φοιτητική σύντηση. Η μερίσια αποζημίωση αυξάνεται από τα 2 στα 3 ευρώ, δηλαδή κατά 50%. Ακόμη μεγαλύτερο γίνεται το ποσό στις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές, όπου το ημερήσιο σιτηρέσιο ανεβαίνει από τα 2,45 στα 3,5 ευρώ. Η έκταση της παρέμβασης αποτυπώνεται και στο συνολικό κονδύλι. Η ετήσια χρηματοδότηση για την φοιτητική σύντηση αυξάνεται από τα 56 εκατομμύρια ευρώ στα 83 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή κατά 27 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Πρόκειται για μια σημαντική αύξηση των διαθέσιμων πόρων σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος σπουδών, ιδιαίτερα για τις οικογένειες που συντηρούν φοιτητές μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα βάρη του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Και αφού κάναμε λόγο και για τον νέο κουμπαρά για τα παιδιά και πολλής λόγος γίνεται σχετικά με όλο αυτό τις τελευταίες ημέρες μετά και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από την ΔΕΘ, να μιλήσουμε για το πρόγραμμα του κουμπαρά για την νέα γενιά που δημιουργεί ειδικό επενδυτικό λογαριασμό για παιδιά έως 2 ετών με κρατική συμμετοχή που είναι ισόπωση με τα χρήματα που αποταμιεύουν οι γονείς. Τα χρήματα επενδύονται έως την ενηλικίωση. Με ενδιαφέρον λοιπόν να παρακολούθησαν οι γονείς τις κυβερνητικές εξαγγελίες της ΔΕΘ, καθώς η ανακοίνωση δημιουργίας κουμπαρά για τη νέα γενιά τους αφορά. Το Υπουργείο Οικονομικών εξειδίκευσε και τα οικονομικά μέτρα, μεταξύ των οποίων και αυτό του κουμπαρά. Και το υγεία μου.gr συγκεντρώνει όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς που θέλουν να αποταμιεύσουν χρήματα για τα παιδιά τους. Οπότε εγώ μοιράζομαι μαζί σας όλα όσα διάβασα στο υγεία μου.gr. Το πρόγραμμα, να σας πω πως προβλέπει την δημιουργία ειδικού επενδυτικού λογαριασμού για παιδιά, ο οποίος μπορεί να ανοίξει άμεσα αφού ανακοινωθούν όλες οι λεπτομέρειες από την κυβέρνηση. Στόχος είναι τα πρώτα επενδυτικά προϊόντα να είναι διαθέσιμα από τις αρχές του 2027, ώστε να καλύψουν βρέφη έως 2 ετών. Για κάθε ποσό που καταθέτει ο γονέας στο λογαριασμό θα υπάρχει αντίστοιχη κρατική συμμετοχή έως το προβλεπόμενο ανώτατο όριο, έως 1.200 ευρώ το χρόνο για την αρχική φάση του προγράμματος. Το νέο μέτρο αφορά παιδιά για τα οποία ο ειδικός επενδυτικός λογαριασμός θα ανοίγει μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από την γέννησή τους. Για την πρώτη εφαρμογή του προγράμματος, το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι θα μπορούν να ενταχθούν βρέφη που έχουν γεννηθεί το 2025 ή το 2026. Η ένταξη δεν συνδέεται με εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια, επομένως δεν προβλέπεται αποκλεισμός οικογενειών με βάση το εισόδημα ή την περιουσία τους. Βασική προϋπόθεση είναι τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. Στόχος είναι το μέτρο να συνεχιστεί και τα παιδιά που θα γεννιούνται τα επόμενα χρόνια με τον λογαριασμό να ανοίγει εντός της πρώτης διετίας από την γέννηση κάθε παιδιού. Τι ακριβώς τώρα θα περιλαμβάνει η διαδικασία? Ο γονέας θα έχει την δυνατότητα να ανοίξει έναν ειδικό επενδυτικό λογαριασμό στο όνομα του παιδιού και να καταθέτει σε αυτόν χρήματα είτε σε τακτική βάση όπως μέσω πάγιας εντολής είτε όποτε εκείνος το επιθυμεί. Η ετήσια εισφορά του γονέα μπορεί να φτάνει έως τις 10.000 ευρώ. Για τις καταθέσεις έως το προβλεπόμενο όριο, το κράτος θα καταβάλει αντίστοιχη συμμετοχή αρχικά έως 1.200 ευρώ το χρόνο. Το ποσό αυτό προβλέπεται να αυξάνεται κατά 10% κάθε πενταετία. Εάν ο γονέας δεν καταβάλει χρήματα για ένα διάστημα ή ένα έτος, ο λογαριασμός παραμένει ενεργός, αλλά δεν καταβάλλεται αντίστοιχη κρατική συμμετοχή για το συγκεκριμένο έτος. Τα χρήματα δεν θα παραμένουν απλώς ως καταθέσεις, αλλά θα επενδύονται σε εγκεκριμένα επενδυτικά προϊόντα, όπως αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, εταιρικά και κρατικά ομόλογα. Ο γονέας θα μπορεί να επιλέγει το επενδυτικό προϊόν και σύμφωνα με το σχεδιασμό να μεταφέρει δωρεάν τα χρήματα σε άλλο εγκεκριμένο προϊόν ή πάροχο. Το κεφάλαιο θα παραμένει δεσμευμένο μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού. Ανάληψη πριν από τα 18 προβλέπεται μόνο κατά εξαίρεση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως ο θάνατος γονέα ή παιδιού ή οι σοβαροί λόγοι υγείας του παιδιού που απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση. Με τη συμπλήρωση των 18 ετών το ποσό που έχει συγκεντρωθεί μετατρέπεται σε τυπικό καταθετικό λογαριασμό στο όνομα του παιδιού. Παράλληλα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα εισοδήματα που προκύπτουν από τον επενδυτικό λογαριασμό απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος. Το τελικό ποσό που θα λάβει το παιδί δεν είναι προκαθορισμένο καθώς εξαρτάται από τις εισφορές γονέα και κράτους, αλλά και από την απόδοση του επενδυτικού προϊόντος που θα επιλεγεί. Για παράδειγμα, στο επίσημο σενάριο που παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, συνολικές καταβολές 49.304 ευρώ σε βάθος 18 ετών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κεφάλαιο 64.109 ευρώ με απόδοση 3% ή 77.062 ευρώ με απόδοση 5%.
Αυτά λοιπόν σε σχέση με τον νέο κουμπαρά για τα παιδιά και όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς.

Πάμε τώρα να μιλήσουμε για μία είδηση η οποία μας έρχεται από το χώρο της υγείας. Θα κάνουμε αναφορά στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία και θα δούμε μαζί τι σημαίνει όλο αυτό για ασθενείς και φαρμακευτική δαπάνη. Πραγματικότητα λοιπόν είναι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα δημόσια νοσοκομεία, κλείνοντας ένα από τα μεγαλύτερα ψηφιακά κενά του ΕΣΥ, του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το νέο πληροφοριακό σύστημα ενδονοσοκομιακής συνταγογράφησης βάζει για πρώτη φορά σε ενιαία ηλεκτρονική τροχιά την φαρμακευτική αγωγή των νοσηλευόμενων ασθενών από την ιατρική εντολή και το νοσοκομιακό φαρμακείο έως τη χορήγηση του φαρμάκου. Η πολυαναμενόμενη αλλαγή είναι μια προσπάθεια να μπει τάξη σε έναν χώρο που μέχρι σήμερα λειτουργούσε με κατακερματισμένα πληροφοριακά συστήματα. Κάθε νοσοκομείο μπορούσε να χρησιμοποιεί διαφορετική πλατφόρμα χωρίς ενιαία εικόνα σε κεντρικό επίπεδο. Με απλά λόγια, το κράτος γνώριζε τι συμβαίνει στην έξω-νοσοκομιακή συνταγογράφηση, αλλά η εικόνα μέσα στα νοσοκομεία παρέμενε σε μεγάλο βαθμό θολή. Από την νέα αυτή λοιπόν μεταρρύθμιση κερδίζουν τόσο οι ασθενείς όσο και το ίδιο το κράτος, καθώς θα μπορεί να υπάρχει έλεγχος στην φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων. Η κατάργηση των χειρόγραφων εντολών και των διπλών καταχωρήσεων σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική παρακολούθηση της αγωγής, μπορεί να περιορίσει λάθη και να εντοπίζει προβλήματα στην φαρμακευτική θεραπεία. Παράλληλα, η ενσωμάτωση θεραπευτικών πρωτοκόλων δημιουργεί ένα επιπλέον φίλτρο πριν από την χορήγηση φαρμάκων. Για πρώτη φορά δημιουργείται η δυνατότητα να καταγράφεται με ακρίβεια ποιο φάρμακο χορηγείται, σε ποιον ασθενή και σε ποια ποσότητα. Αυτό σημαίνει πραγματικά δεδομένα για την κατανάλωση, καλύτερο σχεδιασμό προμηθειών και δυνατότητα εντοπισμού αποκλήσεων. Έτσι λοιπόν, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στο ΕΣΥ μπορεί να γίνει εργαλείο περιορισμού της πατάλης και των υπερβάσεων της νοσοκομιακής φαρμακευτικής δαπάνης. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι υποχρεωτικές επιστροφές των νοσοκομιακών φαρμάκων αποτελούν έτσι κάθε χρόνο μία πρόκληση για τις φαρμακευτικές εταιρείες. Τι σημαίνει λοιπόν στην πράξη η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία? Μεγαλύτερη ασφάλεια για τον ασθενή και μείωση των σφαλμάτων στην φαρμακευτική αγωγή, κατάργηση χειρόγραφων εντολών και διπλών καταχωρήσεων για τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, ενσωμάτωση των εγκεκριμένων θεραπευτικών πρωτοκόλων στη διαδικασία της συνταγογράφησης, πλήρη εικόνα της φαρμακευτικής αγωγής κάθε νοσηλευόμενου ασθενούς, έτσι, ενώ για πρώτη φορά το Υπουργείο Υγείας αποκτά και αναλυτική εικόνα της κατανάλωσης φαρμάκων στα νοσοκομεία, ώστε να ελέγχεται έτσι καλύτερα η φαρμακευτική δαπάνη, να εντοπίζονται αποκλήσεις και να σχεδιάζονται αποτελεσματικότερα οι προμήθειες. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και το τρίτο μας ημίωρο, οπότε θα περάσουμε σε μια τελευταία διακοπή και θα επιστρέψουμε.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καταπέλτησε ο εισαγγελέας την πρότασή του στη δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Ζήτησε την ενοχή των δύο ψαράδων. Πρόσφυγη σε ένδικα μέσα από το Δήμο Χερσονήσου για το Λατομείο Γουρνών σχετικά με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορά το έργο επεξεργασίας αποβλήτων. Βραχιολάκι για όσους έχουν περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μίλησε ακόμη για σωρία λαθών στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από αστυνομικό τμήμα. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία την Παρασκευή με τον καθιερωμένο αγιασμό. Τοποθέτηση 45.000 αναπληρωτών μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, υποσχέθηκε η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Επέμεινε για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης στη συνάντηση που είχε χθες με αυτοδιοικητικούς και κατοίκους στο Υπουργείο. Ζήτησε ωστόσο αντιπρόταση για το χώρο της δομής. Εν τω μεταξύ, η επιχείρηση διάσωσης στήθηκε για 57 μετανάστες στους Καλούς Λιμένες. Χειροπέδεσε δύο νεαρούς στα Χανιά που είχαν πάνω τους κάναβη και 400 ευρώ προερχόμενα από παράνομη δραστηριότητα. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Παρέτηση βόμβα του ερευνητή Jacob Coxon από την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic. Καταγγέλει ότι συστήματα AI θα μπορούσαν να απειλήσουν την ανθρωπότητα. Ο Όφη υποδέχεται στις 5 στο Παγκρίτιο τον Έστω Χρυσούπολης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Εκτός αποστολής έμειναν οι Χριστογιώργος, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης και Πούγκουρας, όπως επίσης οι τραυματίες Ισέκα, Μαρινάκης και Σιέλης. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το γιατίκουλε.gr. Ισχυρά μερτέμια στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι στο στούντιο μετά από την σύντομη διακοπή. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι βρίσκεστε στον Πολίτικα 89,8 και πολύ καλά κάνετε. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη, στη ρύθμιση του ήχου Μάνος Παπαδάκη, στην παρέα μας ο Νίκος Αγγελάκης, τον οποίο καλώς ορίζουμε.
1: Καλώς σε βρήκατε.
0: Καλώς μας ήλθες. Και έκλεισε το τρίο καρέ. Πώς λένε, σε ποιο παιχνίδι, στα χαρτιά, σε ποιο το λένε το τρίο καρέ. Ξέρεις από χαρτιά, δεν παίζω. Αλλά το ακούω, ξέρει αν.
1: Το τρίο είναι τρίο. Το καρέ είναι τέσσερις.
0: Τέσσερις είναι?
1: Ναι, το καρέ okay. είναι τέσσερις.
0: Γιατί λένε αυτή την έκφραση τρίο καρέ? Δεν θυμάμαι. Μου ήρθε τώρα έτσι στο μυαλό.
1: Δεν το έχω συναντήσει.
0: Τέλος πάντων, η παρέα συμπληρώθηκε πάντως. Αυτό έχει σημασία. Οπότε να ξεκινήσουμε να μιλάμε για τα θέματα που σήμερα είχε στην εκπομπή σου. Κάποια από τα θέματα ουσιαστικά. Θα αναφερθούμε στους καλεσμένους σου. Είχες λοιπόν καλεσμένο σήμερα τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη, τον επικεφαλής της Μυρζονός Αντιπολίτευσης, έτσι στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Συζητήθηκαν από ό,τι φαίνεται θεματάκια πολλά και διάφορα. Ανάμεσα σε αυτά και εκείνο το οποίο ουσιαστικά έχει κάνει σάλο τις τελευταίες ημέρες στα social media και αφορούν σε εκείνη την εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε και είχε να κάνει με ομάδες, χορευτικές ομάδες, χορευτικά συγκροτήματα από διάφορες περιοχές και από την Τουρκία, όπου απαρήλασαν στην 25η Αυγούστου με σημαίες. Βεβαίως ο μεγάλος αντόρος και ο σάλος έγινε για τις τουρκικές σημαίες, οι οποίες κυμάτιζαν από τους παρευρισκόμενους στην 25η Αυγούστου, που γνωρίζουμε ότι αυτός ο δρόμος έχει μια ιστορία, Νίκο, έτσι. Οπότε εύλογα νομίζω πως έγινε και ο παραλληλισμός από τους πολίτες του Ηρακλείου και ήταν εύλογη έτσι και η αντίδραση των τελευταίων ημερών.
1: Ακριβώς. Με τον κύριο Καραμαλάκη θίξαμε αυτό το θέμα, θίξαμε όμως και άλλα δύο θέματα, δηλαδή την συνάντηση που είχαν χθες οι κάτοικοι των Αθανάτων και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων του Ηρακλείου, καθώς και ο αντιπεριφερειάρης ο κύριος Συρηγονάκης, με τον υπουργό τον κύριο Θάνο Πλεύρη, για την κατάσταση της δομής μεταναστών στους Αθανάτους στο εργοστάσιο Σκουλούδι, όπως είναι γνωστό. Επίσης είδαμε και το θέμα που έχει ζητήσει κάποια στοιχεία για τη ΔΕΠΑΝΑΛ ο κύριος Καραμαλάκης. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις τουρκικές σημαίες. Ο κύριος Καραμαλάκης είπε ότι την απόλυτη ευθύνη τη φέρνει ο Δήμος.
0: Ναι.
1: Διότι θα έπρεπε να είχε παρέμβει στο διαδικαστικό των εκδηλώσεων και όταν είδε ότι τόσες πολλές τουρκικές σημαίες,
0: τις
1: τουρκικές σημαίες θα κυματίσουν στο Ηράκλειο, να μην το επιτρέψει.
0: Mm-hmm.
1: Να κρατούσαν, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Καραμαλάκης, από μία σημαία το κάθε κράτος που συμμετέχει, γιατί υπήρχαν και άλλα κράτη που.
0: Ναι.
1: Μάλιστα σε κάποιες φωτογραφίες εμφανίζονται και ελληνικές σημαίες.
0: Και ελληνικές, βέβαια.
1: Απλώς τι έγινε τώρα εκεί? Αποσπάστηκε στο τέλος της παρέλασης, γιατί εμφανίστηκαν στους δρόμους του Ηρακλείου τα τμήματα. Αποσπάστηκε στο τέλος της παρέλασης η ομάδα από την Τουρκία.
0: Η τουρκική ομάδα που κρατούσε τις περισσότερες σημαίες.
1: Ναι, ακριβώς. Και παρέλασαν μέσα στις 25 Αυγούστου και αυτό προκάλεσε. Αυτή η μεμονωμένη δηλαδή παρέλαση των Τούρκων μέσα στις 25 Αυγούστου προκάλεσε και ό,τι
0: τις αντιδράσεις.
1: Ακριβώς. Και προκάλεσε τις αντιδράσεις. Είπε ο κύριος Καραμαλάκης ότι φέρει απόλυτη ευθύνη ο Δήμος, διότι θα μπορούσε να ζητήσει από κάθε αντιπροσωπεία να κρατάει από μία σημαία. Και όλα καλά, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Και μάλιστα έφερε και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτό η ίδια εκδήλωση έγινε και στα Χανιά. Τι άλλαξε, λέει όμως, από το Ηράκλειο στα Χανιά, είπε ο κύριος Καραβαλάκης, η Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή δηλαδή προέβλεψε πώς θα ήταν τα πράγματα στα Χανιά. Και έτσι.
0: Οπότε δεν είχαμε αντίστοιχες εικόνες,
1: ναι,
0: στην πόλη των Χανίων. Παρήλασαν, αλλά ενδεχομένως υπήρχε μια σημαία αναγκρούπα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, έριξε απολύτως την ευθύνη στο Δήμο Ηρακλείου γι' αυτό και περιμένει να δούμε τώρα εάν θα δοθεί κάποια απάντηση επισήμως στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ό,τι έχει δοθεί μέχρι σήμερα είναι από τα social media και από την κυρία Παπαδάκη που έχει μιλήσει και τον κύριο Βλατάκη.
0: Ο οποίος ζήτησε και δημόσια συγγνώμη.
1: Συγγνώμη, ακριβώς. Γιατί... Μάλιστα την πράξη αυτή, κύριε Βλατάκη, την χειροκρότησε, να το πούμε έτσι, ο κύριος Καραμαλάκης, είπε ότι πολύ καλά έκανε ο κ. Βλατάκης και ανέλαβε το μερίδιο της ευθύνης του αναλογή.
0: Εκ μέρους των τουριστικών πρακτόρων.
1: Ακριβώς, ναι, διότι, διότι εκείνος ήταν που μεσολάβησε, να το πούμε έτσι, για να γίνει αυτή η εκδήλωση στο Ηράκλειο, που είχε και τουριστικό σκοπό, έτσι το πολιτιστικό. Είχε και τουριστικό σκοπό. Λοιπόν, έτσι τα πράγματα όσον αφορά τον κύριο Καραμαλάκη. Την πλήρη ευθύνη την έχει ο Δήμος Ηρακλείου. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά.
0: Τι άλλο συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Όχι, αυτό που θέλω να πω είναι αυτό που συζητήσαμε με τον κύριο Καραμαλάκη στη συνέντευξη. Είναι ότι με τον κύριο Θάνο Πλεύρη, ο κύριος Θάνος Πλεύρης επιμένει στο.
0: Στη δημιουργία δομής
1: στους αθανάτους, στο εργοστάσιο Σκουλούδη, αλλά άφησε περιθώριο, είπε φέρτε μου μια λύση μέσα σε 3-4 μήνες, προτείνετε μου κάτι άλλο, μια προσωρινή λύση για 3-4 μήνες και εγώ το συζητάω. Το θέμα είναι τώρα το εξής, που είπε ο κύριος Καραμαλάκης. Γιατί ήταν, αυτό ήταν βέβαια θέση του και από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε το θέμα στην επικαιρότητα. Είπε γιατί οπωσδήποτε αυτή η δομή στο Ηράκλειο. Και δεν λέει να μην γίνει στο Ηράκλειο, αλλά θα μπορούσαν να δούνε και άλλους δήμους πέριξ του Ηρακλείου. Είναι ένα επιχείρημα, λέει, ότι είναι κοντά στο λιμάνι, είπε. Και, τι σημασία έχει αν, έχει αν είναι, λέει, 10 λεπτά από το,
0: από το λιμάνι.
1: Ναι, ή αν θα είναι 20 λεπτά ή αν θα είναι 30 λεπτά. Δεν έχει σημασία αυτό. Θα μπορούσε μια τέτοια δομή με τα κατάλληλα κριτήρια να δημιουργηθεί και κάπου αλλού, είπε ο κύριος. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις εξελίξεις σχετικά με αυτό το θέμα. Εκεί έχει μείνει μετά από αυτή τη συνάντηση. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τη ΔΕΠΑΝΑΛ, ζητάει οικονομικά στοιχεία ο κύριος Καραμαλάκης και πολύ καλά κάνει. Πέρυσι η ΔΕΠΑΝΑΛ παρουσίασε, το 2024 μάλλον, παρουσίασε κέρδη 10.600 περίπου ευρώ. Φέτος παρουσιάζει, δηλαδή το 2025, 1,1 εκατομμύρια ζημιά. Οπότε ζητάει τα οικονομικά στοιχεία ο κύριος Καραμαλάκης και επίσης είπε ότι ψηφίστηκε να πάει, γιατί έτσι είναι η διαδικασία, ο Δήμαρχος στη Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΑΝΑΛ. Γιατί η ΔΕΠΑΝΑΛ είναι εταιρεία, είναι ανώνυμος εταιρεία, δεν είναι Δήμος, είναι εταιρεία που μέτοχος είναι ο Δήμος. Λοιπόν, εκεί ψήφισε λοιπόν να πάει ο κύριος Δήμαρχος και αναφερόταν στην εισήγηση τα θέματα τα οποία για τα οποία θα ψηφίσει ο Δήμαρχος για Γενική Συνέλευση. Όμως για αυτά τα θέματα δεν είχαν ενημέρωση κανένας, δεν έφτασε ποτέ ο φάκελος για να έχουν πλήρη ενημέρωση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι τι θα ψηφίσει ο Δήμαρχος. Και μάλιστα σε ένα σημείο γράφει και λοιπά θέματα. Τι είναι αυτά τα λοιπά θέματα, λέει ο κύριος Καραμαλάκης, που θα ψηφίσει ο Δήμαρχος ως εκπρόσωπος του Δήμου Ηρακλείου στη Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΑΝΑΛ. Μετά, ένα άλλο μεγάλο θέμα με τη ΔΕΠΑΝΑΛ είναι ότι σύμφωνα με τον νόμο η ΔΕΠΑΝΑΛ θα πρέπει να συγχωνευτεί με άλλη αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου, ιδάλλως θα πρέπει να διαλυθεί. Και αυτό θα γίνει την 1η-1η του 27, δηλαδή είναι 3-4 μήνες ακόμα για να έχουμε αυτές τις εξελίξεις. Θα πρέπει λοιπόν να μπει η Δημοτική Αρχή τι σκοπεύει να κάνει, τι θα κάνει με αυτή την υπόθεση. Δεν μπορεί να αφήνει να εκκρεμεί μια τέτοια υπόθεση τόσο σοβαρή για την ΔΕΠΑΝΑΛ. Αυτά σε γενικές γραμμές και με τη ΔΕΠΑΝΑΛ όσον αφορά αυτά που είπε ο κύριος Καραμαλάκης.
0: Μάλιστα. Είχες καλεσμένος όμως και τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Έτσι, μιλήσατε για την επιτυχημένη παρουσία του Επιμελητηρίου στην ΔΕΘ και για την εκτίμησή του, τις εκτιμήσεις του σε σχέση με τις εξαγγελίες που έκανε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Γλυκό πικρή γεύση άφησαν οι εξαγγελίες, είπε ο κύριος Καρκανάκης. Γιατί το είπε αυτό? Διότι αφενός άκουσαν κάποιες φορολογικές ελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις, αφετέρου άκουσαν και την ικανοποίηση ορισμένων αιτημάτων που εδώ και πολύ καιρό, όπως είπε, τα επιμελητήρια όχι μόνο του Ηρακλείου αλλά και τα άλλα επιμελητήρια έχουν καταθέσει στην κυβέρνηση, αλλά και από την άλλη δεν είδανε ολοκληρωμένη ικανοποίηση. Όπως είπε, θα περιμένανε περισσότερα οι επιχειρηματίες. Γι' αυτό είπε ότι άφησαν γλυκό πικρή γεύση. Αλλά σε γενικές γραμμές αυτά που ικανοποιήθηκαν για τον κύριο Καρκανάκη είναι θετικά. Είναι καλό που ικανοποιήθηκαν και ευελπιστεί ότι θα ικανοποιηθούν στο μέλλον τα υπόλοιπα. Τώρα, όσον αφορά επιτυχία του περιπτέρου του μελητηρίου, ήταν ενθουσιασμένος ο κύριος Καρκανάκης, είχε πάρα πολλούς επισκέπτες, εκεί προβλήθηκαν για τα τοπικά προϊόντα και για άλλη μια φορά η Κρήτη και μέσω του επιμελητηρίου Ηρακλείου αλλά και των άλλων επιμελητηρίων του νησιού βγήκε προς τα έξω με το καλύτερό της πρόσωπο. Επίσης αναφέρθηκε και σαν είπε ο κύριος Θοδωρικάκος στη Γενική Συνέλευση των Επιμελητηρίων που έγινε πριν τα εγγένεια της ΔΕΘ και τόνισε ότι αυτά που ανακοίνωσε σχετικά με τον αναπτυξιακό νόμο είναι πολύ θετικά ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς αυτές θα μπορούν να ενταχθούν στον αναπτυξιακό νόμο εφόσον βέβαια πληρούν τις προϋποθέσεις και να βλέπουν τις δουλειές τους να ανθίζουν.
0: Να ανθίζουν, έτσι.
1: Η έκφραση αυτή είναι δική μου, δεν είναι του κ. Καρκανάκη.
0: Και θα κλείσουμε με την κυρία Μέρη Παχιαδάκη, την πρόεδρο του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου. Μιλήσατε για το φετινό παζέρ, το οποίο θα αρχίσει να πραγματοποιείται τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο, νομίζω 12-13 του μήνα, του Σεπτέμβρη.
1: Την Παρασκευή που ο μήνας έχει 11 το απόγευμα θα γίνουν τα εγγένεια.
0: Okay. Το παζάρι δεύτερο χέρι, έτσι, που έχει φιλανθρωπικό σκοπό.
1: Δεύτερο χέρι, χέρι βοήθειας, έτσι είναι ο πλήρης τίτλος του. Έχει, ναι, βέβαια. Η κυρία Παχιαδάκη βέβαια τόνισε ότι πόσο πολύ μεγάλη σημασία έχει για κάποιον να βρίσκει κάτι σε αυτό το παζάρι το οποίο θα το ήθελε και δεν το έβρισκε αλλού. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να προσφέρει κάποιος, γιατί κάποιος που έχει κάτι και δεν το χρειάζεται πια μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη σημασία για έναν άλλον. Και πολλοί άνθρωποι λέει πηγαίνουν εκεί και πράγματι αναζητούν πράγματα τα οποία τελικά τα βρίσκουν και είναι κάτι πολύ σημαντικό για εκείνους αυτό το πράγμα.
0: Κάτι που για μας είναι άχρηστο, για ακριβώς. Κάποιον άλλον είναι πολύ πολύ χρήσιμο.
1: Και να πούμε ότι αυτό το πνεύμα είναι που έχει κάνει και το παζάρι να έχει γίνει πράγματι θεσμός. Είναι 21 χρόνια τώρα που γίνεται. Ναι. Είναι πραγματικά. Και μάλιστα ξεκίνησε, όπως είπε η κυρία Παχιαδάκη, μία μέρα και τώρα είναι μέχρι 4 Οκτωβρίου θα είναι. Mm-hmm. Από τις 12 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου είναι πόσο, 20 μέρες περίπου.
0: Σωστά. Έτσι. Και είναι μεγάλη η στήριξη του κόσμου.
1: Ναι,
0: ο οποίος κόσμος πια γνωρίζει ότι ναι, θα κάνει ένα ξεκαθάρισμα στα αντικείμενά του, θα τα προσφέρει στον σύλλογο.
1: Ακριβώς.
0: Και εκείνος θα
1: διαθέσει αυτά
0: που
1: θα διαθέσει στις σκοπούς του.
0: Ακριβώς, σε όλα εκείνα που έχει σκοπό να...
1: Το Σωματείο Γυναικείων...
0: Να δημιουργήσει,
1: μάλλον,
0: να
1: υλοποιήσει. Σύνδεσμος Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, το ξέρουμε ότι χρόνια προσφέρει κοινωνικό έργο στο Ηράκλειο.
0: Έτσι είναι. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, αγάπη.
0: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

Και πάμε να κλείσουμε με ένα θεματάκι που πιστεύω πως επίσης θα σας ενδιαφέρει. Το διάβασα εδώ στο πρωτοθέμα.gr. Τέλος λέει στο κυνήγι των οφειλών του δημοσίου. Η πλατφόρμα Συνέπεια θα δείχνει ποιοι καθυστερούν πληρωμές. Τέλος λοιπόν στις καθυστερήσεις πληρωμών και στο κυνήγι τιμολογίων στα τυφλά για ιδιώτες που τους χρωστά λεφτά το δημόσιο, έρχεται να βάλει μια νέα ανοιχτή για όλους πλατφόρμα παρακολούθησης, η οποία όπως προανήγγειλε από την Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Πιερακάκης θα λειτουργήσει μέσα στις επόμενες 100 ημέρες πριν το τέλος Δεκεμβρίου. Η νέα πλατφόρμα θα λέγεται Συνέπεια, χτίζεται ήδη και αναμένεται να αποτελέσει το ψηφιακό εργαλείο παρακολούθησης των καθυστερούμενων πληρωμών του Δημοσίου προς προμηθευτές, επιχειρήσεις, φορολογουμένους και συνταξιούχους. Το ζητούμενο είναι να καταγράφεται με μεγαλύτερη ακρίβεια η πορεία των τιμολογίων και να εντοπίζονται οι φορείς με προβλήματα καθυστέρησης και εκκρεμότητες. Στην απαρουσίαση της νέας πλατφόρμας αναφέρθηκε ότι έως τις 28 Αυγούστου 2026 είχαν καταγραφεί 265.000 τιμολόγια συνολικής αξίας 22,6 δις ευρώ. Μόνο στις 28 Αυγούστου μέσα σε μία ημέρα καταγράφηκαν 15.000 τιμολόγια αξίας 146,1 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο η νέα ψηφιακή πλατφόρμα δεν θα καταγράφει απλώς ποια τιμολόγια του δημοσίου έχουν πληρωθεί και ποια παραμένουν σε εκκρεμότητα. Θα εκθέτει δημόσια ποιοι φορείς και οι διοικήσεις τους καθυστερούν να εξοφλήσουν παρότι έχουν λάβει τη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό. Σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη θα δίνει πλήρη ορατότητα σε κάθε έναν που θα θέλει να την προσπελάσει για να διαπιστώσει τελικά κανείς ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι χρωστάνε και με ποιον τρόπο και σε τι ποσά. Η πλήρης ορατότητα και η πλήρης διαφάνεια εκτιμούμε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ για να τρέξουμε όλοι μας ακόμη γρηγορότερα, τονίζει ο Υπουργός. Η πρωτοβουλία έρχεται ενώ οι συνολικές οφειλές του δημοσίου προς ιδιώτες μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν τον Ιούλιο στα 3,275 δις ευρώ. Η μεγαλύτερη κατηγορία οφειλών αφορά τα δημόσια νοσοκομεία. Οι υποχρεώσεις τους προς προμηθευτές ανήλθαν τον Ιούλιο σε 1,235 δις ευρώ. Δημόσιοι φορείς και οργανισμοί που καθυστερούν συστηματικά τις πληρωμές προβλέπεται να εντάσσονται σε μαύρη λίστα. Το νέο σύστημα επομένως συνδέει την παρακολούθηση των τιμολογίων με την ανάδειξη των φορέων στους οποίους παραμένουν οι μεγαλύτερες εκκρεμότητες σε μια προσπάθεια να επιταχυνθούν οι πληρωμές του δημοσίου προς ιδιώτες. ΑΔΕ πληρώνει. Εκκρεμείς επιστροφές φόρων μειώθηκαν τον Ιούλιο κατά 159 εκατομμύρια ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 629 εκατομμύρια ευρώ από 788 εκατομμύρια ευρώ τον Ιούνιο. Ωστόσο, από αυτά 161 εκατομμύρια ευρώ δεν έχουν καταβληθεί επειδή λείπουν δικαιολογητικά από τους δικαιούχους ή δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους φορολογουμένους. Ενώ άλλα 375 εκατομμύρια ευρώ αφορούν επιστροφές φόρων που εκκρεμούν για μόλις 1 έως 90 ημέρες. Δεν υπερβαίνουν δηλαδή τους 3 μήνες για να χαρακτηριστούν επισήμως λήξη πρόθεσμα χρέη. Αλλάζει λοιπόν το πράγμα από ό,τι φαίνεται, έτσι τέλος το κυνήγι των οφειλών του δημοσίου. Η πλατφόρμα Συνέπεια θα δείχνει ποιοι καθυστερούν τις πληρωμές.

με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Εμείς περισσότερα θα μοιραστούμε με όλους εσάς αύριο, αύριο Πέμπτη, οπότε σας θέλουμε εδώ μαζί μας στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά, γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
4: Dirty 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Πολίτικα στους 89 και 8, μας ακούτε και διαδικτυακά από το politica.gr και είμαστε εδώ όπως άλλωστε καθημερινά για μια ραδιοφωνική ώρα 12 με 1 και βεβαίως στις επαναλήψεις μας. Την εκπομπή και σήμερα προσφέρει η C-Jets με την οποία ταξιδεύετε καθημερινά από Ηράκλειο προς Πειραιά μέσω Κυκλάδων μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά για τη Σαντορίνη, σε 3 ώρες για την Άξο, σε 3 ώρες και 35 λεπτά για την Πάρο και από εκεί μια ανάσα, Τίνο, Σύρο, Μύκονο και τελικό προορισμό το μεγάλο λιμάνι του Πειραιά και αντίστροφα βεβαίως το δρομολόγιο αυτό επίσης. Γνωρίζετε καλά πλέον ότι αν εκδώσετε τα ειστήρια της επιστροφής με αυτά της αναχώρησης θα έχετε έκπτωση 50% στο εισιτήριο, στο κόστος του εισιτηρίου που θα χρησιμοποιήσετε για να επιστρέψετε.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Λοιπόν, ποιος είναι ο πιο υψηλό βαθμός, μάλλον όχι ο υψηλό βαθμός, λάθος το λέω. Ποιος είναι ο πιο υψηλόμιστος ηγέτης στον κόσμο, μπορείς να φανταστείς? Όχι. Ας σου πω σε λίγο. Μαζί μας και σήμερα η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Σαριδάκη και ο Μανώλης Σουσαρής που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Ολίτινας, στην παραγωγή Ζεδαϊκολοβού, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση ο Κώστας Λιγάρδος.

άμα πω τώρα ότι δίνουν ένα ειστήριο C-Jets, θα μου κάνουν Google Search και θα το βρουν, έτσι δεν είναι? Οπότε δεν παίζει, άσε να το πω εγώ. Τώρα θα μου πεις γιατί ξεκινάς από αυτό. Ξεκινάω από αυτό γιατί έβλεπα μια φωτογραφία χθες βράδυ και κατάλαβα πως το πολιτικό σύστημα, το εκάστοτε πολιτικό σύστημα, πρόκειται τώρα πως θα τα συνδέσω όλα, και οι τάσεις, οι αντιλήψεις που έχει ένας λαός προσδιορίζουν το μέλλον του. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πρόκειται να δεις. Είναι γνωστό και τις επόμενες μέρες, ίσως και αύριο μεθαύριο, θα κάνουμε μια εκπομπή για την Κούβα που κατέρευσε. Κούβα, όπως έχουμε πει, δεν έχει βασικά πράγματα. Δεν έχει ρεύμα αυτή τη στιγμή, δεν έχει καύσιμο. Είναι σε ένα πολύ δεινό σημείο. Οι άνθρωποι εκεί πεινάνε. Οι άνθρωποι αυτοί πιστεύουν στον κομμουνισμό. 80 χρόνια λοιπόν μετά την επικράτηση του κομμουνισμού, οι γυναίκες έγιναν πόρνες, τα παιδάκια πείνασαν και οι άντρες εξαθλιώθηκαν. 80 χρόνια μετά τις δύο βόμβες στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι, η Ιαπωνία βρίσκεται μέσα στις κορυφαίες χώρες του κόσμου. Γιατί? Γιατί πολύ απλά επέλεξε ένα άλλο πολιτικό σύστημα, αυτό που πιστεύει στην πρόοδο, την πραγματική πρόοδο και ανάπτυξη, και όχι στη μιζέρια, στην κακομοιριά και στο όλοι είναι ίσοι. Μοιράζουμε τον πλούτο ίσα. Ο πλούτος δεν μπορεί να μοιράζεται ίσα. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Έβλεπα λοιπόν δύο φωτογραφίες, μία της Κούβας και μία της Ιαπωνίας, και σκεφτόμουν αυτό ακριβώς το πράγμα που περιγράφουμε τούτη την ώρα. Ότι οι λαοί επιλέγουν τη μοίρα που θέλουν να έχουν. Όπως ας πούμε για παράδειγμα εδώ στο Ηράκλειο επιλέξαμε αυτή τη δημοτική αρχή. Έτσι, αυτή είναι η δημοκρατία, όμως τις λάθος επιλογές κάποιων τις λούζονται στη συνέχεια όλοι. Όπως δηλαδή το ζήσαμε αντίστοιχα το 2015 που επιλέξαμε την πολιτική τοξικότητα, την κακομοιριά, τη βλακεία, την ηλιθιότητα, τους ζουρνάδες και τα νταούλια, τους τσιπραίους, τα δημοψηφίσματα, τους πολλάκηδες, έτσι. Και ζήσαμε 4,5 χρόνια παραμύθι. Τι να πω τώρα, ε? Λοιπόν, αυτή την επιλογή την έκανε περίπου το 35%. Πόσο είχε πάρει ο Τσίπρας εκλογές, το 36, κάπου τόσο είχε πάρει. Συγκυβέρνησε με τον Πάνο Καμένο και το 36% έλουσε, μάλλον να το πω αλλιώς, το 74%, το 64%, το 64% λούστηκε την επιλογή του 36%. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε κάποια πράγματα, διότι στην πολιτική τα λάθη γίνονται ασυγχώρητα. Και αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία δεν είναι απλά να ψηφίζουμε με θυμό, οργή και με τιμωρητική μονοδιάθεση, αλλά και με την σκέψη και την εικόνα, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, της προβολής μιας επιλογής των ψηφοφόρων και των πολιτών στο μέλλον.

Ποιος είναι ο πιο ακριβό πληρωμένος ηγέτης στον κόσμο? Δεν ξέρεις. Θα σου πω μια ιστορία. Για να δεις ότι ορισμένα πράγματα καθορίζονται με βάση, θα το ξαναπώ αυτό, την επιλογή του κόσμου και την πολιτική αντίληψη των ανθρώπων. Και έχει σημασία αυτό που λέμε, κρατήστε το. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια πολύ μικρή χώρα, είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα σύγχρονης πόλης κράτους, πολύ μικρή γεωγραφικά, αλλά με τεράστια οικονομική και εμπορική σημασία. Αυτή η χώρα βρίσκεται στην Νοτιοανατολική Ασία, ακριβώς νότια της Μαλαισίας, και απέκτησε την ανεξαρτησία της μόλις του 1965. Δηλαδή 63 χρόνια περίπου. 63 χρόνια πριν από σήμερα. 62 χρόνια ολότελα. Σήμερα έχει περίπου 6,11 εκατομμύρια κατοίκους, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα επίσημα στοιχεία του 2025. Και είναι εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη, γιατί άμα τη δεις στο χάρτη είναι μικρή. Δηλαδή ακόμα και τα 6 εκατομμύρια και κάτι που έχει συνοστίζονται. Περίπου 8.300 άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο ζουν. Είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία και πρωθυπουργός είναι ο κύριος Λόρενς Ουόνγκ, ο οποίος ανέλαβε την πρωθυπουργία της χώρας το Μάιο του 2024. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά της στοιχεία είναι η πολυπολιτισμικότητα. Εκεί θα συναντήσετε 4 επίσημες γλώσσες. Μιλούν αγγλικά, μανδαρινικά κινέζικα, μαλαϊκά και ταμίλ. Και οι κοινότητες της κινέζικης, μαλαϊκής και ινδικής καταγωγής έχουν επηρεάσει έντονα την κουζίνα, τις γιορτές και τις γειτονιές της. Γι' αυτό μέσα σε μικρή απόσταση μπορείς να περάσεις από Chinatown σε Little India και μετά να συναντήσεις Kampong Jelam. Η επίσημη τουριστική υπηρεσία παρουσιάζει αυτές τις περιοχές ως μερικούς από τους βασικούς πολιτιστικούς πυρήνες της πόλης. Οικονομικά είναι ένας από τους σημαντικότερους κόμβους στον κόσμο για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, για την ναυτιλία, το εμπόριο, την τεχνολογία και logistics. Το λιμάνι και το αεροδρόμιο παίζουν τεράστιο ρόλο στη θέση της ως σύνδεσμος ανάμεσα στην Ασία και τον υπόλοιπο κόσμο. Από την πλευρά της, η καθημερινότητα είναι γνωστή για την καθαριότητα. Πρόσεξε, ζουν 8.300 άνθρωποι, όπως είπαμε λίγο νωρίτερα, ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, αλλά η καθαριότητά της είναι μνημειώδης, όπως και η ασφάλεια. Διαθέτει ένα από τα καλύτερα δημόσια συγκοινωνιακά δίκτυα και πολύ αυστηρή εφαρμογή των νόμων. Το μετρό και τα λεωφορεία καλύπτουν σχεδόν ολόκληρο το νησί και γενικά αυτοκίνητο δεν είναι απαραίτητο για να επισκέπτει. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για τη Σιγκαπούρη. Να σας πω ότι έχει τροπικό κλίμα, ζέστη και υγρασία, αλλά αυτό δεν βολεύει στο να είσαι πολύ παραγωγικός. Έτσι, γιατί εδώ πολλές φορές λέμε έχει πολύ ζέστη σήμερα, δεν μπορώ να δουλέψω. Τρίχες. Δεν έχετε πάει να δείτε πραγματικά τι θα πει ζέστη. Δεν σας πάω μακριά. Σας πάω, ας πούμε, για παράδειγμα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στις χώρες του κόλπου, όπου εκεί πραγματικά, και αν μιλάμε για ζέστη. Δεν θα σας πάω να σας πω, για παράδειγμα, στην Ελβετία, όπου υπάρχει δροσιά και καθόλου υγρασία. Θα σας μιλήσω για τις χώρες αυτές που πραγματικά η καθημερινότητα γίνεται δυσκολότερη λόγω των καιρικών συνθήκων. Εδώ επίσης ακούω πολλές φορές το χειμώνα και είναι απίστευτο. Σήμερα λέει δεν θα έρθουν τα μαστόρια να δουλέψουν στην οικοδομή, γιατί κάνει κρύο ή βρέχει. Δηλαδή στην Ολλανδία και στην Ελβετία, που βρέχει 350 μέρες το χρόνο, δεν θα έπρεπε να χτίζονται πολυκατοικίες. Εδώ όμως έχουμε τη δική μας άποψη και κουλτούρα. Έβρεξε, δεν πάω στη δουλειά.
Γι' αυτό σας λέω ότι αυτό που συναντάμε και που ζούμε και που βρίσκουμε στο τέλος της ημέρας είναι απορία των δικών μας επιλογών. Είναι αυτό που λέει ο λαός, ότι όποιος κατουράει στη θάλασσα, το βρίσκει στο αλάτι. Ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της Σιγκαπούρης είναι το φαγητό, με αμέτρητα μικρά μαγαζιά που αποτελούν βασικό κομμάτι της καθημερινής ζωής και της κουλτούρας. Γιατί σας έκανα αυτή την επί της ουσίας εισαγωγή? Διότι συνδύασα αυτές τις δύο εικόνες που σας είπα λίγο νωρίτερα, την Ιαπωνία 80 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι, και 80 χρόνια μετά την επανάσταση στην Κούβα, όπου πέρασαν στον κομμουνισμό αυτοί και σήμερα όχι δεν έχουν να φάνε τα νύχια τους, τα έχουν φάει και τα νύχια τους. Σε λίγο δεν θα έχουν ούτε οξυγόνο να αναπνεύσουν, δεν θα το φάνε και αυτό. Και σε ένα τίτλο που βρήκα για τον πιο υψηλόμιστο ηγέτη στον κόσμο, ο οποίος βεβαίως είναι ο πρωθυπουργός της Σιγκαπούρης, ο οποίος ετοιμάζεται να δει την απόσταση ανάμεσα στις απολαβές του και εκείνες άλλων ηγετών παγκοσμίως να διευρύνεται ακόμα περισσότερο, καθώς η κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε να προχωρήσει σε σημαντική αναπροσαρμογή των μισθών των πολιτικών αξιωματούχων. Και γιατί κάνω αυτή την αναφορά σήμερα? Κάνω αυτή την αναφορά σήμερα γιατί πάλι τις τελευταίες μέρες, με αφορμή διάφορα περιστατικά και με αφορμή διάφορες αιτίες, μου έλεγαν πάλι κάποιοι σε κάποιες παρέες ότι οι Έλληνες βουλευτές παίρνουν πολλά λεφτά, πόσα χρήματα παίρνει ο Πρωθυπουργός κλπ. Κλπ. Ή τι προνόμια έχουν οι 300 της Βουλής. Ακούστε, η αλήθεια είναι ότι τα προνόμια που έχουν οι 300 της Βουλής δεν είναι κάτι εξωπραγματικό. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Δηλαδή, δεν θα σωθεί η χώρα αν οι 300 της Βουλής γίνουν 150 και έχουμε λιγότερο μισθολόγιο στο κοινοβούλιο, αν έχουν λιγότερο συνεργάτες ή αν έχουν λιγότερα αυτοκίνητα και αστυνομικούς. Το πρόβλημα είναι τι παράγει η χώρα και όχι τι δίνει μόνο για να πληρωθούν επί της ουσίας αυτοί οι 300 άνθρωποι. Και εδώ η περίπτωση του κυρίου Lawrence Wang, ο οποίος παίρνει 2,85 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο, δηλαδή 7 φορές πάνω από τον Donald Trump, είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος και ο πιο υψηλόμισθος ηγέτης στον κόσμο. Όμως ξαναλέω, αυτό κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, δεν έχει καμία απολύτως σημασία, μιας και η χώρα παράγει πλούτο. Και όταν παράγεις πλούτο, βεβαίως μπορείς να κάνεις την αναδιανομή, όχι αυτή που έκανε ο Μητσοτάκης προχθές στη ΔΕΘ, την πραγματική αναδιανομή του πλούτου. Γιατί εδώ που τα λέμε, για να τον μπερδέψουμε κιόλας λίγο με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, τα πήραν πάλι αυτοί που δεν παράγουν πλούτο. Δηλαδή οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και αυτό είναι για μένα πάρα πολύ σοβαρό. Αποτελεί, να το πω έτσι, μια δημοσιογραφική ένσταση για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση προσπαθεί να εξομαλύνει κάποια αντίσταση που βρίσκει δημοσκοπική σε αυτά τα στρώματα, δηλαδή στους συνταξιούχους και στους μισθωτούς. Αλλά επί της ουσίας, εμείς που είμαστε στον δημόσιο τομέα δεν χαιρόμαστε καθόλου, διότι πάλι θα τα φάνε αυτοί που τα φάγανε και υποθήκευσαν το μέλλον, δηλαδή οι συνταξιούχοι. Αυτοί τρώγανε με χρυσά κουτάλια την δεκαετία του 80 και του 90 και εμείς πληρώνουμε σήμερα, τα παιδιά τους δηλαδή. Αυτοί κάνανε το πάρτι και πάθανε χοληστερίνη το 80 και το 90 και σήμερα έρχεται ο Μητσοτάκης να τους επιβραβεύσει, να τους δώσει κι άλλα λεφτά. Γιατί, για ποιο λόγο? Διότι δεν τους στάνει ένα ζευγάρι να περνάνε με 3 χιλιάρικα. Διότι αυτές είναι οι συντάξεις. Οι κομμένες συντάξεις σημαίνουν για δύο συνταξιούχους περίπου 3.000 ευρώ αθρηστικά. Δηλαδή περισσότερα χρήματα από αυτά που παίρνει ένα νέο ζευγάρι στον ιδιωτικό τομέα, που παίρνει περίπου 850 και 1.000 ευρώ, δηλαδή 1.850 ευρώ. Αυτό δεν είναι μια ανομαλία? Αυτό δεν είναι ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο θα έπρεπε να το δει η κυβέρνηση και να πει ότι δεν μπορεί ένα ζευγάρι συνταξιούχων να παίρνει 3.000 ευρώ που δεν παράγει πλούτο, το ξαναλέω, και ένα νέο ζευγάρι που δουλεύουν η κοπέλα ταμεία στο σούπερ μάρκετ και ο άνδρας είναι ιδιωτικός υπάλληλος ενδεχομένως να παίρνει 1.850 ευρώ, εγώ 2.000 θα σας πω.
Δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα. Ο Γουόγκ λοιπόν ανακοίνωσε την Τρίτη στο Κοινοβούλιο ότι οι μισθοί των υπουργών θα αυξηθούν έπειτα από 15 χρόνια κατά τα οποία παρέμειναν στάσιμοι. Μετά τις αλλαγές, το ετήσιο πακέτο αποδοχών του Πρωθυπουργού θα ανέλθει στα 3,6 εκατομμύρια δολάρια. Σιγκαπούρης δηλαδή, το ποσό που είπαμε λίγο νωρίτερα, 2,85 εκατομμύρια δολάρια, από 2,2 εκατομμύρια δολάρια που ήταν σήμερα. Το ποσό περιλαμβάνει σταθερές και μεταβλητές αποδοχές, ενώ ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα δωρήσει ολόκληρη την αύξηση του μισθού του σε φιλανθρωπικούς σκοπούς για 5 χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει Πρωθυπουργός. Μια σύγκριση με τις αποδοχές άλλων ηγετών δείχνει το ιδιαίτερα μεγάλο χάσμα που υπάρχει. Το νέο πακέτο αποδοχών του Πρωθυπουργού της Σιγκαπούρης είναι λίγο υψηλότερο, από 4 φορές υψηλότερο, από εκείνο του Προέδρου της Ελβετίας και περίπου 7 φορές μεγαλύτερο από τον ετήσιο μισθό των 400.000 δολαρίων που λαμβάνει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής. Άρα το ερώτημα ποιος είναι ο μισθός του Τραμπ είναι 400.000 δολάρια ετησίως. Δεν τα λες και πολλά, εδώ που τα λέμε. Δηλαδή υπάρχουν managers, υπάρχουν CEO, να το πω έτσι πολύ απλά, σε πολλές εταιρείες, οι οποίες παίρνουν πολύ, υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν πολύ περισσότερα από 400.000 δολάρια το χρόνο. Σιγά το ποσό. Εγώ ξέρω ανθρώπους που παίρνουν ένα εκατομμύριο εδώ στην Ελλάδα. Ξέρω ανθρώπους εδώ στην Ελλάδα, ξαναλέω, που έχουν εισόδημα ένα εκατομμύριο το χρόνο. Παίρνουν κάτι λιγότερο από 100.000 το μήνα. Θα μου πεις πώς είναι αυτοί. Αυτοί οι λίγοι. Αλλά υπάρχουν. Παρεπιπτόντως θα σας κάνω και ένα άλλο παιχνίδι του νου για να σας ρωτήσω αν ξέρετε ποιος είναι ο πρόεδρος της Ελβετίας. Δεν το ξέρετε. Και είναι απίστευτο, γιατί πραγματικά αν σας ρωτήσω να μου πείτε τα ονόματα δύο καγκελάριων της Γερμανίας, θα μου πείτε σίγουρα την κυρία Μέρκελ και υποψιάζουμε ότι θα μου πείτε και τον Gerhard Schröder. Ή ξέρω εγώ, αν σας ρωτήσω για Βρετανούς πρωθυπουργούς, σίγουρα θα μου πείτε τον Τόνι Μπλερ και πολύ πιθανόν να μου πείτε και τη Μάργαρετ Θάτσερ. Ή αν σας ρωτήσω για δύο Γάλλους προέδρους εκτός από τον Μακρόν που είναι σήμερα, σίγουρα θα μου πείτε τον Μιτεράν, σίγουρα θα μου πείτε κατά πάσα πιθανότητα και τον Φρανσουά Ολάν. Το ίδιο και αν σας ρωτήσω για δύο προέδρους ή πρωθυπουργούς της Ιταλίας, θα μου πείτε εκτός από την κυρία Μελώνη σήμερα τον Μπετίνο Κράξη και οποιονδήποτε άλλον από αυτούς που σας έρχονται στο μυαλό, εν πάση περιπτώσει. Στην Ελβετία γιατί δεν ξέρουμε κανένα πρωθυπουργό και κανένα πρόεδρο? Πείτε μου έναν, ας πούμε, που ξέρετε, γιατί ούτε εγώ ξέρω. Δεν είναι απίστευτο? Κι όμως μιλάμε για την ισχυρότερη χώρα που δεν ανήκει βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ανήκει γεωγραφικά στην Ευρώπη, και δεν ξέρουμε κανένα πρωθυπουργό. Γιατί είναι έτσι δομημένο το καπιταλιστικό σύστημα της Ελβετίας που δουλεύει από μόνο του. Δεν έχει σημασία ποιος είναι ο πρωθυπουργός ή ο πρόεδρος. Αυτό δουλεύει μόνο του. Γιατί τους το έφτιαξε έτσι ο Καποδίστριας. Αυτός που εμείς επιλέξαμε να δολοφονήσουμε στην Ελλάδα, όταν ήρθε να μας φτιάξει μια δεύτερη Ελβετία. Γι' αυτό, αν πάτε στην Ελβετία, το πιο ιστορικό πρόσωπο είναι ο Ιωάννης Καποδίστριας, τα αγάλματα του οποίου θα τα συναντήσετε συχνά πυκνά.

Όταν θα επιστρέψουμε από την ανάπαυλα, θα συνεχίσω την κουβέντα για τη Σιγκαπούρη, για να σας δώσω ακόμα περισσότερο να καταλάβετε αυτό που σας έλεγα και λίγο νωρίτερα. Ότι δηλαδή έχει πολύ μεγάλη σημασία τι επιλέγει ο λαός για το, όχι για το πολίτευμα, για το πολιτικό σύστημα, μάλλον για το, να το πω έτσι πολύ απλά, για τον τρόπο με τον οποίο θέλει να διακυβερνηθεί. Θέλει να κάνει διαχείριση φτώχειας, θέλει να κάνει ένα καπιταλιστικό σύστημα που θα φέρνει ανάπτυξη, πλούτο και βεβαίως εργασιακή και κοινωνική δικαιοσύνη μεγαλύτερη από αυτή που φέρνει ο κομμουνισμός. Δεν ξέρω τι σκέφτεστε για όλα αυτά και πώς το βλέπετε όλο αυτό, αλλά ψηφίζετε άραγε με βάση αυτό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή σκέφτεστε ότι σήμερα που γκρινιάζετε για διάφορα πράγματα θα μπορούσαμε να είχαμε ακόμα τον Τζίπρα, να το πω έτσι πολύ απλά, την Τζίπρα, όπως το λένε και οι γύφτοι, θέλουμε την Τζίπρα για να σας κάνουν αυτά τα ωραία πράγματα τα οποία σας έκαναν εκείνα τα 4,5 χρόνια της ντροπής και του έσχους. Να λοιπόν, γιατί ξαναλέμε, η εικόνα της Ιαπωνίας σήμερα 80 χρόνια μετά την Χιροσίμα και τον Αγκασάκη είναι αυτή που είναι, και 80 χρόνια μετά την Επανάσταση στην Κούβα οι άνθρωποι φάγαν και τα νύχια τους και δεν έχουν να φάνε τίποτα άλλο. Όλα ξεκινάνε από το λαό. Ό,τι θέλουν οι πολλοί. Αυτή είναι η δημοκρατία. Ανάπαυλα, επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Γίτινας. Ταλαιπωρία σήμερα στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης λόγω των έργων από το ύψος του Κοκκίνη το Χάνι μέχρι τη Νέα Λικαρνασσό, με ατυχήματα, κυκλοφοριακό χάος και εκατοντάδες κλήσεις στην αστυνομία. Τα προβλήματα αποδίδονται στις εργασίες και τη διαχείριση του έργου από τον ανάδοχο. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία την Παρασκευή με τον καθιερωμένο.

0: Στη χθεσινή συνάντηση με αυτοδιοικητικούς και κατοίκους ζήτησε πάντως αντιπρόταση για εναλλακτικό χώρο. Πλήρη υγειονομική κάλυψη στη νέα δομή μεταναστών ζητάει ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου. Επισημαίνει την ανάγκη να διασφαλιστεί η επαρκής ιατρική φροντίδα και η υγειονομική προστασία τόσο των φιλοξενούμενων όσο και της τοπικής κοινωνίας. Καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία στο Ηράκλειο μετά από οικονομική διαφωνία μεταξύ ζευγαριού. Η υπόθεση έφτασε στις αρχές με τις αστυνομικές αρχές να προχωρούν στις προβλεπόμενες ενέργειες. Χειροπέδεσε δύο νεαρούς στα Χανιά, καθώς στην κατοχή τους εντοπίστηκαν ποσότητες κάναβης αλλά και 400 ευρώ. Οι δύο άντρες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές. Την ενοχή των δύο ψαράδων για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας. Κατά την αγόρευσή του αναφέρθηκε στα στοιχεία της υπόθεσης και στη βαρύτητα των καταθέσεων που εξετάστηκαν στο δικαστήριο. Στη διεθνή επικαιρότητα, πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι εκτοξεύθηκε η τιμή του Brent για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Οι περιορισμένες ροές πετρελαίου από τον Περσικό κόλπο εντείνουν τις ανησυχίες στις διεθνείς αγορές και ασκούν νέες πιέσεις στις τιμές. Στην αθλητική επικαιρότητα, στις 5 το απόγευμα, ο Όφη υποδέχεται στο Παγκρίτιο τον Έστω Χρυσούπολης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Εκτός αποστολής, οι Χριστογεώργος, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης και Πούγκουρας, καθώς και οι τραυματίες Ισέκα, Μαρινάκης και Σιέλης. Για τις αθλητικές ειδήσεις, ενημερωθείτε από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Μελτέμια μέχρι 6 μποφόρ πνέουν και σήμερα στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στο κίτρινο σήμερα το νησί με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Για περισσότερες ειδήσεις, αγαπητοί ακροατές, επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντία Τιτίμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Μια διαφορετική πηξίδα σήμερα μου γράφετε αρκετή. Ναι, γιατί μας αρέσει, γιατί το θέλουμε και γιατί βεβαίως πάντα οι ειδήσεις, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, δεν είναι αυτές που παίζουν στην πρώτη θέση των media, αυτές που δηλαδή καθημερινά σχεδόν τις ονομάζουμε χρηματιστηριακά στο Limit Up.

0: Είναι μαζί μας και σήμερα η SeaJets που σας προσφέρει την δυνατότητα να ταξιδέψετε σε 50 προορισμούς σε όλο το Αιγαίο και βέβαια, να το πω έτσι πάρα πολύ γρήγορα, να κερδίσετε κλείνοντας τα εισιτήριά σας μετεπιστροφής και παίρνοντας την έκπτωση του 50% στα εισιτήρια της επιστροφής εάν τα εκδώσετε ταυτόχρονα με τα εισιτήρια της αναχώρησης.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα.

0: στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Ωχ, φτάσαμε!
0: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, έχουμε τον εισαγγελέα που είναι καταπέλτη στη δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, του Χανιώτη πολιτικού, που ζήτησε την ενοχή των δύο ψαράδων. Ο ιατροδικαστής, ο κύριος Καλόγριας, είπε ότι ο Βαλιράκης θα κατέληγε ακόμα και αν δεν είχε πέσει στο νερό, εξαιτίας των δύο θανατηφόρων τραυμάτων που δέχτηκε από τους φωνιάδες του. Ο εισαγγελέας λοιπόν του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου πρότεινε την ενοχή δύο αδελφών επαγγελματιών ψαράδων για την δολοφονία Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στην Ερέτρια. Τόσο γρήγορα λειτουργεί η δικαιοσύνη. Ο φόνος έγινε το 2021, το δικαστήριο το 2026. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, οι κατηγορούμενοι διαπληκτίστηκαν με το θύμα στη θάλασσα, πραγματοποίησαν επικίνδυνους ελιγμούς και τον χτύπησαν με κοντάρι προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα και βεβαίως την πτώση του στο νερό. Ο εισαγγελέας επικαλέστηκε ιατροδικαστικές εκθέσεις που αναφέρουν περίπου 15 θελαστικά τραύματα, υποστηρίζοντας ότι ο θάνατος προκλήθηκε από εγκληματική συμπεριφορά και όχι βεβαίως από ατύχημα. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν βρίσκονταν στη θαλάσσια περιοχή κατά τον χρόνο του περιστατικού. Η δίκη ολοκληρώνεται μετά από περίπου 50 συνεδριάσεις, με τις αγορεύσεις των συνηγόρων να ακολουθούν πριν από την έκδοση της δικαστικής απόφασης. Ψηλά επίσης στην ειδησιογραφία η επιστροφή στα σχολεία. Στις 11, σε δύο μέρες δηλαδή, ανοίγουν ξανά οι πύλες. Έχουμε λιγότερους μαθητές λόγω δημογραφικού, αλλά με νέες υποδομές, ψηφιακά εργαλεία και σημαντικές αλλαγές στη διδασκαλία. Έτσι, κάπως έτσι, ανοίγει η φετινή σχολική χρονιά και είμαι σίγουρος ότι με το που θα ανοίξουν τα σχολεία και οι μαθητές θα πάρουν τα βιβλία τους, θα αρχίσουν οι συνελεύσεις των καθηγητών, οι οποίοι είναι πολύ κουρασμένοι μετά από 3 μήνες που κάθονται όλο το καλοκαίρι, οπότε περιμένουν να ανοίξουν τα σχολεία για να κάνουν τις επιμορφωτικές τους συνελεύσεις, για να αποφασίσουν τα συνδικαλιστικά τους. Μετά θα αρχίσουν οι εκδρομές, οι περιπάτη, οι συμμετοχές σε διάφορες εκδηλώσεις και οι εκλογές των συνδικαλιστικών τους οργάνων. Αυτά δηλαδή που βλέπουμε, αυτά τα ντροπιαστικά που βλέπουμε κάθε χρόνο από τους δασκάλους και τους καθηγητές. Και που βεβαίως ξέρω πάρα πολύ πόσο τους εξοργίζω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, όταν η παράνομη παιδεία ανθεί από ανθρώπους που βρίσκονται στο δημόσιο σχολείο, αλλά το απόγευμα κάνουν τα δικά τους ιδιαίτερα. Τα δικά τους παράνομα ιδιαίτερα, γιατί υπάρχει και η νόμιμη παραπαιδεία, αν θέλετε να την πούμε έτσι, όπου υπάρχουν αρκετοί καθηγητές οι οποίοι κόβουν κανονικά μπλοκάκι και χωρίς να είναι στο σχολείο, δίνουν τη δική τους τη μάχη, έχοντας απέναντί τους τους καθηγητές που τους κάνουν αθέμητο ανταγωνισμό, οι οποίοι το πρωί πηγαίνουν στο δημόσιο σχολείο και παίρνουν το μισθό τους και το απόγευμα βγαίνουν τσάρκα και αλλιεύουν μαθητές. Γέρασα, το θυμάμαι από το σχολείο, ακόμα τα ίδια. Τα ίδια ακριβώς πράγματα, όπως τα φακελάκια που ανθούν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Σας έλεγα λίγο νωρίτερα, επειδή οι λαοί επιλέγουν τις τύχες τους και τις πορείες τους, έτσι και εδώ η πρώτη υπεύθυνη για τους γιατρούς που παίρνουν φακελάκια, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι οι πολίτες και μετά η δικαιοσύνη και μετά οι γιατροί. Δηλαδή γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ο χορός του τάγκο θέλει δύο. Ένας δεν μπορεί να χορέψει μόνος του. Έτσι δεν είναι? Όπως και το blues. Θέλει δύο. Δεν χορεύεται πλέον το blues στις μέρες μας. Δεν έχει σημασία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλει δύο. Πώς να το πούμε δηλαδή. Όπως δύο χειριστές θέλει και ένα αεροσκάφος της πολιτικής αεροπορίας για να πετάξει. Το ίδιο ακριβώς πράγμα. Άρα, αν εσύ δεν είσαι πρόθυμος να διαλέξει ένα καθηγητή από το σχολείο να κάνει παράνομο ιδιαίτερο στο παλικάρι σου ή στην πριγκίπισσά σου, αυτός δεν θα έχει τη δυνατότητα να το κάνει μόνος του. Πώς θα το κάνει. Εσύ λοιπόν τον επιλέγεις, εσύ του δίνεις τα λεφτά, εσύ ορίζεις τη συνέχεια. Και βέβαια η δικαιοσύνη, το κράτος, που ανέχεται όλο αυτό γιατί πολύ πιθανόν ξέρει ότι κατά κάποιο τρόπο καλύπτει με αυτά τα πράγματα ένα κενό που η ίδια η πολιτεία αφήνει, που δεν μπορεί να δώσει μεγαλύτερο μισθό στον εκπαιδευτικό, που θα συμφωνήσω ότι θα έπρεπε να παίρνει υψηλότερο μισθό, ειδικά για κάποια παιδιά νέα που φεύγουν και ξεριζώνονται από τα φάρσαλα, το Δομοκό, τη Δράμα και έρχονται να υπηρετήσουν στη Βιάνο. Να βρεις σπίτι πού, να μένεις πώς, να μετακινήσει πώς και βεβαίως να ζήσεις με 800, 900 ή 1000 ευρώ όταν το σπίτι που θα σου ζητήσουν να νοικιάσεις στην ξεφτύλα κάνει 4,5-5 εκατοστάρικα. Και καλά να είσαι καθηγητής, είπαμε θα τη βρεις την άκρη σου. Αν είσαι δάσκαλος, τι παράνομα ιδιαίτερα να κάνεις. Το ίδιο ισχύει και με τα φακελάκια. Στο γιατρό, στο δημόσιο νοσοκομείο. Αν δεν το δώσει, θα το πάρει. Και έτσι αφού το δίνεις, αυτός το ζητάει. Και αύριο πάει ο επόμενος, ο οποίος πέφτει ακριβώς πάνω σε αυτόν τον τοίχο. Φυσικά και δεν πρόκειται για όλους τους γιατρούς του δημοσίου. Και όλους τους γιατρούς του ΕΣΥ. Γι' αυτό θεώρησα ότι τρόπον τεινά είναι καλό αυτό που συνέβη τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή το ότι ένας γιατρός από το δημόσιο νοσοκομείο μπορεί να βγει να κάνει ιατρείο απογευματινό μέσα στο νοσοκομείο και να πληρωθεί εξτρά, αλλά να βγει και να κάνει και ιατρείο ή χειρουργείο έξω στον ιδιωτικό τομέα. Κύριε, εγώ θέλω να με χειρουργήσεις. Αντί να με χειρουργήσεις μέσα, θα με χειρουργήσεις έξω και θα σε πληρώσω νόμιμα και καθαρά. Προσέξτε τώρα εδώ πώς αλλάζει το πράγμα και πραγματικά αποτελεί απορίας άξιον γιατί η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει σκεφτεί ότι με ένα πολύ απλό τρόπο αυτό θα μπορούσε να το φτιάξει πραγματικά στα μέτρα της. Τι εννοώ στα μέτρα της? Εννοώ φυσικά ο γιατρός να πάρει τα λεφτά, φυσικά εγώ να κάνω τη δουλειά μου και φυσικά να κερδίσει και το κράτος. Πόσο πολύ απλά γίνεται αυτό το πράγμα? Με κάτι που θα μπορούσε να νομοθετήσει απλούστατο. Να πει ότι δηλαδή οι ιατρικές δαπάνες εκπίπτουν από το εισόδημα. Άρα εσύ έκανες ένα χειρουργείο έξω, το πλήρωσες 4, 5, 10 χιλιάρικα, δεν ξέρω πόσο το πλήρωσες, πάρε μια απόδειξη από τον γιατρό που σε χειρούργησε, από τον αναισθησιολόγο που σου έδωσε την αναισθησία και βεβαίως από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύτηκες και βάλτα στο εισόδημά σου. Και αυτό το ποσό να εκπίπτει. Άρα ο γιατρός θα πάρει 10 χιλιάρικα αμοιβή, αλλά θα φορολογηθεί γι' αυτά. Θα κερδίσει και το κράτος λοιπόν. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες στο φορολογικό μας σύστημα, δεν υπάρχει αυτός ο νόμος, άρα είτε πληρώσω 5 χιλιάρικα, είτε πληρώσω 10 χιλιάρικα, είτε πάρω απόδειξη, είτε δεν πάρω απόδειξη, το ίδιο και το αυτό. Εγώ δεν έχω να κερδίσω τίποτα, άρα θα σου πει ο γιατρός 10 χιλιάρικα με απόδειξη, 8 χιλιάρικα χωρίς απόδειξη, θα πεις 8 χιλιάρικα γιατί εγώ τα 2 χιλιάρικα γιατί να τα πληρώσω παραπάνω, αυτός θα τα πάρει, θα τα κρύψει, εσύ θα τα γλιτώσεις, το κράτος δεν θα πάρει μία και είναι όλοι μέσα στο κόλπο. Είναι οι νοοτροπίες λοιπόν που εμείς οι πολίτες επιλέγουμε να μας συντροφεύουν και να μας ακολουθούν στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Αυτό θέλουμε, αυτό έχουμε. Μην γκρινιάζουμε τουλάχιστον μετά.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, τελική ευθεία, αυλαία για την πηξίδα, αλλά αυλαία έχω την αίσθηση και για ένα θέμα που μας απασχόλησε ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες από το Σάββατο, με το οποίο θα κλείσω κάπου εδώ τις δημόσιες αναφορές μου, έχοντας βγάλει όμως τα συμπεράσματά μου.

έγινε όλο και περισσότερο αστείο, προσβλητικό και άνανδρο. Βάλανε τον πρόεδρο των τουριστικών πρακτόρων Μιχάλη Βλατάκη να αυτοεξευτελίζεται, να γυρνά τα τοπικά ραδιόφωνα μετά από τον πανελλήνιο ντόρο και τον σάλο που προκρίθηκε από την επιλογή του επιχειρηματία και του Δήμου, του Αλέξη Καλοκαιρινού και της κυρίας Παπαδάκη, να κάνουν αυτή την παρέλαση της ντροπής και του έσχου στο Σάββατο με τις τουρκικές σημαίες, και τον έβαλαν να ζητά συγγνώμη, να αναλαμβάνει την ευθύνη που κάποιοι βεβήλωσαν την ιστορία και τους νεκρούς της πόλης μας. Είναι μια πτυχή επικοινωνιακής τακτικής που σχεδίασαν για να περιφέρονται στη συνέχεια με τη λεκάνη του Πόντιου Πιλάτου και να νύπτουν τα σχήρας οι ένικοι της Λότζια, όπως έχουν συνηθίσει να κάνουν 2,5 περίπου χρόνια τώρα. Και μετά να περιφέρουν τον ίδιο και τις δηλώσεις του ως λάφυρο και τεκμήριο αθωότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πιστεύοντας ότι το πλυντήριο στεγνοτήριο που τους πουλούν οι εργολάβοι επικοινωνίας που πληρώνονται από τα λεφτά μας ξεχρεώνουν τα τιμολόγια.

0: Δήμο Ηρακλείου πάντα θα φταίνε οι άλλοι με τον καλοκαιρινό. Το κράτος, οι εργολάβοι, οι πολίτες, αλλά ποτέ η δημοτική αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θέλει ψυχή, θέλει νεφρά, αλλά και γενναιότητα. Να βρεις τον τρόπο, να βγεις και να πεις «Συγγνώμη, κάναμε λάθος». Όταν νομίζεις ότι είσαι πορφυρογέννητος, όλα αυτά είναι ψηλά γράμματα. Πάντα θα βρίσκονται κάποιοι αυλικοί να σου γλύφουν τα παπούτσια στο βωμό μιας ανοιχτής πόρτας για μια επόμενη δουλειά και για δημόσιες σχέσεις. Αυτό είναι, Καστρινή μου, το περήφανο και δημοκρατικό κάστρο του 2026. Ο Χάντακας που αντιστάθηκε, που πολέμησε για αξιοπρέπεια και ελευθερία, για αξίες και ιδανικά για περηφάνεια. Κάθε μέρα τους γνωρίζουμε καλύτερα, διότι εκεί που μας χρωστούσανε, μας πήραν και το βόδι. Να τους χαρείτε πραγματικά, με όλη μου την ευχή, γιατί όπως ακριβώς ξεκινήσαμε και σήμερα, έτσι θα τελειώσουμε. Εμείς επιλέγουμε, κυρίες και κύριοι, αυτούς που θέλουμε να μας εκπροσωπούν, εμείς επιλέγουμε αυτούς που θέλουμε να μας κυβερνούν, εμείς επιλέγουμε το περιβάλλον στο οποίο θέλουμε να ζούμε. Είναι ένα περιβάλλον τύπου Κούβας? Είναι ένα περιβάλλον τύπου Ιαπωνίας? Είναι ένα περιβάλλον τύπου Ελβετίας? Είναι ένα περιβάλλον τύπου Σιγκαπούρης που λέγαμε σήμερα? Ή είναι ένα περιβάλλον Τζιμπουτί, Νεπάλ και οτιδήποτε άλλο? Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας έχει ταυτοποιήσει τη συνείδησή του ότι αντί να τον πηγαίνει στον ουρανό, τον πηγαίνει στον πάτο της θάλασσας. Ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ τους συνεργάτες που και σήμερα υποστήριξαν την παραγωγή. Ευχαριστώ πολύ τη C-Jets που και σήμερα ήταν μαζί μας.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Και πριν σας αφήσω με την Samantha Fox, να σας πω ότι έχουμε επιστροφή από τις διακοπές, τα σχολεία, τις δουλειές και τις υποχρεώσεις. Το φθινόπωρο βάζει ήδη αρκετά στο πρόγραμμά μας. Ευτυχώς για τις ανάγκες του σπιτιού και τις επιχειρήσεις, μπορείτε πλέον να βρίσκετε ό,τι χρειάζεστε σε ένα σημείο στο νέο κατάστημα της ΔΕΗ στο Ηράκλειο. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73 θα βρείτε γρήγορη εξυπηρέτηση, έξυπνα αυτόματα ταμεία για εύκολες πληρωμές με μετρητά κάρτα και Iris, My ΔΕΗ Service Point και My ΔΕΗ 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Έτσι η επιστροφή στην καθημερινότητα γίνεται λίγο πιο ομαλή και αρκετά πιο έξυπνη. Καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα μέσα στο διαφημιστικό περιβάλλον της πηξίδας που σας αποχαιρετά. Γεια σας!

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 96 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φιλικρή 2,20 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ωχ, φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Ανοιχτός σε αντιπρόταση για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους, ο Υπουργός, όπως προέκυψε στη χθεσινή συνάντηση. Αγώνας ενάντια στο χρόνο για κατοίκους και αυτοδιοικητικούς. Καταπέλτηση η εισαγγελική πρόταση για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Ζήτησε την ενοχή των δύο ψαράδων. Νέα πειρά μέσω του Πολίτικα, Σφακιανάκη και Βαρδαβά για τη διαχείριση του Αλέξη Καλοκαιρινού στην υπόθεση με τις τουρκικές σημαίες. Ανέλαβαν την ευθύνη για την εικόνα Μιχάλης Βλατάκης και Ρένα Παπαδάκη. Τα μέτρα της ΔΕΘ σχολιάζουν στον Πολίτικα ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου και ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΝΗ. Βραχιολάκι για όσους έχουν περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αναλυτικά ειδήσεις, επέμεινε για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης στη συνάντηση που είχε χθες με αυτοδιοικητικούς και κατοίκους στο Υπουργείο. Ο κ. Πλεύρης ζήτησε ωστόσο αντιπρόταση για το χώρο της δομής, με κατοίκους και αυτοδιοικητικούς να ζητούν πίστοση χρόνου, μέσα στον οποίο θα αναζητηθεί εναλλακτική τοποθεσία. Η πρόταση έγινε αποδεκτή από τον Θάνο Πλεύρη με την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε εναλλακτική λύση θα πρέπει να προταθεί να έχει τη σύμφωνη γνώμη της αυτοδιοίκησης. Με αφορμή τη σχεδιαζόμενη λειτουργία δομής μεταναστών, ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου επισημαίνει την ανάγκη να διασφαλιστεί υγειονομική κάλυψη. Εν τω μεταξύ, νέα επιχείρηση διάσωσης 57 μεταναστών στήθηκε στα νότια των Καλών Λιμένων, με το χρόνο να πιέζει ασφυκτικά για την εξεύρεση λύσης στη φιλοξενία των αλλοδαπών. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, Μιχάλης Καραμαλάκης, μιλώντας στον Νίκο Αγγελάκη, αναφέρθηκε στη συνάντηση με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη και το σχέδιο για τη δημιουργία δομής στους αθανάτους. Μίλησε ακόμη για τις εξελίξεις στη ΔΕΠΑΝΑΛ αλλά και για την έντονη αντιπαράθεση για τις τουρκικές σημαίες στην οδό 25ης Αυγούστου στο πλαίσιο πολιτιστικής εκδήλωσης και για τη συνέντευξη αυτή θα μας μιλήσει ο Νίκος Αγγελάκης. Νίκο, καλό μεσημέρι, να ξεκινήσουμε.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Δεν σε αφήνω να μιλήσεις. να μιλήσουμε και να ξεκινήσουμε από τη δομή μεταναστών. Γιατί ο κύριος Καραμαλάκης αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, μια και συμμετείχε στη συνάντηση. Και φαίνεται ότι ο κύριος Πλεύρης πλέον πετά τον μπαλάκι στην τοπική αυτοδιοίκηση όπως έχει ξανακάνει στο παρελθόν.
1: Ναι, ακριβώς. Αν δεν έχει τη σφραγίδα, όπως είπες και εσύ, τη τοπική αυτοδιοίκηση, ο νέος τόπος που ενδεχομένως θα προτείνουν οι κάτοικοι των αθανάτων, δεν πρόκειται να προχωρήσει σε αυτό ο κύριος Πλεύρης. Αυτό λοιπόν που βγήκε, το καινούριο μάλλον που βγήκε, είναι ότι ενώ εμφανιζόταν αδιάλακτος μέχρι σήμερα ο κύριος Πλεύρης, τώρα αυτή η διαλλακτικότητα είναι κάτι καινούριο και επιτρέπει βέβαια να κατατεθούν και άλλες προτάσεις. Ο κύριος Καραμαλάκης λοιπόν είπε ότι από την πρώτη στιγμή είχε πει πως γιατί θα πρέπει να αυτή η δομή να γίνει στο Ηράκλειο. Όχι πως δεν πρέπει να γίνει στο Ηράκλειο, αλλά ότι μπορούν να υπάρχουν εναλλακτικοί χώροι που να πληρούν τις προϋποθέσεις και να μην είναι στο Δήμο Ηρακλείου.
0: Βέβαια, ζήτησε παρένθεση ο Υπουργός να είναι και κοντά στο λιμάνι ο χώρος αυτός.
1: Αλλά αυτό είπε ο κ. Καραμαλάκης. Τι σημασία έχει αν, αν είναι 10 λεπτά από το λιμάνι, αν είναι 20 ή αν είναι 30 λεπτά από το λιμάνι. Δεν έχει καμία σημασία και πράγμα νομίζω έχει δίκιο σε αυτό ο κ. Καραμαλάκης. Αυτό λοιπόν που τελικά βγήκε είναι να δούμε εάν αυτό το οποίο πρότειναν οι αυτοδιοικητικοί, παρεπιπτόντως να πούμε ότι ήταν εκεί η επικεφαλής των παρατάξεων στο Δημοτικό Συμβούλιο και ήταν εκεί και ο αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Συριγωνάκης. Ήταν όλοι αυτοί παρόντες στην σύσκεψη αυτή που έγινε, συνάντηση αυτή που έγινε με τον κύριο Πλεύρη. Είπε λοιπόν ότι αυτό που απομένει είναι να δούμε αν μπορεί να προκύψει στην πραγματικότητα. Εκείνος όμως φάνηκε σίγουρος ότι θα υπάρχει κάποια δομή, κάποιο σημείο, εν πάση περιπτώσει, κάποιο χώρο στο νομό, στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, που θα έχει τις προϋποθέσεις, θέλουν λέει τουλάχιστον 1000 τετραγωνικά μέτρα, ένα στρέμμα δηλαδή, που να μπορούν να μπουν μέσα κρεβάτια. Αυτό είπε ο κύριος Καραμαλάκης. Και είναι και μια, επαναλαμβάνω, θέση του κύριου Καραμαλάκη, την οποία έχει διατυπώσει από την πρώτη στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα δούμε, τα πράγματα θα δείξουν τώρα, Φιλία.
0: Να πούμε ότι τουλάχιστον ξεκαθάρισε ο κύριος Πλεύρης, γιατί είχαμε πολλά ερωτήματα από πλευράς των κατοίκων στο παρελθόν, ότι θα είναι μια κλειστή δομή, έως 48ωρη φιλοξενία και έως, αν δεν κάνω λάθος, 400 αλλοδαποί.
1: Αυτό που, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να μέμψει κανείς τον κύριο, να κατηγορήσει τον κύριο Πλεύρη, είναι ότι όλα αυτά δεν τα είχε εξ αρχής.
0: έτσι ώστε να μην
1: ακριβώς, έμεινε, υπάρχουν όλες αυτές οι... Αυτό το έχουν επισημάνει και εδώ τοπικοί, παρόλο και ο κ. Καραμαλάκης το επισήμανε, αλλά και πριν από τότε που είχε δημιουργηθεί το θέμα, μάλλον μέσα στο καλοκαίρι που είχε δημιουργηθεί το θέμα, που είχαμε μιλήσει και με τον πρόεδρο της ΔΕΠ, Ηρακλείου, της Νέας Δημοκρατίας, τον κ. Μιονουλάκη, αυτό είχε επισημάνει. Ότι έχει κάνει λάθος επικοινωνιακό το Υπουργείο. Διότι δεν έχει πει στον κόσμο εξ αρχής πώς θα είναι αυτή η δομή. Και νομίζουν ότι θα είναι χύμα στο κύμα, όπως λέμε στην καθομιλουμένη η κατάσταση, ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Τώρα σου μίλησε ο κύριος Καραμαλάκης και για δύο ακόμη ζητήματα, τη ΔΕΠΑΝΑΛ, που νομίζω το επόμενο διάστημα θα έρθει στο προσκήνιο με τον πιο έντονο τρόπο, και για τις τουρκικές σημαίες.
1: Ο κύριος Καραμαλάκης μίλησε για τη ΔΕΠΑΝΑΛ, η οποία να πούμε ότι έχει στείλει και επιστολή προς τον Δήμαρχο και στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι στο Δημοτικό Συμβούλιο ορίστηκε ο εκπρόσωπος. Καταρχάς να πούμε ότι η ΔΕΠΑΝΑΛ, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι μια ανώνυμος εταιρεία, η οποία μέτοχος είναι ο Δήμος. Και κάθε φορά που γίνεται η Γενική Συνέλευση, το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει τον εκπρόσωπο του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΑΝΑΛ για να ψηφίσει μια σειρά θεμάτων. Στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Καλοκαιρινός, και με αναπληρωτή τον κύριο Αγριμανάκη, όπως μας είπε ο κύριος Καραμαλάκης. Τα θέματα τα οποία παρουσίασε η Δημοτική Αρχή στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι θα ψηφίσει ο εκπρόσωπος που θα πάει στη Γενική Συνέλευση, απλώς ήταν τίτλοι. Δεν τους είχε έρθει κανένας φάκελος, δεν τους έχουν έρθει στοιχεία, και διερωτάται ο κύριος Καραμαλάκης τι θα πάει να ψηφίσει ο εκπρόσωπος. Μάλιστα υπάρχει και ένας τίτλος που λέει λοιπά θέματα. Ποια είναι αυτά τα λοιπά θέματα? Mm-hmm. Θα πρέπει να υποθούν διαφάνεια. Και βέβαια υπάρχει αυτή η ερώτηση, διότι το 2024 η ΔΕΠΑΝΑΛ παρουσίασε 10.600 ευρώ κέρδη και το 2025 1.100.000 ζημιά. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν θα πρέπει να τεθούν. Και γιατί, τι εντείνει την ανάγκη να τεθούν? Διότι μέχρι 31 Δεκάτου του 2026 όλες οι δημοτικές εταιρείες, οι αναπτυξιακές, θα πρέπει να συγχωνευτούν με κάποιες άλλες ή κάποια άλλη του Δήμου. Αυτό βάσει νόμου, έτσι. Εάν δεν γίνει αυτό, θα πρέπει να διαλυθούν. Και γεννώνται πάρα πολλά ερωτήματα αν διαλυθούν, τι θα γίνουν οι εργαζόμενοι και όλα τα σχετικά, τα κεφαλαιά της. Μην ξεχνάμε ότι διαχειρίζεται πολλά κέρια σημεία του Δήμου Ηρακλείου η ΔΕΠΑΝΑΛ, χώρια το τεχνικό κομμάτι που έχει. Mm-hmm. Οπότε ο κύριος Καραμαλάκης ζητάει στοιχεία, να ξέρει ότι αυτά θα πάει να ψηφίσει ο εκπρόσωπος, να πάρουν θέση της αντιπολίτευσης απέναντι σε αυτά τα στοιχεία, και να μην κρεμάται, να μην αιωρείται μάλλον αυτό το θέμα έρμεο πάνω από το Δήμο Ηρακλείου και από τους δημότες και βέβαια και από τους εργαζόμενους της ΔΕΠΑΝΑΛ. Διαφάνεια λοιπόν, για να μπορέσουν να πάρουν θέση πάνω σε αυτά τα θέματα. Η ΔΕΠΑΝΑΛ, να πούμε ότι πράγματι η Φιλία είναι μια εταιρεία η οποία είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Αυτό τώρα είναι δική μου εκτίμηση. Εάν συγχωνευτεί πράγματι με μια αναπτυξιακή εταιρεία, με τον αναπτυξιακό, ας πούμε, υπάρχει η αναπτυξιακή τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως λέγεται, και στο Δήμο Ηρακλείου, νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά στην πόλη.
0: Mm-hmm. Τώρα, σε σχέση με τις τουρκικές σημαίες, νομίζω τα αναφέραμε και χθες. Ο κύριος Καραμαλάκης, με επιστολή του προς τη Δημοτική Αρχή, ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις για το με ποιον τρόπο ακριβώς επελέγει να γίνει συγκεκριμένη διαδικασία εκδήλωση, με αποτέλεσμα να προκληθούν αντιδράσεις. Οπότε να μην τα επαναλάβουμε και σήμερα, ναι, και να ακούσουμε, αφού σε ευχαριστήσουμε.
1: Ναι, να πούμε, ναι, ότι το απόσπασμα που θα ακούσουμε είναι από τα όσα μας είπε ο κύριος Καραμαλάκης για το θέμα της ΔΕΠΑΝΑΛ.
0: Για το θέμα της ΔΕΠΑΝΑΛ. Σε ευχαριστούμε πολύ και τον ακούμε.
2: Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στα θέματα για συζήτηση, το νούμερο 5, το 5ο θέμα, ήταν να ορίσει ο Δήμος εκπρόσωπό του και αναπληρωτή του τη Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΑΝΑΛ. Mm-hmm. Και υπήρχε συνημμένο το έγγραφο της ΔΕΠΑΝΑΛ που το ζητούσε αυτό. Λοιπόν, η Δημοτική Αρχή πρότεινε ως εκπρόσωπό της στο Δήμαρχο, τον κύριο Καλοκαίρινο, mm-hmm, με αναπληρωτή του τον κύριο Αγριμανάκη. Είπα λοιπόν στην τοποθέτησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν γίνεται να ορίσουμε εκπρόσωπο και χωρίς να ορίσουμε τι θα πάει να κάνει ο εκπρόσωπος του Δήμου. Γιατί είναι, κοιτάξτε, η ΔΕΠΑΝΑΛ είναι μια ανώνυμη εταιρεία. στην οποία είναι μέτοχος ο Δήμος. Καταλάβατε.
1: Ναι, δεν είναι Δήμος, είναι εταιρεία που είναι μέτοχος ο Δήμος. Ναι, σωστά.
2: Αυτό ακριβώς. Στα θέματα λοιπόν που είναι για συζήτηση, όπως περιγράφονται στο έγγραφο της ΔΕΠΑΝΑΛ, είναι έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 25, η έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραμένα του 25, τρίτον, απαλλαγή των ορκωτών ελεκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραμένα χρήση του 25, τέταρτο, ορισμός ορκωτών ελεκτών για χρήση 26 και λοιπά θέματα. Εγώ λοιπόν είπα ότι δεν μπορεί να ορίσουμε εκπρόσωπο, προφανώς δεν αντιθέμε να ορίσει εκπρόσωπο ο Δήμος, είναι υποχρέωσή του. Mm-hmm. Αλλά ο εκπρόσωπος αυτός πρέπει να πάρει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τι θα πάει να κάνει στη Γενική Συνέλευση, τι θα ψηφίσει για κάθε θέμα. Δεν πάει να κάνει ότι κατά την κρίση του.
1: Ναι. Να αποφανθεί λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο και έτσι, με αυτή την απόφαση να πάει στη συνέλευση.
2: Στο τάδε θέμα θα πάει να ψηφίσει αυτό. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να προηγηθεί μια ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι. Μας δεν έγινε καμία ενημέρωση. Αυτά ζητούσα, τα αυτονόητα τα οποία προβλέπονται από τον νόμο. Mm-hmm. Είναι κάτι που το ζητάω εγώ επειδή έτσι μου έρχεται στο μυαλό σου και ακούγεται λογικό. Προβλέπονται. Ναι. Πρέπει να υπάρξει ενημέρωση, να μας μοιράσουν τις οικονομικές καταστάσεις κλπ. Εγώ βλέπω ότι στην προηγούμενη χρήση είχε ένα κέρδος παρουσιάστηκε ένα κέρδος 10.000 τόσο στην προηγούμενη χρήση του 24. Ναι. Όμως η 10.644 είχε κλείσει με κέρδος. Όμως στη χρήση αυτή οι ορκωτοί λογιστές διατύπωσαν γνώμη με επιφύλαξη. Με 4 ευρήματα. Ναι. Εγώ δεν τα σχολιάζω ούτε τα ερμηνεύω. Ζητώ όμως να μας γνωστοποιηθεί εάν και πώς αντιμετωπίστηκαν αυτές οι παρατηρήσεις στην επόμενη κρίση. Ενημερώνομαι ότι φέτος η ζημιά είναι πάνω από 1.100.000.
0: Καταπέλτης είναι η εισαγγελική πρόταση για τους κατηγορούμενους στη δίκη για το θάνατο του πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Ξύφη Βαλιράκη, ζητώντας την ενοχή των δύο ψαράδων. Σύμφωνα με την εισαγγελική εκτίμηση, τα στοιχεία της υπόθεσης οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο Ξύφης Βαλιράκης έπεσε στη θάλασσα έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από τους κατηγορούμενους τον Ιανουάριο του 2021 στην Ερέτρια. Περιέγραψε μάλιστα την εκδοχή κατά την οποία ένας από τους κατηγορούμενους χτύπησε τον πρώην Υπουργό με κοντάρι, με αποτέλεσμα εκείνος να βρεθεί στο νερό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα ευρήματα που κατά την άποψή του δεν συνάδουν με το σενάριο ενός ατυχήματος. Την έντονη αντίθεσή τους στους χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής Καλοκαιρινού, τόσο ως προς τη διοργάνωση της εκδήλωσης κατά την οποία εμφανίστηκαν τουρκικές σημαίες, όσο και ως προς τη διαχείριση της κρίσης που ακολούθησε, εξέφρασαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης Γιώργος Φακιανάκης και Κώστας Βαρδαβάς, μιλώντας στην εκπομπή Πηξίδα του Κώστα Σιλιγάρδου. Οι δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι άσκησαν δρυμία κριτική, ζητώντας σαφείς εξηγήσεις για τις αποφάσεις που ελήφθησαν πριν και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε στη συνέχεια το κύμα αντιδράσεων στην τοπική κοινωνία και έλαβε πανελλαδικές διαστάσεις. Ακούμε τους κυρίους Φακιανάκη και Βαρδαβά.
3: Για μένα, και όχι μόνο για μένα, για πολλούς Ηρακλειώτες και όχι για μερικούς και ορισμένους, όπως γράφτηκε από κάποιους ανθρώπους εδώ πέρα στην Κρήτη, θα πω ότι ήταν θλιβερό. Ήταν μια θλιβερή εικόνα. Πράγματι, αντέδρασε πάρα πολύ κόσμος. Πληγώθηκε πάρα πολύ κόσμος, διότι εμείς οφείλουμε, νομίζω, τους ανθρώπους που πραγματικά έδωσαν την ίδια τους τη ζωή για τη δικιά μας ελευθερία, να τους θυμούμε και να μην τους ξεχνάμε. Και να πούμε ότι πριν μερικές ημέρες, συγκεκριμένα εκεί, για αυτό το συγκεκριμένο δρόμο, την οδός 25 Αυγούστου, είχε γίνει πάλι εκεί μία εκδήλωση, η οποία ήταν για την τιμή αυτών των μπεσόντων που σφαλιάστηκαν τότε, το 1898 από τους Τούρκους, συγκεκριμένη οδό, την 25 Αυγούστου. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτική. Πιστεύω πράγματι, το πιστεύω, δεν θέλω να πω τη λέξη θέλω να πιστεύω, πιστεύω ότι δεν ήταν εκεμένο αυτό το γεγονός, ήταν κάτι το οποίο τους διέφυγε και δεν είναι κακό να βγουν και να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη. Όπως έκανε και ο κύριος Βλατάκη προς τιμή του, ο ίδιος ο κύριος Βλατάκης βγήκε και είπε ότι αναλαμβάνω την ευθύνη όλη της κατάστασης που αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί με το γεγονός ότι ήταν ο δημιουργός αυτής της εκδρομής, αυτής της παρέλασης. Εγώ όμως έχω πει και θα το ξαναπώ, φέρει και για μένα ευθύνη και ο Δήμος Ηρακλείου.
4: Συγγνώμη, όχι φέρει και για σας και ο Δήμος, είναι ο κύριος φορέας ο οποίος πρέπει να απολογηθεί.
3: Κοιτάξτε, επιτρέψτε μου να πω ξανά ότι για μένα, από εκεί έπειτα οι υπόλοιποι δεν ξέρω πώς το λαμβάνουν υπόψη τους, για μένα φέρει ευθύνη ο Δήμος. Σας είπα ότι προηγουμένως ο κύριος Βλατάκης ο ίδιος ανέφερε ότι ζητάει δημόσια συγγνώμη για όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, στο Δήμο Ηρακλείου. Να πω κύριε Σιλιγάρδο ότι το προηγούμενο διάστημα είχε γίνει αντίστοιχη παρέλαση, αντίστοιχη εκδήλωση στα Χανιά, όπου εκεί πρόλαβαν και δεν ξέρω ποιος πρόλαβε και οι άνθρωποι αυτοί που ήρθαν για πολιτιστικά στη χώρα μας δεν σήκωναν σημαίες εκεί στα Χανιά. Εδώ γιατί σήκωσαν σημαίες?
4: Επιτρέψτε
3: μου. Προσέξτε να πούμε κάτι, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Εγώ θα πω το εξής. Κανένας δεν είπε μία αποστολή όταν φτάνει σε μία χώρα και εκπροσωπεί τη χώρα της να μην κρατάει μία σημαία όπως και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλλά εδώ πέρα είπαν ότι ήταν από 365 χώρες, νομίζω ότι ήταν ένα πολιτιστικό γεγονός το οποίο συμμετείχαν πάρα πολλές χώρες. Εμείς δεν είδαμε τόσες σημαίες να κυματίζουν από άλλες χώρες και να σας πω ότι δεν είδαμε και από χώρες που συμμετείχαν καθόλου σημαία.
5: Σημερομηνίες ή κάποια γεγονότα που έχουν μείνει στην ιστορία αυτής της πόλης και συνεχίζουν να μας θυμίζουν τι περάσαμε για την ελευθερία μας, για τη δημοκρατία μας, τι έζησαν προγόνοι μας για να είμαστε σήμερα εδώ. Είμαστε υπέρ όλων των πολιτιστικών εκδηλώσεων, είμαστε υπέρ των εκδηλώσεων που συμπεριλαμβάνουν ανταλλαγή πολιτισμών, ιδεών και κουλτούρας, αλλά διαχρονικά θεωρούσαμε ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε πολύ ευαίσθητα ζητήματα. Η πλατεία 18 Άγγλων, ο πεζόδρομος της 25ης Αυγούστου που οδηγεί στα Λιοντάρια, έχει μείνει στην ιστορία της πόλης για τη μεγάλη σφαγή των χριστιανών, κάτι το οποίο γιορτάζουμε κάθε Αύγουστο και για το οποίο πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς τους συμβολισμούς και ως προς την ουσία. Δεν νομίζω ότι θα ενοχλούσε κανένα εάν μια οποιαδήποτε εκδήλωση τέτοιου περιεχομένου, το οποίο δεν νομίζω ότι οι παρελάσεις συμβολίζουν πολιτιστικά δρόμενα, γινόταν είτε σε ένα κυποθέατρο, είτε σε ένα γήπεδο, είτε σε μια άλλη περιοχή. Όμως θεωρώ ότι όλο αυτό προσβάλλει σε ένα βαθμό την ιστορία της πόλης, ό,τι συνέβη τότε, και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και δεν είμαστε.
0: Την ευθύνη για την εκδήλωση που προκάλεσε αντιδράσεις ανέλαβε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης Μιχάλης Βλατάκης, παρεμβαίνοντας στον Πολίτικα και στην εκπομπή Καθαρά Πολιτικά με τον Χρήστο Κόνστα. Χαρακτήρισε απαράδεκτη την εικόνα που δημιουργήθηκε στο συγκεκριμένο δρόμο, ζητώντας συγγνώμη και παραδέχθηκε ότι ο ίδιος ατύχησε επειδή δεν ήλεγξε από την αρχή την πορεία και τον τρόπο με τον οποίο είχε οργανωθεί η παρέλαση. Αν γνώριζα την εικόνα με τις τουρκικές σημαίες την 25η Αυγούστου, θα το είχα αποτρέψει, ανέφερε στην ίδια εκπομπή για το θέμα η αντιδήμαρχος πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου, Ρένα Παπαδάκη. Ακούμε την κυρία Παπαδάκη και τον κύριο Βλατάκη.

0: πέφτει σε αυτό το συγκεκριμένο δρόμο. Πληγώθηκα πάρα πολύ, όπου στενοχώρησα τους συμπολίτες μου και πόσο μάλλον εγώ που κατάγομαι από οι προπάποι μου έχουν σφαγιαστεί από τους τέσσερις ιερομάρτυρες Κρήτης, οι δύο, ο Εμμανουήλ και ο Αγγελής, είναι από τη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Έχω ένα λόγο παραπάνω να έχω αυτή την ευαισθησία και έστω και ένα Ηρακλειώτη να στενοχωρούσα με αυτή την εικόνα, αισθάνθηκα ότι έπρεπε να βγω και να ζητήσω συγγνώμη και από το σταθμό σας επιμένω να ζητάω συγγνώμη για αυτή την εικόνα όπου έχω εμπλακεί και εγώ και δεν έπρεπε να δείξουμε αυτή την εικόνα στο συγκεκριμένο δρόμο των παθών που είναι η ιστορία μας. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, το είπατε κι εσείς, όποιος καεί με το χυλό φυσάει και το γιαούρτι, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να αφήσω τουλάχιστον εγώ, αλλά και σίγουρα η πιο αγαπημένη αντιδήμαρχος που είχαμε ποτέ, η κυρία Παπαδάκη, η Ρένα, που κάνει ό,τι κάνει με αγάπη και μεγάλο πάθος, να συμβεί οτιδήποτε. Και βέβαια όταν πήγαμε στα Χανιά μετά την άλλη μέρα, δεν αφήσαμε παρά μόνο τις 10 σημαίες των κρατών να πηγαίνουν μπροστά και τίποτε άλλο.
1: Η ατυχή στιγμή ήταν ότι περάσανε πολλές σημαίες και από ένα δρόμο που η διοργανώτρια δεν γνώριζε ούτε την ιστορία του ούτε την σημασία του. Δεν απευθύνθηκα σε κανένα φορέα. Πραγματικά, αυτό που εγώ το είδα ως τουριστική πρόταση, ως πρόταση εξωστρέφειας, πολιτιστική και συνένωση λαών. Ευθύνθηκαμε λοιπόν να το συμπεριλάβουμε. Δεν είχαμε σχέση με τη διοργάνωση, είχαμε, η ευθύνη μας αφορά την φιλοξενία της εκδήλωσης. Έτσι ακριβώς το είδαμε και έτσι ακριβώς το αντιμετωπίσαμε.
2: Η πρόεδρος του Συλλόγου Αλαθιαδανών λέει ουσιαστικά στη δηλώση της ότι όταν σχεδιάζει μια πομπή οφείλεις να γνωρίζεις την ιστορία των δρόμων της πόλης σου. Θεωρείται άδικη αυτή την κριτική?
1: Δεν θέλω να σχολιάσω την κυρία Χατζηαδάν, την οποία εκτιμώ, αλλά ξαναλέω, δεν ήμουν εγώ διοργανωτής, ήμουν εγώ που όταν λέω εγώ, εννοώ ο Δήμος Ηρακλείου. Ο Δήμος Ηρακλείου δέχτηκε να φιλοξενήσει αυτή την εκδήλωση. Με τα ηχέγγυα βεβαίως που είχε η εκδήλωση αυτή, διότι όπως σας είπα και αναζήτηση κάναμε και είδαμε από άλλες εκδηλώσεις που έχουν κάνει ότι δεν υπήρχε κανένα θέμα, το θεωρήσαμε ενδιαφέρον κλπ. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του και εγώ σας περιγράφω ακριβώς τα γεγονότα. Και να προσθέσω, κύριε Κόντα, ότι κατανοώ τους ανθρώπους, κατανοώ την ευαισθησία των ανθρώπων, λυπάμαι για αυτό που έγινε, αλλά πραγματικά δεν ήταν μια εκδήλωση πολιτική, ήταν μια εκδήλωση πολιτιστική, η οποία σε ένα σημείο της πραγματικά είχε μια υπερβολή η οποία ενόχλησε τον κόσμο. Αυτό το σημείο.
3: Την έγκριση άσκησης ένδικων μέσων σχετικά με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορά το έργο επεξεργασία αποβλήτων εξ καφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στο Λατομείο Γουρνών, αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Χερσονήσου. Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια πλήθους αντιδράσεων και τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η λειτουργία μιας τέτοιας μονάδας σε έναν χώρο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και εγκύτητα σε κατοικημένες και τουριστικές ζώνες, όπως επισημαίνεται. Στις πολιτικές εξελίξεις, την ώρα που ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν πυκνώνει τις απλές του, η Αθήνα ζεσταίνει τις συμμαχίες της με ένα διπλωματικό μίνι μαραθώνιο του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Αίγυπτο στη Γαλλία. Αθήνα και Παρίσι βρίσκονται σε απευθείας επαφή ώστε να αντιμετωπιστούν όλα τα ενδεχόμενα σε περίπτωση που η Άγκυρα θελήσει να παρεμποδίσει το καλώδιο. Με αφορμή τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Αλέξης Τσίπρας θα παραθέσει σήμερα στις 5 το απόγευμα την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ, λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση του προγράμματος του νεοσύστατου κόμματός του και πάλι στη Θεσσαλονίκη. Ο επικεφαλής της Ελλάς θα επιχειρήσει να απαντήσει στις κυβερνητικές εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ. Στην ενδοοικογενειακή βία, τα τροχαία και τις ρευματοκλοπές, επισημένοντας ότι το πρόβλημα αποκτά διαστάσεις οργανωμένου εγκλήματος όταν αφορά επιχειρήσεις, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μιλώντας σε αθηναϊκό μέσο, αναφέρθηκε σε πολλά λάθη που έγιναν, όπως είπε, στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από αστυνομικό τμήμα και ανακοίνωσε βραχιολάκι για όσους έχουν περιοριστικά μέτρα για την ενδοοικογενειακή βία.
4: Πραγματικά πολύ σημαντικό. Θέλω να σας ανακοινώσω λοιπόν εδώ ότι προχωράμε να καθιερώσουμε βραχιολάκι σε όλους όσους τίθενται περιοριστικοί όροι, λέει δηλαδή ο εισαγγελέας ή ο ανακριτής, ο δικαστής, ότι δεν θα πλησιάζει το θύμα στα τόσα μέτρα. Αυτό σήμερα δυστυχώς δεν ελέγχεται. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε.
5: Ναι,
4: ναι. Πολλές φορές
5: παραβιάζονται κατά κόρον τα ασφαλιστικά μέτρα.
2: Αυτό είναι πολύ λοιπόν, σημαντικό που λέτε.
4: Να καθιερώσουμε. Ξεκινήσαμε τις διαδικασίες. Δεν μπορώ να σας πω ακόμα. Θα είμαι αναλυτικότερος.
5: Τι θα είναι αυτό λοιπόν?
4: Θα είναι ένα βραχιολάκι,
5: ναι,
4: το οποίο θα φέρει ο ύποπτος, ο καταδικαστής, εν πάση περιπτώσει,
5: ναι, ναι,
4: ή ο υπόδικος. Κυρίως είναι υπόδικοι αυτοί όλοι. Mm-hmm. Του λέει δεν θα πλησιάζει το θύμα για, στα τόσα μέτρα. Και εάν το κάνεις, πλέον από εκεί και πέρα είσαι υπότροπος και θα σε βάλω μέσα στο.
2: Ναι, ναι. Άρα θα έχει
4: θα είσαι
2: κάτι αντίστοιχο, ναι, ναι, και το θύμα.
4: Θα έχει κάποιο προφανώς
5: δέχτη. Κάποιο πομπό, κάποιο.
4: Εν πάση περιπτώσει, κάτι το οποίο, ναι, ναι, θα ειδοποιεί και το θύμα.
2: Είναι.
4: Αυτό. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι δημιουργανώνουμε στην Αθήνα ένα μεγάλο διεθνές φόρουμ με όλες τις προσωπικότητες θεσμικές και επιστημονικές που ασχολούνται με το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας. Mm. Έτσι ώστε το τέλος να βγει μια διακήρυξη για να πάμε μπροστά συνολικά και σε επίπεδο Ευρώπης και παγκοσμίως στο θέμα της ενδοοικογενειακής βίας. Mm. Και τρίτον, κοιτάξτε, πρέπει να κάνουμε όλη μια προσπάθεια να μειώσουμε αυτό το φαινόμενο το οποίο είναι παλιό, είναι από τότε που εμφανίστηκε το ανθρώπινο γένος, αλλά τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μια μεγάλη ανθίση και είναι η βία. Η βία πρέπει να την καταπολεμήσουμε και νομοθετικά και θεσμικά και στα σχολιά και στην οικογένεια και στην κοινωνία. Αυτή η βία που βλέπω μέσα στους δρόμους κάθε μέρα είναι λεκτική βία. Οι ύβρις που ανταλλάσσονται για το τίποτα.
2: Οι ξυλοδαρμοί που κατεβαίνουν από τα αυτοκίνητα.
4: Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα πολύ σημαντικό. Για τη βία, η αθλητική βία. Θυμηθείτε λίγο τι γινόταν πριν 2 χρόνια. Τι γινόταν έξω από τα γήπεδα και μέσα στα γήπεδα. Γιατί δεν γίνεται τώρα?
2: Είμαστε σε καλή.
4: Για έναν απλό λόγο. Ότι έχουμε αυστηρή νομοθεσία.
5: Εφαρμόστηκε ο νόμος.
4: Αυστηρή νομοθεσία η οποία εφαρμόζεται.
5: Μάλιστα.
4: Τίποτα άλλο.
2: Πείτε μου κάτι τελευταίο σε αυτό το κεφάλαιο. Στα πρωτόκολλα ασφαλείας των αστυνομικών τμήματων έχουν βελτιωθεί, διότι την περασμένη εβδομάδα είδαμε με έκπληξη να εισβάλλει κάποιος που κράταγε ένα μαχαίρι μέσα στο αστυνομικό τμήμα και για να τον αφοπλίσουν αναγκάστηκαν να τον πυροβολήσουν μέσα στο τμήμα.
4: Ναι, εγώ πιστεύω
2: κάποτε
4: ότι
2: κάποτε ήταν ξέφραγα αμπέλια τα αστυνομικά τμήματα.
4: Κύριε Χιώτη, η ερώτηση είναι διαφορετική, πρέπει να είναι διαφορετική. Το αστυνομικό τμήμα είναι μια υπηρεσία, όπως όλες οι υπηρεσίες της χώρας. Επειδή όμως είναι ένστολο και ένοπλο σώμα, θέλουμε να είναι ακόμα μεγαλύτερη η ασφάλεια. Και είναι σωστό αυτό. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα σχετικά με την ψυχική υγεία. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τους διαχειρίζονται γιατροί με έναν τρόπο ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα.
3: Καινοτόμο μέτρο χαρακτήριζεται από την κυβέρνηση ο Κουμπαράς για τη νέα γενιά που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ με κρατική ενίσχυση τις καταθέσεις των γονέων σε λογαριασμούς παιδιών έως 2 ετών με σκοπό την αποταμίευση. Και θα παραμείνουμε στο θέμα για να συζητήσουμε γενικότερα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ με τον πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων Ηρακλείου, τον κύριο Μανώλη Αχλαδιανάκη. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε.
6: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές μας.
3: Κύριε Αχλαδιανάκη, η αλήθεια είναι ότι είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το μέτρο του Κουμπαρά. Ήταν κάτι διαφορετικό που ακούσαμε και έχει προοπτικές για το μέλλον, γιατί από αποταμίευση νομίζω δεν πάμε ιδιαίτερα καλά. Αλλά προσπαθώντας και εγώ να θυμηθώ, όταν γεννήθηκαν τα παιδιά μου, αν περίσευαν χρήματα για αποταμίευση, νομίζω είναι αρνητικό το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς.
6: Εγώ βλέπω ότι πάλι η μπάλα είναι στην εξέδρα. Και γιατί είναι στην εξέδρα? Σαν μέτρο σίγουρα είναι θετικό. Αλλά για ποια παιδιά μιλάμε? Εδώ πρώτα πρέπει να βρούμε τις προϋποθέσεις που θα γεννηθούν παιδιά. Και ξέρετε ότι σήμερα συρρυκνώνεται ο πληθυσμός μας με ρυθμούς πραγματικά που δεν μπορείς να συλλάβει το ανθρώπινο μυαλό. Κάθε χρόνο κλείνουν σχολιά. Αντί λοιπόν να πάρουμε μέτρα στην κατεύθυνση του να γεννηθούν παιδιά δημιουργώντας θεσμικού τύπου μέτρα και παρεμβάσεις, στείλαμε ένα πυροτέχνημα που ναι, ακούγεται όμορφο. Αλλά πάλι λέω η μπάλα στην εξέδρα, γιατί πήρε ένα μέτρο τώρα για την επόμενη κυβέρνηση που δεν ξέρουμε τι θα κάνουν αυτοί. Σήμερα όμως που κυβερνά έπρεπε να πάρει ή μάλλον να υλοποιήσει την υπόσχεσή του που έχει δώσει.

0: μας δεν μοριοδοτούνται όπως πρέπει ή όπως τα παιδιά των πολυτέκνων, που θα μπορούσαν να είναι πραγματικά ένα κίνητρο σημαντικό που ήμουν έτοιμος να το χειροκροτήσω, δεν λέει απολύτως τίποτα.
1: Να σας πω, κύριε Χλαδιανάκη, για να μείνουμε σε αυτό το θέμα, ότι είπε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Μαρκόπουλος, η τρίτεκνη στην πράξη είναι νέα πολυτεκνία. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την παρέμβαση για τις τρίτεκνες οικογένειες, η οποία, όπως είπε, αφορά περίπου 86.000 οικογένειες, και συνέδεσε το μέτρο με την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Είναι η τρίτεκνη στην πράξη νέα πολυτεκνία?
0: Μα σας είπα, εγώ λυπάμαι για αυτόν τον κύριο, ο οποίος ήταν και δημοσιογράφος και προσπαθεί να παραποιεί τα γεγονότα. Η πολυτεχνία είναι ένα άρθρο και ένας νόμος που έλεγε κάποιος πρωθυπουργός. Θα έπρεπε, όπως το 79, που ήταν πολυτεχνή με τα 5 παιδιά και ψηφίστηκε τότε από 4 παιδιά και πάνω, ενώ πριν ήταν από 5 και πάνω, άρα σήμερα η σημερινή πολυτεχνία που είναι επιταχτική ανάγκη θα έπρεπε να υπάρχει το ίδιο άρθρο που να λέει από 3 παιδιά και πάνω, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα μας δουλεύουν ψηλό γαζί και όλα αυτά τα μέτρα ήταν για να υπαρπάξουν ψήφους. Γιατί δεν τους κοστίζει τίποτα να λένε τώρα για το ταμιευτικό που λέτε εσείς. Πρέπει πρώτα να κάνει κάποιος το παιδί, πρέπει πρώτα να βάλει αυτός λεφτά και μετά θα έρθει η κυβέρνηση να βάλει. Δεν είναι το μέτρο? Δεν είναι αστείο λοιπόν όταν μπορείς να πάρεις νέο μέτρο για τη λύση του δημογραφικού, να θεσμοθετήσεις ότι βάουτσερ θα παίρνουν όλοι, αλλά θα υπάρχουν θέσεις για τα βάουτσερ για τα μικρά παιδιά, για βρεφικούς, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγία, δημόσια εκπαίδευση γενικώς, η υγεία μας που στενάζει, που δεν μπορείς να επισκεφθείς. Βλέπετε ότι όλες οι συνέντευξες θέλουν να κάνουν επειδή πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί πάνε άραγε? Αναρωτιέμαι κι εγώ. Θέλω να σας πω ότι επειδή ήμουν λειτουργός στην υγεία, η ασφάλεια που παρέχουν τα νοσοκομεία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί δεν πάνε? Γιατί δεν βοηθά το κράτος? Γιατί δεν ρυθμίζει τα οικονομικά όπως πρέπει, να μην χρειάζεται να πληρώνει ο άλλος φακελάκι για να βρει γιατρό? Είναι πραγματικά λυπηρό. Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ να βλέπω να μειώνονται ακόμα και τα βάουτσερ φέτο. Βγήκε ο αντιδήμαρχος εδώ και είπε ότι το ενδιαφέρον των παιδιών είναι πολύ χαμηλότερο έναντι πέρυσι και του χρόνου θα είναι ακόμα χαμηλότερο και ούτω καθεξής. Άρα για μένα το κίνητρο είναι αυτό που θα πρέπει να δώσει αυτή η κυβέρνηση, το πώς θα παντρεύεται το παιδί, το πώς θα μεγαλώσει το χρόνο γονιμότητας της μάνας με μια καλοπληρωμένη εργασία και μια ασφάλιση ακόμα για να κάθεται σπίτι. Αν δεν παρθούν γενναία μέτρα, δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε ανάταξη του δημογραφικού. Και αυτό το βλέπουμε. Παίρνουν ημίμετρα συνέχεια. Πέρυσι θυμάστε τι εξήγηλε. Τι εξήγηλε πέρυσι? Ισοβιότητα τριτεκνίας. Αλλά δεν έβαλε μέσα τα παιδιά, όπως είναι στους πολυτεκνούς. Έβαλε μόνο τους γονείς. Και ρώτησε εγώ ένα υπουργό. Ρε φίλε, όταν ένας έχει κάνει 3 παιδιά, αλίμονό του και δεν έχει εργασία, πώς θα τα μεγαλώσει? Άρα εσύ του λες, αν κάνεις 3 παιδιά και δεν έχεις εργασία, σου δίνω την ισοβιότητα για να μοριοδοτηθείς και να αποκτήσεις εργασία. Και αυτό δεν είναι ντουφεκιά στον αέρα? Δηλαδή όταν εξειδικεύεις τα μέτρα, πραγματικά εξοργίζεσαι. Πήγα στη Θεσσαλονίκη έχοντας τη φαρέτρα μου κουβέντες και υποσχέσεις ανθρώπων για την εξομοίωση. Και καθόμουν σαν το μάπα τελικά, συγγνώμη για την έκφραση, μπροστά σε μια τηλεόραση να περιμένω να το ακούσω. Άνθρακας ο θησαυρός για μια ακόμα φορά. Θα σου πω ένα στοιχείο για να μην... Γιατί πραγματικά αυτές τις ημέρες νιώθω περίεργα. Εμείς, όπως ξέρετε, τιμούμε και τα παιδιά που περνάνε στο πανεπιστήμιο, αλλά και τις μάνες που γίνανε τρίτεκνες κάθε προηγούμενη χρονιά. Το 23 είχαμε να τιμήσουμε 83 μάνες. Που είχαν, αυτές που είχαν, ήταν εγγεγραμμένες, εν πάση περιπτώσει, είχαν κάνει το τρίτο παιδί. Το 24 είχαμε να τιμήσουμε περίπου 60 και φέτο 55. Για σκεφτείτε, γιατί αυτό είναι ένας δείχτης.
1: Είναι ένας δείκτης που δείχνει και καταδεικνύει πώς προχωρούν τα πράγματα και λέτε συγκεκριμένα

0: ότι πριν φτάσουμε στα μέτρα όπως αυτό της αποταμίευσης, θα πρέπει να διασφαλίσουμε το πώς θα γεννηθούν τα παιδιά, το πώς θα μεγαλώσουν, σε ποιο σπίτι θα μένουν, σε ποιο παιδικό σταθμό θα πηγαίνουν, με τι χρήματα δηλαδή θα ζει όλη η οικογένεια. Άρα προτάσεις για το δημογραφικό δεν ακούσαμε, γιατί προσωπικά διαφωνώ με όλη αυτή την παροχολογία από όλες τις κυβερνήσεις στη ΔΕΘ. Από τη στιγμή όμως που έχουμε μπει στο χορό, θα πρέπει να χορέψουμε και να αφορούν και σημαντικά θέματα.
1: Μα εδώ πρέπει να ξυπνήσουμε σαν κοινωνία, να μην ακούμε τα βαρύ δουδουπά, να πηγαίνουμε στην ουσία. Επειδή πάνω ο ρόλος μου στη Θεσσαλονίκη ήταν ζητός, δηλαδή από τη μια εταιρεία τέχνη και από την άλλη συνταξιούχη, όπως γνωρίζετε ασχολούμαι με τους συνταξιούχους. Τι ανακοίνωση για τους συνταξιούχους, από 300 ευρώ λέει, που έδωσε πέρυσι, τους δίνει ακόμα ένα κατοστάρικο σε ετήσια βάση. Πόσο είναι τη διάρκεια μέρα αυτό το κατοστάρικο? Εγώ είπα ότι το καλαμάκι που μένουμε το καφέ μας προσφέρει. Κι όμως αυτοί το διατυμπανίζουν με τέτοιο τρόπο που πραγματικά, ρε παιδί μου, είναι να αναρωτιές. Μα μας θεωρούν τόσο πρόβατα, ρε γαμωτό μου. Μας πήρανε τη 13η και τη 14η. Μας περικόψανε τις συντάξεις στο έπακρον. Και όμως έχουν το θράσος να μιλούν για παροχές. Και τα δισεκατομμύρια κάνουν φτερά συνέχεια και γυρίζουν πάνω από το κεφάλι μας. Αλλά δεν κάθονται σε εμάς. Κάθονται μόνο σε λίγου. Αλλά με το δημογραφικό που λέτε. Είχα κάνει μία πρόταση πριν από 10 χρόνια και είπα, ρε παιδιά, για να παντρευτεί ένα ζευγάρι πρέπει να νιώθει κάποια ασφάλεια από την ώρα που δεν υπάρχει καλοπληρωμένη εργασία. Πώς θα παντρευτούν τα παιδιά? Δώστε λοιπόν και θεσπίστε ένα δάνειο γάμου, δημοσιεύτηκε και σε όλες τις εφημερίδες αυτό που σας λέω. Ένα δάνειο γάμου που να λέτε παντρευτείτε. Εμείς εδώ είμαστε σαν κράτος να σας δώσουμε άτοκο δάνειο για τα χρόνια που θα κάνετε την οικογένεια. Θα το πληρώνετε άτοκο όταν κάνετε το γάμο σας, όταν κάνετε το πρώτο παιδί, το δεύτερο παιδί και όταν μπείτε στη διαδικασία του τρίτου, ό,τι υπόλοιπο μένει αρκεί να είστε συνεπείς όλα τα χρόνια και να πληρώνετε τη δόση, θα σας το χαρίζουμε. Ακούστε τώρα απάντηση, υπουργό. Καλά ρε Μανώλη. Και πού θα βρούμε τα λεφτά? Και αν τα απαντώ εγώ. Εγώ θα σου τα βρω αρκεί να απαντήσει ένα ερώτημα που έχω. Αν ξεκινήσουμε τώρα να το εφαρμόζουμε, σε πόσα χρόνια θα γεννηθεί το τρίτο παιδί και πόσα τρίτα παιδιά θα γεννηθούνε? Τι ήθελα να πω. Το κίνητρο είναι το παν στη ζωή. Αλλά να είναι ουσιαστικό κίνητρο. Αν δεν είναι ουσιαστικό κίνητρο που να έχει... να έχει διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της οικογένειας, τις σπουδές των παιδιών και όλα τα υπόλοιπα που είπαμε πριν, δεν πρόκειται κανείς να μπει να κάνει το παιδί.
0: Και κάπως έτσι, κύριε Χλαδιανάκη, σας διακόπτω, φτάνουμε στο σημείο κάθε χρόνο στην πρώτη τάξη του Δημοτικού να φοιτούν όλο και λιγότερα παιδιά, πόσο μάλλον να αυξάνονται και οι τρίτεκνες οικογένειες, είναι μάλλον φρούδες οι ελπίδες. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να στηρίξει τους τριτέκνους ή τους, ακόμα και τους πολύτεκνους? Δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια ή επιλέγει να στηρίζει μεγαλύτερες κατηγορίες εργαζομένων για δικούς της λόγους?
1: Το πρώτο πράγμα που θα σας πω είναι ότι υπάρχει αγνωσία σε όσους αναλαμβάνουν τις τύχεις αυτού του τόπου. Δεν υπάρχει δηλαδή γνώση, γιατί είναι ένα ερώτημα το οποίο είναι δυναμικό και ισχύει πάντα. Είναι να κάνετε στους πολιτικούς. Γιατί δεν τους κάνετε? Είναι θέμα δημοσιονομικού κόστους? Γιατί δεν υπάρχει. Έχω τα στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Άρα για να μην το κάνουν έχουν στόχευση. Θέλουν τα λεφτά να πηγαίνουν σε λίγους, να γίνονται όλο και πλουσιότεροι και μη συνέχεια... να μην μπορούμε να αγοράσουμε το καθημερινό φαγητό και πόσο μάλλον η οικογένεια με τα δίδαχτρα και τα λοιπά των παιδιών. Άρα είναι στοχευμένη η κατάσταση και θέλουν να γεμίσουν μετανάστες ορφανώς στη χώρα μας. Γιατί το δημογραφικό δεν τους απασχολεί. Ξέρετε, όταν έχεις αυτή τη στιγμή τον πληθυσμό του κόσμου να αυξάνεται και στη χώρα σου δεν αυξάνεται, επαναπάβεσαι, όχι εσύ ή εγώ, αλλά αυτοί που κυβερνούν και λένε να σου κάνουμε τα εύκολα. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία των δύσκολων. Είναι τόσο άχρηστη για μένα από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Και έχω πάει στη Βουλή και έχω μιλήσει τόσες φορές και όταν κόβανε το δημογραφικό επίδομα, απευθυνόμενος τότε στον Τζακαλώτο, του λέω τι είναι αυτό που πάνε να κάνετε. Λέει και εγώ είμαι τρίτεκνος. Λέω δώσε μου τα λεφτά σου, να σου δώσω τα δικά μου, να μεγαλώσει τα παιδιά σου με τα δικά μου για να καταλάβεις τι πάνε να κάνεις τώρα. Με την κυρία Φωτίου θέλω να πω ότι είναι διαχρονικό το θέμα, δεν είναι θέμα της σημερινής κυβέρνησης.
0: Κύριε Χλαδιανάκη, νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία και στο μέλλον να ξανασυζητήσουμε τα ζητήματα που αφορούν και τους τριτέκνους. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια.
1: Να
0: κλείσουμε με αυτό.
1: Παρακαλώ, δεν δευτερόλεπτα, γιατί την Τετάρτη που έρχεται ο Σύλλογος Τριτέκνων τιμά όλα τα παιδιά που περάσανε στο Πανεπιστήμιο, στο Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Έχουμε τη χοροδία μας που θα σας διασκεδάσουμε και παράλληλα θα τιμήσουμε τα παιδιά μας. Όσοι επιθυμείτε να δείτε, θα είναι μια βραδιά τιμή για αυτά τα παιδιά και την προσπάθεια που κάνουν.
0: Και φυσικά επιβραβεύουμε και εμείς τα παιδιά που τα κατάφεραν. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Τώρα για τη γλυκόπικρη, όπως τη χαρακτήρισε γεύση, που άφησαν στην επιχειρηματική κοινότητα οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Βαγγέλης Καρκανάκης. Όπως είπε, οι προσδοκίες για ουσιαστικότερη στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήταν μεγαλύτερες. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος, στην κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, στη μείωση της προκαταβολής φόρου, στις ταχύτερες αποσβέσεις για νέες επενδύσεις και στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

0: έστω και σε επίπεδο μικρότερο του προσδοκόμενου, ικανοποιήθηκαν αρκετά από τα αιτήματα που είχαμε υποβάλει ως επιμελητηριακή κοινότητα σε όλες τις επαφές που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τα κυβερνητικά στελέχη, και είχαμε καταλήξει και σε έναν συνολικό υπόμνημα θέσεων και τεχνικό φάκελο, τον οποίο είχαμε αποστείλει στον Πρωθυπουργό σχετικά με τα αναμενόμενα από τις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ. Μπορώ να πω ότι αρκετά από τα αιτήματα που είχαμε σε συνολικά 7 άξονες μέτρων που είχαμε ζητηθεί, νομίζω ότι έλαβαν μια θετική απάντηση και μια ικανοποίηση στο μέτρο που από ό,τι φαίνεται είχε τη δυνατότητα ο Πρωθυπουργός να ικανοποιήσει. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα παράδειγμα στο θέμα της κατάργησης των τεκμαρτού υπολογισμού του φορολογικού εισοδήματος των ελευθερών επαγγελματικών επιχειρήσεων. Σε αυτό πράγματι με την κατάργηση των προσαξίσεων που εκτόξευαν αυτό το ελάχιστο φορολογικό εισόδημα λόγω της μισθοδοσίας και του υψηλότερου τζίρου από τον μέσο όρο του κλάδου, καταργώντας αυτό, επί της ουσίας σχεδόν καταργείται ο προσδιορισμός τεκμαρτού εισοδήματος για αυτές τις κατηγορίες επιχειρήσεων. Βέβαια, για να επιτύχουν αυτό οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες, θα πρέπει να τηρούν κάποιες προϋποθέσεις, επί της ουσίας να έχουν προσαρμοστεί στις νόμιμες υποχρεώσεις τους όσον αφορά το My Data, τη σύνδεση του POS με τις ταμιακές μηχανές, να μην έχουν κάποιο πρόστιμο από φορολογικές παραβάσεις και να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις ΦΠΑ. Εισοδήματος πρέπει δηλαδή να έχουν αυτά τα απαραίτητα στοιχεία.
1: Ναι, είναι προϋποθέσεις αυτά.
0: Προϋποθέσεις αυτές. Με αυτά τα δεδομένα, οι περισσότεροι επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις σε όλη την περιφέρεια πλην Αττικής, επί της ουσίας καταργούνται ο προσδιορισμός βάσης τεκμηρίων.
2: Εκτός του πακέτου της ΔΕΘ υποστηρίζουν ότι έμειναν βιοτέχνες και έμποροι, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι κανένα μέτρο ανακούφισης δεν υπήρξε ώστε να μπει ανάχωμα στο τσουνάμι που βιώνουν εν μέσω ακρίβειας και υψηλού κόστους λειτουργίας που γονατίζει τις επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ηρακλείου, Χαράλαμπος Λεκάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, περίμεναν πιο γενναία μείωση της προκαταβολής φόρου, μείωση του ΦΠΑ και ουσιαστικές παρεμβάσεις, καθώς οι επιχειρήσεις ασφικτίουν.
3: Ο κόστος αυτή τη στιγμή έχει εκτοξευθεί, έχει περάσει το 30%. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η τιμή των καυσίμων ανεβαίνει σε καθημερινή βάση. Η τιμή της ενέργειας, της ηλεκτρικής, ανεβαίνει κάθε μήνα και διαφορετικούς λογαριασμούς. Και αντί αυτού δεν ακούσαμε τίποτα σε αυτό το πλαίσιο. Ξέρετε, εμείς και επειδή είμαστε και με ένα νησί, επιβαρυνόμαστε υπέρμετρα από όλες αυτές τις αυξήσεις, είτε έχουν να κάνουν με το ενεργειακό είτε με τα καύσιμα με τα μεταφορικά, τα οποία η πλειοψηφία των πρώτων υλών που χρησιμοποιούμε των εμπορευμάτων έρχεται από την υπόλοιπη χώρα είτε από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Και σε αυτό το τομέα δεν ακούσαμε τίποτα. Σε βάθος τριετίας να έχουμε μια μείωση στις τιμές της ενέργειας στη στιγμή που αυτή τη στιγμή που συζητάμε έχουν ξαναπεράσει κατά πολύ το 30%, δεν νομίζω ότι επιφέρει. Σήμερα υπάρχει το πρόβλημα και δεν ξέρουμε αν σε βάθος τριετίας θα συνεχίζει να υπάρχει το πρόβλημα αυτό που υπάρχει με τις υψηλές τιμές ενέργειας.
2: Ανάμεσα στις ανακοινώσεις ακούσαμε και ότι οι φορολογικές δηλώσεις του 2029 τότε θα ξεκινήσει και μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις. Δεν ξέρω αν αγγίζει το δικό σας κλάδο και δεν ξέρω αν είναι κάτι που ικανοποιεί μέρος για παράδειγμα, βεβαίως, των εργαζομένων.
3: Βεβαίως και αγγίζει τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, αλλά η μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55 που είναι σήμερα για τις ατομικές επιχειρήσεις το 50 και από το 80 που είναι στις επιχειρήσεις της τις εταιρικές επιχειρήσεις, από το 80 σταδιακή μείωση κάθε χρόνο 5%, νομίζω είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό που μειώνεται, και μην ξεχνάμε ότι η προκαταβολή φόρου είναι χρήματα που στερούνται από τις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να επενδύσουν σε αναβάθμιση του εξοπλισμού τους. Είναι χρήματα που δίνονται ως βοήθημα προς την πλευρά της πολιτείας προκειμένου να ανταπεξέλθει, όπως ήταν και το τέλος επιτεδέματος, προκειμένου να πληρωθούν και να αυξηθούν τα οικονομικά του κράτους. Σήμερα όμως, όπως συζητάμε, από εκεί διαστόματος της πολιτείας, αυτά τα μεγάλα προβλήματα της οικονομίας μας έχουν ξεπεραστεί. Σαφώς και θα πρέπει να τηρούνται κάποιες δεσμεύσεις προς τους δανειστές μας, αλλά δεν νομίζω ότι, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ μικρή η μείωση.
2: Στη σύλληψη δύο νεαρών ηλικίας 25 και 24 ετών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν ποσότητα κάναβης, καθώς και 400 ευρώ, τα οποία εκτιμώνται ότι προέρχονται από παράνομη δραστηριότητα. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Αφορά άτομα ηλικίας από 16 έως 67 ετών με ειδική πρόβλεψη έως τα 77 έτη για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Όσους έχουν ποσοστό κύριας πάθησης τουλάχιστον 67% ή τελούν σε κατάσταση απόλυτης αναπηρίας, διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια. Το παζάρι Δεύτερο Χέρι-Χέρι Βοήθεια συμπληρώνει φέτος 21 χρόνια παρουσία στο Ηράκλειο, έχοντας εξελιχθεί σε ένα θεσμό αλληλεγγύης. Η πρόεδρος του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, Μέρη Παχιαδάκη, μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη και εξήγησε γιατί αντικείμενα που δεν είναι πλέον χρήσιμα για τον ιδιοκτήτη τους μπορούν να αποκτήσουν μια δεύτερη ζωή.
4: Είναι ακριβώς. Να σας πω και κάτι. Αυτή η επαναχρησιμοποίηση, πάντα το έλεγα και θα το λέω πάντα, ότι συμβάλλει στον πολιτισμό μας. Ειλικρινά, μέσα σε αυτή την, σας είπα προηγουμένως, την υπερκαταναλωτική κοινωνία, πρέπει να μάθουμε ότι τα πράγματα δεν πρέπει να τα πετούμε εύκολα, γιατί μπορεί να υπηρετήσουν ένα άλλο σκοπό.
1: Βέβαια, σαφώς.
4: Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και να πω και μια άλλη διάσταση. Νιώθω με κάθε χρόνο ότι είμαστε ένας πόλος έλξης για να έρθουν άνθρωποι. Ειλικρινά, γίνονται απίστευτες συναντήσεις. Περιμένουν όλοι, μετά που πέρασαν τόσα χρόνια, μικρά παιδιά που τα μεγάλωσαν, μικρά παιδιά, έρχονται πλέον, είναι σήμερα φοιτητές, και έρχονται και μας βρίσκουν και μας λένε, πήραμε τότε, φέραμε τα δικά μας τετράδια. Αν είναι ευαισθητοποιημένη η οικογένεια, οι γονείς, η μάνα ή ο πατέρας, να ξέρετε ότι αυτό μεταλαμπαδεύεται και στα παιδιά. Ερχόταν λοιπόν παιδιά με το καροτσάκι αυτό που πάει ή με την τσάντα που πηγαίνει στο σχολείο, και ήρθε μετά και λέει, εγώ σας έφερα τα φοιτητικά μου βιβλία, τα οποία πια δεν μου χρειάζονται, γιατί τέλειωσα, γιατί δεν τα θέλω, θα χρειαστούν σε κάποιο νέο φοιτητή. Βλέπετε μια νοοτροπία, μια διάρκεια που έχει αυτή η νοοτροπία.
1: Σωστά. Σταθήκαμε βέβαια στα βιβλία, αλλά δεν είναι μόνο στο παζάρι βιβλία, έτσι. Είναι και άλλα. Οτιδήποτε αντικείμενο, εν πάση περιπτώσει, εμείς πια δεν χρειαζόμαστε και θέλουμε να το προσφέρουμε.
4: Σαφέστατα, έχουμε, αν σας πω ότι είναι χιλιάδες τα πράγματα, μπορεί να μην το πιστεύει κανείς. Όμως, χρησιμοποιώ συχνό και θα με ακούσετε να λέω ότι νιώθω προσωπικά ότι είμαι ευγνώμων. Ανοίξαμε αυτό το κεφάλαιο που λέγεται δεύτερο χέρι, που τα πρώτα χρόνια πρέπει να πω, ο φόβος μας ήταν μεγάλος ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό σε μια κοινωνία με Ηρακλειώτες, οι οποίοι δεν είχαν συνηθίσει κάτι τέτοιο. Όμως διαψευστήκαμε από την πρώτη χρονιά. Και σας λέω ειλικρινά ότι εκεί νιώσαμε ότι υπάρχουν ηλικίες, υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις ανθρώπων. που αναζητούν πράγματα τα οποία ίσως οι ίδιοι να μην τα έχουν καταφέρει να τα βρουν. Επειδή λοιπόν ένας χώρος στον οποίο μπορούν να βρουν αντικείμενα τα οποία σε αυτό σκεφτότανε ότι αν είχα λεφτά θα μπορούσα να το πάρω.
2: Και ήρθε η ώρα για την αθλητική μας ενημέρωση.
5: Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Ακούμε το Μανώλη Σαρή από τον Sport FM. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην Λότζια. Παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, του ιδιοκτήτη της ΠΑΕΟΦΗ Μιχάλη Μπούση, με φόντο το θέμα του γηπέδου του Συλλόγου στην περιοχή του Κορώνη Μαγαρά. Αποφασίστηκε να συντεταχθούν όλοι ομόφωνα, προκειμένου να απευθυνθούν στο κεντρικό κράτος, προκειμένου να ακολουθήσουν τα επόμενα βήματα για την κατασκευή του νέου γηπέδου. Στην ελληνική επικαιρότητα, σπουδαία νίκη πέτυχε η ΑΕΚ κόντρα στην Λας Κλίντζερ της Αυστρίας στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League, επικρατώντας με 1-0. Χρυσό σκόρερ για τους πρωταθλητές Ελλάδας, ο Ρουμάνος Μαρίν.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και περνάμε στο χρηματιστήριο με τη Eurobank χρηματιστηριακή στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου και τη βοήθεια του κυρίου Κρυθινάκη και για σήμερα. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε. Κύριε Κρυθινάκη, μας ακούτε? Θα επανέλθουμε στη συνέχεια του δελτίου μας, ως τότε να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στο Βερολίνο και σε άλλες γερμανικές πόλεις κατά του ακροδεξιού κόμματος AfD μετά την εκλογική του νίκη στη Σαξονία-Άνχαλτ. Στη Γερμανική Βουλή αρχίζει η συζήτηση για τον προϋπολογισμό, ο οποίος δίνει έμφαση στην άμυνα και την ασφάλεια, προβλέποντας παράλληλα περικοπές δαπανών και μεταρρυθμίσεις στο κοινωνικό κράτος. Σφόδρες συγκρούσεις ξέσπασαν χθες βράδυ έξω από το Κοινοβούλιο στα Τίρανα ανάμεσα στους αστυνομικούς και τους διαδηλωτές, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ. Επιχείρησαν ακόμη και να αποκλείσουν τους βουλευτές μέσα στο κτίριο. Οι πτήσεις από βρετανικά αεροδρόμια επαναλήφθηκαν νωρίς σήμερα έπειτα από το χθεσινό χάος με χίλιες ακυρώσεις πτήσεων λόγω δυσλειτουργίας στον έλεγχο της εναέρειας κυκλοφορίας. Ωστόσο, τα αεροδρόμια προειδοποίησαν ότι θα χρειαστεί χρόνος μέχρι και την επιστροφή στα κανονικά επίπεδα και τα ερωτήματα αυξάνονται σχετικά με την αξιοπιστία των συστημάτων της βρετανικής αεροπορίας. Και σχεδόν ανέπαφη βρέθηκε ταφική κατασκευή της προϊσπανικής περίοδου ηλικίας περίπου 600 ετών στο Περού. Και ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε και πάλι στη Eurobank χρηματιστηριακή, στην Ανδρόγειο 7 και τον κύριο Κρυθινάκη για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, μας ακούτε τώρα?
7: Ναι, ναι, καλό μεσημέρι. Χαμηλότερα κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές μετοχών, καθώς οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή είναι στο 100,42, στο συν 2,54%. Επομένως και ο γενικός δείχτης είναι σε αρνητικές μονάδες σήμερα, στις 2.682 με 167 εκατομμύρια τζίρο, ενώ αρνητικά πρόσημο και στην Ευρώπη με το γερμανικό δείχτη στο μείον 1,5 και το γαλλικό κοντά στο μείον 2%.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
7: Καλά.
2: Και να περάσουμε στο σκηνικό του καιρού. Ισχυρά μελτέμια στην Κρήτη και σήμερα με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στο Ηράκλειο έως 28 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: το 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
7: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτζέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτζέτο 1997. Καλτζέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
8: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
9: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού 2 ωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντία Τιτίμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Αν και λίγο καθυστερημένη σήμερα, πιστή στο ραντεβού, έστω και με λίγο λεπτή καθυστέρηση, το ραδιοφωνικό μας εδώ στο ραδιοφωνικό Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Λοιπόν, χθες σας περιγράφαμε και ξεκίνησαμε την εκπομπή με την εικόνα που βλέπαμε και διαπιστώναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και γίνεται όλο και πιο έντονη, μιας και έχουν επιστρέψει όλοι από τις άδειες και τα λοιπά και ξανά κεφάλια μέσα τα γνωστά, πλησιάζοντας και προς την έναρξη της νέας σχολικής περίοδου. Άρα αυξάνεται και η κίνηση, μεταφορές, σχολικά, εξωσχολικά και πάει λέγοντας για την κατάσταση που υπάρχει στην παραλιακή λεωφόρο, Μητσοτάκη, από τον κόμπο Δερματά μέχρι την πλατεία 18 Άγγλων και Τούμπαλη, δηλαδή και από το κτίριο του Όλη επί της κεντρικής παραλιακής με κατεύθυνση από την Ανατολή προς τα δυτικά της πόλης. Και αναρωτηθήκαμε ο ρόλος της τοποθέτησης των δύο δημοτικών αστυνομικών αν πράγματι αποδίδει ή όχι, και επισημαίναμε ότι χθες, ας πούμε, η κατάσταση ήταν ανυπόφορη. Σήμερα λοιπόν τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Είδα μάλιστα και με ένα-δύο συνεργεία της δημοτικής αστυνομίας να βεβαιώνουν κλήσεις επί της Μητσοτάκη, όπου εκεί χθες ήταν διαρκώς παράνομα σταθμευμένα οχήματα δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία. Περνούσες τώρα σήμερα την ίδια ώρα ακριβώς σε σχέση με πέρυσι, τσουρί. Δεν σταματούσες, δεν υπήρχε πρόβλημα στην κυκλοφορία, τίποτα. Πού καταλήγουμε? Αν δεν κινηθεί το συνεργείο της Δημοτικής Αστυνομίας από το κυκλικό της πλατείας 18 Άγγλου της διαμέτρου των 18 μέτρων, να κινηθεί και λίγο επί της Μητσοτάκη, να δει τι συμβαίνει με την κυκλοφορία. Δεν μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα. Δεν μπορεί δηλαδή να περιμένεις να λύσεις το αποτέλεσμα στο τέλος του προβλήματος. Το λύνεις το πρόβλημα από την αρχή του. Και η αρχή δημιουργείται με το που μπαίνεις επί της Μητσοτάκη, όπου εκεί αρχίζουν τα παράνομα σταθμευμένα. Είναι και δύο χώροι στάθμευση εκεί. Μπαίνουν, βγαίνουν οχήματα, κόλωσε, ξεκόλωσε. Φτάνεις μετά την πλατεία 18 Άγγλων, εκεί του κουτρούλιο γάμος, όπου παρανομίες, σταματάει ο ένας, σταματάει ο άλλος. Μπαίνουν ταξί, βγαίνουν ταξί. Είναι το. Η επιχείρηση με τα ενοικιαζόμενα εκεί, το περίπτερο απέναντι, τα τουριστικά λεωφορεία σταματάνε επίσης, περνάνε οι πεζοί ανά 5 δευτερόλεπτα κτλ. Κτλ. Προφανώς λοιπόν ακόμη περισσότερο δημιουργείται μεγαλύτερο πρόβλημα. Αν λοιπόν δεν αρχίζεις να τα μικρά προβλήματα που συνθέτουν τη μεγάλη εικόνα να τα επιλύεις, να τα αστυνομεύεις σε πάση περιπτώσει, και εφόσον χρειάζεται να βεβαιώνεις και κλείσεις στους ασυμόρφωτους, δεν μπορεί να έχεις αποτέλεσμα. Σήμερα λοιπόν, δεν ξέρω αν μας ακούγανε χθες, δεν ξέρω τι συνέβη κτλ. Σήμερα ήταν μια άλλη εικόνα. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι κάθε φορά που γίνεται μια επισήμανση να διορθώνεται και την επόμενη μέρα ξανά το ίδιο.

Και μια και ξεκινήσαμε με τα οδικά, επειδή κάθε μέρα που περνά είναι τα πράγματα και λίγο χειρότερα αντί να είναι λίγο καλύτερα. Επί του ΒΟΑΚ, εδώ πρέπει να υποθούν κάποια πράγματα. Διότι μάθαμε και ότι το τμήμα τροχέας του ΒΟΑΚ, το τρίτο τμήμα τροχέας του ΒΟΑΚ με έδρα την Νεάπολη, απίθυνε επίσημο αίτημα προς την κατασκευάστρια εταιρεία, ζητώντας να πραγματοποιούνται εργασίες και κατά τις νυχτερινές ώρες. Και η απάντηση που έλαβε η υπηρεσία της τροχέας του ΒΟΑΚ, παρακαλώ, είναι ότι ναι, έχετε δίκιο, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Διότι λέει το μεγαλύτερο μέρος των παρεμβάσεων δεν μπορεί να εκτελεστεί νύχτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά. Εννοείται ότι τίθεται πάντα το ζήτημα της επικινδυνότητας. Διότι σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο που εκτελούνται εργασίες τη νύχτα είναι επικίνδυνοι άνθρωποι. Θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακαιρότητα των εργαζόμενων. Εδώ εμείς έχουμε τα standards πολύ υψηλά, όπως καταλαβαίνετε, σε σχέση με τη Γερμανία, με την Σουηδία, με την Νορβηγία, τη Δανία, με τη Γαλλία, με τη Ισπανία, οτιδήποτε. Αυτοί ρίχνουν τους εργαζόμενους στον κεάδα, ας πούμε. Σε κάθε οδικό έργο που γίνεται, πεθαίνουν καμιά πενταριά, ξέρω εγώ. Ενώ εμείς εδώ τους προστατεύουμε όλους. Γι' αυτό μας λέει η κατασκευάστρια εταιρεία, η ανάδοχος, ότι ξέρετε, α, έχετε δίκιο, αλλά δεν μπορούμε, λέει, γιατί πρέπει να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους. Τι λέτε, ρε? Τι λέτε? Για να αναρωτηθεί κάποιος, ποιος επιτέλους ελέγχει το βόρειο οδικό άξονα? Ποιος ελέγχει τη δημόσια οδική αρτηρία, τη δημόσια μέχρι σήμερα? Καταλαβαίνετε, όσο νούπο, ναι. Η κυβέρνηση, η τροχέα ή ο κάθε εργολάβος που αποφασίζει πότε θα κλείσει το δρόμο και πότε θα τον ανοίξει? Γιατί αυτό που ζούμε, χιλιάδες καθημερινά κριτικοί το ζουν, δεν είναι απλώς ταλαιπωρία. Ωραία, μια ταλαιπωρία. Ταλαιπωρία είχαμε χθες, ας πούμε, στη Μητσοτάκη. Ωραία. Αυτό που ζουν οι οδηγοί στο ΒΟΑΚ είναι χάος με κρατική υπογραφή. Φτάσαμε στο σημείο να τοποθετούνται κολονάκια από του Κοκκίνη Χάνη μέχρι την Λικανασό, και σύμφωνα με αυτά που έχουν δει το φως δημοσιότητας, η σχετική απόφαση υπογράφηκε μετά την τοποθέτησή τους. Ό,τι θέλουν κάνουν. Η απόφαση δημοσιεύθηκε μετά την τοποθέτηση των πλαστικών οριοδικτών. Ό,τι θέλουν κάνουν οι ανάδοχοι στο ΒΟΑΚ. Και αφού ο ανάδοχος είτε στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος είτε στο τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη, και περιμένουμε να δούμε και πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στο μεγάλο τμήμα από Κίσαμο έως Χερσόνησο στα 180 χιλιόμετρα, απαντούν στην τροχέα ότι ξέρετε, δεν μπορούμε, θα πρέπει η κυβέρνηση να πάρει θέση. Θα πρέπει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να πάρει θέση. Θα πρέπει να μας πούν ποιο είναι το σχέδιο τελικά. Ποιος είναι ο έλεγχος? Πού είναι ο προγραμματισμός που έπρεπε να υπάρξει πριν στηθούν τα εργοτάξια? Γιατί διεθνώς, το ξέρουμε εμείς, όταν έργο γονατίζει την κυκλοφορία, εξετάζονται εργασίες εκτός αιχμής, εξετάζονται εργασίες τη νύχτα, εξετάζονται εργασίες τα Σαββατοκύριακα, προφανώς και όπου είναι τεχνικά και με ασφάλεια εφικτό. Αλλά δεν μπορεί μονοκονδυλιά να απορρίπτεται η εργασία τις νυχτερινές ώρες, για παράδειγμα, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας, και στον υπόλοιπο κόσμο να εκτελούνται κανονικά εργασίες νυχτερινές ώρες, σαν να μην σέβονται εκείνοι την ανθρώπινη ύπαρξη και τον εργαζόμενο. Γιατί ως γνωστόν μόνο εμείς σεβόμαστε. Έχουμε το μονοπόλιο στο σέβας εμείς, εννοείται, στην Ελλάδα εννοείται. Κάθε ανάδοχος που σέβεται τον εαυτό του, σέβεται πάνω απ' όλα τον εργαζόμενό του.

προφανώς και τα έργα πρέπει να προχωρήσουν, αλλά η Κρήτη δεν μπορεί να είναι ένα απέραντο εργοτάξιο χωρίς κανόνες. Και κυρίως ο ΒΟΑΚ δεν είναι ιδιωτικός δρόμος. Είναι δημόσιος δρόμος. Έτσι ξέρουμε. Τώρα, αν κάτι άλλο ξέρει η κυβέρνηση, να μας το πει. Και δεν είναι το χωράφι κανενός εργολάβου, τουλάχιστον μέχρι σήμερα.

Μαθαίνουμε ότι στον διοικητή της τροχιάς, του τρίτου τμήματος της τροχιάς του ΒΟΑΚ, απαντήθηκε από τον ανάδοχο ότι ξέρεις, ναι, υπάρχει το ζήτημα ασφαλείας. Επικαλούμε τι, προσέξτε, από όλα αυτά επικαλέστηκαν τις ανατινάξεις. Ναι, δεν είπαμε εμείς ντε και καλά οι ανατινάξεις να γίνονται νυχτερινές ώρες. Οι υπόλοιπες εργασίες μετά τις ανατινάξεις δεν μπορούν να επεκταθούν και τις νυχτερινές ώρες. Τι μας λένε, απάντησαν, όχι σε εμάς, στον διοικητή του τρίτου του τμήματος τροχιάς, ότι υπάρχει ζήτημα, λέει, με τη διαθεσιμότητα επαρκούς προσωπικού. Λύστε το πρόβλημά σας! Λύστε το, αλλά για να το λύσουν πρέπει κάποιος να το επιβάλλει. Πρέπει κάποιος να το απαιτήσει. Και δεν μπορεί να το απαιτήσει ο διοικητής τροχιάς. Οφείλει και έχει την πολιτική ευθύνη να το απαιτήσει εκείνος που ανέθεσε το έργο. Δηλαδή η κυβέρνηση, δηλαδή η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Μετά από όλα αυτά είπανε στο διοικητή της τροχέας, λέει ότι εντάξει, λέει, να εξετάσουμε εάν ορισμένες κατηγορίες εργασιών ή συγκεκριμένα σημεία του έργου μπορούν να προχωρήσουν και τη νύχτα. Και γιατί αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα? Πώς επέτρεψαν να ξεκινήσει ένα τέτοιο έργο τέτοιας εμβέλειας μέσα στο καλοκαίρι στον κεντρικό οδικό άξονα όλου του νησιού χωρίς να έχουν εξεταστεί όλα αυτά τα σενάρια? Ποιος επέτρεψε, γιατί, με την ανοχή ποιών κάποιοι να κινούνται όπως εκείνοι θέλουν, όπως τους εξυπηρετεί και κυρίως όπως τους συμφέρει οικονομικά, για να μειώσουν το κόστος. Το κόστος το οποίο το πληρώνουμε όλοι εμείς σε εργατοώρες, γιατί η ταλαιπωρία που λέμε, και το λέμε έτσι πολύ σχηματικά, είναι εργατοώρα και για τον υπάλληλο που μόλις έχει σχολάσει από τη δουλειά του και καθυστερεί να πάει σπίτι του καθυστερώντας άλλες εργασίες, άλλες υποχρεώσεις, και για την ίδια την επιχείρηση ενδεχομένως με τους επαγγελματίες οδηγούς όπου καθυστερούν στα δρομολόγια τους. Αυτά εισαγωγικά, πάμε πολύ γρήγορα σε μια μουσική ανάσα. Επιστρέφουμε σε συνέχεια των χθεσινών ανακοινώσεων του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος για την πρόθεση της κυβέρνησης, το σχέδιό της μάλλον, όπως παρουσιάστηκε χθες, να μειώσει το ρεύμα, την τιμή του ρεύματος, κατά 30% τα επόμενα χρόνια.

0: Για πάμε να ανοίξουμε το θέμα, καθώς η κυβέρνηση υποσχέθηκε χθες με την εξειδίκευση. Το είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός από το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη, με την εξειδίκευση χθες που έκανε ο κ. Παπασταύρου με τον κύριο Τσαφό. Ρεύμα φθηνότερο κατά 30% μέχρι το τέλος του 2029. ΑΠΕ, μπαταρίες, αποθήκευση, δίκτυα, εξοικονομώ, αναπαραγωγή, διασυνδέσεις. Τέλος πάντων, ένα πλέγμα που θεωρούν ότι μπορεί να διασφαλίσει αυτή την πτώση της τιμής του ρεύματος κατά 30% τα επόμενα χρόνια. Ένα πακέτο που στα χαρτιά τουλάχιστον δείχνει εφικτό. Δεν ξέρω στην πραγματικότητα αν αυτό μπορεί να διασφαλίσει ότι έστω και το 2029 μπορούμε να μιλάμε σοβαρά στη χώρα για πτώση της τιμής του ρεύματος, του κόστους ενέργειας, σε πάση περιπτώσει, κατά 30%. Το ζήτημα βέβαια είναι μέχρι να φτάσουμε στο 2029 ποιος πληρώνει τον λογαριασμό. Γιατί οι επενδύσεις και τέλος πάντων το σχέδιο προφανώς και είναι αναγκαίο, αλλά ο καταναλωτής πληρώνει σήμερα τους λογαριασμούς. Και το ίδιο το κυβερνητικό σχέδιο, όπως επισημαίνουν άνθρωποι της αγοράς, είναι γεμάτο αστερίσκους. Στόχοι δηλαδή που εξαρτώνται από πολλά πράγματα, από τις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου, από τα δικαιώματα διεξοδίου του άνθρακα, τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την ανάπτυξη χιλιάδων μεγαβάτ αποθήκευσης, γενικότερα επενδύσεις που χρειάζονται χρόνια μέχρι να ολοκληρωθούν. Και εδώ βρίσκεται ίσως και η ουσία της συζήτησης, γιατί δεν ακούσαμε σχεδόν τίποτα για το πώς θα πέσουν οι τιμές τώρα. Γιατί τώρα έχουμε το πρόβλημα. Και κυρίως για το αν λειτουργεί πράγματι ο ανταγωνισμός στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί εντάξει, μπορεί να γεμίσει στη χώρα φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, μπαταρίες κτλ. Αν όμως η πτώση του κόστους παραγωγής δεν περνά στον καταναλωτή, τότε το πρόβλημα δεν είναι μόνο πόση πράσινη ενέργεια παράγεις, είναι ποιος καθορίζει την τιμή. Ποιος κερδίζει από αυτή και γιατί ο τελικός λογαριασμός παραμένει τόσο ακριβώς. Πάμε πολύ γρήγορα να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον ενεργειακό αναλυτή, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έτσι όπως τα λέτε είναι. Δυστυχώς ακούσαμε μέτρα για επενδύσεις πράσινες, αλλά όχι όμως μέτρα για να ανακουφιστεί άμεσα ο λογαριασμός ενέργειας.
0: Να ξεκινήσω από το βασικό λοιπόν. Η κυβέρνηση μιλάει για μείωση 30% έως το 29. Εσείς είδατε έναν πραγματικό κοστολογημένο δικό χάρτη ή ένα πολιτικό στόχο απλά?
1: Ένα πολιτικό στόχο, χωρίς όμως να λέει πώς θα το πετύχει αυτό. Διότι ξέρετε κάτι, ακόμα και αν μπορέσουμε με ένα μαγικό ραβδί να μειωθεί 30% η χοντρική αγορά του ρεύματος, αυτό δεν σημαίνει, δεν συνεπάγεται και μείωση στα τιμολόγια της λιανικής. Δεν υπάρχει ανάλογη συσχέτιση. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε, διότι έχουμε δει πάρα πολλές φορές να κατεβαίνει η χοντρική και να ανεβαίνει η λιανική. Mm-hmm. Το είδαμε στα τιμολόγια του Απριλίου, του Μαΐου. Δηλαδή δεν θέλω να πω ότι με το να πετύχουμε αυτή την μείωση που έτσι όπως την έχουν μάλλον προσδιορίσει μέσα από κάποιους άξονες, κάποιους πυλώνες, μάλλον δύσκολα βλέπω, διότι δεν έχουν πιάσει την ουσία του προβλήματος.
0: Ποια είναι λοιπόν η ουσία?
1: Αποδέσμευση από το χρηματιστήριο ενέργειας η χοντρική αγορά του ρεύματος κατά 80%.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το 80% η εμπορία θα γίνεται από διμερή σταθερά συμβόλαια με κλειδωμένες τιμές για 4-5 χρόνια, και όταν δεν φτάνει η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας, ενώ η παραγωγή ρεύματος από την εμπορία που θα γίνεται από τα σταθερά προθεσμιακά συμβόλαια, τότε θα αγοράζεις και από το χρηματιστήριο. Εμείς κάνουμε το εντελώς ανάποδο. Άρα αν δεν λυθεί αυτό, εάν δεν αποφασιστεί, γιατί είναι θέμα πολιτικής απόφασης, να αλλάξει αυτός ο συσχετισμός, δεν θα πετύχουμε σχεδόν τίποτα.
0: Οι περισσότερες παρεμβάσεις που παρουσιάστηκαν αφορούσαν σε ΑΠΕ, αφορούσαν σε δημιουργία αποθηκευτικού χώρου.
1: Κύριε Κώστα, ακούστε πολύ. Δεν είναι ολοκληρωτικό. Δεν θέλουμε ΑΠΕ. Mm-hmm. Αυτό δεν το έχει καταλάβει ο κύριος Παπασταύρου και όλο το επιτέλειο. Είναι ήδη υπερκορεσμένο το σύστημα από ΑΠΕ. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι αποθηκευτικά συστήματα για να αποθηκεύουμε την περίσσια της πράσινης ενέργειας, ώστε να μην την πετάμε ή να μην την πουλάμε τσάμπα στους Βούλγαρους, mm-hmm. αλλά να τη χρησιμοποιούμε εμείς το βράδυ για να δημιουργήσουμε το κόστος εξισορρόπησης, το οποίο αντί να μπαίνουν οι θερμικές μονάδες.
0: Εκτός από τις ΑΠΕ, παρουσιάζει μπαταρίες, ενώ ανάγκη. Εξοικονόμηση και διασυνδέσεις. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι από όλα αυτά μπορεί να μειώσει τους λογαριασμούς ενός νοικοκυριού μέσα στους επόμενους 6 μήνες, 12 μήνες?
1: Αυτό το οποίο θα πρέπει, αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει, και το έχω πει και στο δικό σας σταθμό, είναι θα πρέπει να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός στην ενεργειακή αγορά της χώρας. Το ξέρετε αυτό, έτσι.
0: Αυτό πώς μπορεί να ενισχυθεί, δηλαδή πώς μπορεί να διασφαλιστεί ο ανταγωνισμός, ο οποίος να συμφωνήσουμε...
1: Να σπάσει το καρτέλ. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν θέλεις να σπάσεις αυγά, δεν μπορείς να κάνεις ομελέτα. Τόσο απλά. Αν δεν επέμβουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ώστε να σπάσουν αυτό το ενεργειακό απόστημα που λέγεται καρτέλ, ό,τι και να ακούω και ό,τι και να μου λένε, εμένα από το ένα αυτοί μου μπαίνουν και από το άλλο μου βγαίνουν. Δεν ξέρω αν είναι αντιληπτός.
0: Απολύτως. Το ερώτημα είναι, ωραία το περιγράφουμε, μιλάμε για ένα καρτέλ. Πώς πάει αυτό, δηλαδή τι θα περιμένατε να βλέπατε από μια κυβέρνηση που λέτε, όπα εδώ πέρα υπάρχει ένα σχέδιο.
1: Θα περίμενα να πάρει το πραγματικό της ρόλο η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και όχι να έχει διακοσμητικό ρόλο, ό,τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λειτουργεί ο ανταγωνισμός, που λειτουργούν τα χρηματιστήρια με προδιαγραφές και δεν είναι τα μπακάλικα της γειτονιάς.
0: Η οποία ανεξάρτητη ρυθμιστική ενέργειας τι θα έκανε απέναντι στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Προσπαθώ να το καταλάβω λίγο τι σημαίνει σπάω το καρτέλ. Τι θα έκανε.
1: Θα χτύπαγε τις εναρμονισμένες πρακτικές που κάνουν οι ενεργειακοί όμιλοι και θα έσπαγε αυτό που λέγεται καθετοποιημένη παραγωγή. Γιάννης παράγει, Γιάννης πουλάει, Γιάννης κερδίζει, Γιάννης... Δεν γίνεται να έχουμε πέντε εταιρείες οι οποίοι είναι και παραγωγοί, είναι και κάνουν και εμπόριο και αποβόληση στη λιανική. Δεν το καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργείται στρεβλό στην αγορά.
0: Η άμεση μείωση που αφορά τον οίκο που λέμε, έτσι, στην τομογραφία, για το πρώτο κλιμάκιο, μεταφράζεται σύμφωνα με τα ρεπορτάζ σε περίπου 1,5 ευρώ το μήνα. Μπορούμε σοβαρά να μιλάμε για αισθητή ελάφρυνση όταν η παρέμβαση άμεσης απόδοσης είναι αυτού του μεγέθους?
1: Όχι βέβαια, το είπατε και μόνος σας. Φαντάζομαι ότι είναι ρητορικό το ερώτημα, έτσι δεν είναι? Όχι βέβαια.
0: Υπάρχει και μια αντίφαση. Ζητάμε από τα νοικοκυριά, εγώ τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι, να εγκαταστήσουν αντλίες θερμότητας, να εξηλεκτρήσουν την κατανάλωσή τους, αλλά έτσι μπορεί να περάσουν σε υψηλότερα κλιμάκια τον οίκο. Δηλαδή, επιδοτούμε τον πολίτη να καταναλώνει περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα και μετά το χρεώνουμε περισσότερο επειδή.

0: πιστεύω ότι αν αυξήσουμε τη ζήτηση, ας πούμε με data center σας λέω εγώ, εντάξει, λοιπόν, θα γίνει ένα big bang στη ζήτηση και αυτός θα σημάνει και ένα big bang στις τιμές. Αυτά δηλαδή πρέπει να σας εξηγήσω τον αλγόριθμο πώς λειτουργούν, πάνε σχεδόν ανάλογα.
1: Μάλιστα. Ένα άλλο ζήτημα που τέθηκε είναι η πάταξη της ρευματοκλοπής.
0: Αλλά δεν μας είπανε πώς θα το κάνουν όμως. Δεν μας είπανε πώς θα το κάνουν, διότι ακόμα και με τους ψηφιακούς μετρητές, τους smart, τους έξυπνους μετρητές που θα αντικατασταθούν σχεδόν στο σύνολο της επικράτειας μετά το 2030, δεν μου εγγυάται κανείς ότι δεν θα γίνεται ρευματοκλοπή, αλλά με ψηφιακό τρόπο, δηλαδή να γίνεται hacking μέσα από τον αλγόριθμο του λογισμικού, όπου είδαμε και το Μάιο και τον Ιούνιο σε κάποιες επιχειρήσεις που είχαν βάλει έξυπνους μετρητές γινόταν κλοπή με hacking. Δηλαδή αλλάζουμε πίστα, πώς το λένε. Δεν χρειάζεται να πηγαίνεις με φυσικό τρόπο να παρακάμπτεις τα παροχικά καλώδια από το καταγραφικό. Γίνεται με άλλον τρόπο. Άρα θέλω από την... δεν ξέρω πώς. Θα περιοριστεί σίγουρα, αλλά δεν θα εξαλειφθεί. Βέβαια, να ξέρετε ένα νούμερο σας λέω.
1: Παρακαλώ.
0: Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ρευματοκλοπής από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε περίπου στο 5,5%, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι στο 2,1. Αν σας λέει κάτι αυτό.
1: Μεγάλη διαφορά. Μία ακόμη κριτική που ασκείται στο σχεδίο αφορά στην απουσία πρόσθετων παρεμβάσεων για τον ηλιακό κόστος της βιομηχανίας. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας.
0: Τους έχει ξεχάσει, μην το συζητάμε. Αυτό που λέμε αντιμετώπιση του υψηλού βιομηχανικού ενεργειακού κόστου δεν υπάρχει στη χώρα μας. Δεν υπάρχει τίποτα. Ενώ βλέπετε άλλες χώρες που είναι λιγότερα βιομηχανικά ανεπτυγμένες από εμάς, μιλάω για βαλκανικές χώρες, έχουν πάρει δραστικά μέτρα, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να αντέξουν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον οι βιομηχανίες τους, μειώνοντας δραστικά φόρους, ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ενώ ΦΠΑ, φόρους άνθρακα, το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Έχουν γίνει αντισταθμίσεις και έχουν γίνει μια δέσμη μέτρων που τελικά πραγματικά μπορούν και επιβιώνουν αυτές οι βιομηχανίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις, μεγάλες εταιρείες κατανάλωσης ενέργειας. Εδώ δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα.
1: Τελευταίο ερώτημα, γιατί ξέρω ότι πιέζεται και από το χρόνο.
0: Ναι.
1: Η εκτίμησή σας, γιατί μπαίνουμε στο χειμώνα, για τις τιμές ρεύματος.
0: Ένας βαρύς ενεργειακός χειμώνας θα είναι, με τιμές φυσικού αερίου που θα ξεπεράσουν τα 100 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, με χοντρική αγορά του ρεύματος που θα ξεπεράσουν τα 160 και τα 100 ευρώ η ηλεκτρική μεγαβατόρα. Θα είμαστε το πετρέλαιο θέρμανση θα ξεκινήσει τον άλλο μήνα από 1,85 με 1,90.
1: 1,85-1,90. Και ξεκίνησε πέρυσι, θυμάστε, μας πείτε.
0: 1,10.
1: Τεράστια απόκληση.
0: Δηλαδή εγώ θα βάλω 1.000 λίτρα και θα πληρώσω 1.850 με 1.900 ευρώ, ενώ πέρσι
1: 1.100.
0: Θα πληρώσει μόνο 1.100. Καταλαβαίνετε αυτή τη διαφορά των 750-800 τέλος πάντων πόσο ευρώ είναι, τι σημαίνει για ένα νοικοκυριό.
1: Τεράστια απόκληση. Άρα, αν μπορώ να το ρωτήσω αυτό, θα συμβουλεύατε σήμερα κάποιος να κλειδώσει σταθερό τιμολόγιο ή όχι?
0: Ναι. Τώρα. Στις ΔΕΗ, με συγχωρείτε που ονοματίζω την εταιρεία.
1: Εντάξει, επειδή ΔΕΗ επικοινωνήθηκε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, δηλαδή, και όντως είναι το χαμηλότερο τιμολόγιο. Τώρα μην τα ακριβόμαστε.
0: Ο κύριο Στάσης έκανε ένα ωραίο δώρο στον κύριο Μητσοτάκη για το προεκλογικό του λόγο εν ώψη της ΔΕΗ. Ωραία, εμείς το αφήνουμε αυτό στην άκρη και παίρνουμε τώρα μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, γιατί το δώρο δεν θα ισχύει 1 Οκτωβρίου, και κλειδώνουμε μπλε σταθερό με 10,5 λεπτά την κιλοβατόρα και 3,5 το πάγιο. Είναι η καλύτερη επιλογή που μπορεί να κάνει σήμερα ένας καταναλωτής, αφού τα πράσινα θα είναι σαν οδική πορεία.
1: Μάλιστα. Κύριε Χρυστοφολίδη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, πήραμε έτσι μια πολύ γρήγορη ανάγνωση των χθεσινών μέτρων. Κλειδώστε σταθερό. Τώρα εντάξει. Αναγκασμένος θα κατηγορηθούμε τώρα για διαφήμιση. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, έγινε επικοινωνία και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Μας λένε ότι είναι και δημόσια. Εντάξει, δεν είναι. Σανό, όχι σανό. Πάρτε όμως αυτό. Καλά το πήγε ο Στεδουλίδης. Προφανώς έγινε για πολιτικούς λόγους αυτή η παροχή. Η διευκόλυνση. Τέλος πάντων, πείτε το όπως θέλετε. Ο καθένας μπορεί να το χαρακτηρίσει όπως θέλει. Στο διατάφτα όμως, να πάμε στο αποτέλεσμα. Επειδή στο τέλος του μήνα θα πρέπει να πληρώσουμε ένα ρεύμα. Ναι. Πάρτε το φθηνότερο που μπορείτε τώρα. Αυτό

κύριος Χριστοδουλίδης. 11,5 λεπτά λοιπόν το σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ, και μάλιστα και με το χαμηλότερο, δεν είναι μόνο ότι είναι το χαμηλότερο τιμολόγιο σταθερό από πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, έχει και το χαμηλότερο πάγιο, με μεγάλη διαφορά από τα, συγκριτικά από τα υπόλοιπα πάγια. Και όπως σωστά επισημαίνει ο κ. Στοδουλίδης, αυτό είναι μέχρι 30 Σεπτέμβρη. Όταν θα ανακοινωθούν οι νέες τιμές, το 11,5 δύσκολο να υπάρχει. Δύσκολο. Δεν λέμε ανέφικτο, αλλά δύσκολο έως πολύ δύσκολο. Ο καθένας κάνει ό,τι επιλέξει φυσικά. Λοιπόν, πάμε σε διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. 2 εβδομάδες προθεσμία έδωσε το Υπουργείο Μετανάστευσης για να κατατεθεί αναλλακτική πρόταση για τη δομή μεταναστών που χωροθετήθηκε στους αθανάτους. Μάχη με το χρόνο για κατοίκους και αυτοδιοικητικούς. Νέο επεισόδιο ένταση και μηνύσεις με φόντο την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Σε δικαστική αντιπαράθεση οι οικογένειες των δύο πλευρών. Προσφυγή σε ένδυκα μέσα από το Δήμο Χερσονήσου για το Λατομείο Γουρνών σχετικά με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορά το έργο επεξεργασίας αποβλήτων. Βραχιολάκι για όσους έχουν περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Αγιασμός για το Ωνάσιο Σχολείο, παρουσία της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη την Παρασκευή στο Ηράκλειο. Μετά από 4 χρόνια και 9 παρατάσεις, ο Δήμος Ηρακλείου σταματά το έργο στατικής ενίσχυσης του σχολικού συγκροτήματος της πρώην Ακαδημίας, υποστηρίζουν οι σύλλογοι γονέων του σχολείου. Σχεδιάζουν παράσταση διαμαρτυρίας. Κλείνει προσωρινά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού. Ελληνόκτητο πλοίο φέρεται να χτυπήθηκε στον Περσικό κόλπο από ντρόουν. Στο δεξαμενόπλιο επιβαίνουν 2 Έλληνες. Νέα συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Λότζια για το γήπεδο του Όφη στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά, ώστε να γίνει το όνειρο πραγματικότητα. Αποφασίστηκε έπειτα από πρόταση του Περιφερειάρχη Κρήτης να γίνει προμελέτη του χώρου. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yandikoulet.gr. Έθριος ο καιρός με βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ αύριο στο Ηράκλειο και η θερμοκρασία ανακυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

Επιστροφή, παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα σε αυτό το μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με την εκπαίδευση, μιας και σε δύο μέρες ανοίγουν τα σχολεία ξανά. Και παραδοσιακά κάνουμε μια ανασκόπηση, όχι μόνο της χρονιάς που πέρασε, κυρίως της χρονιάς που είναι μια πρόωρη ανασκόπηση, της χρονιάς που προδιαγράφεται, διότι ουσιαστικά πολύ λίγα πράγματα έχουν αλλάξει. Μην πούμε ότι δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Τα στοιχεία που έρχονται από όλες τις διεθνείς μελέτες και έρευνες είναι αποκαρδιωτικά. Στοιχεία για το γνωστικό επίπεδο των Ελλήνων μαθητών. Καθώς ένα στους δύο, όπως καταγράφεται όχι από μία, από πολλές έρευνες, δεν φτάνει καν στο βασικό επίπεδο εγγραμματισμού. Πέρα από το διεθνή διαγωνισμό στην έρευνα το γνωστό PISA, η Ελλάδα συμμετείχε και στην Ταλής, τη διεθνή έρευνα του ΟΣΑ για την καθημερινότητα και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών με τη συμμετοχή 246 γυμνασίων. Τα αποκαρδιωτικά λοιπόν αποτελέσματα της έρευνας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης στις εξετάσεις του Διεθνούς Προγράμματος για την Αξιολόγηση των Μαθητών παρουσιάστηκαν στο Υπουργείο Παιδείας. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 765.000 μαθητές και μαθήτριες 15 ετών, εκπροσωπώντας συνολικά 33 εκατομμύρια μαθητές και μαθήτριες από 91 χώρες, 10 επιπλέον χώρες σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα που είχε γίνει 3 χρόνια νωρίτερα. Αυτή η έρευνα είναι του 2025. Και συγκρίνεται με την έρευνα που είχε γίνει το 2022. Τα παιδιά λοιπόν αξιολογήθηκαν στις φυσικές επιστήμες, αντικειμένου εστίασης, στην κατανόηση κειμένου, στα μαθηματικά, στην επίλυση προβλημάτων σε ψηφιακά περιβάλλοντα, που ήταν και οι βασικοί άξονες της αξιολόγησης. Επίσης, σε 22 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, αξιολογήθηκε η ικανότητα των μαθητών και μαθητριών και στα αγγλικά. Αλλά για αυτό το σκέλος τα αποτελέσματα έχουν προγραμματιστεί να ανακοινωθούν το Μάιο, τον επόμενο Μάιο. Από την Ελλάδα λοιπόν, ανάμεσα σε όλο αυτό το πλήθος των μαθητών από 91 χώρες, συμμετείχαν συνολικά 6.858 μαθητές και μαθήτριες από 229 σχολεία, καλύπτοντας το 95% του πληθυσμού στόχου. Ο πληθυσμός στόχος ήταν 101.850 μαθητές και μαθήτριες, το υψηλότερο μέχρι σήμερα ποσοστό από το 2000. Πού κατέληξαν και ποια είναι τα αποτελέσματα? Οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στις φυσικές επιστήμες επιβράδυναν τον ρυθμό απόκλησης από το μέσο όρο του ΟΑΣΑ.

στην κατανόηση κειμένου ήταν σταθερή η απόσταση από το μέσο όρο και στα μαθηματικά ήταν λίγο καλύτερη εικόνα, καθώς είχαμε σύγκληση με το μέσο όρο. Από τα 6.858 σχολεία, μόνο ένα στα έξι, μόνο ξαναλέω, ένα στα έξι, λίγο πάνω από το 15% δηλαδή, πέτυχε επιδόσεις πάνω ή περίπου στο μέσο όρο του ΟΑΣΑ.

Μείωση κατά 16 βαθμών του μέσου όρου επιδόσεων στην κατανόηση κειμένου. Μείωση 11 βαθμών στα μαθηματικά για το μέσο όρο. Και μείωση 5 βαθμών στις φυσικές επιστήμες. Όλα αυτά συγκριτικά με το 2022. Στη δε επίλυση προβλημάτων σε ψηφιακά περιβάλλοντα, η Ελλάδα βρίσκεται κάπου στη μέση. Εξετάστηκε για πρώτη φορά ο συγκεκριμένος άξονας. Οι μαθητές στην Ελλάδα είχαν μέση επίδοση 461 μονάδων, όταν ο μέσος όρος σε επίπεδο ΑΣΑ ήταν οι 500 μονάδες, και έτσι κατέλαβε την 47η θέση ανάμεσα στις 91 χώρες. Αν μιλήσουμε για κατάταξη, στις φυσικές επιστήμες βρισκόμαστε στον αριθμό 433 έναντι 482 μονάδων κατά μέσο όρο. Στην κατανόηση κειμένου βρισκόμαστε σε 423 έναντι 461 μονάδων κατά μέσο όρο. Δηλαδή πολύ κάτω από το μέσο όρο. Στα μαθηματικά, ο μέσος όρος επίδοσης των μαθητών ήταν 424 έναντι 463 μονάδων κατά μέσο όρο. Τι αποτυπώνουν αυτοί οι αριθμοί? Τη γυμνή αλήθεια δηλαδή. Ότι τα ελληνικά σχολεία, περίπου ένα στους δύο μαθητές βγαίνει χωρίς, από τα ελληνικά σχολεία, βγαίνει χωρίς το βασικό επίπεδο εγγραμματισμού. Και ακούστε, αυτά νομίζω είναι τα πιο έτσι αποκαρδιωτικά ταυτόχρονα, αλλά και αρκούντως δεικτικά, ενδεικτικά με συγχωρείτε, ποσοστά, και νομίζω ότι οδηγούν σε έτσι πολύ σοβαρά συμπεράσματα. Σύμφωνα με την έρευνα, το 40,9% των μαθητών στις φυσικές επιστήμες, το 43,8% στην κατανόηση κειμένου και το 49,5% στα μαθηματικά ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς να έχουν κατακτήσει το βασικό επίπεδο που απαιτείται για να ανταποκρίνονται σε στοιχειώδεις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής. Δηλαδή παράγουμε ημιμαθείς. Ξέρετε, η μάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια. Ημιμαθείς μαθητές. Αυτό παραδίδουμε στα πανεπιστήμια. Όσοι περνάνε, όπως περνάνε στα πανεπιστήμια. Και ξέρετε, αυτή η εικόνα υπερβαίνει τη σημασία οποιασδήποτε διεθνούς κατάταξης. Καθώς ο διαγωνισμός δεν εξετάζει τη στήρα απομνημόνευση, αλλά την ικανότητα των μαθητών να κατανοούν πληροφορίες, να αξιολογούν δεδομένα, να σκέφτονται κριτικά και να λύνουν προβλήματα σε πραγματικές συνθήκες.

αλλά ακόμη και αν εξετάσουμε τους καλύτερους Έλληνες μαθητές, και εκεί διαπιστώνεται ζήτημα. Διότι πέρα από την τεράστια βάση χαμηλών επιδόσεων, το πρόβλημα εντοπίζεται και στην κορυφή. Καθώς η Ελλάδα καταγράφει πολύ μικρό ποσοστό μαθητών που φτάνουν στα υψηλότερα επίπεδα επίδοσης. Μόλις το 1% στις φυσικές επιστήμες, έναντι του 7% του μέσου όρου του ΑΣΑ, μόλις το 2% στα μαθηματικά φτάνει στα υψηλότερα επίπεδα, όταν ο μέσος όρος των ΑΣΑ είναι 8%, και μόνο το 1%, και αυτό κάνε το συμπληρώνει, είναι λίγο κάτω από το 1%, στην κατανόηση κειμένου, έναντι 6% του μέσου όρου στον ΑΣΑ.

μεγάλη συμβολή σε αυτή την εικόνα. Μεγάλη συμβολή. Και νομίζω ότι έχει μεγάλη αξία ο καθένας που σέβεται και τον εαυτό του και το σπίτι του και πολύ περισσότερο φυσικά τα παιδιά του, να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση τώρα που ξεκινούν τα σχολεία μέσα στο σπίτι, πριν φτάσει το παιδί, ο μαθητής, να την ανοίξει τη συζήτηση από όσους εκπαιδευτικούς την ανοίξουν. Μεγάλη συμβολή λοιπόν σε αυτή την εικόνα έχει το σχολικό κλίμα. Ένα σχολικό κλίμα που αποτυπώνεται από φασαρία, θορύβους, κινητά, απουσίες, γενικώς ένα ημιάναρχο περιβάλλον. Σχεδόν 4 στους 10 μαθητές δηλώνουν ότι δεν μπορούν να εργαστούν καλά στα περισσότερα μαθήματα, όταν αυτοί που δηλώνουν ακριβώς το αντίστοιχο στον ΟΑΣΑ είναι κάτω από 2 στους 10. Σχεδόν 1 στους 2, το 46%, αναφέρει ότι ο θόρυβος και η αταξία κυριαρχούν στην τάξη. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει στις ελληνικές τάξεις. Ενώ είναι τεράστιο το ζήτημα με τις απουσίες. Το 31% των Ελλήνων μαθητών απουσίασε τουλάχιστον μία ημέρα τις δύο προηγούμενες εβδομάδες. Δηλαδή, ανά 10 μέρες, γιατί είναι πενθήμερα στα σχολεία, ο μαθητής πάει 9 μέρες. Στο δεκαήμερο, πάει τις 9 στο σχολείο.

Για τη δε συνέπεια έχει πάει περίπατο. 6 στους 10, πάνω από τους 6, το 62%, δηλώνει ότι φτάνει αργοπορημένο στο σχολείο. Εντάξει μωρέ, δεν τρέχει τίποτα. Όλα καλά. Ξέρετε, αυτό είναι μια συνήθεια που την αποκτάς στον χρόνο και συνεχίζεις και στην υπόλοιπη ζωή σου και για τα υπόλοιπα πράγματα, από τις κοινωνικές σου υποχρεώσεις μέχρι τις επαγγελματικές, τις μελλοντικές επαγγελματικές.

Το ενδιαφέρον είναι ότι στις υπόλοιπες χώρες του ΟΑΣΑ, κατά μέσο όρο πάντα, προφανώς και υπάρχουν εξαιρέσεις, συγκριτικά με την τελευταία δεκαετία και όσες έρευνες είχαν γίνει κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, το κλίμα στις τάξεις, κατά μέσο όρο επαναλαμβάνουμε, στον ΟΑΣΑ, βελτιώθηκε. Την ώρα που στην Ελλάδα χειροτέρεψε. Πάμε τώρα στους εκπαιδευτικούς. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Έχει μειωθεί η υποστήριξη που λαμβάνουν οι μαθητές. Ένα στους δύο, το 49% λέει ότι ο εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται για τη μάθηση κάθε μαθητή, έναντι 69% στον ΟΑΣΑ. Ένα στους δύο μαθητές βεβαιώνει ότι όντως ο εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται για τη μάθηση κάθε μαθητή. Όταν το ποσοστό, το αντίστοιχο του μέσου όρου επαναλαμβάνουμε, στον ΟΑΣΑ είναι σχεδόν 70%.

53% των μαθητών υποστηρίζει ότι ο εκπαιδευτικός συνεχίζει την προσπάθεια μέχρι να καταλάβουν οι μαθητές. Δεν παραδίδει δηλαδή τα όπλα. Ό,τι καταλάβετε, καταλάβατε, με ενδιαφέρει. Γεια σας. Ο τάπα. Τελειώσαμε. Το 53%. Ένα 47% σου λέει ότι η εκπαιδευτική είναι αυτής της γράμμης. Τάπα, γεια σας, φύγαμε. Προσέξτε. Το ποσοστό το 2015 σε αυτό το ζήτημα ήταν 63%. Δηλαδή, έχουμε μία πτώση, μία υποβάθμιση αυτού που αντιλαμβάνονται οι μαθητές κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες. Το 2015 το 63% των εκπαιδευτικών επέμεναν εκεί και προσπαθούσαν όταν έβλεπαν αδυναμία από τους μαθητές να κατανοήσουν την παράδοση, και τώρα για ακριβώς τον ίδιο λόγο το ποσοστό έχει πέσει από το 63% στο 53%. Την ώρα που ο μέσος όρος των ΟΑΣΑ βελτιώθηκε, στην Ελλάδα χειροτέρευσε. Αυτό σημαίνει απαραίτητα ότι φταίνει η εκπαιδευτική? Φταίνω σε έναν βαθμό και η εκπαιδευτική, αλλά δεν είναι λάθος. Θα ήταν άδικο. Θα ήταν άδικο να υποστηρίξει κανείς ότι αυτό είναι πρόβλημα αποκλειστικά των εκπαιδευτικών. Διότι όταν ένας στους δύο μαθητές βρίσκεται σε σχολεία όπου οι διευθυντές δηλώνουν ότι η έλλειψη εκπαιδευτικών δυσχεραίνει τη δασκαλία, νομίζω άδικο να υποστηρίξει κανείς ότι είναι αποκλειστική ευθύνη των εκπαιδευτικών. Ότι υπάρχει ζήτημα με εκπαιδευτικούς, ναι, υπάρχει. Είναι χαΐδεμα απέναντι στους εκπαιδευτικούς να υποστηρίξει κανείς ότι μόνο τα τίθασα παιδιά ευθύνονται. Που προφανώς είναι τεράστιο ζήτημα για αυτό που συμβαίνει στα ελληνικά σπίτια, το οποίο μεταφέρεται στις ελληνικές τάξεις των σχολείων. Προφανώς ξεκινούν πολλά από το σπίτι. Φταίει μόνο το σπίτι? Εδώ είναι το συμπέρασμα. Όχι, δεν φταίει μόνο το σπίτι. Φταίει ως ένα βαθμό και το σχολείο.

Και μιας και μιλάμε για ελλείψεις εκπαιδευτικών που έχει τεράστια συμβολή στη μείωση της εκπαιδευτικής κατάρτισης, όταν ένας στους δύο δηλώνει ότι φοιτά σε σχολείο που έχει έλλειψη εκπαιδευτικών, δηλώνει 8 στους 10 ότι φοιτούν σε σχολείο όπου το βοηθητικό προσωπικό είναι ελλιπές. Δηλαδή είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα αν μιλάμε για βοηθητικό προσωπικό, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι 78%, στον ΟΑΣΑ είναι μόλις 39%.

Είναι οικονομικό το θέμα, είναι ναι και οικονομικό. Τα χρήματα στην εκπαίδευση καλώς-κακώς έχουν σημασία. Σε χαμηλότερα επίπεδα εκπαιδευτικής δαπάνης, περισσότερα χρήματα συνδέονται ισχυρά με καλύτερες επιδόσεις. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, καταγράφεται από όλες τις μετρήσεις. Μόνο σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο, πιο πλούσιες χώρες δηλαδή, η σχέση αυτή εξασθενεί. Όσο πιο φτωχή, όσο πιο αδύναμη είναι η χώρα, τόσο μεγαλύτερη σημασία έχει να ενισχυθεί οικονομικά ο τομέας της εκπαίδευσης για να μπορέσει να κρατηθεί όρθιος. Το συμπέρασμα λοιπόν δεν είναι τα λεφτά δεν παίζουν ρόλο, γιατί χωρίς εκπαιδευτικούς, ειδικό προσωπικό, βιβλιοθήκες, εργαστήρια, γενικώς αξιοπρεπείς υποδομές, δεν μπορεί να υπάρξει σοβαρό δημόσιο σχολείο. Πάμε, διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτη, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 96 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φίλη Κρήτη 2,20 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 €, με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
6: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίση το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Πάμε σε ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο. Ένα σχέδιο που αποτελεί όνειρο χιλιάδων, καταρχάς φιλάθλων της μεγαλύτερης ομάδας του νησιού, του Όφη, αλλά θα έλεγα και της ίδιας της πόλης, γιατί ο προσανατολισμός για την ανάπτυξη ενός νέου γηπέδου για τον Όφη στην περιοχή όπου φαίνεται ότι τελικά έχει κλειδώσει ως επιλογή, θα αλλάξει το ρου της ιστορίας και της συγκεκριμένης περιοχής, η οποία δεν μπορεί να πει κάποιος σήμερα ότι είναι ούτε καν βρίσκεται υπό ανάπτυξη. Είναι σε μια φάση, παιδί μου, η οποία μπορεί να κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι της ανάπτυξης, και μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία, όχημα αν θέλετε, θα μπορούσε να είναι αυτό το μεγάλο project, η μεγάλη επένδυση της ανάπτυξης ενός μιας αθλητικής εγκατάστασης για να αποκτήσει ο Όφη μια νέα σύγχρονη έδρα. Το νέο λοιπόν γήπεδο του Όφη στο Κορώνη Μαγαρά φαίνεται ότι περνά πλέον από τις συζητήσεις σε μια πιο συγκεκριμένη διαδικασία, και η σημερινή σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια αποκτά ιδιαίτερη σημασία, γιατί αυτή τη φορά, σε αντίθεση με τα όσα είχαν συμβεί τις προηγούμενες ημέρες, στο τραπέζι της συζήτησης βρέθηκε και ο ερασιτέχνης Όφη. Η συμμετοχή του ήρθε μετά και την έντονη δημόσια αντίδραση του Προέδρου του Εραστέχνη Όφη, του κ. Δανδάλη, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει, θυμίζω, ανεπίτρεπτο να πραγματοποιούνται συναντήσεις για το νέο γήπεδο χωρίς τον Εραστέχνη, καθώς θυμίζω ότι ο Θεόδωρος Βαρινογιάννης αυτό που πρόκειται να ανταλλαχθεί με την έκταση του Κορώνη Μαγαρά ανήκει στον Εραστέχνη Όφη, το Γεντί Κουλέ, που είναι πιο γνωστό. Και προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, γιατί χρειάστηκε να υπάρξει μια δημόσια αντίδραση για να καθίσει στο τραπέζι ο βασικός πρωταγωνιστής της υπόθεσης. Είναι μια παράμετρος. Θα μείνουμε όμως όχι μόνο σε αυτό, θα μείνουμε κυρίως στο τι συζητήθηκε στη σημερινή σύσκεψη. Αν αλλάζει το θέμα πίστα, και πέρα από τη θεωρία, μπορούμε να συζητάμε ότι έστω και στα πολύ πρώιμα του στάδια μπαίνουμε στην πράξη, και γι' αυτό ζήτησα να συνομιλήσουμε σήμερα με τον Γενικό Γραμματέα του Εραστέχνη Όφη, τον κύριο Δημήτρη Αποστολάκη. Καλησπέρα, κύριε Αποστολάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Κώστα.
0: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα.
0: Και εγώ ευχαριστώ το θέμα.
1: Καλό μεσημέρι και στου ακροατέ σα. Και θα ήθελα από τη δικιά μας πλευρά σαν ερασιτέχνης να καταθέσω σαφές ότι έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια για την υλοποίηση αυτού του ονείρου, όπως είπατε, ενός γηπέδου αντάξιο της ομάδας μας που θα εκπροσωπεί και όλη την Κρήτη. Ο ερασιτέχνης, όπως δήλωσε ο πρόεδρός μας, Γιάννης Δανδάλης, στηρίζει την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει για να αποκτήσει ο Όφη ένα νέο σύγχρονο γήπεδο. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο ρόλος του ερασιτέχνη Όφη στο όλο ζήτημα είναι πολύ σημαντικός, καθώς μιλάμε για διπλή ανάπλαση και παραχώρηση του γηπέδου Θόδωρος Βαρδινογιάννης, που είναι η ιδιοκτησία του Εραστέχνη Όφη, όπως ορθά παρατηρήσατε. Είμαστε ακόμη στην αρχή μιας μεγάλης προσπάθειας και πιθανόν χρονοδόρας, έτσι, προσπάθειας. Θα χρειαστεί να γίνει πολύ, μα πολύ, έτσι, να δώσουμε πολλούς αγώνες για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Είμαστε ακόμη στην αρχή, όπως παρατήρησα. Σήμερα χαρακτήκανε κάποια βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το όνειρο. Ένα από τα πρώτα βήματα είναι και οι απολουθριώσεις που υπάρχουν γύρω από το ακίνητο που ήδη υπάρχει στην κατοχή του Δήμου. Είναι μια διαδικασία η οποία πιστεύουμε να τελειώσει σύντομα, εφόσον βρεθούν και τα χρήματα τα οποία θα αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες των γύρων οικοπαίδων.
0: Μάλιστα. Για να τα δούμε.
1: Στο Εραστέχνη Όφη, να συμπληρώσω.
0: Παρακαλώ.
1: Όπως δήλωσε και ο κ. Ζαντάλης, είναι ότι πρέπει να εμπλακεί και η πολιτεία και να υπάρχει η πολιτική βούληση για να κατασκευάσουμε το γήπεδο των ονείρων μας, όπως έχει γίνει και με τις άλλες ομάδες της χώρας. Όφη και η Κρήτη δικαιούται αυτό το πράγμα και το αξίζουν, νομίζω. Ήδη το αποδείξαμε στους τελευταίους αγώνες, τι δυναμική έχει ο σύλλογός μας και τι μπορεί να κάνει με το δικό του γήπεδο. Όφη είναι ένας θυμόμενος γίγαντας. Εάν αποκτήσει το γήπεδο, αλλάζει πίστα, αλλάζει όνειρα, αλλάζει κατευθύνσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Αποστολάκη, για πάμε λίγο να τα δούμε έτσι, τα επιμέρους. Να ξεκινήσω από το βασικό. Δώστε μας μια εικόνα. Αυτή τη στιγμή, από τη σύσκεψη, τι προέκυψε σε σχέση με την έκταση που έχει ο Δήμος Ηρακλείου ξεκαθαρισμένη? Ποια είναι η βάση, δηλαδή, πάνω στην οποία θα έρθετε να κτίσετε, λέω όλοι, σαν συντηρητική Κρίκη, να κτίσετε σε ό,τι αφορά την αναγκαία έκταση. Έχει πόσα στρέμματα αυτή τη στιγμή ξεκαθαρισμένα στην ιδιοκτησία του Δήμου Ηρακλείου, έτοιμα να παραχωρηθούν ως ανταλλάγμα στον Όφη?
1: Ναι, αυτή τη στιγμή μαζί με τις απολωτριώσεις που θα ξεκινήσει η διαδικασία σύντομα των απολωτριώσεων,
0: ναι,
1: έτσι, είναι γύρω στα 35 στρέμματα.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία θεωρούμε επαρκή για την κατασκευή ενός σύγχρονου γηπέδου.
0: Μισό λεπτάκι τώρα. 35 στρέμματα, αυτά σας αρκούνε ή χρειάζεται επιπλέον?
1: Υπάρχουν μελλοντικά γύρω κάποια στρέμματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βοηθητικούς χώρους όπως χώρους πάρκινγκ και εμπορικής εκμετάλλευσης επιπλέον. Χώροι, διότι δεν θα είναι μόνο το γήπεδο το Σαββατοκύριακο που θα παίζει. Εμείς πιστεύουμε ότι το γήπεδο θα πρέπει να λειτουργεί κάθε μέρα και για όλο το μήνα.
0: Μα γι' αυτό συζητήσαμε και εμείς για μια τεράστια ευκαιρία ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, ναι, που αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε καν υπό ανάπτυξη. Μισό λεπτά, κύριε Αποστολάκη, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Από τα 35 στρέμματα που έχετε ως βασική ανάγκη, λέω έχετε, όχι εσείς ως πρόσωπο, γενικότερα για την ανάπτυξη του project, αυτή τη στιγμή πόσα είναι στην κυριότητα του Δήμου Ηρακλείου και πόσα υπολείπονται για να συμπληρωθούν τα 35 μέσω των απαλωτριώσεων? Σας δόθηκε εικόνα?
1: Αυτή η εικόνα δεν υπάρχει άμεσα, αλλά υπολογίζαμε σήμερα με βάση κάποια προηγούμενη δικαστική απόφαση, η οποία είχε δοθεί πέρυσι το 25, ότι θα χρειαστούν γύρω στα 8 εκατομμύρια με 10 για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε τα στρέμματα τα οποία χρειαζόμαστε.
0: Μιλάτε για τα ποσά των απαλωτριώσεων. Καλά το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ακριβώς. Είχε βγει πέρυσι μια δικαστική απόφαση με τιμή μονάδος 320 ευρώ. Με βάση αυτό, πιστεύουμε ότι θα χρειαστούν από 8 μέχρι 10 εκατομμύρια για να συμπληρωθούν τα στρέμματα τα οποία χρειαζόμαστε. Αυτά τα χρήματα φυσικά άπαξ και κατατεθούν. Η απαλωτρίωση θα έχει συντελεστεί και ξεκινάμε από εκεί. Κάτι άλλο το οποίο ήθελα να τονίσω είναι ότι εδόθηκε εντολή και θα δοθεί σε ένα γραφείο.
0: Μισό λεπτό, πριν συνεχίσετε, όση ώρα τώρα μου δώσατε τον χρόνο πολύ γρήγορα, κάνω τον υπολογισμό, σας διακόπτω. Από τα 35 στρέμματα, εγώ καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή, γιατί έκανα τη διαίρεση, έβαλα 9 εκατομμύρια, μας λέτε το μέσο ποσό, 320 το τετραγωνικό η τιμή μονάδος. Μας λέτε λοιπόν ότι, μισό λεπτάκι, από τα 35 στρέμματα σήμερα που μιλάμε, στην κυριότητα του Δήμου, να τα λέμε, τα διευκρινίζουμε, είναι 7 στρέμματα. Πρέπει να εξασφαλιστούν άλλα 28 από την τιμή που μας είπατε.
1: Όχι, παραπάνω πρέπει να είναι, γύρω στα 12 με 15 στρέμματα.
0: Ωραία. Άρα υπολείπονται λοιπόν μέχρι τα 35, 20, κάτι παραπάνω από 20 στρέμματα. Καλά το καταλαβαίνω?
1: Ναι.
0: Ωραία. Για να το διευκρινίσουμε, μάλιστα.
1: Ναι. Λοιπόν, θα γίνει μια προμελέτη να την προσκομίσουμε στα αρμόδια υπουργεία, όπου θα ζητήσουμε τη βοήθεια της πολιτείας. Θα πούμε τι χρειαζόμαστε και έτσι θα πάμε συντεταγμένα για να βρούμε τους πόρους που χρειάζεται το γήπεδο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε αυτό το project. Θα υπάρχει επίσης μια επιτροπή μόνιμη στο Δήμο, η οποία θα αποτελείται από τον Εραστέχνη Όφη, την ΠΑΕ, την Περιφέρεια και το Δήμο, ούτως ώστε να λειτουργεί σε ταχτά χρονικά διαστήματα και να λύνει και να προωθεί τα προβλήματα που θα προκύπτουν για να προχωρήσουμε το συγκεκριμένο project. Αυτά τα βήματα έγιναν σήμερα. Δηλαδή πήγε το νερό σαυλάκι.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Εδώ έχουμε λοιπόν δύο επίπεδα διεκδίκησης. Το πρώτο επίπεδο, διορθώστε με όπου κάνω λάθος για να το κατανοήσουμε και να καταλάβουν και οι ακροατές και οι φίλοι του ΟΦΗ. Το πρώτο επίπεδο είναι η διεκδίκηση 8 έως 10 εκατομμυρίων για να καταβληθούν οι αποζημιώσεις, να εξασφαλιστούν τα υπόλοιπα 22-23 στρέμματα που υπολείπονται. Ωραία. Το δεύτερο επίπεδο, επίσης διορθώστε να κάνω λάθος, έχει να κάνει με τη διεκδίκηση της συμβολής της πολιτείας, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, στο ίδιο το καθεαυτό project. Καλά το καταλαβαίνω?
1: Βεβαίως, θα πρέπει να εμπλακεί και η πολιτεία, διότι ο Όφη δικαιούται ένα γήπεδο, ένα σύγχρονο γήπεδο, όπως έκανε και με άλλες ομάδες σε προηγούμενες περιπτώσεις, του Παναθηναϊκού, του ΣΑΕΚ και του Ολυμπιακού, που το νέο Καραϊσκάκη θα βοηθήσει η πολιτεία. Έτσι. Και με τον ΠΑΟΚ φαντάζομαι, που εξήγηλε πρόσφατα ο κύριος Μητσοτάκης, να διεκδικήσει αυτά τα οποία δικαιούται ο Όφη σαν ένα μεγάλο σωματείο της Κρήτης και γενικότερα της Ελλάδος.
0: Υπάρχει μία τάξη μεγέθους, εντάξει, πολύ προώρο, τώρα δεν υπάρχει το καν προμελέτη, αλλά μία τάξη μεγέθους. πάνω κάτω σε τέτοια project, έτσι έστω και μπακαλίστικα, αλλά δεν πας να μπούσουλα, τον έχει κάποιος. Υπάρχει μια τάξη μεγέθους πέρα από τα 9 εκατομμύρια, 8 έως 10 τέλος πάντων για τις απαλωτριώσεις, μια τάξη μεγέθους για την ανάπτυξη του project επιπλέον. Ποιο είναι το ποσό δηλαδή που θεωρείται ότι είναι ποσό το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί στην επένδυση? 10, 20, 30, 50 εκατομμύρια, πόσο? Επιπλέον.
1: Αλλά ήταν πολύ πρόκειρα.
0: Ναι.
1: Ότι γι' αυτό το λόγο προχωρούμε και στη προμελέτη αυτή.
0: Σωστά. Αυτή θα δείξει. Έτσι, ένα πιο...
1: Βασικά, αντιλαμβάνεσαι μετά τα γεγονότα των τελευταίων ετών, του δύο πολέμου που έχουν, έφυγαν έτσι στα ύψη.
0: Σωστά.
1: Έτσι, μιλάμε για ένα γήπεδο 15.000 θέσεων. Έτσι. Υποθέτω εγώ ότι ένα γήπεδο το οποίο θα είναι αξιοπρεπές, γύρω στα 40 με 50 εκατομμύρια θα πιάσει για να είναι κάτι καλό.
0: Ωραία. Επιπλέον των απαλωτριώσεων. Δύο ακόμη ερωτήματα. Επαναλαμβάνω, πολύ πρόωρο όλο αυτό, αλλά φαντάζομαι ότι έτσι έστω και ακροθυγός μπορεί να έπεσαν κάποιες σκέψεις. Για το ποσό των 8 έως 10 εκατομμυρίων που αφορά τις απαλωτριώσεις, από την πλευρά του Δήμου Ηρακλείου, σας δόθηκε μια εικόνα πώς θα μπορούσαν να βρεθούν αυτά τα χρήματα? Με ιδίους πόρους του Δήμου, με δανεισμό ή μέσω του Δήμου να χρηματοδοτήσει το κράτος τις απαλωτριώσεις?
1: Μέσω του Δήμου, το κράτος να βοηθήσει το Δήμο να δοθούν τα χρήματα αυτά.
0: Μάλιστα. Δεύτερο ερώτημα.
1: Υπάρχει χρηματοδοτικό εργαλείο για αυτό.
0: Α, τέλεια. Άρα ο Δήμος, δεν θα πω ότι είναι άνετος, αλλά θέλω να πω ότι είναι... το βλέπει εφικτό, ναι. Εφικτό να εξασφαλίσει, ναι, αυτά τα 9 εκατομμύρια.
1: Υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση από την κυβέρνηση, κύριε Κώστα.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί ξεκινάμε.
0: Ωραία.
1: Από εκεί ξεκινάμε.
0: Πάμε τώρα στο δεύτερο σκέλος. Στο καθεαυτό project, το 40 έως 50 εκατομμύρια, το λέμε έτσι πολύ, επαναλαμβάνω, μην υπάρχει παρεξήγηση.
1: Ναι,
0: είναι μια τάξη μεγέθους πολύ πρόχειρη. Πολύ πρόχειρη.
1: Ναι, ναι. Γιατί αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Προφανώς, πολύ πρόχειρη. Εγώ θα ρωτήσω το εξής. Από την πλευρά της ΠΑΕ και του μεγάλου επενδυτή, ποια είναι η πρόθεση της συμβολής για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου project, ενώ χρηματοδοτικά?
1: Αυτό δεν συζητήθηκε καθόλου στη συγκεκριμένη συσκευή. Απλώς βήμα-βήμα το προχωρούμε, να κάνουμε πρώτα το project αυτό.
0: Γιατί, ξέρετε, και σας ρωτάω, γιατί ναι, θα έρθει ο χύψη πρωθυπουργός, δεν ξέρω ποιος θα είναι, αύριο μεθαύριο, ναι, να πει, ωραία, πείτε μου τι βάζετε, να σας πω τι μπορώ να βάλω. Το καταλαβαίνετε?
1: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι η συμβολή του Δήμου πρώτον, της περιφέρειας, η οποία θα είναι σημαντικό, δηλαδή και ο κύριος, εδώ θέλω να τονίσω, ο κύριος Αρναουτάκης είναι ένας από τους θερμούς υποστηριχτές του συγκεκριμένου project, έτσι, και μάλιστα υπόθηκε ότι θα γίνει μια επιτροπή η οποία θα επισκεφτεί τον Πρωθυπουργό και ίσως και κάποιους υπουργούς, να προωθήσει με τη βοήθεια του κυρίου Αρναουτάκη και του Δημάρχου μας και των εμπλεκόμενων διοικήσεων των σωματείων, να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει να χρειαστούμε. Ίσως να μην χρειαστεί να πάλι και ο επενδυτής, ο κύριος Μπούσης.
0: Α, λέτε.
1: Διότι το κήπεδο θα ανήκει στον ερασιτέχνη. Έτσι. Εμείς σαν ερασιτέχνης αυτό θα διεκδικήσουμε, να μας βοηθήσει η πολιτεία 100%.
0: Μάλιστα. Εδώ μας δίνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση. Άρα λέτε... Ναι. Ότι διεκδικείται, δεν ξέρω αν είναι σωστός ο όρος, δόκιμος όρος, ναι, το γήπεδο, ναι, να είναι ιδιοκτησίας του ερασιτέχνη και το νέο.
1: Βεβαίως.
0: Και το νέο. Να είναι ιδιοκτησίας του ερασιτέχνη, ώστε, βεβαίως, να μπορεί να δικαιολογηθεί και η συνολική χρηματοδότηση από το κράτος.
1: Να μπορούν να δοθούν τα χρήματα. Να μπορούν να δοθούν τα χρήματα από την περιφέρεια.
0: Αυτό είναι, κύριε Αποστολάκη, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πρόθεση, σκέψη του ερασιτέχνη ή έχει συμφωνηθεί με την ΠΑΕ?
1: Αυτή είναι πρόθεση του ερασιτέχνη. Αλλά είπαμε, είναι νωρίς ακόμη να συζητάμε. Ναι. Όλα τα θέματα αυτά θα τεθούν στο τραπέζι και μέσα από μια καλή διάθεση θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις σε όλα τα προβλήματα που θα προκύψουν. Πάντοτε θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε μια οικογένεια ενωμένη να προχωρήσουμε σε αυτό το μεγάλο project που ονειρεύεται ο κάθε φιλαθροσόφη.
0: Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Για να το κλείσουμε αυτό, μιας και διεκδικείτε να είστε ο ιδιοκτήτης, όπου έχει και μια εξήγηση ότι εσείς μπορεί να χρηματοδοτηθείτε, εννοώ, κρατικά εννοώ.
1: Βέβαια, 100%.
0: 100% και όχι ως μια ανώνυμη εταιρεία. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι με αυτό τον τρόπο αποδέχεστε να γίνει και η ανταλλαγή του Θεόδωρος Βαρδινογιάννης?
1: Αυτά θα τα συζητήσουμε στο τραπέζι που θα καθίσουμε μαζί με την ΤΑΕ. Έτσι. Πιστεύω ότι είναι δίκαιο το αίτημά μας αυτό. Μια και θα υπάρξει ειδική ανάπλαση, θα προσφέρουμε ένα γήπεδο, θα πρέπει να μας δώσουν κάποιο άλλο γήπεδο. Έτσι. Το οποίο φυσικά θα υπάρχει και το εμπορικό κομμάτι, το οποίο μπορεί να γίνει μια ξεχωριστή εταιρεία η οποία ενδεχομένως να εμπλακεί και η ΙΠΑΕ ή ο...
0: Ή ο επενδυτής, ναι, ναι, ναι, ο κ. Μπούς αν βάλει τα χρήματα, ναι.
1: Και στη Νέα Φιλαδέλφεια, έχουμε το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, έχουμε και το...
0: Άρα κύριε Αποστολάκη, αυτό που σκέφτεστε, το λέω έτσι πολύ σχηματικά, είναι μια...
1: είναι νωρίς ακόμη.
0: Ένα υβριδικό μοντέλο, δηλαδή το κτίριο, το γήπεδο δηλαδή, στον Ερασιτέχνη, η εμπορική δραστηριότητα ενδεχομένως ένα μολ ή δεν ξέρω τι άλλο, να είναι στην ΠΑΕ ή στον επενδυτή τέλος πάντων που θα επιλέξει να...
1: Έτσι έγινε νομίζω και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Έχει μια ξεχωριστή εταιρεία κάνει η ΠΑΕ που εκμεταλλεύεται το εμπορικό κομμάτι και το γήπεδο ανήκει στον Ερασιτέχνη.
0: Επειδή αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, ενώ είναι κλειδί στην όλη ιστορία για να εξελιχθεί ομαλά, φαντάζομαι ότι αυτό σύντομα θα το συζητήσετε με την ΠΑΕ, φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι, κοιτάξτε, εμείς όλα τα προβλήματα θα τα γίνουμε εσωτερικά. Έτσι, πάντοτε για το συμφέρον του σωματείου. Και το συμφέρον του σωματείου είναι να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο project και για να μπορέσουμε να αλλάξουμε επίπεδο της ομάδας μας στο Όφη. Έτσι, αν το κατορθώσουμε αυτό, ο Όφη θα εκτοξευθεί.
0: Και νομίζω ότι θα είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία. Εγώ υπερβαίνω τον Όφη. Καταλαβαίνω ότι σας είναι το μείζον Όφη, αλλά υπερβαίνω τον οργανισμό που λέγεται Όφη για την πόλη, ότι είναι μια τεράστια αναπτυξιακή ευκαιρία για τη συγκεκριμένη περιοχή η επένδυση εκεί, αν και εφόσον διασφαλιστούν όλα αυτά που και εσείς περιγράψατε. Διπλή μάλιστα ευκαιρία, διότι θα αποτελέσει και ένα πνεύμονα πρασίνου και ανάπτυξη η περιοχή των Καμηνίων, όπου σήμερα είναι το υφιστάμενο γήπεδο. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Αποστολάκη. Έχετε...
1: Τώρα μια που είπατε για τα Καμίνια.
0: Παρακαλώ.
1: Η επιθυμία του Ερασιτέχνη είναι να ξέρετε ότι ένα κομμάτι θα πρέπει να μείνει στον Ερασιτέχνη από αξόγους το οποίο θα απολωτριώσει ο Δήμος για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα μουσείο εκεί πέρα, έτσι, στη θύρα 4 και 5, ένα μουσείο και κάποια γραφεία που, διότι όπως για να το κάνουμε είναι ένα ιστορικό γήπεδο το οποίο έχει συνδέσει την ιστορία του Όφη με πάρα πολλά γεγονότα και σαν Ερασιτέχνης θα θέλαμε πάρα πολύ να φτιάξουμε ένα ωραίο μουσείο εκεί όπου θα υπάρχει όλη η ιστορία του Όφη από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα.
0: Κύριε Παθολάκη, τελευταίο ερώτημα, έχετε ανανεώσει το ραντεβού, δηλαδή έχετε πλέον ορίσει κάποια τακτικά ραντεβού, συσκέψεις, συναντήσεις για να προχωράει το project, να εξετάζετε?
1: Θα υπάρχει μία μόνιμη επιτροπή, όπως είπα και προηγουμένως, όπου οτιδήποτε θέμα προκύπτει θα συνεδριάζει για να το προχωρεί. Σας είπα, μπήκε το νερό σαυλάκι. Πλέον τα γεγονότα θα τρέξουν με το ρυθμό το οποίο εμείς θέλουμε. Έτσι. Θα είμαστε όλοι μαζί, ενωμένοι, σε ένα τραπέζι γύρω, περιφέρεια, δήμος, ΠΑΕ, Ερασιτέχνης, για να προωθούμε και να λύνουμε τα προβλήματα που θα προκύπτουν. Πάντοτε με καλή θέληση και ενότητα.
0: Θα τολμήσω τώρα να το ρωτήσω τελευταίο, γιατί μου γεννιούνται συνεχώς ερωτήματα. Υπάρχει ένα πολύ, πολύ, πολύ ρυψο κίνδυνο αυτό που θα ρωτήσω και ως ερώτηση και ως απάντηση, πολύ περισσότερο ως απάντηση. Υπάρχει ένα έτος ορόσημο, δηλαδή αν σχετικά κινήσουν ομαλά τα πράγματα.
1: Καλή ερώτηση. Επειδή μου αρέσει πάντοτε να είμαι πάντοτε έτσι λίγο δύσκολος όσον αφορά την υλοποίηση αυτού του project, στο μυαλό μου βρίσκεται σε βάθος 8 ετίας με δεκαετίας.
0: 8 ετία, δεκαετία. Μάλιστα.
1: Έτσι. Για να μην κάνουν όνειρα οι φιλαθλοί μας για λιγότερες, για συντομότερο...
0: Και αντίστοιχες πάντως επενδύσεις της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, πάνω κάτω κάπου εκεί πήραν.
1: Ναι. Και θα ήθελα να πω ότι θέλει αρκετές δυναμικές κινητοποιήσεις και παρουσιάσεις από την πλευρά της οικογένειας Όφη για να μπορέσουμε να το κατορθώσουμε αυτό. Διότι μεσολαβούν υπηρεσίες, μεσολαβεί η γραφειοκρατία, μεσολαβούν πάρα πολλά γεγονότα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολύ δυναμικά. σαν κριτική.
0: Κύριε Αποστολάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο και τα ερωτήματα που θέσαμε και τις απαντήσεις μας δώσατε. Νομίζω ότι βγήκαν πολλές ειδήσεις σήμερα. Θα έχουμε να συζητάμε αρκετά για αυτό το θέμα τις επόμενες μέρες και σίγουρα. Να λέει παρακαλώ.
1: Να ξέρετε ότι ο ερασιτέχνης και ιδιαίτερα ο πρόεδρος, ο κύριος Δανδάλης, έχει όνειρο ζωής σε αυτό το γήπεδο. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρέθηκε ο χώρος, που κλείδωσε ο χώρος ο συγκεκριμένος, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο ονειρευόμαστε όλοι, και όλη η Κρήτη, και όλη η Ελλάδα ακόμη.
0: Μάλιστα. Κύριε Αποστολάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Αποστολάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Ερασιτέχνη Όφη. Μας έδωσε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Από πού να ξεκινήσω τώρα? Από το

το Θεόδωρος Βαργινογιάννης, πρέπει να πάρουμε το νέο γήπεδο, λέει ο ερασιτέχνης Σόφη, και ενδεχομένως να εξεταστεί ένα ευρυδικό μοντέλο. Η ΠΑΕ ή ο επενδυτής, ένα-δύο πρόσωπο τέλος πάντων, να συστήσουν μια άλλη εταιρεία που να αναλάβει το εμπορικό σκέλος. Αλλά η αθλητική, η κυρίως αθλητική κατάσταση, να είναι στην κυριότητα του ερασιτέχνη Όφη, καθώς σήμερα η κυρίως αθλητική κατάσταση του Θεόδωρος Βαρδινογέννης ανήκει στον ερασιτέχνη Όφη. Επίσης, ό,τι αφορά τη διπλή ανάπλαση, όχι να φύγουμε και για περιμειχθεί το στα Καμίνια, να φύγουμε, να παραδώσουμε το χώρο, αλλά ένα μέρος του χώρου να παραμείνει στον ερασιτέχνη για να δημιουργηθεί ένας τόπος μνήμης για την ιστορία του Όφη μέσα από ένα μουσείο. Πάρα πολλές ειδήσεις, νομίζω θα ανοίξει πάρα πολλές συζητήσεις τα όσα είπε ο κύριος Αποστολάκης, και νομίζω δίνουν έτσι απολύτως το στίγμα του τι πραγματικά διεμήφθη σήμερα, τι συμφωνήθηκε και ποια είναι τα βήματα που από εδώ και πέρα θα ακολουθηθούν σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη αυτού του πολύ σπουδαίου project. Επαναλαμβάνω, όχι μόνο για τον Όφη, υπερβαίνει τον Όφη με την έννοια ότι εκεί που έχει κλειδώσει να αναπτυχθεί η συγκεκριμένη αθλητική εγκατάσταση και δεν είναι μια αναπτυγμένη περιοχή, αποτελεί μια πρώτη τάξεως ευκαιρία για τη συγκεκριμένη περιοχή, και αφού διασφαλιστούν κάποια πράγματα, δηλαδή μην γίνει όπως είναι, διασφαλιστούν προσβάσεις κυκλοφοριακά και όλα τα συναφή, όλα αυτά που απαιτούνται σε μια τέτοια εμβέλεια project, να δοθεί δυνατότητα σε αυτή την περιοχή να πάρει τα πάνω της, να το πούμε απλά λαϊκά, και να αποκτήσει μια τεράστια δραστηριότητα και πολύ περισσότερο μια υπεραξία και για τους κατοίκους, όποιοι κάτοικοι είναι στην περιοχή του Κορώνη Μαγαρά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δύο εβδομάδες προθεσμία έδωσε το Υπουργείο Μετανάστευσης για να κατατεθεί αναλλακτική πρόταση για τη δομή μεταναστών που χωροθετήθηκε στους αθανάτους. Μάχη με το χρόνο για κατοίκους και αυτοδιοικητικούς. Νέο επεισόδιο ένταση και μηνύσεις με φόντο την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Σε δικαστική αντιπαράθεση οι οικογένειες των δύο πλευρών. Προσφυγή σε ένδυκα μέσα από το Δήμο Χερσονήσου για το Λατομείο Γουρνών σχετικά με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορά το έργο επεξεργασίας αποβλήτων. Βραχιολάκι για όσους έχουν περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αγιασμός για το Ωνάσιο Σχολείο, παρουσία της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη την Παρασκευή στο Ηράκλειο. Μετά από 4 χρόνια και 9 παρατάσεις, ο Δήμος Ηρακλείου σταματά το έργο στατικής ενίσχυσης του σχολικού συγκροτήματος της πρώην Ακαδημίας, υποστηρίζουν οι σύλλογοι γονέων του σχολείου. Σχεδιάζουν παράσταση διαμαρτυρίας. Κλείνει προσωρινά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού. Ελληνόκτητο πλοίο φέρεται να χτυπήθηκε στον Περσικό κόλπο από ντρόουν. Στο δεξαμενόπλιο επιβαίνουν 2 Έλληνες. Νέα συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Λότζια για το γήπεδο του Όφη στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά, ώστε να γίνει το όνειρο πραγματικότητα. Αποφασίστηκε έπειτα από πρόταση του Περιφερειάρχη Κρήτης να γίνει προμελέτη του χώρου. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός με βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 ποφόρ αύριο στο Ηράκλειο και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, φτάνοντας στο τέλος για την σημερινή εκπομπή, εντάξει, έχουμε δεχτεί αρκετά μηνύματα μετά τη συζήτηση που είχαμε τον Γενικό Γραμματέα του Εραστέχνη Όφη, τον κύριο Δημήτρη Αποστολάκη, που για πρώτη φορά έδωσε δημοσιότητα τόσα πολλά στοιχεία για τα όσα συζητήθηκαν νωρίτερα σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης, στην μεγάλη αυτή σύσκεψη που έγινε με την περιφέρεια, τον Δήμο Ηρακλείου, την ΠΑΕ, τον Ερασιτέχνη Όφη, για τα βήματα που πρέπει να δρομολογηθούν και τις σκέψεις που υπάρχουν καταρχάς από ένα από τους βασικούς κρίκους, όπως είναι ο Εραστέχνης, τους βασικούς κρίκους ανάπτυξη αυτού του project, καθώς μην ξεχνάμε ότι όλο το project περιστρέφεται γύρω από την ανταλλαγή της έκτασης του Θεόδωρος Βαρδινογιάννης για να εξασφαλίσει μέσω του Δήμου, της περιφέρειας, του κράτους την απαιτούμενη έκταση ο Όφης του Κορώνη Μαγαρά, ώστε να αναπτυχθεί εκεί το project. Άρα, μοιραία, ο Εραστέχνης Όφη έχει ρόλο κλειδί στην όλη υπόθεση και για πρώτη φορά ακούσαμε δημόσια τι ζητά ο Εραστέχνης Όφη. Τι ζητά από όλους, δηλαδή και την ΠΑΕ και τους υπόλοιπους, για να παραχωρήσει το Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Είχε η συζήτηση με τον κύριο Αποστολάκη, γιατί για πρώτη φορά βλέπουμε να ξεδιπλώνεται το σκεπτικό του Εραστέχνη για το τι θέλει για να παραχωρήσει την έκταση. Και όπως είπαμε, είναι βέβαιο ότι αυτή η συνέντευξη θα προκαλέσει αρκετές συζητήσεις, θα ανοίξει πολλά θέματα που τώρα που ξεκινάει έτσι πολύ πιο σοβαρά η ανάπτυξη αυτού του project, τίθεται οι βάσεις και θα ξεκαθαριστούν πολύ σύντομα και με τη συζήτηση που θα γίνει και με την διοίκηση της ΠΑΕ μαζί με την διοίκηση του Εραστέχνη, αλλά και όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς. Είχαμε χθες τη συνάντηση με τον κύριο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, και εκπροσώπους περιφέρειας Δήμου Ηρακλείου και κατοίκων της περιοχής των Αθανάτων. Όπου δόθηκε 10 ημέρες τελεσίγραφο στην τοπική αυτοδιοίκηση να βρει εναλλακτική, σοβαρή εναλλακτική, έστω και προσωρινή για τους επόμενους 3-4 μήνες, εάν δεν θέλουν να προχωρήσει ο σχεδιασμός όπως αρχικός έχει προγραμματιστεί για την περιοχή των Αθανάτων. Εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα να βρεθεί κατάλληλος χώρος εντός 10 ημερών χωρίς να προκαλέσει αντιδράσεις. Είναι μια εξίσωση που θα τολμήσω να πω ότι ο κύριος Πλεύρης την προσέφερε ως εναλλακτική, έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού του ότι δεν πρόκειται αυτή η εξίσωση να λυθεί. Με ό,τι αυτό σημαίνει πρακτικά επί της ουσίας για την ανάπτυξη της δομής των μεταναστών στους Αθανάτους. Αλλά για αυτά θα πούμε περισσότερα. Αύριο κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κώνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
3: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317-777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
6: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο. Στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατητή μου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.
7: 107,7.
8: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
9: Η αθλητική ενημέρωση ξεκινάει. Ακούστε από τώρα και για τις επόμενες 2 ώρες την έγκριτη εκπομπή «Ανατροπή και πέναλτι» με τον Νίκο Μαρκάκη.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Και ο μήνας είχε 9. 9/9, παρακαλώ. 9/9/2026. Τετάρτη ημέρα, στα μέσα της εβδομάδας, είμαστε εδώ στον Sport FM 104,2. Είναι εκπομπή Ανατροπή και Πέναλτι. Θα πάμε μέχρι τις 4 για να δούμε την επικαιρότητα της ημέρας. Νίκος Μαρκάκης στο μικρόφωνο. Βαγγέλης Γήτινας στη ρυθμιστή ήχου και τις μουσικές επιλογές. Να υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με τον σταθμό και με την εκπομπή μας, με τα μηνύματα στο www.athletic.gr και τηλεφωνικά μετά τις 2.30 στο 319-889.

Σήμερα θα βαρεθείτε να με ακούτε. Εντάξει, δεν φταίω εγώ βέβαια. Έτσι, γιατί μετά την εκπομπή που ολοκληρώνεται στις 4, μία ώρα αργότερα στις 5, θα τα πούμε και από το Παγκρίτιο Στάδιο για το παιχνίδι κυπέλου του Όφη με τον Έστω Χρυσούπολης, δεύτερη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου Ελλάδας. Οπότε θα με υποστείτε σήμερα 2 ώρες τώρα και άλλες 2 μετά τις 5. Οπότε το παιχνίδι τηλεοπτικά θα μεταδοθεί από την υβριδική τηλεόραση του Sky, έτσι, από την υβριδική τηλεόραση του Sky, όχι από το ελεύθερο κανάλι.

Έχουμε και τι δεν έχουμε. Έχουμε Champions League, έχουμε κύπελο Ελλάδας. Αλλά όπως λένε, ο καλός ομίλος λέει όλα τα λέθη. Χθες είδαμε την ΑΕΚ νωρίς, το απόγευμα, εκεί βραδάκι, 8 παρατέταρτο. Η ΑΕΚ πολύ καλή εμφάνιση, πολύ καλή ομάδα, το έδειξε και χθες. Κέρδισε 1-0 την Λάσκ Γίντσερ, την πρωταθλήτρια Αυστρίας, με γκολ του Μαρίν με ένα εκπληκτικό φάουλ στο 21ο λεπτό. Δικαιότατα η ΑΕΚ κατέκτησε την νίκη, θα μπορούσε να πετύχει και άλλα γκολ απέναντι στους Αυστριακούς. Έκανε το καλύτερο ξεκίνημα. Τρεις βαθμούς η ΑΕΚ, πήρε και βαθμούς για την Ελλάδα και έβαλε και στο ταμείο της ΑΕΚ του Υγειόπουλου 2 εκατομμύρια περίπου, 200 είναι το πριν της νίκης.

Και αργότερα δεν είδαμε μόνο το Champions League, είδαμε και, και κύπελο Ελλάδας σε ώρα Champions League. Είδαμε τον Ολυμπιακό με το Βόλο στο Καραϊσκάκι, με ένα μάτσο που ξεκίνησε 10 παρατέταρτο, λίγο δηλαδή πριν να ξεκινήσουν τα μάτια του Champions League. Ένα παιχνίδι που είχε 5 γκολ, ωραίο στο μάτι. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 3-0. Ο Βόλος στο τέλος εκμεταλλεύτηκε τη χαλάρωση του Ολυμπιακού και μείωσε σε 3-2. Δεν είχε όμως πολύ χρόνο για να κάνει κάτι παραπάνω. Ο Ολυμπιακός έπαιξε με πολλές αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι που έγινε πριν από μερικές μέρες στο Πανθεσσαλικό. 10 αλλαγές συγκεκριμένα είχε ο Ολυμπιακός. Και δεν ξέρω τι θα κάνει και στο μάτι του Σαββάτου με τον Όφη, αν θα παίξουν αυτοί που έπαιξαν χθες, ή αν θα αλλάξει πάλι όλη την ομάδα του Μεντιγίμπαρ για να παίξουν αυτοί που αγωνίστηκαν στο μάτι του πρωταθλήματος το Σάββατο, το περασμένο Σάββατο. Πάντως καλύτερα πήγε ο Ολυμπιακός χθες σίγουρα, με τους νέους παίκτες. Έβαλε και δύο γκολ ο Κονζάλες, ο Κολομβιανός επιθετικός, ο Μεξικανός μάλλον επιθετικός. Έπαιξε και ο Πουέρτα που έβαλε για αυτός άλλο ένα. Ο μέσος από την Κολομβία, παίκτες που αποκτήθηκαν το καλοκαίρι και έγινε μεγάλος δώρος για την απόκτησή τους. Ο Γκονζάλες μάλιστα πέρα από τα δύο γκολ έδωσε και την ασίστ στο γκολ του Πουέρτα. Και για τον Βόλο μείωσαν στη συνέχεια ο Γκονζάλες, σας έλεγα χθες για τον Αργεντίνο του Βόλου, και ο Χαραλάμπογλου, που ένα νέο παιδί που είχε ξεκινήσει από τα τμήματα του Ολυμπιακού, είχε παίξει ένα Ολυμπιακό Β, δεν πάει γύρω στον κόλ που πέτυχε. Μ' άρεσε πολύ και ένα άλλο παιδί που είχε ο Βόλος, ο Γικουρίνος. Έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση. Πολύ καλός παίκτης και ο Γικουρίνος και ο Χαραλάμπογλου. Χαραλάμπογλου, νομίζω. Χαραλάμπογλου πρέπει να λέγεται.

Και είχαμε και τη Champions League βέβαια, είχαμε τα μεγάλα παιχνίδια και όπου δυστυχώς είχαμε πάλι μια πολύ άτυχη στιγμή. Δεν ξέρω τι γίνεται ρε παιδιά, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που σημαίνει στην Dortmund με τα δύο Ελληνόπουλα. Να πούμε ότι φταίει το κακό μάτι, δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει, δεν ξέρω όσοι πιστεύουν στο κακό μάτι. Πάντως δεν είναι και τόσο φυσιολογικό αυτό. Δηλαδή, νοκάουτ ο Κωνσταντέλιας με ρήξη χιαστού, από μια 6 με 7 μήνες εκτός. Χθες, κάποια στιγμή του αγώνα της Dortmund με την Villarreal, ο Καρέτσας έπεσε στο χορτάρι και τελικά αποχώρησε από το γήπεδο, όχι με κάποιο τραυματισμό, αλλά με κάποια προβλήματα που ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί από τι προήλθαν, από το κυκλοφοριακό, εκεί στο αίμα, όπως ανέφερε έτσι μια πρώτη διάγνωση η Dortmund, αλλά γίνονται, συνεχίζονται μάλλον οι εξετάσεις για να διαπιστωθεί έτσι εξονυχιστικά από πού προήλθε το πρόβλημα του Καρέτσα. Σας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Να μπορέσει το παιδί αυτό να ξαναπαίξει άμεσα, άμεσα, γιατί και ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλης με το που πήγαν στην Dortmund έπαιξαν αμέσως, και αυτό λέει πολλά για την αξία τους. Όλη η Γερμανία συζητούσε για αυτούς τους παίκτες, και όχι μόνο η Γερμανία, και εμείς στην Ελλάδα εδώ και άλλοι όμως. Και δεν ξέρω τώρα αυτό αν επηρέασε, δεν ξέρω τι φταίει, πραγματικά απίστευτο. Το θέμα είναι να γίνουν καλά και τα δύο παιδιά. Είπαμε, ο Κωνσταντέλης θα χρειαστεί χρόνο. Είπε στη ρήξη χιαστού, έκανε την επέμβαση. Θα μείνει εκτός για μισό χρόνο. Του Καρέτσα το πρόβλημα δεν ξέρουμε ακόμα σε τι οφείλεται. Θα μάθουμε ίσως και σήμερα να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Το ψάχνουν οι Γερμανοί. Ήταν και η μητέρα του παίχτη χθες στο γήπεδο και πήγαν μαζί στο νοσοκομείο.

Παρ' όλα αυτά η Ντόρτμουντ δείχνει να ξεπερνάει τα προβλήματά της, δηλαδή και το πρόβλημα του Κωνσταντέλια και το πρόβλημα του Καρέτσα, που είναι και οι δύο αποκτήθηκαν για να είναι βασικοί και ήταν βασικοί στα πρώτα μάτς. Έπαιξαν και στο Super Cup, έπαιξαν και στο πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος με την Ντόρτμουντ, εκεί που τραυματίστηκε ο Κωνσταντέλιας, τώρα τραυματίστηκε, έπαθε αυτό το πρόβλημα που έπαθε ο Καρέτσας. Αλλά παρόλα αυτά η Ντόρτμουντ κέρδισε την Villarreal με 3-2. Βρίσκει γύσεις η γερμανική ομάδα και ειδικά μέσα στην έδρα της είναι πάρα πολύ δυνατή.

Στα χθεσινά παιχνίδια μοιράστηκαν οι νίκες των γηπεδούχων με τον φιλοξενούμενων. Δεν είχαμε ισοπαλία σε κανένα από τα παιχνίδια που διεξήχθησαν χθες. Αλλά όλα κρίθηκαν στο γκολ. Σχεδόν όλα. Δηλαδή, γιατί η City κέρδισε με 2-0 με τον Χάλαντ, ο οποίος έκοψε το μαλλί του, αλλά δεν έχασε τη δύναμή του, σαν τον Σαμψόν. Παραμένει γκολτζής, παραμένει δυνατός. 2 γκολ έβαλε χθες, το 47 και στο 90. Και με τα δικά του γκολ η City κέρδισε, πέρασε νικηφόρα από το Πόρτο, εκεί όπου η Πόρτο δεν είχε δεχθεί γκολ στο πρωτάθλημα μέχρι σήμερα. Αλλά άλλο το πρωτάθλημα βέβαια και άλλο το Champions League. Να δούμε συνοπτικά τα χθεσινά αποτελέσματα. Τα παιχνίδια που έγιναν νωρίς. Στα παιχνίδια που έγιναν νωρίς, η Μπριζ με την Άστον Βίλα, νίκη για τους Άγγλους 3-2 μέσα στο Βέλγιο. Η Μπριζ, η οποία θα χρειαστεί ένα διάστημα για να ξεπεράσει την απουσία κυρίως του Τζόλι. Έχασε και κάποιους άλλους προσβεστές, αλλά κυρίως η απώλεια του Τζόλι, το οποίο θα το δούμε σήμερα με την Νάπολη, είναι σημαντική για την Μπριζ και θα χρειαστεί χρόνο να το ξεπεράσει. Έχασε 3-2 από την Άστον Βίλα, η οποία σκόραρε στο 11 με τον Μαγκίν, στο 22 με τον Μπουεντία και στο 43 με τον Τζάκσον. Στο 19 σκόραρε ο Βέτλεσεν για την Μπριζ και στο 61 με πέναλτι ο Τρεσόλντι για τους Βέλγους. Η ΑΕΚ, όπως είπαμε, κέρδισε 1-0 με τον γκολ του Μαρίν, ένα εκπληκτικό γκολ φάουλ στο 21ο λεπτό από τον Ρουμάνο Μέσο. Η Ρεάλ επικράτησε τη Σίντερ με 2-1, με τους Ιταλούς να χάνουν πολλές ευκαιρίες όμως για να πετύχουν και άλλα γκολ και να πάρουν αποτέλεσμα. Στο 14 ο Εμπαπέ και στο 23 ο Βαλβέρδε πέτυχαν τα γκολ των Μαδριλένων. Στο 77 ο Αγούστο έκανε το 2-1, που ήταν και το τελικό σκορ. Όπως είπαμε, η Ντόρτμουντ επικράτησε 3-2 της Βιγιαρεάλ. Προήγηκε 3-1, αλλά στο τέλος μείωσαν οι Ισπανοί. Με αυτό γκολ του Βέικα στο 53, με γκολ του Γκυρασί, 2 γκολ του Γκυρασί στο 80 και στο 85, με πέναλτι το τρίτο. Ένα πέναλτι που μέχρι τώρα είναι από τα πέναλτι που δίνονται και δεν δίνονται. Αυτά τα σπρωξήματα μέσα στην περιοχή, τα τραβήματα της φανέλας, και οι δύο φάνηκε να τραβάνε τη φανέλα, ο ένας τον άλλον, ο αμυντικός με το επιθετικό. Τελικά δόθηκε πέναλτι, το οποίο αξιοποίησε βέβαια ο Γκυρασί. Πέτυχε το 3-1. Στο τέλος μείωσαν οι Ισπανοί. Είχαν σκοράρει με τον Μουρίγιο στο 66 και σκοράρει και στο 93 με αυτό γκολ του Γκυρασί. Έβαλε 2 γκολ για την ομάδα του και έβαλε και ένα αυτό γκολ στο τέλος. Η City που έδειξε λίγο να κομπλάρει μετά την αποχώρηση του Ρόδρυ, τώρα σιγά σιγά φαίνεται να βρίσκει τα πατήματά της και με το Μαρέσκα πλέον στον πάγκο μετά Γκουαρντιόλα εποχή. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο μετά από τόσα χρόνια. Αλλά παρόλα αυτά έκανε το διπλό, δύσκολο διπλό, δεν είναι εύκολο, στο Πόρτο με τα 2 γκολ του Χάλαντ. Και στη Γαλλία η Μπέτις έκανε την ανατροπή, κέρδισε την Λίλη, η οποία προηγήθηκε στο ημίχρονο 2-1, αλλά στο τέλος, στο δεύτερο ημίχρονο, οι Ισπανοί που έδειξαν ότι το ισπανικό ποδόσφαιρο ξακολουθεί να είναι δυνατό, έτσι το έδειξε και η Μπέτις εχθές και η εντάξει, η Βιγιαρεάλ έχασε βέβαια και η Ρεάλ. Η Βιγιαρεάλ το πάλεψε το παιχνίδι με την Ντόρτμουντ. Τέλος πάντων, η Μπέτις κατάφερε να κερδίσει με 3-2. Γκολ για τους Γάλλους με τον Ουεντά στο 12 και τον Αλεσάνδρο στο 36. Ο Μπάτρα πέτυχε 2 γκολ για τους Ισπανούς στο 33 και στο 49. Και ο Πάροτ στο 53 πέτυχε το νικητήριο γκολ για την Μπέτις.

έχουμε δύο δόσεις ακόμα. Έχει μπόλικο πράγμα ακόμα στο Champions League, στην πρώτη αγωνιστική της League Phase. Έχουμε και σήμερα παιχνίδια και αύριο. Και σήμερα Τετάρτη και αύριο. Επειδή δεν έχει άλλες διοργανώσεις, γι' αυτό έχουμε και Πέμπτη. Δεν συνηθίζεται να παίζουν Πέμπτη στο Champions League, αλλά αυτή τη βδομάδα υπάρχουν παιχνίδια, γιατί δεν υπάρχουν διοργανώσεις ούτε για το Europa ούτε για το Conference. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάνε. Σήμερα λοιπόν 9 του μήνα, 9 του Σεπτέμβρη, έχουμε 8 παρατέταρτο Μπαρτσελώνα Φέγενορτ, με μεγάλο φαβορή την Μπαρτσελώνα φυσικά. Στουτγκάρδη Βίκινγκ την ίδια ώρα, 8 παρατέταρτο. Και στις 10 το βράδυ, Πάρι Σεζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβα. Οι πρωταθλητές υποδέχονται. Δεν ξεκίνησαν καθόλου καλά στο πρωτάθλημα της Γαλλίας. Η Πάρι δεν ξεκίνησε καθόλου καλά. Υποδέχεται τη Σλόβαν Μπρατισλάβα για να ξεσπάσει στις 10 το βράδυ. Λίβερπουλ Ατλέτικο, μεγάλο ντέρμπι αυτό στο Άνφιλντ. Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γαλατά Σαράι, με τους Ιωαννίδη και Βαγιανίδη να είναι στο ρόστερ στην σύνδεση της Sporting. Και Νάπολη Άρσεναλ. Στην Νάπολη, η Άρσεναλ που ταξίδεψε χθες και φυσικά με τον Τζόλι, ο οποίος είναι πλέον αναντικατάστατος τέλεχος στην βασική ενδεκάδα, συνεχώς ασίστ, για να μας κοράρει κιόλας κάποια στιγμή.

Και η τελευταία δόση, η τρίτη δόση της πρωταγωνιστικής για το Champions League είναι αύριο, 5η, 10 Σεπτεμβρίου, που έχουμε πάει δύο παιχνίδια στις 8 παρατέταρτο, το Eindhoven Shakhtar Donetsk και Fenerbahce Roma, και στις 10 έχουμε Bayern Botoglin, Manchester United Sabah, Slavia Praga Lens και Como Λιψία.

πω ότι σήμερα πριν από λίγο έγινε μία ακόμα σύσκεψη στη Λότζια για το θέμα του γηπέδου του Όφη. Το νερό φαίνεται να μπαίνει στα βλάκι, με την έννοια ότι τουλάχιστον το πρώτο πράγμα που ξεκαθαρίστηκε, και αυτό έπρεπε να ξεκαθαριστεί εκ πρώτης, είναι το πού θα γίνει το γήπεδο, το πού θα κατασκευαστεί το γήπεδο. Είχε διαφανεί βέβαια και την προηγούμενη συνάντηση που είχε γίνει στη Λότζια. Σήμερα ήταν παρόν και ο Εραστέχνης με το γενικό του γραμματέα, τον κύριο Αποστολάκη, τον Δημήτρη Αποστολάκη. Αυτό λοιπόν το πρώτο που έχει αποφασιστεί είναι ότι το γήπεδο θα γίνει στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Και από τη στιγμή που αυτό πλέον αποτελεί απόφαση όλων, κοινή απόφαση όλων των εμπλεκομένων φορέων και του ΟΦΗ και της ΠΑΕ και του Εραστέχνη και του Δήμου και της Περιφέρειας, όλοι οι φορείς συμφωνούν ότι εκεί πρέπει να γίνει το γήπεδο. Τώρα από εδώ και πέρα, όπως είπαμε, μπαίνει το νερό στα βλάκια και σιγά σιγά θα πρέπει να γίνονται τα βήματα ένα τη φορά. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, μην περιμένει κανείς να γίνει το γήπεδο αύριο μεθαύριο, ούτε σε ένα ούτε σε δύο χρόνια. Δεν ξέρω, δεν θέλω να προσδιορίσω, αλλά το σημαντικό είναι να γίνουν τα βήματα τα επόμενα. Ήδη έχουν μπει σε μια διαδικασία, έχουν γίνει κάποιες επιτροπές, θα γίνει μια προμελέτη, όλα αυτά το επόμενο διάστημα, για να δουν όλοι πόσο εφικτό είναι όλο αυτό να γίνει. Υπάρχουν απαλωτριώσεις στα στρέμματα, που είναι πολλά στρέμματα, αρκετά στρέμματα σε εκείνη την περιοχή. Οι απαλωτριώσεις σημαίνουν και χρήματα και χρόνο. Μένει να καθοριστεί το κόστος φυσικά, το κόστος, και αυτό επίσης που αποφασίστηκε σε δεύτερο πλάνο μετά το χώρο, μετά δηλαδή το χώρο που είναι η περιοχή του Κορώνη Μαγαρά, το δεύτερο πράγμα που έχει αποφασιστεί είναι ότι θα γίνει το γήπεδο με διπλή ανάπλαση, είναι όπως συνέβη και στην περίπτωση του Βοτανικού με τον Παναθηναϊκό. Τα δύο πρώτα βήματα λοιπόν, έτσι, ο χώρος Κορώνη Μαγαρά και ο τρόπος διπλή ανάπλαση. Μένω αρκετά όμως ακόμα προς διευκρίνηση το κόστος καταρχήν, που είναι πολύ σημαντικό, πόσο θα κοστίσει όλη αυτή η ιστορία, γιατί δεν είναι μόνο το γήπεδο που θα γίνει, ένα γήπεδο 15.000 θέσεων, και σε αυτό φαίνεται να συμφωνούν όλοι. Αυτή θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η χωρητικότητα του νέου γήπεδου, 15.000. Ένα γήπεδο βέβαια που δεν θα είναι μόνο γήπεδο, έτσι. Στον Όφη θέλουν να κάνουν και άλλα πράγματα μαζί με το γήπεδο. Αυτά θα φανούν εν καιρό. Μακάρι να μην υπάρχουν εμπόδια, γιατί σίγουρα όταν μιλάμε για νέο γήπεδο είναι πολλά τα ζητήματα. Η γραφειοκρατία μεγάλη, το έχουμε ζήσει. Εμείς δεν το έχουμε ζήσει, μάλλον το έχουν ζήσει άλλες ομάδες. Αλλά έχουμε δει τι έχει γίνει και με την ΑΕΚ, για παράδειγμα, και με τον Παναθηναϊκό. Πριν από 4 χρόνια βγήκε η απόφαση του Δήμου για τη διπλή ανάπλαση του Βοτανικού, και τώρα έχουμε φτάσει στο 26. Του χρόνου θα είναι έτοιμο το γήπεδο. Δηλαδή, μια πενταετία ουσιαστικά κράτησε όλη η ιστορία. Αλλά το γήπεδο του Παναθηναϊκού, βέβαια, εντάξει, συζητιέται εδώ και πολλά χρόνια, έτσι, αλλά από τη στιγμή που αποφασίστηκε η διπλή ανάπλαση, χρειάστηκαν 5 χρόνια περίπου για να δημιουργηθεί το νέο γήπεδο. Για να μην μιλήσουμε για την ΑΕΚ, που εκεί έτρεξαν να τον κρεμίσουν πριν καν πάρουν εγγύηση ότι θα γίνει το καινούριο. Φαίνεται στον Όφη θα πάνε βήμα-βήμα με οδηγό το τι έγινε στο Βοτανικό. Κοιτάξτε τώρα, όσον αφορά τα χρήματα, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, όχι όλου του έργου βέβαια, αλλά έστω μέρος του έργου, εκλογές έρχονται, όλο και κάτι μπορεί να γίνει. Γνωρίζουμε όλοι τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν είναι εκλογές, όλο και κάτι μπορεί να γίνει.

Το θέμα βέβαια να προλάβουν στον Όφη να πάρουν κανένα φράγκο. Γιατί οι υποσχέσεις δίνονται εύκολα. Είδαμε τι έγινε στη Θεσσαλονίκη πρόσφατα με τον Πρωθυπουργό. Υποσχέσεις για την Τούμπα, υποσχέσεις για το γήπεδο του Άρη. Αλλά εντάξει, το να δίνεις υποσχέσεις είναι εύκολο. Το δύσκολο είναι να τις πραγματοποιείς κιόλας. Εκεί είναι το πολύ δύσκολο. Όλοι λέμε, όλοι μπορούμε να θέλουμε ας πούμε, και να λέμε, ειδικά οι υπογειδικοί μιλάνε και λένε πράγματα που τώρα τα λένε και μετά από 2 λεπτά τα ξεχνάνε.

πρέπει. Έχετε ήδη πληροφορηθεί από χθες για την υπόθεση Χατζηγιοβάνη, που φαίνεται να είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές, όχι ο μόνος, αλλά είναι ψηλά στη γύστα του Κόντι. Το ξέρει ο Κόντις από την μεταξύ του συνεργασία στον Παναθηναϊκό. Να δούμε τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση. Από χθες που βγήκε το θέμα, χθες το βράδυ, ίσως να έχουμε νεότερα και σήμερα. Πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος για την σημερινή μας εκπομπή. Ανατροπή και πέναλτι. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026. Στο μικρόφωνο Νίκος Μαρκάκης. Στη Δήμου Στίβου και τις μουσικές επιλογές Βαγγέλης Γιτίνας. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα φρέσκα νέα που λέμε, έτσι, αυτό που έγινε σήμερα, την σύσκεψη που έγινε σήμερα στη Λότζια, ξανά στη Λότζια. Αυτή τη φορά ήταν και ο Περιφερειάρχης παρών, ο κ. Αρναουτάκης, και ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κ. Καλοκαιρινός, και ο Αντιδήμαρχος, ο κ. Γιαϊτάκης. Από την ΠΑΕΟΦ ήταν ο ιδιοκτήτης ΠΑΕΟ, ο Μιχάλης Μπούσης, ο αντιπρόεδρος της ομάδας ο Αγίας Πουσανίδης, και ο Γενικός Γραμματέας του Εραστέχνη, ο κ. Αποστολάκης, καθώς ο κ. Δανδάκης ήταν στην Αθήνα, δεν μπόρεσε να δώσει το παρόν, είχε προσκυθεί ο Εραστέχνης, γενικά ο πρόεδρος δηλαδή, αλλά εκπροσωπήθηκε από τον κ. Αποστολάκη.

είπαμε και στον πρόλογο, υπήρξε συμφωνία από όλες τις πλευρές ότι το γήπεδο θα γίνει σε αυτή την περιοχή, στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Όλοι είναι σύμφωνοι. Και ο Αραστίνης, ο οποίος στην προηγούμενη συνάντηση δεν ήταν παρόν, ήταν σήμερα εκεί. Και είναι γνωστό ότι ο Αραστίνης είναι ο διοκτήτης του γηπέδου στο Γιατί Κουλέ. Έτσι, είναι γνωστό αυτό. Υπάρχει ένα παραχωρητήριο μέχρι το 29 στην ΠΑΕ. Λύγει το 29 το παραχωρητήριο. Ουσιαστικά το νοικιάζει δηλαδή το γήπεδο η ΠΑΕ ΟΦΕ από το 19, εδώ και 10 χρόνια δηλαδή. Και καθώς ο τρόπος κατασκευής του νέου γηπέδου περνάει μέσα από τη διπλή ανάπλαση, κάτι το οποίο επίσης υπονήθηκε σήμερα, ο Ραστίνης έχει άμεσο ρόλο, έτσι, γιατί εάν δεν υπήρχε αυτό, δεν θα υπήρχε και δεν θα είχε και ιδιαίτερη σημασία. Αλλά από τη στιγμή που είναι αποφασισμένο να γίνει με διπλή ανάπλαση, δηλαδή να παραχωρηθεί το γήπεδο του ΟΦΗ στο Δήμο για να γίνει χώρος πρασίνου και να πάρει το χώρο ο ΟΦΗ για να φτιάξει το νέο του γήπεδο, σίγουρα ο ρόλος του Αραστέγη είναι σημαντικός

Από εδώ και πέρα τώρα, αυτό που αποφασίστηκε είναι να μπει ένας τεχνικός σύμβουλος, ο οποίος θα ορίσει τις μελέτες που απαιτούνται και ό,τι χρειάζεται για να εκπονηθεί ώστε να μπει το όλο εγχείρημα στο επόμενο του βήμα, στο επόμενο του στάδιο, να περάσει στο επόμενο στάδιο. Επίσης, σημαντικό θέμα σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι απαλωτριώσεις που πρέπει να γίνουν σε αυτή την έκταση. Απαιτούνται και χρήματα, σίγουρα και χρόνος για να ξεμπλοκαριστεί η όλη διαδικασία. Ένα ποσό το οποίο, από ό,τι ακούστηκε σήμερα, είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό χρειάζεται για τις απαλωτριώσεις.

Γι' αυτό που λέμε για την διπλή ανάπλαση που χρειάζεται να γίνει για το γήπεδο και για το ότι όφη θα απαντήσει με οδηγό το Βοτανικό, δεν το λέμε τυχαία, γιατί ήδη στη Λότζια υπάρχει η απόφαση του Δήμου Αθηναίων, η οποία βγήκε το 2022 για τη διπλή ανάπλαση του Βοτανικού, και αυτή η απόφαση ήδη βρίσκεται παραμένως στα χέρια των ανθρώπων του Δήμου και γίνεται μια μελέτη για να δουν πώς μπορούν να

πρέπει να γίνει με το γήπεδο, δεν πρέπει να σταματήσει ούτε ένα λεπτό, ούτε μία μέρα η συζήτηση και όλες αυτές οι διαδικασίες πρέπει να προχωράνε βήμα-βήμα βέβαια, έτσι, και το σημαντικό να μην προκύψουν εμπόδια πάσης φύσεως.

αυτά, αυτά τα νέα τώρα για το, για το γηπεδικό. Έτσι, αυτά τα νέα για το γηπεδικό. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Σε ό,τι αφορά τώρα τα υπόλοιπα, για το αγωνιστικό, αξιόφι σήμερα έχει ένα παιχνίδι που θεωρητικά είναι εύκολο, αλλά στο γήπεδο αποδεικνύονται όλα. Εκεί φαίνεται αν ένα μάτς είναι εύκολο ή δύσκολο. Εκεί συνήθως οι ομάδες είναι που τα κάνουν εύκολα ή δύσκολα. Ο Όφη, ο οποίος υποδέχεται σήμερα τον Έστω Χρυσούπολης στις 5 το απόγευμα στο Παγκρίτιο Στάδιο, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Geek Phase του Κυπέλου. Και μάλιστα, επειδή η ζωή παίζει περίεργα παιχνίδια, πραγματικά το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, παιχνίδια που ούτε μπορούμε να τα φανταστούμε, ο Νέστος δεν έρχεται για πρώτη φορά αντίπαλο στο Όφη στο κύπελο. Είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό. Και μάλιστα είχε συμβεί συμπτωματικά και τον Οκτώβριο του 1987, λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη, την πρώτη κατάκτηση του κυπέλου στο τελικό με τον Ηρακλή. Ιούνιο είχε γίνει ο τελικός, Ιούνιο είχε πάρει το κύπελο Όφη. Οκτώβριο είχε ξεκινήσει το κύπελο για τη νέα σεζόν, τη σεζόν 87-88. Εκεί λοιπόν ο Όφη στο πρώτο παιχνίδι του κυπέλου αντιμετώπισε τον Νέστο Χρυσούπολης σε μονό παιχνίδι τότε. Πρώτη φάση ήταν εκείνη την περίοδο και είχε κερδίσει με 4-0 τον Νέστο Χρυσούπολης. Τώρα είναι δεύτερο παιχνίδι βέβαια, είναι Geek Face. Εντάξει, είναι διαφορετικά τα πράγματα σήμερα, αλλά και πάλι ήταν ουσιαστικά το πρώτο παιχνίδι στο Ηράκλειο, γιατί και τότε στο Ηράκλειο έγινε, στο Γιατί Κουλέ, τώρα στο Παγκρίτιο. Το φοβερό είναι ότι και αυτό το παιχνίδι και το σημερινό παιχνίδι γίνεται όπως και τότε πάλι μετά από κατάκτηση κυπέλου. Έτσι, πάλι μετά από κατάκτηση κυπέλου από τον Όφη, τη δεύτερη κατάκτηση του κυπέλου αυτή τη φορά από τον Όφη. Οι δύο ομάδες βρίσκονται αντιμέτωπες μετά από 39 χρόνια στον θεσμό του κυπέλου. Σε εκείνο το μάτς που έγινε λίγο πριν το παιχνίδι του Όφη με την Αταλάντα τότε, ήταν, είχε προκριθεί στο κύπελο κυπελόχων αυτό εκείνη την σεζόν λόγω της κατάκτησης του κυπέλου, ήταν ακόμα τότε το κύπελο κυπελόχων. Ο Όφη λοιπόν είχε κερδίσει με 4-0 με αλλαγές τότε στη σύνθεσή του. Είχε βάλει δύο γκολ ο Βλαστός, ο Γιώργος ο Βλαστός, είχε βάλει ένα γκολ ο Μαρινάκης και ένα γκολ ο Νόμπιας με πέναλτι. Τα 4 γκολ του Όφη, το 4-0 της νίκης επί του Νέστου. Νομίζω ότι έχει έτσι αξία και σημασία να θυμηθούμε και λίγο την ενδεκάδα που παίξε ο τότε σε εκείνο το παιχνίδι. Μεσηφάκη, Πατεμτζή, Γκουλή, Μιχαλίτσιο, Ανδριανίδη, Ίσης, Αθανασιάδη, Παπαβασιλείου, Καριώτη, Νόμπια και Βλαστό. Είχαν μπει αλλαγή ο Βάβουλας και ο Μαρινάκης σε εκείνο το μάτς. Και επίσης να θυμηθούμε λίγο την πορεία που έκανε ο τότε. Δεν ξέρω αν αυτό λέει κάτι, αν κάνει την ίδια πορεία και φέτος ο Όφη. Αν κάνει την ίδια πορεία, θα φτάσει μέχρι τα ημιτελικά. Βέβαια, τότε ήταν διαφορετικά τα πράγματα και είχε περάσει και στα ημιτελικά χωρίς αγώνα από τα προημιτελικά εκείνη την περίοδο Όφη. Είχε αποκλείσει τον Έστω σε μονό παιχνίδι με 4-0. Στη συνέχεια παίξει τα Τρίκαλα με δύο νίκες, 3-2 εντός και 1-0 εκτός. Είχε αποκλείσει το Εγάλεο στους 16 με ισοπαλία στην Αθήνα και νίκη 7-0 στο

Ηράκλειο και στα ημιτελικά είχε αποκλειστεί από τον Ολυμπιακό τότε. Είχε χάσει 3-0 στην Αθήνα και κέρδισε 1-0 στο Ηράκλειο, αλλά παρόλα αυτά αποκλείστηκε. Άμα φτάσει στα ημιτελικά πάλι μια χαρά θα είναι. Αρκεί να μην αποκλειστεί βέβαια. Εντάξει, μπορεί να σπάσει, να σπάσει εκεί η παράδοση. Το θέμα είναι ότι ο Όφη μπορεί να φτάσει άνετα μέχρι τα προημιτελικά, εφόσον μπορέσει να κάνει το 3-3 στα μάτς που απομένουν, δηλαδή σήμερα με τον Έστω και τα δύο επόμενα μάτς με την Λάρισα εκτός και τον Βόλο εντός. Θα φτάσει στους 10 βαθμούς και με τους 10 μπορεί να ελπίζει στην τετράδα και στην απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά. Και αν περάσει τα ημιτελικά έχει πολλές πιθανότητες, γιατί έχει πλεονέκτημα έδρας να περάσει και στους 4. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή το σημερινό παιχνίδι. Φαίνεται εύκολο, αλλά δεν είναι. Όφι θα παίξει με αλλαγές σίγουρα. Έμειναν κάποιοι παίκτες εκτός από τον Χρήστο Κόντι για να πάρουν ανάσες. Και με δεδομένο και του κανονισμού που υπάρχει στο κύπελο, θα παίξουν και κάποια νέα παιδιά, ίσως και παραπάνω από 2 που επιβάλλει ο κανονισμός.

Να πούμε ότι εκτός αποστολής έμειναν για να πάρουν ανάσταση ο Χριστογιώργος, ο Ανδρούτσος, ο Μπουχαλάκης και ο Πούγκουρας. Όπως επίσης και οι τραυματίες, η Σέκα, Μαρινάκης και Σιέλης, αλλά και ο Κουτσουπιάς. Πολλά νέα παιδιά είναι στην 23άδα. Ίσως να έχουμε και παραπάνω από δύο, όπως είπαμε σήμερα στο παιχνίδι με τον Έστω. Δύο επιβάλλει ο κανονισμός, αλλά για να δούμε. Ο Κόντης μπορεί να κάνει την έκπληξη, μπορεί να χρησιμοποιήσει παραπάνω παίκτες. Έχει τους παίκτες για να χρησιμοποιήσει. Έχουμε λοιπόν τους 23 που είναι η Γύλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Νικολάου, Κρίσμανιτς, Κοστούλας, Κοντεκάς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουριάκης, Λαγουδάκης, Γκονζάλες, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Χνάρης, Φούντας, Ρωμάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαγίδης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο.

από τους 23 που έχει στην αποστολή ο Κόντης, οι 9 είναι στην οικιακή ομάδα που είναι αυτό που λέμε κάτω των 22 που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αρκετοί παίκτες. Και κάποιοι από αυτούς είναι και στο βασικό rotation, όπως είναι ο Αποστολάκης και ο Θόδωρος Σουλάκης. Και ο Κιονουριάκης, ο οποίος έχει από πίσω σαν τρίτος, έτσι, έπαιξε και στην Τούμπα. Αλλά υπάρχουν και άλλοι, όπως είπαμε. Έτσι, 9 συνολικά παίκτες. Για να δούμε ποιοι και πόσοι θα χρησιμοποιηθούν σήμερα. Να πούμε ότι όφι πέραν της νίκης που είναι εκ των όνου Κάνεφ, χρειάζεται και τα γκολ. Όλες οι ομάδες χρειάζονται τα γκολ, γιατί σε ισοβαθμίες θα μετρήσουν, έτσι. Και πέρυσι το είδαμε και φέτος θα το δούμε. Οπότε αν μπορέσει όφι, καλό θα είναι, πέρα από τη νίκη, που είναι το πρώτο ζητούμενο, να πάρει και να κάνει και ένα μεγάλο σκορ σήμερα. Δεν είναι εύκολο βέβαια, είπαμε, αλλά εντάξει. Όφι θα προσπαθήσει να το κυνηγήσει για να έχει ένα πλεονέκτημα εφόσον υπάρχουν ισοβαθμίες στο τέλος.

Λοιπόν, αυτά για τα αγωνιστικά. Τώρα για ενδεκάδα δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Τι ενδεκάδα να προβλέψουμε σήμερα. Είπαμε ότι υπάρχουν πολλές αλλαγές, θα υπάρχουν πολλές αλλαγές. Είναι κάποιοι παίκτες εκτός, όπως είπαμε, έχουν μείνει εκτός. Και κάποιοι άλλοι θα μείνουν στον πάγκο προφανώς, για να παίξουν και οι υπόλοιποι απέναντι στον Έστω. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά για την ενδεκάδα που θα παρατάξει σήμερα ο Κόντης, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι όποιοι να παίξουν να υπάρχει ίδια ανατροπία. Αυτό ζητάει ο Κόντης. Και μέχρι τώρα έχει γίνει βέβαια από την πλευρά του Όφη, από την πλευρά των παιχτών. Με όποιο αντίπαλο και αν παίζουν, σε όποια διοργάνωση να έχουν ακριβώς την ίδια ανατροπία, την ανατροπία του νικητή, με σοβαρότητα και με προσοχή για κάθε παιχνίδι. Αυτό θα προσπαθήσει και σήμερα να κάνει ο Όφη, να κερδίσει το μάτς, να μην έχει προβλήματα, να μην πέσει θύμα έκπληξης και από εκεί και πέρα, αν μπορέσει να πάρει και ένα καλό σκορ, ακόμα καλύτερα.

Πάμε και στα μεταγραφικά που ενδιαφέρουν, γιατί δεν έχει κλείσει ακόμα, δεν έχει κλείσει ακόμα το παράθυρο για τον Όφη. Είμαστε σήμερα 9 του μήνα, μία εβδομάδα σας καθόλουμε ακόμα για να τελειώσει η μεταγραφική περίοδος. Βέβαια υπάρχει για τους ελεύθερους, αλλά εντάξει, τώρα εκεί με τους ελεύθερους είναι νομίζω περιορισμένες οι δυνατότητες και πιο μικρές πιθανότητες για να γίνουν μεταγραφές. Μέχρι την επόμενη Τρίτη ουσιαστικά θα πάει. Και ίσως και νωρίτερα, γιατί αν γίνει μεταγραφή που θέλει Όφη, μπορεί και να τελειώσει εκεί. Χθες βγήκε το όνομα του Χατζηγιοβάνη, του Τάσου Χατζηγιοβάνη, του Έλληνα Εξτρέμ, του 29χρονου ακραίου επιθετικού, που αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό για αρκετά χρόνια. Μετά πήγε στην Τουρκία για ένα διάστημα. Έπαιξε και πέρυσι, την περίοδο 24-25, ως δανεικός για ένα διάστημα στον Αστέρα Τρίπολης και έπαιξε αντίπαλος του Όφη. Μάλιστα σκόραρε και σε βάρος του Όφη στο πρωτάθλημα. Ένα πολύ ωραίο γκολ. Μετά πήγε στην Κύπρο, πέρυσαν στην Κύπρο, στην Ομόνια, με την οποία πήρε το πρωτάθλημα ο Χατζηγιοβάνης. Και φέτος δεν ξεκίνησε βασικός, δεν έχει πολλά παιχνίδια. Και όπως όλα δείχνουν, θα φύγει από την Ομόνια και ο Όφη είναι μια από τις ομάδες που ενδιαφέρονται. Ο Κόντις είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά έχει προκρίνει αυτή την επιλογή. Διότι ξέρει καλά τον ποδοσφαιριστή, έχουν συνεργαστεί και με αυτόν, όπως και με άλλους παίκτες που ήρθαν φέτος στον Όφη, έχει συνεργαστεί στο παρελθόν, στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι ο μοναδικός στη γίστα, αλλά είναι σίγουρα ψηλά στη γίστα ο Χατζηγιοβάνης. Το πλεονέκτημά του το ξέρει ο Κόντις από τη συνεργασία που είχαν στον Παναθηναϊκό την περίοδο 21-22, τότε ήταν συνεργάτης του Γιωβάνοβιτς ο Κόντις στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Εκτός από το Γκόντι, βέβαια, ο Χατζιωβάνης γνωρίζεται πολύ καλά και με τον Αϊτόρ, γιατί είχαν να υπάρξει συμπαίκτες για δύο χρόνια, από το 20 μέχρι το 22, στον Παναθηναϊκό. Και μάλιστα ήταν και συμπαίκτες στο τελικό του κυπέλου που ο Παναθηναϊκός πήρε το κύπελο τότε, με τον Γκόντι να είναι στον πάγκο ως βοηθός του Γιωβάνοβιτς και τον Αϊτόρ να είναι βασικός και τον Χατζιωβάνη να έρχεται από τον πάγκο σε εκείνο το τελικό. Ο Αϊτόρ που πέτυχε και τον γκολ που έδωσε την νίκη και το κύπελο στον Παναθηναϊκό την περίοδο 21-22 απέναντι στον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ήταν συμπαίκτες λοιπόν. Ο Χατζιωβάνης που στον Παναθηναϊκό κυρίως έπαιζε δεξιά, η θέση του βέβαια είναι αριστερά, αριστερό εξτρέμ, αλλά στον Παναθηναϊκό έπαιζε κυρίως δεξιά, τις περισσότερες φορές έπαιζε σαν δεξί εξτρέμ. Γιατί από αριστερά έπαιζε ο Αϊτόρ,

Για να δούμε τελικά θα είναι αυτή η κίνηση που θα κάνει Όφη για την επίθεσή του με τον 29χρονο εξτρέμ, πρώην άσο του Παναθηναϊκού. Φόρεσε το τριφύγι και με τον Παναθηναϊκό και με την Ομόνια.

Δεν ξέρω αν το θέμα ξεκαθάρισε σήμερα. Στην Κύπρο τελειώνουν μεταγραφές σήμερα. Σήμερα τελειώνουν μεταγραφές στην Κύπρο. Φαίνεται ότι από το λένε τουλάχιστον τα ρεπορτάζ στην Κύπρο έχουν βρει οι πρωταθλητές της Κύπρου τον αντικαταστάτη του. Αλλά για να γίνει μεταγραφή πρέπει να φύγει, να διάσει μια θέση. Θα δούμε τώρα. Δεν ξέρω, δεν είναι και σίγουρο ότι θα γίνει σήμερα μεταγραφή. Όφ έχει περιθώριο ακόμα βέβαια. Είπαμε ότι μεταγραφές εδώ τελειώνουν την ερχόμενη Τρίτη.

Πες Δημήτρη, ποιος μωρών ρε εσύ, ποιος μωρών. Μωρών λέει, ποιος μωρών. Ρε παιδιά, είπαμε τώρα, εντάξει, δεν λάθουμε κιόλας. Υπάρχει κανένα θέμα μωρών. Αν είσαι για τον Όφη, δεν υπάρχει κανένα θέμα μωρών.

Κώστας ο φίλος εδώ πέρα μας στέλνει μια ενδεκάδα. Λέει είναι δύσκολη η πρόβληση, λέει, για την ενδεκάδα σήμερα. Εμένα, λέει, μου αρέσει μια και θα την κάνω. Για να δούμε. Μας ακούει ο Κόντης? Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Κόντης, αλλά για να δούμε. Λέει Γίλο, Γκονζάλες, Καραχάλιος, Νικολάου, Κρίσμανιτς, Καινουριάκης, Αποστολάκης, Κανελόπουλος, Αϊτόρ, Νούστο, Δοσουλάκης.

Γιώργος από το Δονιανά λέει: καλησπέρα Νίκο. Έχει καμιά σύγκριση, λέει ο Χατζηγιοβάνη με τον Λάμπρου. Κλάση ανώτερο ο Λάμπρου, μάλλον. Εντάξει, και εμένα μου αρέσει ο Λάμπρου περισσότερο σε σχέση με τον Χατζηγιοβάνη, αλλά αυτά είναι γούστα, ρε, εσύ, Γιώργο. Άμα αρέσει τον Κόντι, εμάς μας περισσεύει. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του, αλλά ο προπονητής να σου αποφασίζει. Έτσι, είπαμε ότι ο προπονητής είναι αυτός που αποφασίζει, ξέρει τους παίκτες και ειδικά στην περίπτωση αυτή έχει συνεργαστεί μαζί του, όπως έχει συνεργαστεί και με άλλους στο παρελθόν και με τον ΣΥΕΙ για παράδειγμα, τον οποίο τον έφερε ουσιαστικά αυτό στον Όφη. Τον Αϊτόρ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το δεύτερο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δύο εβδομάδες προθεσμία έδωσε το Υπουργείο Μετανάστευσης για να κατατεθεί αναλλακτική πρόταση για τη δομή μεταναστών που χωροθετήθηκε στους αθανάτους. Μάχη με το χρόνο για κατοίκους και αυτοδιοικητικούς. Νέο επεισόδιο ένταση και μηνύσεις με φόντο την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Σε δικαστική αντιπαράθεση οι οικογένειες των δύο πλευρών. Προσφυγή σε ένδικα μέσα από το Δήμο Χερσονήσου για το Λατομείο Γουρνών σχετικά με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορά το έργο επεξεργασίας αποβλήτων. Βραχιολάκι για όσους έχουν περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αγιασμός για το Ωνάσιο Σχολείο, παρουσία της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη την Παρασκευή στο Ηράκλειο. Μετά από 4 χρόνια και 9 παρατάσεις, ο Δήμος Ηρακλείου σταματά το έργο στατικής ενίσχυσης του σχολικού συγκροτήματος της πρώην Ακαδημίας, υποστηρίζουν οι σύλλογοι γονέων του σχολείου. Σχεδιάζουν παράσταση διαμαρτυρίας. Κλείνει προσωρινά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού. Ελληνόκτητο πλοίο φέρεται να χτυπήθηκε στον Περσικό κόλπο από ντρόουν. Στο δεξαμενόπλιο επιβαίνουν 2 Έλληνες. Νέα συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Λότζια για το γήπεδο του Όφη στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά, ώστε να γίνει το όνειρο πραγματικότητα. Αποφασίστηκε έπειτα από πρόταση του Περιφερειάρχη Κρήτης να γίνει προμελέτη του χώρου. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yandikoulet.gr. Έθριος ο καιρός με βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 ποφόρ αύριο στο Ηράκλειο και η θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτη, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 96 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φίλη Κρήτη 2,20 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Ακούτε Πολίτικα στους 89 και 8, μας ακούτε και διαδικτυακά από το politica.gr και είμαστε εδώ όπως άλλωστε καθημερινά για μια ραδιοφωνική ώρα 12 με 1 και βεβαίως στις επαναλήψεις μας. Την εκπομπή και σήμερα προσφέρει η SeaJets με την οποία ταξιδεύεται καθημερινά από Ηράκλειο προς Πειραιά μέσω Κυκλάδων μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά για τη Σαντορίνη, σε 3 ώρες για την Άξο, σε 3 ώρες και 35 λεπτά για την Πάρο και από εκεί μια ανάσα, Τίνος, Σύρο, Μύκονο και τελικό προορισμό το μεγάλο λιμάνι του Πειραιά και αντίστροφα βεβαίως το δρομολόγιο αυτό επίσης. Γνωρίζετε καλά πλέον ότι αν εκδώσετε τα ειστήρια της επιστροφής με αυτά της αναχώρησης θα έχετε έκπτωση 50% στο εισιτήριο, στο κόστος του εισιτηρίου που θα χρησιμοποιήσετε για να επιστρέψετε.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις.

Λοιπόν, ποιος είναι ο πιο υψηλό βαθμός, μάλλον όχι ο υψηλό βαθμός, λάθος το λέω. Ποιος είναι ο πιο υψηλόμιστος ηγέτης στον κόσμο, μπορείς να φανταστείς? Όχι. Ας σου πω σε λίγο. Μαζί μας και σήμερα η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Σαριδάκη και ο Μανώλης Σουσαρής που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Ολίτινας, στην παραγωγή Ζεδαϊκουλοβού, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση ο Κώστας Λιγάρδος.

άμα πω τώρα ότι δίνουν ένα ειστήριο CJets, θα μου κάνουν Google Search και θα το βρουν, έτσι δεν είναι? Οπότε δεν παίζει, άσε να το πω εγώ. Τώρα θα μου πεις γιατί ξεκινάς από αυτό. Ξεκινάω από αυτό γιατί έβλεπα μια φωτογραφία χθες βράδυ και κατάλαβα πως το πολιτικό σύστημα, το εκάστοτε πολιτικό σύστημα, πρόσεξε τώρα πως θα τα συνδέσω όλα, και οι τάσεις, οι αντιλήψεις που έχει ένας λαός προσδιορίζουν το μέλλον του. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Είναι γνωστό και τις επόμενες μέρες σου και αύριο μεθαύριο θα κάνουμε μια εκπομπή για την Κούβα που κατέρευσε. Κούβα, όπως έχουμε πει, δεν έχει βασικά πράγματα. Δεν έχει ρεύμα αυτή τη στιγμή, δεν έχει καύσιμο. Είναι σε ένα πολύ δεινό σημείο. Οι άνθρωποι εκεί πεινάνε. Οι άνθρωποι αυτοί πιστεύουν στον κομμουνισμό. 80 χρόνια λοιπόν μετά την επικράτηση του κομμουνισμού, οι γυναίκες έγιναν πόρνες, τα παιδάκια πείνασαν και οι άντρες εξαθλειώθηκαν. 80 χρόνια μετά τις δύο βόμβες στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι, η Ιαπωνία βρίσκεται μέσα στις κορυφαίες χώρες του κόσμου. Γιατί? Γιατί πολύ απλά επέλεξε ένα άλλο πολιτικό σύστημα, αυτό που πιστεύει στην πρόοδο, την πραγματική πρόοδο και ανάπτυξη, και όχι στη μιζέρια, στην κακομοιριά και στο όλοι είναι ίσοι, μοιράζουμε τον πλούτο ίσα. Ο πλούτος δεν μπορεί να μοιράζεται ίσα. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Έβλεπα λοιπόν δύο φωτογραφίες, μία της Κούβας και μία της Ιαπωνίας, και σκεφτόμουν αυτό ακριβώς το πράγμα που περιγράφουμε τούτη την ώρα. Ότι οι λαοί επιλέγουν τη μοίρα που θέλουν να έχουν. Όπως ας πούμε για παράδειγμα εδώ στο Ηράκλειο επιλέξαμε αυτή τη δημοτική αρχή. Έτσι, αυτή είναι η δημοκρατία. Όμως τις λάθος επιλογές κάποιων τις λούζονται στη συνέχεια όλοι. Όπως δηλαδή το ζήσαμε αντίστοιχα το 2015 που επιλέξαμε την πολιτική τοξικότητα, την κακομοιριά, τη βλακεία, την ηλιθιότητα, τους ζουρνάδες και τα νταούλια, τους τσιπραίους, τα δημοψηφίσματα, τους πολλάκηδες, έτσι. Και ζήσαμε 4,5 χρόνια παραμύθι. Τι να πω τώρα, ε? Λοιπόν, αυτή την επιλογή την έκανε περίπου το 35%. Πόσο είχε πάρει ο Τσίπρας εκλογές, το 36% κάπου τόσο είχε πάρει. Συγκυβέρνησε με τον Πάνο Καμένο και το 36% έλουσε, μάλλον να το πω αλλιώς, το 74%, το 64%, το 64% λούστηκε την επιλογή του 36%. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε κάποια πράγματα, διότι στην πολιτική τα λάθη γίνονται ασυγχώρητα. Και αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία δεν είναι απλά να ψηφίζουμε με θυμό, οργή και με τιμωρητική μονοδιάθεση, αλλά και με την σκέψη και την εικόνα, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, της προβολής μιας επιλογής των ψηφοφόρων και των πολιτών στο μέλλον.

Ποιος είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ηγέτης στον κόσμο? Δεν ξέρεις. Θα σου πω μια ιστορία. Για να δεις ότι ορισμένα πράγματα καθορίζονται με βάση, θα το ξαναπώ αυτό, την επιλογή του κόσμου και την πολιτική αντίληψη των ανθρώπων. Και έχει σημασία αυτό που λέμε, κρατήστε το. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια πολύ μικρή χώρα, είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα σύγχρονης πόλης κράτους, πολύ μικρή γεωγραφικά, αλλά με τεράστια οικονομική και εμπορική σημασία. Αυτή η χώρα βρίσκεται στην Νοτιοανατολική Ασία, ακριβώς νότια της Μαλαισίας, και απέκτησε την ανεξαρτησία της μόλις το 1965. Δηλαδή 63 χρόνια περίπου. 63 χρόνια πριν από σήμερα. 62 χρόνια ολότελα. Σήμερα έχει περίπου 6,11 εκατομμύρια κατοίκους, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα επίσημα στοιχεία του 2025. Και είναι εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη, γιατί άμα τη δεις στο χάρτη είναι μικρή. Δηλαδή ακόμα και τα 6 εκατομμύρια και κάτι που έχει συνοστίζονται. Περίπου 8.300 άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο ζουν. Είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία και πρωθυπουργός είναι ο κύριος Λόρενς Ουόνγκ, ο οποίος ανέλαβε την πρωθυπουργία της χώρας το Μάιο του 2024. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά της στοιχεία είναι η πολυπολιτισμικότητα. Εκεί θα συναντήσετε 4 επίσημες γλώσσες. Μιλούν αγγλικά, μανδαρινικά κινέζικα, μαλαϊκά και ταμίλ. Και οι κοινότητες της κινέζικης, μαλαϊκής και ινδικής καταγωγής έχουν επηρεάσει έντονα την κουζίνα, τις γιορτές και τις γειτονιές της. Γι' αυτό μέσα σε μικρή απόσταση μπορείς να περάσεις από Chinatown σε Little India και μετά να συναντήσεις Kampong Jelam. Η επίσημη τουριστική υπηρεσία παρουσιάζει αυτές τις περιοχές ως μερικούς από τους βασικούς πολιτιστικούς πυρήνες της πόλης. Οικονομικά είναι ένας από τους σημαντικότερους κόμβους στον κόσμο για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, για την ναυτιλία, το εμπόριο, την τεχνολογία και logistics. Το λιμάνι και το αεροδρόμιο παίζουν τεράστιο ρόλο στη θέση της ως σύνδεσμος ανάμεσα στην Ασία και τον υπόλοιπο κόσμο. Από την πλευρά της, η καθημερινότητα είναι γνωστή για την καθαριότητα. Πρόσεξε, ζουν 8.300 άνθρωποι, όπως είπαμε λίγο νωρίτερα, ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, αλλά η καθαριότητά της είναι μνημειώδης, όπως και η ασφάλεια. Διαθέτει ένα από τα καλύτερα δημόσια συγκοινωνιακά δίκτυα και πολύ αυστηρή εφαρμογή των νόμων. Το μετρό και τα λεωφορεία καλύπτουν σχεδόν ολόκληρο το νησί και γενικά αυτοκίνητο δεν είναι απαραίτητο για να επισκέπτει. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για τη Σιγκαπούρη. Να σας πω ότι έχει τροπικό κλίμα, ζέστη και υγρασία, αλλά αυτό δεν βολεύει στο να είσαι πολύ παραγωγικός. Έτσι, γιατί εδώ πολλές φορές λέμε έχει πολύ ζέστη σήμερα, δεν μπορώ να δουλέψω. Τρίχες. Δεν έχετε πάει να δείτε πραγματικά τι θα πει ζέστη. Δεν σας πάω μακριά. Σας πάω, ας πούμε, για παράδειγμα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στις χώρες του κόλπου, όπου εκεί πραγματικά, και αν μιλάμε για ζέστη. Δεν θα σας πάω να σας πω, για παράδειγμα, στην Ελβετία όπου υπάρχει δροσιά και καθόλου υγρασία. Θα σας μιλήσω για τις χώρες αυτές που πραγματικά η καθημερινότητα γίνεται δυσκολότερη λόγω των καιρικών συνθήκων. Εδώ επίσης ακούω πολλές φορές το χειμώνα και είναι απίστευτο. Σήμερα λέει δεν θα έρθουν τα μαστόρια να δουλέψουν στην οικοδομή γιατί κάνει κρύο ή βρέχει. Δηλαδή στην Ολλανδία και στην Ελβετία που βρέχει 350 μέρες το χρόνο δεν θα έπρεπε να χτίζονται πολυκατοικίες. Εδώ όμως έχουμε τη δική μας άποψη και κουλτούρα. Έβρεξε, δεν πάω στη δουλειά.
Γι' αυτό σας λέω ότι αυτό που συναντάμε και που ζούμε και που βρίσκουμε στο τέλος της ημέρας είναι απορία των δικών μας επιλογών. Είναι αυτό που λέει ο λαός, ότι όποιος κατουράει στη θάλασσα, το βρίσκει στο αλάτι. Ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της Σιγκαπούρης είναι το φαγητό, με αμέτρητα μικρά μαγαζιά που αποτελούν βασικό κομμάτι της καθημερινής ζωής και της κουλτούρας. Γιατί σας έκανα αυτή την επί της ουσίας εισαγωγή? Διότι συνδύασα αυτές τις δύο εικόνες που σας είπα λίγο νωρίτερα, την Ιαπωνία 80 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι, και 80 χρόνια μετά την επανάσταση στην Κούβα, όπου πέρασαν στον κομμουνισμό αυτοί και σήμερα όχι δεν έχουν να φάνε τα νύχια τους, τα έχουν φάει και τα νύχια τους. Σε λίγο δεν θα έχουν ούτε οξυγόνο να αναπνεύσουν, δεν το φάνε και αυτό. Και σε ένα τίτλο που βρήκα για τον πιο υψηλόμιστο ηγέτη στον κόσμο, ο οποίος βεβαίως είναι ο πρωθυπουργός της Σιγκαπούρης, ο οποίος ετοιμάζεται να δει την απόσταση ανάμεσα στις απολαβές του και εκείνες άλλων ηγετών παγκοσμίως να διευρύνεται ακόμα περισσότερο, καθώς η κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε να προχωρήσει σε σημαντική αναπροσαρμογή των μισθών των πολιτικών αξιωματούχων. Και γιατί κάνω αυτή την αναφορά σήμερα? Κάνω αυτή την αναφορά σήμερα γιατί πάλι τις τελευταίες μέρες, με αφορμή διάφορα περιστατικά και με αφορμή διάφορες αιτίες, μου έλεγαν πάλι κάποιοι σε κάποιες παρέες ότι οι Έλληνες βουλευτές παίρνουν πολλά λεφτά, πόσα χρήματα παίρνει ο Πρωθυπουργός κλπ. Κλπ. Ή τι προνόμια έχουν οι 300 της Βουλής. Ακούστε, η αλήθεια είναι ότι τα προνόμια που έχουν οι 300 της Βουλής δεν είναι κάτι εξωπραγματικό. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Δηλαδή δεν θα σωθεί η χώρα αν οι 300 της Βουλής γίνουν 150 και έχουμε λιγότερο μισθολόγιο στο κοινοβούλιο, αν έχουν λιγότερο συνεργάτες ή αν έχουν λιγότερα αυτοκίνητα και αστυνομικούς. Το πρόβλημα είναι τι παράγει η χώρα και όχι τι δίνει μόνο για να πληρωθούν επί της ουσίας αυτοί οι 300 άνθρωποι. Και εδώ η περίπτωση του κυρίου Λόρενς Ουάνγκ, ο οποίος παίρνει 2,85 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο, δηλαδή 7 φορές πάνω από τον Ντόναλντ Τραμπ, είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος και ο πιο υψηλόμισθος ηγέτης στον κόσμο. Όμως ξαναλέω, αυτό κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, δεν έχει καμία απολύτως σημασία, μιας και η χώρα παράγει πλούτο. Και όταν παράγεις πλούτο, βεβαίως μπορείς να κάνεις την αναδιανομή, όχι αυτή που έκανε ο Μητσοτάκης προχθές στη ΔΕΘ, την πραγματική αναδιανομή του πλούτου. Γιατί εδώ που τα λέμε, για να τον μπερδέψουμε κιόλας λίγο με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, τα πήραν πάλι αυτοί που δεν παράγουν πλούτο, δηλαδή οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και αυτό είναι για μένα πάρα πολύ σοβαρό, αποτελεί, να το πω έτσι, μια δημοσιογραφική ένσταση για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση προσπαθεί να εξομαλύνει κάποια αντίσταση που βρίσκει δημοσκοπική σε αυτά τα στρώματα, δηλαδή στους συνταξιούχους και στους μισθωτούς. Αλλά επί της ουσίας, εμείς που είμαστε στον δημόσιο τομέα δεν χαιρόμαστε καθόλου, διότι πάλι θα τα φάνε αυτοί που τα φάγανε και υποθήκευσαν το μέλλον, δηλαδή οι συνταξιούχοι. Αυτοί τρώγανε με χρυσά κουτάλια την δεκαετία του 80 και του 90 και εμείς πληρώνουμε σήμερα, τα παιδιά τους δηλαδή. Αυτοί κάνανε το πάρτι και πάθανε χοληστερίνη το 80 και το 90 και σήμερα έρχεται ο Μητσοτάκης να τους επιβραβεύσει, να τους δώσει κι άλλα λεφτά. Γιατί, για ποιο λόγο? Διότι δεν τους στάνει ένα ζευγάρι να περνάνε με 3 χιλιάρικα? Διότι αυτές είναι οι συντάξεις. Οι κομμένες συντάξεις σημαίνουν για δύο συνταξιούχους περίπου 3.000 ευρώ αθροιστικά. Δηλαδή περισσότερα χρήματα από αυτά που παίρνει ένα νέο ζευγάρι στον ιδιωτικό τομέα, που παίρνει περίπου 850 και 1.000 ευρώ, δηλαδή 1.850 ευρώ. Αυτό δεν είναι μια ανομαλία? Αυτό δεν είναι ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο θα έπρεπε να το δει η κυβέρνηση και να πει ότι δεν μπορεί ένα ζευγάρι συνταξιούχων να παίρνει 3.000 ευρώ που δεν παράγει πλούτο? Το ξαναλέω, και ένα νέο ζευγάρι που δουλεύουν η κοπέλα ταμεία στο σούπερ μάρκετ και ο άνδρας είναι ιδιωτικός υπάλληλος ενδεχομένως να παίρνει 1.850 ευρώ, εγώ 2.000 θα σας πω.
Δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα. Ο Wong λοιπόν ανακοίνωσε την Τρίτη στο Κοινοβούλιο ότι οι μισθοί των υπουργών θα αυξηθούν έπειτα από 15 χρόνια κατά τα οποία παρέμειναν στάσιμοι. Μετά τις αλλαγές, το ετήσιο πακέτο αποδοχών του Πρωθυπουργού θα ανέλθει στα 3,6 εκατομμύρια δολάρια. Σιγκαπούρης δηλαδή, το ποσό που είπαμε λίγο νωρίτερα, 2,85 εκατομμύρια δολάρια από 2,2 εκατομμύρια δολάρια που ήταν σήμερα. Το ποσό περιλαμβάνει σταθερές και μεταβλητές αποδοχές, ενώ ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα δωρήσει ολόκληρη την αύξηση του μισθού του σε φιλανθρωπικούς σκοπούς για 5 χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει Πρωθυπουργός. Μια σύγκριση με τις αποδοχές άλλων ηγετών δείχνει το ιδιαίτερα μεγάλο χάσμα που υπάρχει. Το νέο πακέτο αποδοχών του Πρωθυπουργού της Σιγκαπούρης είναι λίγο υψηλότερο, από 4 φορές υψηλότερο, από εκείνο του Προέδρου της Ελβετίας και περίπου 7 φορές μεγαλύτερο από τον ετήσιο μισθό των 400.000 δολαρίων που λαμβάνει ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Άρα το ερώτημα, ποιος είναι ο μισθός του Τραμπ, είναι 400.000 δολάρια ετησίως. Δεν τα λες και πολλά, εδώ που τα λέμε. Δηλαδή υπάρχουν managers, υπάρχουν CEO, να το πω έτσι πολύ απλά, σε πολλές εταιρείες, οι οποίες υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν πολύ περισσότερα από 400.000 δολάρια το χρόνο. Σιγά το ποσό. Εγώ ξέρω ανθρώπους που παίρνουν 1 εκατομμύριο εδώ στην Ελλάδα. Ξέρω ανθρώπους εδώ στην Ελλάδα, ξαναλέω, που έχουν εισόδημα 1 εκατομμύριο το χρόνο. Παίρνουν κάτι λιγότερο από 100.000 το μήνα. Θα μου πεις πώς είναι αυτοί. Αυτοί οι λίγοι. Αλλά υπάρχουν. Παρεπιπτόντως θα σας κάνω και ένα άλλο παιχνίδι του νου για να σας ρωτήσω αν ξέρετε ποιος είναι ο πρόεδρος της Ελβετίας. Δεν το ξέρετε. Και είναι απίστευτο, γιατί πραγματικά αν σας ρωτήσω να μου πείτε τα ονόματα δύο καγκελάριων της Γερμανίας, θα μου πείτε σίγουρα την κυρία Μέρκελ και υποψιάζουμε ότι θα μου πείτε και τον Gerhard Schröder. Ή ξέρω εγώ, αν σας ρωτήσω για Βρετανούς πρωθυπουργούς, σίγουρα θα μου πείτε τον Τόνι Μπλερ και πολύ πιθανόν να μου πείτε και τη Μάργαρετ Θάτσερ. Ή αν σας ρωτήσω για δύο Γάλλους προέδρους εκτός από τον Μακρόν που είναι σήμερα, σίγουρα θα μου πείτε τον Μιτεράν, σίγουρα θα μου πείτε κατά πάσα πιθανότητα και τον Φρανσουά Ολάν. Το ίδιο και αν σας ρωτήσω για δύο προέδρους ή πρωθυπουργούς της Ιταλίας, θα μου πείτε εκτός από την κυρία Μελώνη σήμερα τον Μπετίνο Κράξη και οποιονδήποτε άλλον από αυτούς που σας έρχονται στο μυαλό, εν πάση περιπτώσει. Στην Ελβετία γιατί δεν ξέρουμε κανένα πρωθυπουργό και κανένα πρόεδρο? Πείτε μου έναν, ας πούμε, που ξέρετε, γιατί ούτε εγώ ξέρω. Δεν είναι απίστευτο? Κι όμως μιλάμε για την ισχυρότερη χώρα που δεν ανήκει βεβαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ανήκει γεωγραφικά στην Ευρώπη, και δεν ξέρουμε κανένα πρωθυπουργό. Γιατί είναι έτσι δομημένο το καπιταλιστικό σύστημα της Ελβετίας που δουλεύει από μόνο του. Δεν έχει σημασία ποιος είναι ο πρωθυπουργός ή ο πρόεδρος. Αυτό δουλεύει μόνο του. Γιατί τους το έφτιαξε έτσι ο Καποδίστριας. Αυτός που εμείς επιλέξαμε να δολοφονήσουμε στην Ελλάδα, όταν ήρθε να μας φτιάξει μια δεύτερη Ελβετία. Γι' αυτό, αν πάτε στην Ελβετία, το πιο ιστορικό πρόσωπο είναι τα αγάλματα του οποίου θα τα συναντήσετε συχνά πυκνά.

Όταν θα επιστρέψουμε από την ανάπαυλα, θα συνεχίσω την κουβέντα για τη Σιγκαπούρη, για να σας δώσω ακόμα περισσότερο να καταλάβετε αυτό που σας έλεγα και λίγο νωρίτερα. Ότι δηλαδή έχει πολύ μεγάλη σημασία τι επιλέγει ο λαός για το, όχι για το πολίτευμα, για το πολιτικό σύστημα, μάλλον για το, να το πω έτσι πολύ απλά, για τον τρόπο με τον οποίο θέλει να διακυβερνηθεί. Θέλει να κάνει διαχείριση φτώχειας, θέλει να κάνει ένα καπιταλιστικό σύστημα που θα φέρνει ανάπτυξη, πλούτο και βεβαίως εργασιακή και κοινωνική δικαιοσύνη μεγαλύτερη από αυτή που φέρνει ο κομμουνισμός. Δεν ξέρω τι σκέφτεστε για όλα αυτά και πώς το βλέπετε όλο αυτό, αλλά ψηφίζετε άραγε με βάση αυτό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή σκέφτεστε ότι σήμερα που γκρινιάζετε για διάφορα πράγματα θα μπορούσαμε να είχαμε ακόμα τον Τζίπρα, να το πω έτσι πολύ απλά, την Τζίπρα, όπως το λένε και οι γύφτοι, θέλουμε την Τζίπρα για να σας κάνουν αυτά τα ωραία πράγματα τα οποία σας έκαναν εκείνα τα 4,5 χρόνια της ντροπής και του έσχους. Να λοιπόν, γιατί ξαναλέμε, η εικόνα της Ιαπωνίας σήμερα 80 χρόνια μετά την Χιροσίμα και τον Ναγκασάκι είναι αυτή που είναι, και 80 χρόνια μετά την επανάσταση στην Κούβα οι άνθρωποι φάγαν και τα νύχια τους και δεν έχουν να φάνε τίποτα άλλο. Όλα ξεκινάνε από το λαό. Ό,τι θέλουν οι πολλοί. Αυτή είναι η δημοκρατία. Ανάπαυλα, επιστρέφουμε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Μια διαφορετική πηξίδα σήμερα μου γράφετε αρκετή. Ναι, γιατί μας αρέσει, γιατί το θέλουμε και γιατί βεβαίως πάντα οι ειδήσεις, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, δεν είναι αυτές που παίζουν στην πρώτη θέση των media, αυτές που δηλαδή καθημερινά σχεδόν τις ονομάζουμε χρηματιστηριακά στο Limit Up.

0: Είναι μαζί μας και σήμερα η SeaJets που σας προσφέρει την δυνατότητα να ταξιδέψετε σε 50 προορισμούς σε όλο το Αιγαίο και βέβαια, να το πω έτσι πάρα πολύ γρήγορα, να κερδίσετε κλείνοντας τα εισιτήριά σας μετεπιστροφής και παίρνοντας την έκπτωση του 50% στα εισιτήρια της επιστροφής εάν τα εκδώσετε ταυτόχρονα με τα εισιτήρια της αναχώρησης.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, έχουμε τον εισαγγελέα που είναι καταπέλτη στη δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, του Χανιώτη πολιτικού, που ζήτησε την ενοχή των δύο ψάραδων. Ο ιατροδικαστής, ο κύριος Καλόγριας, είπε ότι ο Βαλιράκης θα κατέληγε ακόμα και αν δεν είχε πέσει στο νερό, εξαιτίας των δύο θανατηφόρων τραυμάτων που δέχτηκε από τους φωνιάδες του. Ο εισαγγελέας λοιπόν του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου πρότεινε την ενοχή δύο αδελφών επαγγελματιών ψαράδων για την δολοφονία Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στην Ερέτρια. Τόσο γρήγορα λειτουργεί η δικαιοσύνη. Ο φόνος έγινε το 2021, το δικαστήριο το 2026. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, οι κατηγορούμενοι διαπληκτίστηκαν με το θύμα στη θάλασσα, πραγματοποίησαν επικίνδυνους ελιγμούς και τον χτύπησαν με κοντάρι προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα και βεβαίως την πτώση του στο νερό. Ο εισαγγελέας επικαλέστηκε ιατροδικαστικές εκθέσεις που αναφέρουν περίπου 15 θελαστικά τραύματα, υποστηρίζοντας ότι ο θάνατος προκλήθηκε από εγκληματική συμπεριφορά και όχι βεβαίως από ατύχημα. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν βρίσκονταν στη θαλάσσια περιοχή κατά τον χρόνο του περιστατικού. Η δίκη ολοκληρώνεται μετά από περίπου 50 συνεδριάσεις με τις αγορεύσεις των συνηγόρων να ακολουθούν πριν από την έκδοση της δικαστικής απόφασης. Ψηλά επίσης στην ειδησιογραφία η επιστροφή στα σχολεία στις 11, σε δύο μέρες δηλαδή, ανοίγουν ξανά οι πύλες. Έχουμε λιγότερους μαθητές λόγω δημογραφικού, αλλά με νέες υποδομές, ψηφιακά εργαλεία και σημαντικές αλλαγές στη διδασκαλία. Έτσι, κάπως έτσι, ανοίγει η φετινή σχολική χρονιά και είμαι σίγουρος ότι με το που θα ανοίξουν τα σχολεία και οι μαθητές θα πάρουν τα βιβλία τους, θα αρχίσουν οι συνελεύσεις των καθηγητών, οι οποίοι είναι πολύ κουρασμένοι μετά από 3 μήνες που κάθονται όλο το καλοκαίρι, οπότε περιμένουν να ανοίξουν τα σχολεία για να κάνουν τις επιμορφωτικές τους συνελεύσεις, για να αποφασίσουν τα συνδικαλιστικά τους. Μετά θα αρχίσουν οι εκδρομές, οι περιπάτοι, οι συμμετοχές σε διάφορες εκδηλώσεις και οι εκλογές των συνδικαλιστικών τους οργάνων. Αυτά δηλαδή που βλέπουμε, αυτά τα ντροπιαστικά που βλέπουμε κάθε χρόνο από τους δασκάλους και τους καθηγητές. Και που βεβαίως ξέρω πάρα πολύ πόσο τους εξοργίζω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα όταν η παράνομη παιδεία ανθεί από ανθρώπους που βρίσκονται στο δημόσιο σχολείο, αλλά το απόγευμα κάνουν τα δικά τους ιδιαίτερα. Τα δικά τους παράνομα ιδιαίτερα, γιατί υπάρχει και η νόμιμη παραπαιδεία, αν θέλετε να την πούμε έτσι, όπου υπάρχουν αρκετοί καθηγητές οι οποίοι κόβουν κανονικά μπλοκάκι και χωρίς να είναι στο σχολείο, δίνουν τη δική τους τη μάχη, έχοντας απέναντί τους τους καθηγητές που τους κάνουν αθέμητο ανταγωνισμό, οι οποίοι το πρωί πηγαίνουν στο δημόσιο σχολείο και παίρνουν το μισθό τους και το απόγευμα βγαίνουν τσάρκα και αλλιεύουν μαθητές. Γέρασα, το θυμάμαι από το σχολείο, ακόμα τα ίδια. Τα ίδια ακριβώς πράγματα, όπως τα φακελάκια που ανθούν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Όπως σας έλεγα λίγο νωρίτερα, επειδή οι λαοί επιλέγουν τις τύχες τους και τις πορείες τους, έτσι και εδώ, οι πρώτοι υπεύθυνοι για τους γιατρούς που παίρνουν φακελάκια, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι οι πολίτες και μετά η δικαιοσύνη. Και μετά οι γιατροί. Δηλαδή, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ο χορός του τάγκο θέλει δύο. Ένας δεν μπορεί να χορέψει μόνος του. Έτσι δεν είναι, όπως και το blues. Θέλει δύο. Δεν χορεύεται πλέον το blues στις μέρες μας. Δεν έχει σημασία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλει δύο. Πώς να το πούμε δηλαδή. Όπως δύο χειριστές θέλει και ένα αεροσκάφος της πολιτικής αεροπορίας για να πετάξει. Το ίδιο ακριβώς πράγμα. Άρα αν εσύ δεν είσαι πρόθυμος να διαλέξεις ένα καθηγητή από το σχολείο να κάνει παράνομο ιδιαίτερο στο παλικάρι σου ή στην πριγκίπισσά σου, αυτός δεν θα έχει τη δυνατότητα να το κάνει μόνος του. Πώς θα το κάνει. Εσύ λοιπόν τον επιλέγεις, εσύ του δίνεις τα λεφτά, εσύ ορίζεις τη συνέχεια. Και βέβαια η δικαιοσύνη, το κράτος, που ανέχεται όλο αυτό γιατί πολύ πιθανόν ξέρει ότι κατά κάποιο τρόπο καλύπτει με αυτά τα πράγματα ένα κενό που η ίδια η πολιτεία αφήνει, που δεν μπορεί να δώσει μεγαλύτερο μισθό στον εκπαιδευτικό, που θα συμφωνήσω ότι θα έπρεπε να παίρνει υψηλότερο μισθό, ειδικά για κάποια παιδιά νέα που φεύγουν και ξεριζώνονται από τα φάρσαλα, το δομοκό, τη δράμα και έρχονται να υπηρετήσουν στη Βιάνο. Να βρεις σπίτι πού, να μένεις πώς, να μετακινήσεις πώς και βεβαίως να ζήσεις με 800, 900 ή 1000 ευρώ όταν

ότι τρόπον τεινά είναι καλό αυτό που συνέβη τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή το ότι ένας γιατρός από το δημόσιο νοσοκομείο μπορεί να βγει να κάνει ιατρείο απογευματινό μέσα στο νοσοκομείο και να πληρωθεί εξτρά, αλλά να βγει και να κάνει και ιατρείο ή χειρουργείο έξω στον ιδιωτικό τομέα. Κύριε, εγώ θέλω να με χειρουργήσεις. Αντί να με χειρουργήσεις μέσα, θα με χειρουργήσεις έξω και θα σε πληρώσω νόμιμα και καθαρά. Προσέξτε τώρα εδώ πώς αλλάζει το πράγμα και πραγματικά αποτελεί απορίας άξιον γιατί η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση, δεν έχει σκεφτεί ότι με ένα πολύ απλό τρόπο αυτό θα μπορούσε να το φτιάξει πραγματικά στα μέτρα της. Τι εννοώ στα μέτρα της? Εννοώ φυσικά ο γιατρός να πάρει τα λεφτά, φυσικά εγώ να κάνω τη δουλειά μου και φυσικά να κερδίσει και το κράτος. Πόσο πολύ απλά γίνεται αυτό το πράγμα? Με κάτι που θα μπορούσε να νομοθετήσει απλούστατο. Να πει ότι δηλαδή οι ιατρικές δαπάνες εκπίπτουν από το εισόδημα. Άρα εσύ έκανες ένα χειρουργείο έξω, το πλήρωσες 4, 5, 10 χιλιάρικα, δεν ξέρω πόσο το πλήρωσες, πάρε μια απόδειξη από τον γιατρό που σε χειρούργησε, από τον αναισθησιολόγο που σου έδωσε την αναισθησία και βεβαίως από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύτηκες και βάλτα στο εισόδημά σου. Και αυτό το ποσό να εκπίπτει. Άρα ο γιατρός θα πάρει 10 χιλιάρικα αμοιβή, αλλά θα φορολογηθεί για αυτά. Θα κερδίσει και το κράτος λοιπόν. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες στο φορολογικό μας σύστημα, δεν υπάρχει αυτός ο νόμος, άρα είτε πληρώσω 5 χιλιάρικα, είτε πληρώσω 10 χιλιάρικα, είτε πάρω απόδειξη, είτε δεν πάρω απόδειξη, το ίδιο και το αυτό. Εγώ δεν έχω να κερδίσω τίποτα, άρα θα σου πει ο γιατρός 10 χιλιάρικα με απόδειξη, 8 χιλιάρικα χωρίς απόδειξη, θα πεις 8 χιλιάρικα γιατί εγώ τα 2 χιλιάρικα γιατί να τα πληρώσω παραπάνω, αυτός θα τα πάρει, θα τα κρύψει, εσύ θα τα γλιτώσεις, το κράτος δεν θα πάρει μία και είναι όλοι μέσα στο κόλπο. Είναι οι νοοτροπίες λοιπόν που εμείς οι πολίτες επιλέγουμε να μας συντροφεύουν και να μας ακολουθούν στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Αυτό θέλουμε, αυτό έχουμε. Μην γκρινιάζουμε τουλάχιστον μετά.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, τελική ευθεία, αυλαία για την πηξίδα, αλλά αυλαία έχω την αίσθηση και για ένα θέμα που μας απασχολήσε ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες από το Σάββατο, με το οποίο θα κλείσω κάπου εδώ τις δημόσιες αναφορές μου, έχοντας βγάλει όμως τα συμπεράσματά μου.

έγινε όλο και περισσότερο αστείο, προσβλητικό και άνανδρο. Βάλανε τον πρόεδρο των τουριστικών πρακτόρων Μιχάλη Βλατάκη να αυτοεξευτελίζεται, να γυρνά τα τοπικά ραδιόφωνα μετά από τον πανελλήνιο ντόρο και τον σάλο που προκρίθηκε από την επιλογή του επιχειρηματία και του Δήμου, του Αλέξη Καλοκαιρινού και της κυρίας Παπαδάκη, να κάνουν αυτή την παρέλαση της ντροπής και του έσχους το Σάββατο με τις τουρκικές σημαίες, και τον έβαλαν να ζητά συγγνώμη, να αναλαμβάνει την ευθύνη που κάποιοι βεβήλωσαν την ιστορία και τους νεκρούς της πόλης μας. Είναι μια πτυχή επικοινωνιακής τακτικής που σχεδίασαν για να περιφέρονται στη συνέχεια με τη λεκάνη του Πόντιου Πιλάτου και να νύπτουν τα σχήρας οι ένικοι της Λότζια, όπως έχουν συνηθίσει να κάνουν 2,5 περίπου χρόνια τώρα. Και μετά να περιφέρουν τον ίδιο και τις δηλώσεις του ως λάφυρο και τεκμήριο αθωότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πιστεύοντας ότι το πλυντήριο στεγνοτήριο που τους πουλούν οι εργολάβοι επικοινωνίας που πληρώνονται από τα λεφτά μας ξεχρεώνουν τα τιμολόγια.

0: Δήμο Ηρακλείου, πάντα θα φταίνε οι άλλοι με τον καλοκαιρινό. Το κράτος, οι εργολάβοι, οι πολίτες, αλλά ποτέ η δημοτική αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θέλει ψυχή, θέλει νεφρά, αλλά και γενναιότητα. Να βρεις τον τρόπο, να βγεις και να πεις «Συγγνώμη, κάναμε λάθος». Όταν νομίζεις ότι είσαι πορφυρογέννητος, όλα αυτά είναι ψηλά γράμματα. Πάντα θα βρίσκονται κάποιοι αυλικοί να σου γλύφουν τα παπούτσια στο βωμό μιας ανοιχτής πόρτας για μια επόμενη δουλειά και για δημόσιες σχέσεις. Αυτό είναι, Καστρινή μου, το περήφανο και δημοκρατικό κάστρο του 2026. Ο Χάντακας που αντιστάθηκε, που πολέμησε για αξιοπρέπεια και ελευθερία, για αξίες και ιδανικά για περηφάνεια. Κάθε μέρα τους γνωρίζουμε καλύτερα, διότι εκεί που μας χρωστούσανε, μας πήραν και το βόδι. Να τους χαρείτε πραγματικά, με όλη μου την ευχή, γιατί όπως ακριβώς ξεκινήσαμε και σήμερα, έτσι θα τελειώσουμε. Εμείς επιλέγουμε, κυρίες και κύριοι, αυτούς που θέλουμε να μας εκπροσωπούν, εμείς επιλέγουμε αυτούς που θέλουμε να μας κυβερνούν, εμείς επιλέγουμε το περιβάλλον στο οποίο θέλουμε να ζούμε. Είναι ένα περιβάλλον τύπου Κούβας? Είναι ένα περιβάλλον τύπου Ιαπωνίας? Είναι ένα περιβάλλον τύπου Ελβετίας? Είναι ένα περιβάλλον τύπου Σιγκαπούρης που λέγαμε σήμερα? Ή είναι ένα περιβάλλον Τζιμπουτί, Νεπάλ και οτιδήποτε άλλο? Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας έχει ταυτοποιήσει τη συνείδησή του ότι αντί να τον πηγαίνει στον ουρανό, τον πηγαίνει στον πάτο της θάλασσας. Ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ τους συνεργάτες που και σήμερα υποστήριξαν την παραγωγή. Ευχαριστώ πολύ τη C-Jets που και σήμερα ήταν μαζί μας.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Και πριν σας αφήσω με την Samantha Fox, να σας πω ότι έχουμε επιστροφή από τις διακοπές, τα σχολεία, τις δουλειές και τις υποχρεώσεις. Το φθινόπωρο βάζει ήδη αρκετά στο πρόγραμμά μας. Ευτυχώς για τις ανάγκες του σπιτιού και τις επιχειρήσεις, μπορείτε πλέον να βρίσκετε ό,τι χρειάζεστε σε ένα σημείο στο νέο κατάστημα της ΔΕΗ στο Ηράκλειο. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73 θα βρείτε γρήγορη εξυπηρέτηση, έξυπνα αυτόματα ταμεία για εύκολες πληρωμές με μετρητά, κάρτα και Iris, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Έτσι η επιστροφή στην καθημερινότητα γίνεται λίγο πιο ομαλή και αρκετά πιο έξυπνη. Καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα μέσα στο διαφημιστικό περιβάλλον της πηξίδας που σας αποχαιρετά. Γεια σας!

0: 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δύο εβδομάδες προθεσμία έδωσε το Υπουργείο Μετανάστευσης για να κατατεθεί αναλλακτική πρόταση για τη δομή μεταναστών που χωροθετήθηκε στους αθανάτους. Μάχη με το χρόνο για κατοίκους και αυτοδιοικητικούς. Νέο επεισόδιο ένταση και μηνύσεις με φόντο την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Σε δικαστική αντιπαράθεση οι οικογένειες των δύο πλευρών. Πρόσφυγοι σε ένδυκα μέσα από το Δήμο Χερσονήσου για το Λατομείο Γουρνών σχετικά με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορά το έργο επεξεργασίας αποβλήτων. Βραχιολάκι για όσους έχουν περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αγιασμός για το Ωνάσιο Σχολείο, παρουσία της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη την Παρασκευή στο Ηράκλειο. Μετά από 4 χρόνια και 9 παρατάσεις, ο Δήμος Ηρακλείου σταματά το έργο στατικής ενίσχυσης του σχολικού συγκροτήματος της πρώην Ακαδημίας, υποστηρίζουν οι σύλλογοι γονέων του σχολείου. Σχεδιάζουν παράσταση διαμαρτυρίας. Κλείνει προσωρινά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού. Ελληνόκτητο πλοίο φέρεται να χτυπήθηκε στον Περσικό κόλπο από ντρόουν. Στο δεξαμενόπλιο επιβαίνουν 2 Έλληνες. Νέα συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Λότζια για το γήπεδο του Όφη στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά, ώστε να γίνει το όνειρο πραγματικότητα. Αποφασίστηκε έπειτα από πρόταση του Περιφερειάρχη Κρήτης να γίνει προμελέτη του χώρου. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yandikoulet.gr. Έθριος ο καιρός με βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ αύριο στο Ηράκλειο και η θερμοκρασία ανακυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
0: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτζέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτζέτο 1997. Καλτζέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.
2: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού 2 Αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατητή μου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού

0: Σα χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

Γεια σας και χαρά σας. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Αγάπη Χινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για το επόμενο 2ωρο με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρας και Παρασκευή. Μαζί μου στην επιμέλεια του ήχου, στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Παπαδάκης.

Και ο μήνας έχει 9, 9 Σεπτεμβρίου σήμερα, 2026, ημέρα Τετάρτη. Ανατολή ηλίου είχαμε ακριβώς στις 7 το πρωί, δύση ηλίου θα έχουμε στις 7 και 44 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει, λέει, η Άννα, ο Ιωακίμ και η Ιωακιμία. Πώς γιορτάζει τώρα η Άννα, θα μου πείτε? Εγώ ξέρω την Άννα να γιορτάζει 9 του Δεκέμβρη. Του Αγίου λοιπόν Ιωακίμ σήμερα, σύζυγος της Άννας, α, γι' αυτό προφανώς, πατέρας της Παναγίας και προπάτορας του Χριστού σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση. Από τα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης δεν γνωρίζουμε τίποτα για τη ζωή του. Η Χριστιανική Εκκλησία τον τιμά κάθε χρόνο σαν σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, μαζί με τη σύζυγό του Άννα. Εξού λοιπόν και η γιορτή της Άννας και σήμερα. Την ημέρα αυτή λοιπόν να γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ιωακίμ και Άννα. Η 9η Σεπτεμβρίου είναι η Διεθνής ημέρα Σουντόκου, η Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας στο Τατζικιστάν από την Σοβιετική Ένωση. Η Καλιφόρνια γιορτάζει την ενσωμάτωσή της στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι η μέρα της απελευθέρωσης της Σμύρνης από τους Έλληνες στην Τουρκία. Εθνική ημέρα παππούδων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά. Καθώς και Κυριακή λύη της φυλετικής δικαιοσύνης στην Μεγάλη Βρετανία. Στόχος της Διεθνούς ημέρας για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις, η ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινή γνώμης για τα δεινά εκατομμυρίων παιδιών που ζουν σε χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις. Η 9η Σεπτεμβρίου υιοθετήθηκε ως Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που ελήφθη στις 12 Μαΐου του 2020. Με την απόφαση αυτή καλούνται η UNESCO και η UNICEF να κινητοποιήσουν και να ευαισθητοποιήσουν την απαγκόσμια κοινή γνώμη για τα δεινά εκατομμυρίων παιδιών που ζουν σε χώρες που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις. Το σχετικό ψήφισμα παρουσιάστηκε από το Κατάρ και συγχρηματοδοτήθηκε από 62 χώρες. Με την καθιέρωση της παγκόσμιας αυτής ημέρας, ο ΙΕ επιδιώκει να στείλει ένα καθαρό μήνυμα σχετικά με την σημασία της προστασίας των σχολείων ως τόπων προστασίας και ασφάλειας για μαθητές και εκπαιδευτικούς και την ανάγκη να διατηρηθεί η εκπαίδευση στην κορυφή της δημόσιας ατζέντας. Το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης επιβεβαιώνει ότι οι κυβερνήσεις έχουν την πρωταρχική ευθύνη να παρέχουν προστασία και να εξασφαλίζουν δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ποιοτική εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους μαθητές, ειδικά σε αυτούς που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις. Τονίζει περαιτέρω την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες και να αυξηθεί η χρηματοδότηση για να προωθηθούν ασφαλή και προστατευτικά σχολικά περιβάλλοντα σε ανθρωπιστικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, λαμβάνοντας όλα τα εφικτά μέτρα για την προστασία των σχολείων, των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού από τις επιθέσεις, την αποφυγή δράσεων που εμποδίζουν την πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση σε καταστάσεις ένοπλων συγκρούσεων.

Πάμε λιγάκι παρακάτω, πάμε στην στήλη του Σαν σήμερα να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινώ από το 1926, όπου σαν σήμερα ο Γιώργος Κονδύλης καταστέλει με αιματηρό τρόπο κίνημα των παγκαλικών αξιωματικών Απολέοντα Ζέρβα και Βασιλείου Ντερτιλή, οι οποίοι τον είχαν βοηθήσει στην ανατροπή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου. 300 νεκροί και τραυματίες. 1967 και σαν σήμερα ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με τον Τούρκο πρωθυπουργό Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό. 1971 και σαν σήμερα σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Πάουελ Κάιπερς, πρωτοπόρος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα. Ήταν ευρύτερα γνωστός στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης ως ο Ολλανδός. 1974 και σαν σήμερα ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των προτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι τη νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους. 1984 και σαν σήμερα ενοποιούνται η χωροφυλακή και η αστυνομία πόλεων και δημιουργείται η ΕΛΑΣ. Να σας πω πως αν σήμερα το 1922 είχε γεννηθεί ο Μανώλης Γλέζος, Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας. Επίσης αν σήμερα το 1960 γεννήθηκε ο Χιου Γκραντ, Βρετανός ηθοποιός. Θα θυμάστε σίγουρα όλη την ταινία «Τέσσερις γάμοι και μία κηδεία». Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2019 έφυγε από την ζωή ένας πολύ αγαπημένος Έλληνας τραγουδοποιός. Αναφέρομαι βεβαίως στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα.

Περνάμε και στον Άκερο. Απογευματινή λέει αστάθεια για σήμερα Τετάρτη. Βοριάδες μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βυτικά ηπειρωτικά. Οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι από ό,τι φαίνεται θα είναι τα πράγματα και για Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, έτσι για να προετοιμαστούμε, με απογευματινή αστάθεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά θα είναι μέχρι τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιολογή μεταβολή θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Και ξεκινάμε να ρολάρουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας. Μπαίνουμε στο politika.gr, στο site μας, το οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο και να ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα και όχι μόνο. Και να μας ακούτε και ζωντανά. Να ακούτε Politika 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Μπαίνω λοιπόν αρχικά έτσι στο site για να δούμε κάποιους από τους τίτλους των ειδήσεων του και μετά κλασικά περνάμε πιο αναλυτικά σε κάποια από τα άρθρα του. Καιρός λοιπόν, ενισχυμένα μελτέμια σήμερα στην Κρήτη. Οι ισχυρότερες ρηπές καταγράφηκαν εχθές στο Λασίθι. Προσοχή, εφιστά ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων για ιαλουρονικό οξύ και μπότοξ. Τι ζητά από τους πολίτες. Νέα επιχείρηση διάσωσης 57 μεταναστών εν μέσω ισχυρών ανέμων. Σε υψηλό κίνδυνο επίπεδου 3 σήμερα η Κρήτη για πυρκαγιά. Μετοχικό ταμείο, πολιτικών υπαλλήλων. Πώς θα πάρετε δάνειο έως 3.000 ευρώ, όλα όσα πρέπει να κάνετε από αύριο. Ραγδαίες εξελίξεις για το λατομείο Γουρνών. Προσφυγή σε ένδυκα μέσα από το Δήμο Χερσονήσου. Δίκηση Φιβαλιράκη. Σήμερα η πρόταση εισαγγελέα επί της ενοχής ημί των δύο ψαράδων. Αντίστροφη μέτρηση για τον αγιασμό στα σχολεία με πολλά κενά. Η εικόνα στο Ηράκλειο. Νέα πειρά Σφακιανάκη και Βαρδαβά για τη διαχείριση καλοκαιρινού στην υπόθεση με τις τουρκικές σημαίες. Το απόλυτο έμφραγμα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πάτρα, έφοδος της αστυνομίας σε νυχτερινό κέντρο. Συνελήφθη ένας άνδρας οπλισμένος με γεμάτο όπλο και ναρκωτικά. Επικαιροποίηση συμμαχιών από τον Σίση στον Μακρόν στο Παρίσι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μαζί μας όπως πάντα έτσι και σήμερα το VNY Store, όπου εκεί θα βρείτε αυτήν την περίοδο πολύ ενδιαφέρουσες προσφορές σε γυαλιά ηλίου και όχι μόνο, οπότε νομίζω πως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία εάν θέλετε να αλλάξετε το look σας, εάν θέλετε να αποκτήσετε ένα καινούριο ζευγάρι γυαλιά. Στην νέα συλλογή γυαλιών ηλίου να σας πω πως ισχύει η προσφορά ένα συν ένα δώρο, οπότε αγοράζετε ένα και σας κάνουν δώρο άλλο ένα, υπέροχο αυτό, το οποίο μπορείτε να κρατήσετε για τον εαυτό σας ή και να δωρήσετε σε κάποιον αγαπημένο σας, μαζί με επιπλέον 20% έκπτωση. Ενώ στο clearance μπορείτε να βρείτε επιλεγμένα γυαλιά ηλίου από μόλις 29,90. Ναι, ακούσανε πολύ καλά τα φτάκια σας. Μόλις από 29,90. Παράλληλα ισχύει 20% έκπτωση σε όλα τα κορεάτικα καλλυντικά, καθώς και στα αραβικά αρώματα. VNY Store στην οδό 1821, στον αριθμό 29. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 2811 814 515, 2811 814 515, ή να επισκεφτείτε το vnyglasses.com, vnyglasses.com, μία λέξη.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.

Όπως επιστρέψαμε από τις διακοπές, έτσι επιστροφή λοιπόν από τις διακοπές και τώρα ξεκινούν σχολεία, δουλειές, υποχρεώσεις. Το φθινόπωρο βάζει ήδη αρκετά στο πρόγραμμά μας. Ευτυχώς για τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης μπορείτε πλέον να βρίσκετε ό,τι ακριβώς χρειάζεστε σε ένα σημείο, στο νέο κατάστημα ΔΕΗ, στο Ηράκλειο. Στην Αλεοφόρο 62 Μαρτύρων 73 θα βρείτε εξυπηρέτηση, έξυπνα αυτόματα ταμεία για εύκολες πληρωμές με μετρητά, κάρτα και Iris Payments, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Έτσι η επιστροφή στην καθημερινότητα γίνεται έτσι λίγο πιο ομαλή και αρκετά πιο έξυπνη. Καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα.

Και με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος του πρώτου μας ημιώρου. Οπότε θα περάσουμε και στην πρώτη μας διακοπή. Επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε πολύ λίγο από τώρα.

Μέρος δεύτερο και φύγαμε. Φύγαμε λοιπόν να πάμε στο politica.gr για να δούμε πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του. Λίγο πριν ακούσατε κάποιες μονάχα σε τίτλους.

επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 57 μεταναστών στήθηκε νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου υπό τον ασυντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Ένα αέριο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 57 αλλοδαπούς, οι οποίοι και διασώθηκαν. Στην περιοχή επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό, καθώς οι μεταναστευτικές ροές συνεχίζονται. Πολύ ψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά σήμερα Τετάρτη σε Αττική και Εύβοια, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά στην Κρήτη που βρίσκεται στο κίτρινο. Σε υψηλό κίνδυνο επίπεδο 3 είναι και το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Την έγκριση άσκησης ένδικων μέσων σχετικά με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορά το έργο επεξεργασία αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων για την ανάπλαση του λατομικού χώρου στην θέση 2 Γκρεμή Ανώπολης, αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Χερσονήσου κατά την ασυνεδρίαση της 8ης Σεπτεμβρίου 2026 στις Γούρνες. Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια πλήθους αντιδράσεων που έχουν εκφραστεί το προηγούμενο διάστημα τόσο από την Δημοτική Αρχή όσο και από

ποιοτικής περιβαλλοντικής αντιμετώπισης του λατομικού χώρου. Στο πλαίσιο αυτό, η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής να προχωρήσει την άσκηση ένδικων αμέσων αποτελεί θεσμική συνέχεια μιας ευρύτερης προσπάθειας να εξεταστούν εκ νέου οι όροι της ΑΕΠΟ και να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες που αφορούν την περιοχή της Ανώπολης λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες και τις εύλογες ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Την προσοχή των πολιτών εφιστάει ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων σχετικά με την εφαρμογή υαλουρονικού οξέως και το μπότοξ, αναφέροντας πως η επιλογή κατάλληλα εκπαιδευμένου και εξειδικευμένου γιατρού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφαλή διενέργεια των συγκεκριμένων πράξεων, καθώς η αξιολόγηση του ενδιαφερομένου ή η αναγνώριση πιθανών αντενδείξεων.

Αναλυτικά λοιπόν στέλνει μία ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή αλουρονικού οξέως και βοτουλινικής τοξίνης, του Botox δηλαδή. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η εφαρμογή αλουρονικού οξέως και βοτουλινικής τοξίνης, Botox, αποτελεί ιατρική πράξη και διενεργείται από γιατρούς για παθήσεις που άπτονται της ειδικότητάς τους, καθώς και από οδοντιάτρους επί τη βάση επιστημονικά τεκμηριωμένων ενδείξεων και σύμφωνα με συγκεκριμένες διατάξεις. Ειδικότερα για την εφαρμογή υαλουρονικού οξέως για αισθητικούς σκοπούς, η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι αυτή διενεργείται από ειδικευμένους γιατρούς των ακόλουθων ειδικοτήτων στα εκπαιδευτικά προγράμματα των οποίων περιλαμβάνεται η σχετική εκπαίδευση αισθητικής, πλαστικής και επαναρθωτικής χειρουργικής, δερματολογίας, αφροδυσιολογίας και στοματικής και γνάθοπροσωπικής χειρουργικής. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων θεωρεί σημαντικό οι πολίτες να γνωρίζουν ότι οι συγκεκριμένες εφαρμογές δεν αποτελούν απλές αισθητικές υπηρεσίες, αλλά ιατρικές πράξεις, οι οποίες πρέπει να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της επιστημονικής δεοντολογίας, της προβλεπόμενης εκπαίδευσης και των κανόνων ασφαλούς άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Η επιλογή κατάλληλα εκπαιδευμένου και ειδικευμένου γιατρού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφαλή διενέργεια των συγκεκριμένων πράξεων, καθώς η αξιολόγηση του ενδιαφερομένου, η αναγνώριση πιθανών αντενδείξεων, η ενημέρωση για τους αναμενόμενους κινδύνους και τις πιθανές επιπλοκές, καθώς και η αντιμετώπιση τους, αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της ορθής ιατρικής πρακτικής. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων δεν επιθυμεί να περιορίσει την πρόσβαση των πολιτών σε σύγχρονες αισθητικές ιατρικές πράξεις. Αντιθέτως, θεωρεί αυτονόητο ότι αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται με όρους ασφάλειας, επιστημονικής επάρκειας, υπευθυνότητας και σεβασμού προς τον ασθενή. Ο Ιατρικός Σύλλογος καλεί λοιπόν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς το ποιος διενεργεί τις συγκεκριμένες πράξεις και υπό ποιες προϋποθέσεις και να ζητούν προηγουμένως πλήρη ενημέρωση και ιατρική αξιολόγηση. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την ασφάλεια των ασθενών, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την ορθή εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ενημερώνοντας υπεύθυνα την κοινωνία των Χανίων.

Όμως, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία με τον καθιερωμένο αγιασμό την Παρασκευή που μας έρχεται 11/9, ενώ την τοποθέτηση 45.000 αναπληρωτών μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου υποσχέθηκε η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Και φέτος, ωστόσο, η αρχή γίνεται με αρκετά κενά. Σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, όπως είχε αναφέρει ο Γιώργος Μακράκης και η Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών, στον νομό Ηρακλείου καλύφθηκαν τα 2/3 των αναγκών σε δασκάλους γενικής αγωγής και το 55% αντίστοιχα των υπηαγωγών γενικής. Στις ειδικότητες η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική, καθώς καλύφθηκε ένα ποσοστό 20 έως 40% ανάλογα τον κλάδο. Στην ειδική αγωγή, σε ό,τι αφορά τα ειδικά σχολεία και τα τμήματα ένταξης, η κατάσταση αρκετά ικανοποιητική, καθώς καλύφθηκαν όλα τα κενά. Στο σημείο αυτό, να υπογραμμίσουμε τον αγώνα και τις παρεμβάσεις που κάναμε ως παράταξη.

για την ίδρυση και τη λειτουργία δεύτερων τμήματων ένταξης σε σχολικές μονάδες που πληρούν τις προϋποθέσεις. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα στην παράλληλη στήριξη είναι διαφορετική, καθότι καλύφθηκε μόλις το 50% των αναγκών σε νηπιαγωγούς και το 60% περίπου των κενών σε δασκάλους.

Και συνεχίζουμε. Ο εισαγγελέας της έδρας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου αναμένεται να ολοκληρώσει σήμερα την πρότασή του επί της ενοχής ημί των δύο κατηγορουμένων ψαράδων για το θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Ψήφη Βαλιράκη, στις 24 Ιανουαρίου 2021 στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, όπου είχε μεταβεί με το φουσκωτό σκάφος του για ψαροντούφεκο. Ο εισαγγελέας της έδρας άρχισε εχθές το πρωί να αναπτύσσει την πρότασή του, αλλά η διαδικασία οδηγήθηκε σε διακοπή περίπου στις 2 το μεσημέρι λόγω έντονης αδιαθεσίας του εισαγγελικού λειτουργού, ο οποίος δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει. Υπενθυμίζεται ότι η ακροαματική διαδικασία έχει διαρκέσει σχεδόν έναν χρόνο με δεκάδες καταθέσεις μαρτύρων και εξέταση μεγάλου όγκου αποδεικτικού υλικού. Στο δικαστήριο έχει καταθέσει μεταξύ άλλων και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ψήφη Βαλιράκη λίγο πριν την τελευταία έξοδό του με το σκάφος του στην θάλασσα, δηλώνοντας βέβαιως ότι πρόκειται για δολοφονία και όχι για ένα τραγικό δυστύχημα. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται από την πρώτη στιγμή την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση από κοινού, υποστηρίζοντας στις απολογίες τους ότι την επίμαχη ημέρα δεν βρίσκονταν καν στην θάλασσα. Με την ολοκλήρωση της εισαγγελικής πρότασης, σύμφωνα με το CNN.gr, η δίκη θα εισέλθει στην τελική της φάση.

Ένα ανακύκλο διαδοχικών παρεμβάσεων στην Θεσσαλονίκη ολοκληρώνει ο Αλέξης Τσίπρας με τη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει σήμερα Τετάρτη στις 5 στη ΔΕΘ, όπου αναμένεται να κυριαρχήσει η μετοπική σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία και η σύγκρουση των προγραμμάτων των δύο κομμάτων. Η παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας ξεκίνησε με τις συναντήσεις του με παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς της πόλης στις 31 Αυγούστου. Συνεχίστηκε με την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς στις 2 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται σήμερα με την συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Η μονομαχία με την Νέα Δημοκρατία αποτελεί η στρατηγική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επιχειρεί να διαμορφώσει τους όρους μιας απευθείας σύγκρουσης με την κυβέρνηση, αναδεικνύοντας την Ελλάς ως την κύρια εναλλακτική διακυβέρνηση αλλά και ως βασικό υποδοχέα της λαϊκής δυσαρέσκειας. Η επιδίωξη αυτή φαίνεται να βρίσκει έδαφος, καθώς η Νέα Δημοκρατία κλιμακώνει τις επιθέσεις της εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού, ενώ σειρά δημοσκοπήσεων κατατάσσει την Ελλάς στη δεύτερη θέση, ενισχύοντας την εικόνα μιας αναμέτρησης με δύο βασικούς πόλους. Στην συνέντευξη τύπου, ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τα κυριότερα πεδία αυτής της αντιπαράθεσης. Ήδη πάντως έχει δώσει μια πρώτη γεύση της αρένας, όπου επιδιώκει να κονταροχτυπηθούν τα δύο κόμματα, και αυτή δεν είναι άλλη από την έντιμη διακυβέρνηση, δηλαδή το συνδυασμό αποτελεσματικής και διαφανούς άσκησης πολιτικής. Η σύγκρουση αναμένεται να επεκταθεί στην αφορολόγηση της μεγάλης περιουσίας, την πατριωτική εισφορά και την κοινωνική πολιτική, καθώς ο πρώην Πρωθυπουργός αμφισβητεί το κυβερνητικό success story και αντιπαραθέτει στην εικόνα των μακροοικονομικών επιδόσεων την ακρίβεια, την εσχροκέρδεια, τις διευρυμένες ανισότητες και την υποχώρηση του κοινωνικού κράτους. Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας επιδιώκει να μεταφέρει τη μάχη στο πεδίο της απευθείας σύγκρισης, αρχής γενομένης από τα οικονομικά προγράμματα των δύο κομμάτων. Απέναντι στην κυβερνητική εκτίμηση που ανεβάζει το κόστος των προτάσεων της Ελλάς στα 13 δις ευρώ, η πλευρά Τσίπρα επιμένει στη δική της κοστολόγηση των 7,4 δις ευρώ και δηλώνει έτοιμη να την καταθέσει στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, προκαλώντας τη Νέα Δημοκρατία να υποβάλει και εκείνη το δικό της πρόγραμμα στο ίδιο όργανο. Το απόγευμα, μάλιστα, ο κύριος Τσίπρας αναμένεται να δώσει αναλυτικές απαντήσεις σε επιμέρους κυβερνητικές αιτιάσεις για το κόστος του προγράμματος. Η σύγκριση των δύο κομμάτων ενδέχεται να περιλάβει όμως και τα κυβερνητικά πεπραγμένα, όπως έδειξε η χθεσινή σκληρή αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας Ελλάς για το εάν οι πολίτες ζουν καλύτερα σήμερα σε σύγκριση με το 2019, όταν ο κύριος Τσίπρας παρέδωσε την διακυβέρνηση της χώρας. Μισθή, αγοραστική δύναμη, φορολογία, κίνδυνος φτώχειας, προστασία των εργαζομένων αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της σύγκρισης ανάμεσα στη δική του κυβερνητική θητεία και την επταετία της Νέας Δημοκρατίας, την οποία ο ίδιος χαρακτήρισε πρόσφατα χαμένη ευκαιρία.

κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Είδαμε κάποιες από τις ειδήσεις του politica.gr. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εσείς εάν το επισκεφτείτε. Και βέβαια μπορείτε να ακούσετε και τα ηχητικά των συνεντεύξεων από όλες τις εκπομπές. Οπότε, κάπου εδώ βάζουμε μία άνω τελεία. Περνάμε σε μία ακόμη διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο για περισσότερα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δύο εβδομάδες προθεσμία έδωσε το Υπουργείο Μετανάστευσης για να κατατεθεί αναλλακτική πρόταση για τη δομή μεταναστών που χωροθετήθηκε στους αθανάτους. Μάχη με το χρόνο για κατοίκους και αυτοδιοικητικούς. Νέο επεισόδιο ένταση και μηνύσεις με φόντο την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Σε δικαστική αντιπαράθεση οι οικογένειες των δύο πλευρών. Προσφυγή σε ένδικα μέσα από το Δήμο Χερσονήσου για το Λατομείο Γουρνών σχετικά με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορά το έργο επεξεργασίας αποβλήτων. Βραχιολάκι για όσους έχουν περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αγιασμός για το Ωνάσιο Σχολείο, παρουσία της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη την Παρασκευή στο Ηράκλειο. Μετά από 4 χρόνια και 9 παρατάσεις, ο Δήμος Ηρακλείου σταματά το έργο στατικής ενίσχυσης του σχολικού συγκροτήματος της πρώην Ακαδημίας, υποστηρίζουν οι σύλλογοι γονέων του σχολείου. Σχεδιάζουν παράσταση διαμαρτυρίας. Κλείνει προσωρινά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού. Ελληνόκτητο πλοίο φέρεται να χτυπήθηκε στον Περσικό κόλπο από ντρόουν. Στο δεξαμενόπλιο επιβαίνουν δύο Έλληνες. Νέα συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Λότζια για το γήπεδο του Όφη στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά, ώστε να γίνει το όνειρο πραγματικότητα. Αποφασίστηκε έπειτα από πρόταση του Περιφερειάρχη Κρήτης να γίνει προμελέτη του χώρου. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yandikoulet.gr. Έθριος ο καιρός με βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ αύριο στο Ηράκλειο και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
0: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
2: Δέρτη 107,7.
3: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Πάμε λοιπόν να διανύσουμε ένα ακόμη ημίωρο. Να σας θυμίσω πως ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο εδώ στο Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Περνάμε λοιπόν σε θεματάκια έτσι λίγο πιο πρακτικά, όπως κάνουμε καθημερινά άλλωστε σε αυτό εδώ το ημίωρο. Θεματάκια που αφορούν σε όλους εμάς τους πολίτες. Λοιπόν, κλειστή προσωρινά η πλατφόρμα στις 11 Σεπτεμβρίου για το επίδομα Α21. Κλείνει λοιπόν προσωρινά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα για το επίδομα Α21, ενώ κανονικά αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου η τέταρτη δόση για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου. Για το δίμηνο λοιπόν Ιουλίου-Αυγούστου έχει προγραμματιστεί πληρωμή στις 30 Σεπτεμβρίου. Η πέμπτη δόση για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου. Η τελευταία δόση του έτους αναμένεται να καταβληθεί μεταξύ 18 με 24 Δεκεμβρίου. Για τα δύο πρώτα παιδιά το ποσό κυμαίνεται από 2 έως 70 ευρώ ανά παιδί και από το τρίτο εξαρτώμενο τέκνο η καταβολή διπλασιάζεται. Σε περίπτωση που καθυστερεί η αίτηση από τους γονείς, τα ποσά καταβάλλονται αναδρομικά. Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται από δύο παράγοντες, τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την εισοδηματική κατηγορία στην οποία κατατάσσεται η οικογένεια με βάση το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα, το συνολικό εισόδημα διαιρούμενο με την κλίμακα ισοδυναμίας, 1 για τον πρώτο γονέα, 0,5 για το δεύτερο και 0,25 για κάθε παιδί. Οι τρεις εισοδηματικές κατηγορίες είναι κατηγορία Α, ισοδύναμο εισόδημα έως 6.000 ευρώ, κατηγορία Β, από 6.001 έως 10.000 ευρώ, κατηγορία Γ, από 10.001 έως 15.000 ευρώ. Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, το μηνιαίο ποσό ανατέκνο διαμορφώνεται ως εξής: 70 ευρώ στην πρώτη κατηγορία, 42 στην Β, 28 στη Γ κατηγορία. Από το τρίτο παιδί και έπειτα τα ποσά διπλασιάζονται: 140 ευρώ στην κατηγορία Α, 84 ευρώ στην κατηγορία Β, 56 ευρώ στην κατηγορία Γ. Ένα παράδειγμα, η οικογένεια με τρία παιδιά που ανήκει στην κατηγορία Α δικαιούται 70 και 70 και 140, 280 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή 560 ευρώ αναδίμηνο δόσης. Οι δικαιούχοι μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους και το ύψος της καταβολής μέσω της πλατφόρμας της ΙΔΙΚΑ, ΙΔΙΚΑ.gr ή του gov.gr. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή εκκρεμούς ελέγχου αίτησης, τα ποσά που αφορούν προηγούμενα δίμηνα καταβάλλονται αναδρομικά στην αμέσως επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή. Καλό είναι λοιπόν οι δικαιούχοι να ελέγχουν τυχόν μεταβολές στα εισοδηματικά ή οικογενειακά τους στοιχεία, καθώς αυτές μπορεί να επηρεάσουν την κατάταξή τους σε εισοδηματική κατηγορία και κατ' επέκταση το ποσό της επόμενης δόσης.

μιας που μιλάμε για οικογένειες, πάμε να δούμε μαζί τα τρία νέα μπόνους για οικογένειες από το μευτήριο στο Πανεπιστήμιο. Τι αλλάζει για επίδομα γέννησης, βάουτσερ για παιδικούς σταθμούς, αλλά και φοιτητική σίτηση. Τρεις παρεμβάσεις που καλύπτουν διαφορετικές φάσεις της ζωής ενός παιδιού, από τη γέννηση και τον βροχονηπιακό σταθμό μέχρι τα χρόνια του Πανεπιστημίου, φέρνουν μεγαλύτερες ενισχύσεις και ανοίγουν την περίμετρο των δικαιούχων για χιλιάδες οικογένειες. Το νέο πακέτο οικογενειακής πολιτικής δίνει αυτή τη φορά μεγαλύτερο βάρος σε τρίτεκνους και πολύτεκνους. Το επίδομα γέννησης δημιουργείται νέα κλίμακα για τις πολύτεκνες οικογένειες, στα βάουτσερ αυξάνεται κατά 10% η αποζημίωση και καταργείται ο εισοδηματικός κόφτης για τους τρίτεκνους, ενώ ενισχύεται σημαντικά και η χρηματοδότηση για την σίτηση των φοιτητών. Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, όπως διευκρινίστηκε κατά την εξειδίκευση των μέτρων για τις οικογένειες με ένα και δύο παιδιά, είχε προηγηθεί η μεγάλη φορολογική παρέμβαση του 2026 με μείωση των συντελεστών ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Η συγκεκριμένη περίμετρος αφορά περίπου 800.000 οικογένειες με ένα παιδί και άλλες 750.000 με δύο παιδιά. Η επόμενη φάση της οικογενειακής πολιτικής στρέφεται έτσι περισσότερο σε τρίτεκνους και πολύτεκνους, όπου οι ανάγκες αυξάνονται όσο μεγαλώνει η οικογένεια. Η σημαντικότερη άμεση οικονομική ενίσχυση αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο κλιμακώνεται το επίδομα γέννησης. Σήμερα για οικογένειες με 4 παιδιά και άνω, το ποσό φτάνει στα 3.500 ευρώ, χωρίς να αυξάνεται περαιτέρω, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Με το νέο καθεστώς αυτό αλλάζει και προστίθενται 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Έτσι, για οικογένεια με 4 εξαρτώμενα τέκνα, το επίδομα διαμορφώνεται στα 4.500 ευρώ, για 5 στα 5.500 ευρώ και για 6 στα 6.500 ευρώ. Για 7 παιδιά φτάνει στα 7.500 ευρώ, ενώ η κλιμάκωση συνεχίζεται με επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ημερομηνία εφαρμογής, καθώς η αύξηση δεν αφορά μόνο τις γεννήσεις που θα γίνουν μετά την ενεργοποίηση της ρύθμισης. Το νέο ποσό ισχύει για γεννήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2026, καλύπτοντας επομένως και πολύτεκνες οικογένειες που απέκτησαν ήδη παιδί μέσα στην χρονιά. Από την νέα κλίμακα εκτιμάται ότι θα ωφελούνται περίπου 2.500 πολύτεκνες οικογένειες κάθε χρόνο. Η παρέμβαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα μέτρων για το δημογραφικό, μαζί με το επίδομα παιδιού Α21 και τις φορολογικές ελαφρύνσεις που συνδέονται πλέον περισσότερο με τον αριθμό των τέκνων. Διπλή είναι η αλλαγή για τις οικογένειες που διεκδικούν βάουτσερ για τη φιλοξενία των παιδιών τους σε βροχονηπιακούς σταθμούς. Πρώτον, η αξία της αποζημίωσης αυξάνεται κατά 10%, ενισχύοντας το ποσό που διατίθεται για τη φιλοξενία κάθε παιδιού. Δεύτερον, τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 2.000 ευρώ σε όλες τις κατηγορίες. Η αλλαγή αυτή διευρύνει την περίμετρο των δικαιούχων και μπορεί να βάλει στο πρόγραμμα οικογένειες οι οποίες μέχρι σήμερα έμεναν εκτός επειδή ξεπερνούσαν ακόμη και οριακά τα προβλεπόμενα εισοδηματικά όρια. Η μεγαλύτερη αλλαγή, ωστόσο, αφορά τους τρίτεκνους. Για τις οικογένειες με τρία παιδιά, καταργούνται πλήρως τα εισοδηματικά κριτήρια για τα βάουτσερ, μετά την αντίστοιχη κατάργηση των ορίων για τους πολύτεκνους. Αυτό σημαίνει ότι το οικογενειακό εισόδημα πάβει να λειτουργεί ως κόφτης για την πρόσβαση των τρίτεκνων στο πρόγραμμα. Το νέο σύστημα συνδυάζει έτσι υψηλότερη αξία βάουτσερ, μεγαλύτερα εισοδηματικά όρια για τις υπόλοιπες κατηγορίες και ελεύθερη πρόσβαση από πλευράς εισοδηματικού κριτηρίου για τρίτεκνους και πολύτεκνους. Κατά την εξειδίκευση των μέτρων, το Οικονομικό Επιτελείο ενέταξε ρητά τα βάουτσερ στην ευρύτερη προσπάθεια στήριξης των οικογενειών, επισημένοντας ότι οι νέες παρεμβάσεις έρχονται να προστεθούν στις φορολογικές ελαφρύνσεις που ήδη εφαρμόζονται για οικογένειες με ένα και δύο παιδιά. Η τρίτη παρέμβαση ακολουθεί τα παιδιά μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση και αφορά την αύξηση της χρηματοδότησης
για την φοιτητική σύντηση. Η μερίσια αποζημίωση αυξάνεται από τα 2 στα 3 ευρώ, δηλαδή κατά 50%. Ακόμη μεγαλύτερο γίνεται το ποσό στις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές, όπου το ημερήσιο σιτηρέσιο ανεβαίνει από τα 2,45 στα 3,5 ευρώ. Η έκταση της παρέμβασης αποτυπώνεται και στο συνολικό κονδύλι. Η ετήσια χρηματοδότηση για την φοιτητική σύντηση αυξάνεται από τα 56 εκατομμύρια ευρώ στα 83 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή κατά 27 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Πρόκειται για μια σημαντική αύξηση των διαθέσιμων πόρων σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος σπουδών, ιδιαίτερα για τις οικογένειες που συντηρούν φοιτητές μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα βάρη του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Και αφού κάναμε λόγο και για τον νέο κουμπαρά για τα παιδιά και πολλής λόγος γίνεται σχετικά με όλο αυτό τις τελευταίες ημέρες μετά και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από την ΔΕΘ, να μιλήσουμε για το πρόγραμμα του κουμπαρά για την νέα γενιά που δημιουργεί ειδικό επενδυτικό λογαριασμό για παιδιά έως 2 ετών με κρατική συμμετοχή που είναι ισόπωση με τα χρήματα που αποταμιεύουν οι γονείς. Τα χρήματα επενδύονται έως την ενηλικίωση. Με ενδιαφέρον λοιπόν παρακολούθησαν οι γονείς τις κυβερνητικές εξαγγελίες της ΔΕΘ, καθώς η ανακοίνωση δημιουργίας κουμπαρά για τη νέα γενιά τους αφορά. Το Υπουργείο Οικονομικών εξειδίκευσε και τα οικονομικά μέτρα, μεταξύ των οποίων και αυτό του κουμπαρά. Και το υγεία μου.gr συγκεντρώνει όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς που θέλουν να αποταμιεύσουν χρήματα για τα παιδιά τους. Οπότε εγώ μοιράζομαι μαζί σας όλα όσα διάβασα στο υγεία μου.gr. Το πρόγραμμα, να σας πω πως προβλέπει την δημιουργία ειδικού επενδυτικού λογαριασμού για παιδιά, ο οποίος μπορεί να ανοίξει άμεσα αφού ανακοινωθούν όλες οι λεπτομέρειες από την κυβέρνηση. Στόχος είναι τα πρώτα επενδυτικά προϊόντα να είναι διαθέσιμα από τις αρχές του 2027, ώστε να καλύψουν βρέφη έως 2 ετών. Για κάθε ποσό που καταθέτει ο γονέας στο λογαριασμό θα υπάρχει αντίστοιχη κρατική συμμετοχή έως το προβλεπόμενο ανώτατο όριο, έως 1.200 ευρώ το χρόνο για την αρχική φάση του προγράμματος. Το νέο μέτρο αφορά παιδιά για τα οποία ο ειδικός επενδυτικός λογαριασμός θα ανοίγει μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από την γέννησή τους. Για την πρώτη εφαρμογή του προγράμματος, το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι θα μπορούν να ενταχθούν βρέφη που έχουν γεννηθεί το 2025 ή το 2026. Η ένταξη δεν συνδέεται με εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια, επομένως δεν προβλέπεται αποκλεισμός οικογενειών με βάση το εισόδημα ή την περιουσία τους. Βασική προϋπόθεση είναι τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. Στόχος είναι το μέτρο να συνεχιστεί και τα παιδιά που θα γεννιούνται τα επόμενα χρόνια με τον λογαριασμό να ανοίγει εντός της πρώτης διετίας από την γέννηση κάθε παιδιού. Ακριβώς τώρα θα περιλαμβάνει η διαδικασία. Ο γονέας θα έχει την δυνατότητα να ανοίξει έναν ειδικό επενδυτικό λογαριασμό στο όνομα του παιδιού και να καταθέτει σε αυτόν χρήματα είτε σε τακτική βάση, όπως μέσω πάγιας εντολής, είτε όποτε εκείνος το επιθυμεί. Η ετήσια εισφορά του γονέα μπορεί να φτάνει έως στις 10.000 ευρώ. Για τις καταθέσεις έως το προβλεπόμενο όριο, το κράτος θα καταβάλει αντίστοιχη συμμετοχή αρχικά έως 1.200 ευρώ το χρόνο. Το ποσό αυτό προβλέπεται να αυξάνεται κατά 10% κάθε πενταετία. Εάν ο γονέας δεν καταβάλει χρήματα για ένα διάστημα ή ένα έτος, ο λογαριασμός παραμένει ενεργός, αλλά δεν καταβάλλεται αντίστοιχη κρατική συμμετοχή για το συγκεκριμένο έτος. Τα χρήματα δεν θα παραμένουν απλώς ως καταθέσεις, αλλά θα επενδύονται σε εγκεκριμένα επενδυτικά προϊόντα, όπως αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, εταιρικά και κρατικά ομόλογα. Ο γονέας θα μπορεί να επιλέγει το επενδυτικό προϊόν και σύμφωνα με το σχεδιασμό να μεταφέρει δωρεάν τα χρήματα σε άλλο εγκεκριμένο προϊόν ή πάροχο. Το κεφάλαιο θα παραμένει δεσμευμένο μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού. Ανάληψη πριν από τα 18 προβλέπεται μόνο κατ' εξαίρεση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως ο θάνατος γονέα ή παιδιού ή οι σοβαροί λόγοι υγείας του παιδιού που απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση. Με τη συμπλήρωση των 18 ετών το ποσό που έχει συγκεντρωθεί μετατρέπεται σε τυπικό καταθετικό λογαριασμό στο όνομα του παιδιού. Παράλληλα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα εισοδήματα που προκύπτουν από τον επενδυτικό λογαριασμό απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος. Το τελικό ποσό που θα λάβει το παιδί δεν είναι προκαθορισμένο, καθώς εξαρτάται από τις εισφορές γονέα και κράτους, αλλά και από την απόδοση του επενδυτικού προϊόντος που θα επιλεγεί. Για παράδειγμα, στο επίσημο σενάριο που παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, συνολικές καταβολές 49.304 ευρώ σε βάθος 18 ετών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κεφάλαιο 64.109 ευρώ με απόδοση 3% ή 77.062 ευρώ με απόδοση 5%.
Αυτά λοιπόν σε σχέση με τον νέο κουμπαρά για τα παιδιά και όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς.

Πάμε τώρα να μιλήσουμε για μία είδηση η οποία μας έρχεται από το χώρο της υγείας. Θα κάνουμε αναφορά στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία και θα δούμε μαζί τι σημαίνει όλο αυτό για ασθενείς και φαρμακευτική δαπάνη. Πραγματικότητα λοιπόν είναι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα δημόσια νοσοκομεία, κλείνοντας ένα από τα μεγαλύτερα ψηφιακά κενά του ΕΣΥ, του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το νέο πληροφοριακό σύστημα ενδονοσοκομιακής συνταγογράφησης βάζει για πρώτη φορά σε ενιαία ηλεκτρονική τροχιά την φαρμακευτική αγωγή των νοσηλευόμενων ασθενών από την ιατρική εντολή και το νοσοκομιακό φαρμακείο έως τη χορήγηση του φαρμάκου. Η πολυαναμενόμενη αλλαγή είναι μια προσπάθεια να μπει τάξη σε έναν χώρο που μέχρι σήμερα λειτουργούσε με κατακερματισμένα πληροφοριακά συστήματα. Κάθε νοσοκομείο μπορούσε να χρησιμοποιεί διαφορετική πλατφόρμα χωρίς ενιαία εικόνα σε κεντρικό επίπεδο. Με απλά λόγια, το κράτος γνώριζε τι συμβαίνει στην έξω νοσοκομιακή συνταγογράφηση, αλλά η εικόνα μέσα στα νοσοκομεία παρέμενε σε μεγάλο βαθμό θολή. Από την νέα αυτή λοιπόν μεταρρύθμιση κερδίζουν τόσο οι ασθενείς όσο και το ίδιο το κράτος, καθώς θα μπορεί να υπάρχει έλεγχος στην φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων. Η κατάργηση των χειρόγραφων εντολών και των διπλών καταχωρήσεων, σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική παρακολούθηση της αγωγής, μπορεί να περιορίσει λάθη και να εντοπίζει προβλήματα στην φαρμακευτική θεραπεία. Παράλληλα, η ενσωμάτωση θεραπευτικών πρωτοκόλων δημιουργεί ένα επιπλέον φίλτρο πριν από την χορήγηση φαρμάκων. Για πρώτη φορά δημιουργείται η δυνατότητα να καταγράφεται με ακρίβεια ποιο φάρμακο χορηγείται, σε ποιον ασθενή και σε ποια ποσότητα. Αυτό σημαίνει πραγματικά δεδομένα για την κατανάλωση, καλύτερο σχεδιασμό προμηθειών και δυνατότητα εντοπισμού αποκλήσεων. Έτσι λοιπόν, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στο ΕΣΥ μπορεί να γίνει εργαλείο περιορισμού της πατάλης και των υπερβάσεων της νοσοκομιακής φαρμακευτικής δαπάνης. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι υποχρεωτικές επιστροφές των νοσοκομιακών φαρμάκων αποτελούν έτσι κάθε χρόνο μία πρόκληση για τις φαρμακευτικές εταιρείες. Τι σημαίνει λοιπόν στην πράξη η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία? Μεγαλύτερη ασφάλεια για τον ασθενή και μείωση των σφαλμάτων στην φαρμακευτική αγωγή, κατάργηση χειρόγραφων εντολών και διπλών καταχωρήσεων για τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, ενσωμάτωση των εγκεκριμένων θεραπευτικών πρωτοκόλων στη διαδικασία της συνταγογράφησης, πλήρη εικόνα της φαρμακευτικής αγωγής κάθε νοσηλευόμενου ασθενούς, έτσι, ενώ για πρώτη φορά το Υπουργείο Υγείας αποκτά και αναλυτική εικόνα της κατανάλωσης φαρμάκων στα νοσοκομεία, ώστε να ελέγχεται έτσι καλύτερα η φαρμακευτική δαπάνη, να εντοπίζονται αποκλήσεις και να σχεδιάζονται αποτελεσματικότερα οι προμήθειες. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και το τρίτο μας ημίωρο, οπότε θα περάσουμε σε μια τελευταία διακοπή και θα επιστρέψουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δύο εβδομάδες προθεσμία έδωσε το Υπουργείο Μετανάστευσης για να κατατεθεί αναλλακτική πρόταση για τη δομή μεταναστών που χωροθετήθηκε στους αθανάτους. Μάχη με το χρόνο για κατοίκους και αυτοδιοικητικούς. Νέο επεισόδιο ένταση και μηνύσεις με φόντο την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Σε δικαστική αντιπαράθεση οι οικογένειες των δύο πλευρών. Πρόσφυγοι σε ένδυκα μέσα από το Δήμο Χερσονήσου για το Λατομείο Γουρνών σχετικά με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορά το έργο επεξεργασίας αποβλήτων. Βραχιολάκι για όσους έχουν περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αγιασμός για το Ωνάσιο Σχολείο, παρουσία της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη την Παρασκευή στο Ηράκλειο. Μετά από 4 χρόνια και 9 παρατάσεις, ο Δήμος Ηρακλείου σταματά το έργο στατικής ενίσχυσης του σχολικού συγκροτήματος της πρώην Ακαδημίας, υποστηρίζουν οι σύλλογοι γονέων του σχολείου. Σχεδιάζουν παράσταση διαμαρτυρίας. Κλείνει προσωρινά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού. Ελληνόκτητο πλοίο φέρεται να χτυπήθηκε στον Περσικό κόλπο από ντρόουν. Στο δεξαμενόπλιο επιβαίνουν δύο Έλληνες. Νέα συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Λότζια για το γήπεδο του Όφη στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά, ώστε να γίνει το όνειρο πραγματικότητα. Αποφασίστηκε έπειτα από πρόταση του Περιφερειάρχη Κρήτης να γίνει προμελέτη του χώρου. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yandikoulet.gr. Έθριος ο καιρός με βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 ποφόρα αύριο στο Ηράκλειο και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι στο στούντιο μετά από την σύντομη διακοπή. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι βρίσκεστε στον Πολίτικα 89,8 και πολύ καλά κάνετε. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη, στη ρύθμιση του ήχου Μάνος Παπαδάκη, στην παρέα μας ο Νίκος Αγγελάκης, τον οποίο καλώς ορίζουμε.
1: Καλώς σε βρήκατε.
0: Καλώς μας ήλθες. Και έκλεισε το τρίο καρέ. Πώς λένε, σε ποιο παιχνίδι, στα χαρτιά, σε ποιο το λένε το τρίο καρέ. Ξέρεις από χαρτιά, δεν παίζω. Αλλά το ακούω, ξέρεις.
1: Όχι, το τρίο είναι τρίο. Το καρέ είναι τέσσερις.
0: Τέσσερις είναι?
1: Ναι, το καρέ okay. είναι τέσσερις.
0: Γιατί λένε αυτή την έκφραση τρίο καρέ? Δεν θυμάμαι. Μου ήρθε τώρα έτσι στο μυαλό. Τέλος πάντων, η παρέα συμπληρώθηκε πάντως, αυτό έχει σημασία. Οπότε να ξεκινήσουμε να μιλάμε για τα θέματα που σήμερα είχες στην εκπομπή σου. Κάποια από τα θέματα ουσιαστικά. Θα αναφερθούμε στους καλεσμένους σου. Είχες λοιπόν καλεσμένο σήμερα τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη, τον επικεφαλής της Μυρζωνός Αντιπολίτευσης, έτσι, στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Συζητήθηκαν από ό,τι φαίνεται θεματάκια πολλά και διάφορα. Ανάμεσα σε αυτά και εκείνο το οποίο ουσιαστικά έχει κάνει σάλλο τις τελευταίες ημέρες στα social media και αφορούν σε εκείνη την εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε και είχε να κάνει με ομάδες, χορευτικές ομάδες, χορευτικά συγκροτήματα από διάφορες περιοχές και από την Τουρκία, όπου απαρήλασαν στην 25η Αυγούστου με σημαίες. Βεβαίως ο μεγάλος αντόρος και ο σάλος έγινε για τις τουρκικές σημαίες, οι οποίες κυμάτιζαν από τους παρευρισκόμενους στην 25η Αυγούστου, που γνωρίζουμε ότι αυτός ο δρόμος έχει μια ιστορία, Νίκο, έτσι. Οπότε εύλογα νομίζω πως έγινε και ο παραλληλισμός από τους πολίτες του Ηρακλείου, και ήταν εύλογη έτσι και η αντίδραση των τελευταίων ημερών.
1: Ακριβώς. Με τον κύριο Καραμαλάκη θίξαμε αυτό το θέμα, θίξαμε όμως και άλλα δύο θέματα, δηλαδή την συνάντηση που είχαν χθες οι κάτοικοι των αθανάτων και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων του Ηρακλείου, καθώς και ο αντιπεριφερειάρης ο κύριος Συρηγονάκης, με τον υπουργό τον κύριο Θάνο Πλεύρη, για την κατάσταση της δομής μεταναστών στους αθανάτους στο εργοστάσιο Σκουλούδι, όπως είναι γνωστό. Επίσης είδαμε και το θέμα που έχει ζητήσει κάποια στοιχεία για τη ΔΕΠΑΝΑΛ ο κύριος Καραμαλάκης. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις τουρκικές σημαίες. Ο κύριος Καραμαλάκης είπε ότι την απόλυτη ευθύνη τη φέρνει ο Δήμος.
0: Ναι.
1: Διότι θα έπρεπε να είχε παρέμβει στο διαδικαστικό των εκδηλώσεων και όταν είδε ότι τόσες πολλές τουρκικές σημαίες, θα κυματίσουν στο Ηράκλειο, να μην το επιτρέψει.
0: Mm-hmm.
1: Να κρατούσαν, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Καραμαλάκης, από μία σημαία το κάθε κράτος που συμμετέχει. Γιατί υπήρχαν και άλλα κράτη που.
0: Ναι.
1: Μάλιστα σε κάποιες φωτογραφίες εμφανίζονται και ελληνικές σημαίες.
0: Και ελληνικές, βέβαια.
1: Απλώς τι έγινε τώρα εκεί? Αποσπάστηκε στο τέλος της παρέλασης, γιατί εμφανίστηκαν στους δρόμους του Ηρακλείου τα τμήματα. Αποσπάστηκε από το τέλος της παρέλασης η ομάδα από την Τουρκία.
0: Η τουρκική ομάδα που κρατούσε τις περισσότερες σημαίες.
1: Ναι, ακριβώς. Και παρέλασαν μέσα στις 25 Αυγούστου, και αυτό προκάλεσε, αυτή η μεμονωμένη δηλαδή παρέλαση των Τούρκων μέσα στις 25 Αυγούστου προκάλεσε και ό,τι
0: τις αντιδράσεις.
1: Ακριβώς, και προκάλεσε τις αντιδράσεις. Είπε ο κύριος Καραμαλάκης ότι φέρει απόλυτη ευθύνη ο Δήμος, διότι θα μπορούσε να ζητήσει από κάθε αντιπροσωπεία να κρατάει από μία σημαία. Και όλα καλά, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Και μάλιστα έφερε και ένα χαρακτηριστικό.

0: παράδειγμα. Αυτό η ίδια εκδήλωση έγινε και στα Χανιά. Τι άλλαξε, λέει όμως, από το Ηράκλειο στα Χανιά, είπε ο κύριος Καραβαλάκης, η Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή δηλαδή προέβλεψε πώς θα ήταν τα πράγματα στα Χανιά και έτσι.
1: Οπότε δεν είχαμε αντίστοιχες εικόνες, ναι, στην πόλη του Χανίου. Παρήλασαν, αλλά ενδεχομένως υπήρχε μια σημαία αναγκρούπα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι,
0: ακριβώς.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, έριξε απολύτως την ευθύνη στο Δήμο Ηρακλείου γι' αυτό και περιμένει να δούμε τώρα εάν θα δοθεί κάποια απάντηση επισήμως στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ό,τι έχει δοθεί μέχρι σήμερα είναι από τα social media και από την κυρία Παπαδάκη που έχει μιλήσει και τον κύριο Βλατά.
1: Ο οποίος ζήτησε και δημόσια συγγνώμη.
0: Ακριβώς. Γιατί... Μάλιστα την πράξη αυτή και ο Βλατάκη την χειροκρότησε, να το πούμε έτσι, ο κύριος Καραμαλάκης. Είπε ότι πολύ καλά έκανε ο κύριος Βλατάκης και ανέλαβε το μερίδιο της ευθύνης του αναλογή.
1: Εκ μέρους των τουριστικών πρακτόρων.
0: Ακριβώς, ναι, διότι εκείνος ήταν που μεσολάβησε, να το πούμε έτσι, για να γίνει αυτή η εκδήλωση στο Ηράκλειο, που είχε και τουριστικό σκοπό, έτσι το πολιτιστικό. Είχε και τουριστικό σκοπό. Λοιπόν, έτσι τα πράγματα όσον αφορά τον κύριο Καραμαλάκη. Την πλήρη ευθύνη την έχει ο Δήμος Ηρακλείου. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά.
1: Τι άλλο συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο?
0: Όχι, αυτό που θέλω να πω είναι αυτό που συζητήσαμε με τον κύριο Καραμαλάκη στη συνέντευξη. Είναι ότι με τον κύριο Θάνο Πλεύρη, ο κύριος Θάνος Πλεύρης επιμένει στο.
1: Στη δημιουργία
0: δομής στους αθανάτους, στο εργοστάσιο Σκουλούδη, αλλά άφησε περιθώριο, είπε φέρτε μου μια λύση μέσα σε 3-4 μήνες, προτείνετε μου κάτι άλλο, μια προσωρινή λύση για 3-4 μήνες και εγώ το συζητάω. Το θέμα είναι τώρα το εξής, που είπε ο κύριος Καραμαλάκης, γιατί αυτό ήταν βέβαια θέση του και από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε το θέμα στην επικαιρότητα, είπε γιατί οπωσδήποτε αυτή η δομή στο Ηράκλειο, και δεν λέει να μην γίνει στο Ηράκλειο, αλλά θα μπορούσανε να δούνε και άλλους δήμους πέριξ του Ηρακλείου. Είναι ένα επιχείρημα, λέει, ότι είναι κοντά στο λιμάνι, είπε. Και, τι σημασία έχει αν είναι, λέει, 10 λεπτά από το λιμάνι. Ναι, ή αν θα είναι 20 λεπτά ή αν θα είναι 30 λεπτά. Δεν έχει σημασία αυτό. Θα μπορούσε μια τέτοια δομή με τα κατάλληλα κριτήρια να δημιουργηθεί και κάπου αλλού, είπε ο κύριος. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις εξελίξεις σχετικά με αυτό το θέμα. Εκεί έχει μείνει μετά από αυτή τη συνάντηση. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τη ΔΕΠΑΝΑΛ, ζητάει οικονομικά στοιχεία ο κύριος Καραμαλάκης και πολύ καλά κάνει. Πέρυσι η ΔΕΠΑΝΑΛ παρουσίασε, το 2024 μάλλον, παρουσίασε κέρδη 10.600 περίπου ευρώ. Φέτος παρουσιάζει, δηλαδή το 2025, 1,1 εκατομμύρια ζημιά. Οπότε ζητάει τα οικονομικά στοιχεία ο κύριος Καραμαλάκης και επίσης είπε ότι ψηφίστηκε να πάει, γιατί έτσι είναι η διαδικασία, ο Δήμαρχος στη Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΑΝΑΛ. Γιατί η ΔΕΠΑΝΑΛ είναι εταιρεία, είναι ανώνυμος εταιρεία, δεν είναι Δήμος, είναι εταιρεία που μέτοχος είναι ο Δήμος. Λοιπόν, εκεί ψήφισε λοιπόν να πάει ο κύριος Δήμαρχος και αναφερόταν στην εισήγηση τα θέματα τα οποία θα ψηφίσει ο Δήμαρχος για Γενική Συνέλευση. Όμως για αυτά τα θέματα δεν είχαν ενημέρωση κανένας, δεν έφτασε ποτέ ο φάκελος για να έχουν πλήρη ενημέρωση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι τι θα ψηφίσει ο Δήμαρχος. Και μάλιστα σε ένα σημείο γράφει και λοιπά θέματα. Τι είναι αυτά τα λοιπά θέματα, λέει ο κ. Καραμαλάκης, που θα ψηφίσει ο Δήμαρχος ως εκπρόσωπος του Δήμου Ηρακλείου στη Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΑΝΑΛ. Μετά, ένα άλλο μεγάλο θέμα με τη ΔΕΠΑΝΑΛ είναι ότι σύμφωνα με τον νόμο η ΔΕΠΑΝΑΛ θα πρέπει να συγχωνευτεί με άλλη αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου, η Δάλος θα πρέπει να διαλυθεί και αυτό θα γίνει την 1η-1η του 27, δηλαδή είναι 3-4 μήνες ακόμα για να έχουμε αυτές τις εξελίξεις. Θα πρέπει λοιπόν να μπει η Δημοτική Αρχή τι σκοπεύει να κάνει, τι θα κάνει με αυτή την υπόθεση. Δεν μπορεί να αφήνει να εκκρεμεί μια τέτοια υπόθεση τόσο σοβαρή για την ΔΕΠΑΝΑΛ. Αυτά σε γενικές γραμμές και με τη ΔΕΠΑΝΑΛ όσον αφορά αυτά που είπε ο κύριος Καραμαλάκης.
1: Μάλιστα. Είχες καλεσμένος όμως και τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Έτσι μιλήσατε για την επιτυχημένη παρουσία του Επιμελητηρίου στην ΔΕΘ και για την εκτίμησή του, τις εκτιμήσεις του σε σχέση με τις εξαγγελίες που έκανε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Γλυκό πικρή γεύση άφησαν οι εξαγγελίες, είπε ναι. ο κύριος Καρκανάκης. Γιατί το είπε αυτό? Διότι αφενός άκουσαν κάποιες φορολογικές ελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις. Αφετέρου άκουσαν και την ικανοποίηση ορισμένων αιτημάτων που εδώ και πολύ καιρό, όπως είπε, τα επιμελητήρια, όχι μόνο του Ηρακλείου, αλλά και τα άλλα επιμελητήρια, έχουν καταθέσει στην κυβέρνηση. Αλλά και από την άλλη, δεν είδανε ολοκληρωμένη ικανοποίηση. Όπως είπε, θα περιμένανε περισσότερα οι επιχειρηματίες. Γι' αυτό είπε ότι άφησαν γλυκό πικρή γεύση. Αλλά σε γενικές γραμμές, αυτά που ικανοποιήθηκαν για τον κύριο Καρκανάκη είναι θετικά. Είναι καλό που ικανοποιήθηκαν και ευελπιστεί ότι θα ικανοποιηθούν στο μέλλον τα υπόλοιπα. Τώρα, όσον αφορά την επιτυχία του περιπτέρου του επιμελητηρίου, ήταν ενθουσιασμένος ο κύριος Καρκανάκης, είχε πάρα πολλούς επισκέπτες, εκεί προβλήθηκαν και τα τοπικά προϊόντα, και για άλλη μια φορά η Κρήτη και μέσω του επιμελητηρίου Ηρακλείου αλλά και των άλλων επιμελητηρίων του νησιού βγήκε προς τα έξω με το καλύτερό της πρόσωπο. Επίσης αναφέρθηκε και σαν είπε ο κύριος Θοδωρικάκος στη Γενική Συνέλευση των Επιμελητηρίων που έγινε πριν τα εγγένεια της ΔΕΘ και τόνισε ότι αυτά που ανακοίνωσε σχετικά με τον αναπτυξιακό νόμο είναι πολύ θετικά ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς αυτές θα μπορούν να ενταχθούν στον αναπτυξιακό νόμο εφόσον βέβαια πληρούν τις προϋποθέσεις και να βλέπουν τις δουλειές τους να ανθίζουν.
1: Να ανθίζουν, έτσι.
0: Η έκφραση αυτή είναι δική μου, του κύριου Καρκανάκη.
1: Και θα κλείσουμε με την κυρία Μέρη Παχιαδάκη, την ναι. πρόεδρο του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου. Μιλήσατε για το φετινό παζέρ, το οποίο θα αρχίσει να πραγματοποιείται τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο, νομίζω 12-13 του μήνα, Σεπτέμβρη.
0: Την Παρασκευή που ο μήνας έχει 11 το απόγευμα θα γίνουν τα εγγένεια.
1: Okay. Το παζάρι δεύτερο χέρι, έτσι, που έχει φιλανθρωπικό σκοπό.
0: Δεύτερο χέρι, δεύτερο χέρι βοήθειας, έτσι είναι ο πλήρης τίτλος του. Έχει, ναι, βέβαια. Η κυρία Παχιαδάκη βέβαια τόνισε ότι πόσο πολύ μεγάλη σημασία έχει για κάποιον να βρίσκει κάτι σε αυτό το παζάρι, το οποίο θα το ήθελε και δεν το βρίσκει αλλού. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να προσφέρει κάποιος, γιατί κάποιος που έχει κάτι και δεν το χρειάζεται πια, μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη σημασία για έναν άλλον. Και πολλοί άνθρωποι, λέει, πηγαίνουν εκεί και πράγματι αναζητούν πράγματα τα οποία τελικά τα βρίσκουν και είναι κάτι πολύ σημαντικό για εκείνους αυτό το πράγμα.
1: Κάτι που για μας είναι άχρηστο, για ακριβώς. κάποιον άλλον είναι πολύ πολύ χρήσιμο.
0: Και να πούμε ότι αυτό το πνεύμα είναι που έχει κάνει και το παζάρι να έχει γίνει πράγματι θεσμός. Είναι 21 χρόνια τώρα που γίνεται. Ναι. Είναι πραγματικά. Και μάλιστα ξεκίνησε, όπως είπε η κυρία Παχιαδάκη, μία μέρα και τώρα είναι από μέχρι 4 Οκτωβρίου θα είναι. Mm-hmm. Από τις 12 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου είναι πόσο, 20 μέρες περίπου.
1: Σωστά. Έτσι. Και είναι μεγάλη η στήριξη του κόσμου.
0: Ναι,
1: ο οποίος κόσμος πια γνωρίζει ναι. ότι ναι, θα κάνει ένα ξεκαθάρισμα στα αντικείμενά του, θα τα προσφέρει στον σύλλογο.
0: Ακριβώς.
1: Και εκείνος θα
0: διαθέσει αυτά
1: θα διαθέσει
0: σε σκοπούς του.
1: Ακριβώς, σε όλα εκείνα που έχει σκοπό ναι. να...
0: Το Σωματείο Γυναικείων...
1: Να δημιουργήσει,
0: μάλλον το Σύνδεσμος Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, το ξέρουμε ότι χρόνια προσφέρει κοινωνικό έργο στο Ηράκλειο.
1: Έτσι είναι. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, αγάπη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

Και πάμε να κλείσουμε με ένα θεματάκι που πιστεύω πως επίσης θα σας ενδιαφέρει. Το διάβασα εδώ στο πρωτοθέμα.gr. Τέλος λέει στο κυνήγι των οφειλών του δημοσίου. Η πλατφόρμα Συνέπεια θα δείχνει ποιοι καθυστερούν πληρωμές. Τέλος λοιπόν στις καθυστερήσεις πληρωμών και στο κυνήγι τιμολογίων στα τυφλά για ιδιώτες που τους χρωστά λεφτά το δημόσιο, έρχεται να βάλει μια νέα ανοιχτή για όλους πλατφόρμα παρακολούθησης, η οποία όπως προανήγγειλε από την Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Πυρακάκης θα λειτουργήσει μέσα στις επόμενες 100 ημέρες πριν το τέλος Δεκεμβρίου. Η νέα πλατφόρμα θα λέγεται Συνέπεια, χτίζεται ήδη και αναμένεται να αποτελέσει το ψηφιακό εργαλείο παρακολούθησης των καθυστερών πληρωμών του δημοσίου προς προμηθευτές, επιχειρήσεις, φορολογουμένους και συνταξιούχους. Το ζητούμενο είναι να καταγράφεται με μεγαλύτερη ακρίβεια η πορεία των τιμολογίων και να εντοπίζονται οι φορείς με προβλήματα καθυστέρησης και εκκρεμότητες. Στην παρουσίαση της νέας πλατφόρμας αναφέρθηκε ότι έως τις 28 Αυγούστου 2026 είχαν καταγραφεί 265.000 τιμολόγια συνολικής αξίας 22,6 δις ευρώ. Μόνο στις 28 Αυγούστου μέσα σε μία ημέρα καταγράφηκαν 15.000 τιμολόγια αξίας 146,1 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο η νέα ψηφιακή πλατφόρμα δεν θα καταγράφει απλώς ποια τιμολόγια του δημοσίου έχουν πληρωθεί και ποια παραμένουν σε εκκρεμότητα. Θα εκθέτει δημόσια ποιοι φορεί και οι διοικήσεις τους καθυστερούν να εξοφλήσουν παρότι έχουν λάβει τη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό. Σύμφωνα με τον κύριο Πυρακάκη θα δίνει πλήρη ορατότητα σε κάθε έναν που θα θέλει να την προσπελάσει για να διαπιστώσει τελικά κανείς ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι χρωστάνε και με ποιον τρόπο και σε τι ποσά. Η πλήρης ορατότητα και η πλήρης διαφάνεια εκτιμούμε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ για να τρέξουμε όλοι μας ακόμη γρηγορότερα, τονίζει ο Υπουργός. Η πρωτοβουλία έρχεται ενώ οι συνολικές οφειλές του δημοσίου προς ιδιώτες μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν τον Ιούλιο στα 3,275 δις ευρώ. Η μεγαλύτερη κατηγορία οφειλών αφορά τα δημόσια νοσοκομεία. Οι υποχρεώσεις τους προς προμηθευτές ανήλθαν τον Ιούλιο σε 1,235 δις ευρώ. Δημόσιοι φορείς και οργανισμοί που καθυστερούν συστηματικά τις πληρωμές προβλέπεται να εντάσσονται σε μαύρη λίστα. Το νέο σύστημα επομένως συνδέει την παρακολούθηση των τιμολογίων με την ανάδειξη των φορέων στους οποίους παραμένουν οι μεγαλύτερες εκκρεμότητες σε μια προσπάθεια να επιταχυνθούν οι πληρωμές του δημοσίου προς ιδιώτες.

Ιταλία δεν πληρώνει. Εκκρεμίσεις σε επιστροφές φόρων μειώθηκαν τον Ιούλιο κατά 159 εκατομμύρια ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 629 εκατομμύρια ευρώ από 788 εκατομμύρια ευρώ τον Ιούνιο. Ωστόσο, από αυτά 161 εκατομμύρια ευρώ δεν έχουν καταβληθεί επειδή λείπουν δικαιολογητικά από τους δικαιούχους ή δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους φορολογουμένους. Ενώ άλλα 375 εκατομμύρια ευρώ αφορούν επιστροφές φόρων που εκκρεμούν για μόλις 1 έως 90 ημέρες. Δεν υπερβαίνουν δηλαδή τους 3 μήνες για να χαρακτηριστούν επισήμως λήξη πρόθεσμα χρέη. Αλλάζει λοιπόν το πράγμα, από ό,τι φαίνεται, έτσι τέλος του κυνήγι των οφειλών του δημοσίου. Η πλατφόρμα Συνέπεια θα δείχνει ποιοι καθυστερούν τις πληρωμές.

αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Στην αρρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Εμείς περισσότερα θα μοιραστούμε με όλους εσάς αύριο, αύριο Πέμπτη. Οπότε σας θέλουμε εδώ μαζί μας στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Ακούτε Πολίτικα στους 89 και 8, μας ακούτε και διαδικτυακά από το politica.gr και είμαστε εδώ όπως άλλωστε καθημερινά για μια ραδιοφωνική ώρα 12 με 1 και βεβαίως στις επαναλήψεις μας. Την εκπομπή και σήμερα προσφέρει η SeaJets, με την οποία ταξιδεύετε καθημερινά από Ηράκλειο προς Πειραιά μέσω Κυκλάδων, μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά για τη Σαντορίνη, σε 3 ώρες για την Άξο, σε 3 ώρες και 35 λεπτά για την Πάρο και από εκεί μια ανάσα, Τίνος, Ήρο, Μύκονο και τελικό προορισμό το μεγάλο λιμάνι του Πειραιά και αντίστροφα βεβαίως το δρομολόγιο αυτό επίσης. Γνωρίζετε καλά πλέον ότι αν εκδώσετε τα ειστήρια της επιστροφής με αυτά της αναχώρησης θα έχετε έκπτωση 50% στο εισιτήριο, στο κόστος του εισιτηρίου που θα χρησιμοποιήσετε για να επιστρέψετε.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλά.

Λοιπόν, ποιο είναι ο πιο υψηλό βαθμό. Μάλλον, όχι ο υψηλό βαθμό, λάθο το λέω. Ποιο είναι ο πιο υψηλόμισθο ηγέτη στον κόσμο. Μπορεί να φανταστεί. Όχι. Α σου πω σε λίγο. Μαζί μας και σήμερα η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Σαριδάκη και ο Μανώλης Σουσαρής που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Ολίτνας, στην παραγωγή Ζεδαϊκολοβού, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση ο Κώστας Λιγάρδος.

άμα πω τώρα ότι δίνω ένα ειστήριο C-Jets, θα μου κάνουν Google Search και θα το βρουν, έτσι δεν είναι? Οπότε δεν παίζει, άσε να το πω εγώ. Τώρα θα μου πεις γιατί ξεκινάς από αυτό. Ξεκινάω από αυτό γιατί έβλεπα μια φωτογραφία χθες βράδυ και κατάλαβα πως το πολιτικό σύστημα, το εκάστοτε πολιτικό σύστημα, πρόσεξε τώρα πως θα τα συνδέσω όλα, και οι τάσεις, οι αντιλήψεις που έχει ένας λαός προσδιορίζουν το μέλλον του. Έτσι δεν είναι? Είμαι πρόσεξε να δεις. Είναι γνωστό και τις επόμενες μέρες, ίσως και αύριο μεθαύριο, θα κάνουμε μια εκπομπή για την Κούβα που κατέρευσε. Κούβα, όπως έχουμε πει, δεν έχει βασικά πράγματα. Δεν έχει ρεύμα αυτή τη στιγμή, δεν έχει καύσιμο. Είναι σε ένα πολύ δεινό σημείο. Οι άνθρωποι εκεί πεινάνε. Οι άνθρωποι αυτοί πιστεύουν στον κομμουνισμό. 80 χρόνια λοιπόν μετά την επικράτηση του κομμουνισμού, οι γυναίκες έγιναν πόρνες, τα παιδάκια πείνασαν και οι άντρες εξαθλειώθηκαν. 80 χρόνια μετά τις δύο βόμβες στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι, η Ιαπωνία βρίσκεται μέσα στις κορυφαίες χώρες του κόσμου. Γιατί? Γιατί πολύ απλά επέλεξε ένα άλλο πολιτικό σύστημα, αυτό που πιστεύει στην πρόοδο, την πραγματική πρόοδο και ανάπτυξη, και όχι στη μιζέρια, στην κακομοιριά και στο όλοι είναι ίσοι. Μοιράζουμε τον πλούτο ίσα. Ο πλούτος δεν μπορεί να μοιράζεται ίσα. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Έβλεπα λοιπόν δύο φωτογραφίες, μία της Κούβας και μία της Ιαπωνίας, και σκεφτόμουν αυτό ακριβώς το πράγμα που περιγράφουμε τούτη την ώρα. Ότι οι λαοί επιλέγουν τη μοίρα που θέλουν να έχουν. Όπως ας πούμε για παράδειγμα εδώ στο Ηράκλειο επιλέξαμε αυτή τη δημοτική αρχή. Έτσι, αυτή είναι η δημοκρατία, όμως τις λάθος επιλογές κάποιων τις λούζονται στη συνέχεια όλοι. Όπως δηλαδή το ζήσαμε αντίστοιχα το 2015 που επιλέξαμε την πολιτική τοξικότητα, την κακομοιριά, τη βλακεία, την ηλιθιότητα, τους ζουρνάδες και τα νταούλια, τους τσιπραίους, τα δημοψηφίσματα, τους πολλάκηδες, έτσι. Και ζήσαμε 4,5 χρόνια παραμύθι. Τι να πω τώρα, ε? Λοιπόν, αυτή την επιλογή την έκανε περίπου το 35%. Πόσο είχε πάρει ο Τσίπρας εκλογές, το 36, κάπου τόσο είχε πάρει. Συγκυβέρνησε με τον Πανοκαμένο και το 36% έλουσε, μάλλον να το πω αλλιώς, το 74%, το 64%, το 64% λούστηκε την επιλογή του 36%. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε κάποια πράγματα, διότι στην πολιτική τα λάθη γίνονται ασυγχώρητα. Και αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία δεν είναι απλά να ψηφίζουμε με θυμό, οργή και με τιμωρητική μονοδιάθεση, αλλά και με την σκέψη και την εικόνα, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, της προβολής μιας επιλογής των ψηφοφόρων και των πολιτών στο μέλλον.

Ποιος είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ηγέτης στον κόσμο? Δεν ξέρεις. Θα σου πω μια ιστορία. Για να δεις ότι ορισμένα πράγματα καθορίζονται με βάση, θα το ξαναπώ αυτό, την επιλογή του κόσμου και την πολιτική αντίληψη των ανθρώπων. Και έχει σημασία αυτό που λέμε, κρατήστε το. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια πολύ μικρή χώρα, είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα σύγχρονης πόλης κράτους, πολύ μικρή γεωγραφικά, αλλά με τεράστια οικονομική και εμπορική σημασία. Αυτή η χώρα βρίσκεται στην Νοτιοανατολική Ασία, ακριβώς νότια της Μαλαισίας, και απέκτησε την ανεξαρτησία της μόλις του 1965. Δηλαδή 63 χρόνια περίπου. 63 χρόνια πριν από σήμερα. 62 χρόνια ολότελα. Σήμερα έχει περίπου 6,11 εκατομμύρια κατοίκους, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα επίσημα στοιχεία του 2025. Και είναι εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη, γιατί άμα τη δεις στο χάρτη είναι μικρή. Δηλαδή ακόμα και τα 6 εκατομμύρια και κάτι που έχει συνοστίζονται. Περίπου 8.300 άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο ζουν. Είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία και πρωθυπουργός είναι ο κύριος Λόρενς Ουόνγκ, ο οποίος ανέλαβε την πρωθυπουργία της χώρας το Μάιο του 2024. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά της στοιχεία είναι η πολυπολιτισμικότητα. Εκεί θα συναντήσετε 4 επίσημες γλώσσες. Μιλούν αγγλικά, μανδαρινικά κινέζικα, μαλαϊκά και ταμίλ. Και οι κοινότητες της κινέζικης, μαλαϊκής και ινδικής καταγωγής έχουν επηρεάσει έντονα την κουζίνα, τις γιορτές και τις γειτονιές της. Γι' αυτό μέσα σε μικρή απόσταση μπορείς να περάσεις από Chinatown σε Little India και μετά να συναντήσεις Kampong Jelam. Η επίσημη τουριστική υπηρεσία παρουσιάζει αυτές τις περιοχές ως μερικούς από τους βασικούς πολιτιστικούς πυρήνες της πόλης. Οικονομικά είναι ένας από τους σημαντικότερους κόμβους στον κόσμο για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, για την ναυτιλία, το εμπόριο, την τεχνολογία και logistics. Το λιμάνι και το αεροδρόμιο παίζουν τεράστιο ρόλο στη θέση της ως σύνδεσμος ανάμεσα στην Ασία και τον υπόλοιπο κόσμο. Από την πλευρά της, η καθημερινότητα είναι γνωστή για την καθαριότητα. Πρόσεξε, ζουν 8.300 άνθρωποι, όπως είπαμε λίγο νωρίτερα, ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, αλλά η καθαριότητά της είναι μνημειώδης, όπως και η ασφάλεια. Διαθέτει ένα από τα καλύτερα δημόσια συγκοινωνιακά δίκτυα και πολύ αυστηρή εφαρμογή των νόμων. Το μετρό και τα λεωφορεία καλύπτουν σχεδόν ολόκληρο το νησί και γενικά αυτοκίνητο δεν είναι απαραίτητο για να επισκέπτει. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για τη Σιγκαπούρη. Να σας πω ότι έχει τροπικό κλίμα, ζέστη και υγρασία, αλλά αυτό δεν βολεύει στο να είσαι πολύ παραγωγικός. Έτσι, γιατί εδώ πολλές φορές λέμε έχει πολύ ζέστη σήμερα, δεν μπορώ να δουλέψω. Τρίχες. Δεν έχετε πάει να δείτε πραγματικά τι θα πει ζέστη. Δεν σας πάω μακριά. Σας πάω, ας πούμε, για παράδειγμα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στις χώρες του κόλπου, όπου εκεί πραγματικά, και αν μιλάμε για ζέστη. Δεν θα σας πάω να σας πω, για παράδειγμα, στην Ελβετία, όπου υπάρχει δροσιά και καθόλου υγρασία. Θα σας μιλήσω για τις χώρες αυτές που πραγματικά η καθημερινότητα γίνεται δυσκολότερη λόγω των καιρικών συνθήκων. Εδώ επίσης ακούω πολλές φορές το χειμώνα και είναι απίστευτο. Σήμερα λέει δεν θα έρθουν τα μαστόρια να δουλέψουν στην οικοδομή, γιατί κάνει κρύο ή βρέχει. Δηλαδή στην Ολλανδία και στην Ελβετία, που βρέχει 350 μέρες το χρόνο, δεν θα έπρεπε να χτίζονται πολυκατοικίες. Εδώ όμως έχουμε τη δική μας άποψη και κουλτούρα. Έβρεξε, δεν πάω στη δουλειά.
Γι' αυτό σας λέω ότι αυτό που συναντάμε και που ζούμε και που βρίσκουμε στο τέλος της ημέρας είναι απορία των δικών μας επιλογών. Είναι αυτό που λέει ο λαός, ότι όποιος κατουράει στη θάλασσα, το βρίσκει στο αλάτι. Ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της Σιγκαπούρης είναι το φαγητό, με αμέτρητα μικρά μαγαζιά που αποτελούν βασικό κομμάτι της καθημερινής ζωής και της κουλτούρας. Γιατί σας έκανα αυτή την επί της ουσίας εισαγωγή? Διότι συνδύασα αυτές τις δύο εικόνες που σας είπα λίγο νωρίτερα, την Ιαπωνία 80 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι, και 80 χρόνια μετά την επανάσταση στην Κούβα, όπου πέρασαν στον κομμουνισμό αυτοί και σήμερα όχι δεν έχουν να φάνε τα νύχια τους, τα έχουν φάει και τα νύχια τους. Σε λίγο δεν θα έχουν ούτε οξυγόνο να αναπνεύσουν, δεν το φάνηκε αυτό. Και σε ένα τίτλο που βρήκα για τον πιο υψηλόμιστο ηγέτη στον κόσμο, ο οποίος βεβαίως είναι ο πρωθυπουργός της Σιγκαπούρης, ο οποίος ετοιμάζεται να δει την απόσταση ανάμεσα στις απολαβές του και εκείνες άλλων ηγετών παγκοσμίως να διευρύνεται ακόμα περισσότερο, καθώς η κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε να προχωρήσει σε σημαντική αναπροσαρμογή των μισθών των πολιτικών αξιωματούχων. Και γιατί κάνω αυτή την αναφορά σήμερα? Κάνω αυτή την αναφορά σήμερα γιατί πάλι τις τελευταίες μέρες, με αφορμή διάφορα περιστατικά και με αφορμή διάφορες αιτίες, μου έλεγαν πάλι κάποιοι σε κάποιες παρέες ότι οι Έλληνες βουλευτές παίρνουν πολλά λεφτά, πόσα χρήματα παίρνει ο Πρωθυπουργός κλπ. Κλπ. Ή τι προνόμια έχουν οι 300 της Βουλής. Ακούστε, η αλήθεια είναι ότι τα προνόμια που έχουν οι 300 της Βουλής δεν είναι κάτι εξωπραγματικό. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Δηλαδή, δεν θα σωθεί η χώρα αν οι 300 της Βουλής γίνουν 150 και έχουμε λιγότερο μισθολόγιο στο κοινοβούλιο, αν έχουν λιγότερο συνεργάτες ή αν έχουν λιγότερα αυτοκίνητα και αστυνομικούς. Το πρόβλημα είναι τι παράγει η χώρα και όχι τι δίνει μόνο για να πληρωθούν επί της ουσίας αυτοί οι 300 άνθρωποι. Και εδώ η περίπτωση του κυρίου Lawrence Wang, ο οποίος παίρνει 2,85 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο, δηλαδή 7 φορές πάνω από τον Donald Trump, είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος και ο πιο υψηλόμισθος ηγέτης στον κόσμο. Όμως ξαναλέω, αυτό κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, δεν έχει καμία απολύτως σημασία, μιας και η χώρα παράγει πλούτο. Και όταν παράγεις πλούτο, βεβαίως μπορείς να κάνεις την αναδιανομή, όχι αυτή που έκανε ο Μητσοτάκης προχθές στη ΔΕΘ, την πραγματική αναδιανομή του πλούτου. Γιατί εδώ που τα λέμε, για να τον μπερδέψουμε κιόλας λίγο με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, τα πήραν πάλι αυτοί που δεν παράγουν πλούτο. Δηλαδή οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και αυτό είναι για μένα πάρα πολύ σοβαρό. Αποτελεί, να το πω έτσι, μια δημοσιογραφική ένσταση για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση προσπαθεί να εξομαλύνει κάποια αντίσταση που βρίσκει δημοσκοπική σε αυτά τα στρώματα, δηλαδή στους συνταξιούχους και στους μισθωτούς. Αλλά επί της ουσίας, εμείς που είμαστε στον δημόσιο τομέα δεν χαιρόμαστε καθόλου, διότι πάλι θα τα φάνε αυτοί που τα φάγανε και υποθήκευσαν το μέλλον, δηλαδή οι συνταξιούχοι. Αυτοί τρώγανε με χρυσά κουτάλια την δεκαετία του 80 και του 90 και εμείς πληρώνουμε σήμερα, τα παιδιά τους δηλαδή. Αυτοί κάνανε το πάρτι και πάθανε χοληστερίνη το 80 και το 90 και σήμερα έρχεται ο Μητσοτάκης να τους επιβραβεύσει, να τους δώσει κι άλλα λεφτά. Γιατί, για ποιο λόγο? Διότι δεν τους στάνει ένα ζευγάρι να περνάνε με 3 χιλιάρικα. Διότι αυτές είναι οι συντάξεις. Οι κομμένες συντάξεις σημαίνουν για δύο συνταξιούχους περίπου 3.000 ευρώ αθροιστικά. Δηλαδή περισσότερα χρήματα από αυτά που παίρνει ένα νέο ζευγάρι στον ιδιωτικό τομέα, που παίρνει περίπου 850 και 1.000 ευρώ, δηλαδή 1.850 ευρώ. Αυτό δεν είναι μια ανομαλία? Αυτό δεν είναι ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο θα έπρεπε να το δει η κυβέρνηση και να πει ότι δεν μπορεί ένα ζευγάρι συνταξιούχων να παίρνει 3.000 ευρώ που δεν παράγει πλούτο? Το ξαναλέω, και ένα νέο ζευγάρι που δουλεύουν η κοπέλα ταμεία στο σούπερ μάρκετ και ο άνδρας είναι ιδιωτικός υπάλληλος ενδεχομένως να παίρνει 1.850 ευρώ, εγώ 2.000 θα σας πω.
Δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα. Ο Wong λοιπόν ανακοίνωσε την Τρίτη στο Κοινοβούλιο ότι οι μισθοί των υπουργών θα αυξηθούν έπειτα από 15 χρόνια κατά τα οποία παρέμειναν στάσιμοι. Μετά τις αλλαγές, το ετήσιο πακέτο αποδοχών του Πρωθυπουργού θα ανέλθει στα 3,6 εκατομμύρια δολάρια. Σιγκαπούρης δηλαδή, το ποσό που είπαμε λίγο νωρίτερα, 2,85 εκατομμύρια δολάρια από 2,2 εκατομμύρια δολάρια που ήταν σήμερα. Το ποσό περιλαμβάνει σταθερές και μεταβλητές αποδοχές, ενώ ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα δωρήσει ολόκληρη την αύξηση του μισθού του σε φιλανθρωπικούς σκοπούς για 5 χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει Πρωθυπουργός. Μια σύγκριση με τις αποδοχές άλλων ηγετών δείχνει το ιδιαίτερα μεγάλο χάσμα που υπάρχει. Το νέο πακέτο αποδοχών του Πρωθυπουργού της Σιγκαπούρης είναι λίγο υψηλότερο, από 4 φορές υψηλότερο από εκείνο του Προέδρου της Ελβετίας και περίπου 7 φορές μεγαλύτερο από τον ετήσιο μισθό των 400.000 δολαρίων που λαμβάνει ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Άρα το ερώτημα ποιος είναι ο μισθός του Τραμπ είναι 400.000 δολάρια ετησίως. Δεν τα λες και πολλά, εδώ που τα λέμε. Δηλαδή υπάρχουν managers, υπάρχουν CEO, να το πω έτσι πολύ απλά, σε πολλές εταιρείες, οι οποίες παίρνουν πολύ περισσότερο. Υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν πολύ περισσότερα από 400.000 δολάρια το χρόνο. Σιγά το ποσό. Εγώ ξέρω ανθρώπους που παίρνουν 1 εκατομμύριο εδώ στην Ελλάδα. Ξέρω ανθρώπους εδώ στην Ελλάδα, ξαναλέω, που έχουν εισόδημα 1 εκατομμύριο το χρόνο. Παίρνουν κάτι λιγότερο από 100.000 το μήνα. Θα μου πεις πώς είναι αυτοί. Αυτοί οι λίγοι. Αλλά υπάρχουν. Παρεπιπτόντως θα σας κάνω και ένα άλλο παιχνίδι του νου για να σας ρωτήσω αν ξέρετε ποιος είναι ο πρόεδρος της Ελβετίας. Δεν το ξέρετε. Και είναι απίστευτο, γιατί πραγματικά αν σας ρωτήσω να μου πείτε τα ονόματα δύο καγκελάριων της Γερμανίας, θα μου πείτε σίγουρα την κυρία Μέρκελ και υποψιάζομαι ότι θα μου πείτε και τον Gerhard Schröder. Ή ξέρω εγώ, αν σας ρωτήσω για Βρετανούς πρωθυπουργούς, σίγουρα θα μου πείτε τον Τόνι Μπλερ και πολύ πιθανόν να μου πείτε και τη Μάργαρετ Θάτσερ. Ή αν σας ρωτήσω για δύο Γάλλους προέδρους, εκτός από τον Μακρόν που είναι σήμερα, σίγουρα θα μου πείτε τον Μιτεράν, σίγουρα θα μου πείτε κατά πάσα πιθανότητα και τον Φρανσουά Ολάν. Το ίδιο και αν σας ρωτήσω για δύο προέδρους ή πρωθυπουργούς της Ιταλίας, θα μου πείτε εκτός από την κυρία Μελώνη σήμερα τον Μπετίνο Κράξη και οποιονδήποτε άλλον από αυτούς που σας έρχονται στο μυαλό, εν πάση περιπτώσει. Στην Ελβετία γιατί δεν ξέρουμε κανένα πρωθυπουργό και κανένα πρόεδρο? Πείτε μου έναν, ας πούμε, που ξέρετε, γιατί ούτε εγώ ξέρω. Δεν είναι απίστευτο? Κι όμως μιλάμε για την ισχυρότερη χώρα που δεν ανήκει βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ανήκει γεωγραφικά στην Ευρώπη, και δεν ξέρουμε κανένα πρωθυπουργό. Γιατί είναι έτσι δομημένο το καπιταλιστικό σύστημα της Ελβετίας που δουλεύει από μόνο του. Δεν έχει σημασία ποιος είναι ο πρωθυπουργός ή ο πρόεδρος. Αυτό δουλεύει μόνο του. Γιατί τους το έφτιαξε έτσι ο Καποδίστριας. Αυτός που εμείς επιλέξαμε να δολοφονήσουμε στην Ελλάδα, όταν ήρθε να μας φτιάξει μια δεύτερη Ελβετία. Γι' αυτό, αν πάτε στην Ελβετία, το πιο ιστορικό πρόσωπο είναι τα αγάλματα του οποίου θα τα συναντήσετε συχνά πυκνά.

Όταν θα επιστρέψουμε από την ανάπαυλα, θα συνεχίσω την κουβέντα για τη Σιγκαπούρη, για να σας δώσω ακόμα περισσότερο να καταλάβετε αυτό που σας έλεγα και λίγο νωρίτερα. Ότι δηλαδή έχει πολύ μεγάλη σημασία τι επιλέγει ο λαός για το, όχι για το πολίτευμα, για το πολιτικό σύστημα, μάλλον για το, να το πω έτσι πολύ απλά, για τον τρόπο με τον οποίο θέλει να διακυβερνηθεί. Θέλει να κάνει διαχείριση φτώχειας, θέλει να κάνει ένα καπιταλιστικό σύστημα που θα φέρνει ανάπτυξη, πλούτο και βεβαίως εργασιακή και κοινωνική δικαιοσύνη μεγαλύτερη από αυτή που φέρνει ο κομμουνισμός. Δεν ξέρω τι σκέφτεστε για όλα αυτά και πώς το βλέπετε όλο αυτό, αλλά ψηφίζετε άραγε με βάση αυτό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή σκέφτεστε ότι σήμερα που γκρινιάζετε για διάφορα πράγματα θα μπορούσαμε να είχαμε ακόμα τον Τζίπρα, να το πω έτσι πολύ απλά, την Τζίπρα, όπως το λένε και οι γύφτοι, θέλουμε την Τζίπρα για να σας κάνουν αυτά τα ωραία πράγματα τα οποία σας έκαναν εκείνα τα 4,5 χρόνια της ντροπής και του έσχους. Να λοιπόν, γιατί ξαναλέμε, η εικόνα της Ιαπωνίας σήμερα 80 χρόνια μετά την Χιροσίμα και τον Ναγκασάκι είναι αυτή που είναι, και 80 χρόνια μετά την επανάσταση στην Κούβα οι άνθρωποι φάγαν και τα νύχια τους και δεν έχουν να φάνε τίποτα άλλο. Όλα ξεκινάνε από το λαό. Ό,τι θέλουν οι πολλοί. Αυτή είναι η δημοκρατία. Ανάπαυλα, επιστρέφουμε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Μια διαφορετική πηξίδα σήμερα μου γράφετε αρκετή. Ναι, γιατί μας αρέσει, γιατί το θέλουμε και γιατί βεβαίως πάντα οι ειδήσεις, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, δεν είναι αυτές που παίζουν στην πρώτη θέση των media, αυτές που δηλαδή καθημερινά σχεδόν τις ονομάζουμε χρηματιστηριακά στο Limit Up.

0: Είναι μαζί μας και σήμερα η SeaJets που σας προσφέρει τη δυνατότητα να ταξιδέψετε σε 50 προορισμούς σε όλο το Αιγαίο και βέβαια, να το πω έτσι πάρα πολύ γρήγορα, να κερδίσετε κλείνοντας τα εισιτήριά σας μετεπιστροφής και παίρνοντας την έκπτωση του 50% στα εισιτήρια της επιστροφής εάν τα εκδώσετε ταυτόχρονα με τα εισιτήρια της αναχώρησης.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλά.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, έχουμε τον εισαγγελέα που είναι καταπέλτη στη δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, του πρώην υπουργού του Πασόκ, του Χανιώτη πολιτικού, που ζήτησε την ενοχή των δύο ψάραδων. Ο ιατροδικαστής, ο κύριος Καλόγριας, είπε ότι ο Βαλιράκης θα κατέληγε ακόμα και αν δεν είχε πέσει στο νερό εξαιτίας των δύο θανατηφόρων τραυμάτων που δέχτηκε από τους φωνιάδες του. Ο εισαγγελέας λοιπόν του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου πρότεινε την ενοχή δύο αδελφών επαγγελματιών ψαράδων για την δολοφονία Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στην Ερέτρια. Τόσο γρήγορα λειτουργεί η δικαιοσύνη. Ο φόνος έγινε το 2021, το δικαστήριο το 2026. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, οι κατηγορούμενοι διαπληκτίστηκαν με το θύμα στη θάλασσα, πραγματοποίησαν επικίνδυνους ελιγμούς και τον χτύπησαν με κοντάρι, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα και βεβαίως την πτώση του στο νερό. Ο εισαγγελέας επικαλέστηκε ιατροδικαστικές εκθέσεις που αναφέρουν περίπου 15 θελαστικά τραύματα, υποστηρίζοντας ότι ο θάνατος προκλήθηκε από εγκληματική συμπεριφορά και όχι βεβαίως από ατύχημα. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν βρίσκονταν στη θαλάσσια περιοχή κατά τον χρόνο του περιστατικού. Η δίκη ολοκληρώνεται μετά από περίπου 50 συνεδριάσεις, με τις αγορεύσεις των συνηγόρων να ακολουθούν πριν από την έκδοση της δικαστικής απόφασης. Ψηλά επίσης στην ειδησιογραφία η επιστροφή στα σχολεία στις 11, σε δύο μέρες δηλαδή, ανοίγουν ξανά οι πύλες. Έχουμε λιγότερους μαθητές λόγω δημογραφικού, αλλά με νέες υποδομές, ψηφιακά εργαλεία και σημαντικές αλλαγές στη διδασκαλία. Έτσι, κάπως έτσι, ανοίγει η φετινή σχολική χρονιά και είμαι σίγουρος ότι με το που θα ανοίξουν τα σχολεία και οι μαθητές θα πάρουν τα βιβλία τους, θα αρχίσουν οι συνελεύσεις των καθηγητών, οι οποίοι είναι πολύ κουρασμένοι μετά από 3 μήνες που κάθονται όλο το καλοκαίρι, οπότε περιμένουν να ανοίξουν τα σχολεία για να κάνουν τις επιμορφωτικές τους συνελεύσεις, για να αποφασίσουν τα συνδικαλιστικά τους. Μετά θα αρχίσουν οι εκδρομές, οι περιπάτη, οι συμμετοχές σε διάφορες εκδηλώσεις και οι εκλογές των συνδικαλιστικών τους οργάνων. Αυτά δηλαδή που βλέπουμε, αυτά τα ντροπιαστικά που βλέπουμε κάθε χρόνο από τους δασκάλους και τους καθηγητές. Και που βεβαίως ξέρω πάρα πολύ πόσο τους εξοργίζω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα όταν η παράνομη παιδεία ανθεί από ανθρώπους που βρίσκονται στο δημόσιο σχολείο, αλλά το απόγευμα κάνουν τα δικά τους ιδιαίτερα. Τα δικά τους παράνομα ιδιαίτερα, γιατί υπάρχει και η νόμιμη παραπαιδεία, αν θέλετε να την πούμε έτσι, όπου υπάρχουν αρκετοί καθηγητές οι οποίοι κόβουν κανονικά μπλοκάκι και χωρίς να είναι στο σχολείο δίνουν τη δική τους τη μάχη, έχοντας απέναντί τους τους καθηγητές που τους κάνουν αθέμητο ανταγωνισμό, οι οποίοι το πρωί πηγαίνουν στο δημόσιο σχολείο και παίρνουν το μισθό τους και το απόγευμα βγαίνουν τσάρκα και αλλιεύουν μαθητές. Γέρασα, το θυμάμαι από το σχολείο, ακόμα τα ίδια. Τα ίδια ακριβώς πράγματα, όπως τα φακελάκια που ανθούν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Όπως σας έλεγα λίγο νωρίτερα, επειδή οι λαοί επιλέγουν τις τύχες τους και τις πορείες τους, έτσι και εδώ η πρώτη υπεύθυνη για τους γιατρούς που παίρνουν φακελάκια, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι οι πολίτες και μετά η δικαιοσύνη και μετά οι γιατροί. Δηλαδή γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ο χορός του τάγκο θέλει δύο. Ένας δεν μπορεί να χορέψει μόνος του, έτσι δεν είναι? Όπως και το blues θέλει δύο. Δεν χορεύεται πλέον το blues στις μέρες μας, δεν έχει σημασία, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλει δύο. Πώς να το πούμε δηλαδή? Όπως δύο χειριστές θέλει και ένα αεροσκάφο της πολιτικής αεροπορίας για να πετάξει. Το ίδιο ακριβώς πράγμα. Άρα αν εσύ δεν είσαι πρόθυμος να διαλέξεις ένα καθηγητή από το σχολείο να κάνει παράνομο ιδιαίτερο στο παλικάρι σου ή στην πριγκίπισά σου, αυτός δεν θα έχει τη δυνατότητα να το κάνει μόνος του. Πώς θα το κάνει? Εσύ λοιπόν τον επιλέγεις, εσύ του δίνεις τα λεφτά, εσύ ορίζεις τη συνέχεια. Και βέβαια η δικαιοσύνη, το κράτος, που ανέχεται όλο αυτό, γιατί πολύ πιθανόν ξέρει ότι κατά κάποιο τρόπο καλύπτει με αυτά τα πράγματα ένα κενό που ίδια η πολιτεία αφήνει, που δεν μπορεί να δώσει μεγαλύτερο μισθό
στον εκπαιδευτικό, που θα συμφωνήσω ότι θα έπρεπε να παίρνει υψηλότερο μισθό, ειδικά για κάποια παιδιά νέα που φεύγουν και ξεριζώνονται από τα φάρσαλα, το δομοκό, τη δράμα και έρχονται να υπηρετήσουν στη Βιάνο. Να βρεις σπίτι πού, να μένεις πώς, να μετακινήσεις πώς και βεβαίως να ζήσεις με 800, 900 ή 1000 ευρώ όταν το σπίτι που θα σου ζητήσουν να νοικιάσεις στην ξεφτύλα κάνει 4,5-5 εκατοστάρικα. Και καλά να είσαι καθηγητής, είπαμε θα τη βρεις την άκρη σου. Αν είσαι δάσκαλος, τι παράνομα ιδιαίτερα να κάνεις. Το ίδιο ισχύει και με τα φακελάκια. Στο γιατρό, στο δημόσιο νοσοκομείο. Αν δεν το δώσεις, θα το πάρει. Και έτσι αφού το δίνεις, αυτός το ζητάει. Και αύριο πάει ο επόμενος, ο οποίος πέφτει ακριβώς πάνω σε αυτόν τον τοίχο. Φυσικά και δεν πρόκειται για όλους τους γιατρούς του δημοσίου. Και όλους τους γιατρούς του ΕΣΥ. Γι' αυτό θεώρησα ότι τρόπον τεινά είναι καλό αυτό που συνέβη τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή το ότι ένας γιατρός από το δημόσιο νοσοκομείο μπορεί να βγει να κάνει ιατρείο απογευματινό μέσα στο νοσοκομείο και να πληρωθεί εξτρά, αλλά να βγει και να κάνει και ιατρείο ή χειρουργείο έξω στον ιδιωτικό τομέα. Κύριε, εγώ θέλω να με χειρουργήσεις. Αντί να με χειρουργήσεις μέσα, θα με χειρουργήσεις έξω και θα σε πληρώσω νόμιμα και καθαρά. Προσέξτε τώρα εδώ πώς αλλάζει το πράγμα και πραγματικά αποτελεί απορίας άξιον γιατί η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει σκεφτεί ότι με ένα πολύ απλό τρόπο αυτό θα μπορούσε να το φτιάξει πραγματικά στα μέτρα της. Τι εννοώ στα μέτρα της? Εννοώ φυσικά ο γιατρός να πάρει τα λεφτά, φυσικά εγώ να κάνω τη δουλειά μου και φυσικά να κερδίσει και το κράτος. Πόσο πολύ απλά γίνεται αυτό το πράγμα? Με κάτι που θα μπορούσε να νομοθετήσει απλούστατο. Να πει ότι δηλαδή οι ιατρικές δαπάνες εκπίπτουν από το εισόδημα. Άρα εσύ έκανες ένα χειρουργείο έξω, το πλήρωσες 4, 5, 10 χιλιάρικα, δεν ξέρω πόσο το πλήρωσες, πάρε μια απόδειξη από τον γιατρό που σε χειρούργησε, από τον αναισθησιολόγο που σου έδωσε την αναισθησία και βεβαίως από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύτηκες και βάλτα στο εισόδημά σου. Και αυτό το ποσό να εκπίπτει. Άρα ο γιατρός θα πάρει 10 χιλιάρικα αμοιβή, αλλά θα φορολογηθεί για αυτά. Θα κερδίσει και το κράτος λοιπόν. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες στο φορολογικό μας σύστημα, δεν υπάρχει αυτός ο νόμος, άρα είτε πληρώσω 5 χιλιάρικα, είτε πληρώσω 10 χιλιάρικα, είτε πάρω απόδειξη, είτε δεν πάρω απόδειξη, το ίδιο και το αυτό. Εγώ δεν έχω να κερδίσω τίποτα, άρα θα σου πει ο γιατρός 10 χιλιάρικα με απόδειξη, 8 χιλιάρικα χωρίς απόδειξη, θα πεις 8 χιλιάρικα γιατί εγώ τα 2 χιλιάρικα γιατί να τα πληρώσω παραπάνω, αυτός θα τα πάρει, θα τα κρύψει, εσύ θα τα γλιτώσεις, το κράτος δεν θα πάρει μία και είναι όλοι μέσα στο κόλπο. Είναι οι νοοτροπίες λοιπόν που εμείς οι πολίτες επιλέγουμε να μας συντροφεύουν και να μας ακολουθούν στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Αυτό θέλουμε, αυτό έχουμε. Μην γκρινιάζουμε τουλάχιστον μετά.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, τελική ευθεία, αυλαία για την πηξίδα, αλλά αυλαία έχω την αίσθηση και για ένα θέμα που μας απασχόλησε ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες από το Σάββατο, με το οποίο θα κλείσω κάπου εδώ τις δημόσιες αναφορές μου, έχοντας βγάλει όμως τα συμπεράσματά μου.

έγινε όλο και περισσότερο αστείο, προσβλητικό και άνανδρο. Βάλανε τον πρόεδρο των τουριστικών πρακτόρων Μιχάλη Βλατάκη να αυτοεξευτελίζεται, να γυρνά τα τοπικά ραδιόφωνα μετά από τον πανελλήνιο ντόρο και τον σάλο που προκρίθηκε από την επιλογή του επιχειρηματία και του Δήμου, του Αλέξη Καλοκαιρινού και της κυρίας Παπαδάκη, να κάνουν αυτή την παρέλαση της ντροπής και του έσχου στο Σάββατο με τις τουρκικές σημαίες, και τον έβαλαν να ζητά συγγνώμη, να αναλαμβάνει την ευθύνη που κάποιοι βεβήλωσαν την ιστορία και τους νεκρούς της πόλης μας. Είναι μια πτυχή επικοινωνιακής τακτικής που σχεδίασαν για να περιφέρονται στη συνέχεια με τη λεκάνη του Πόντιου Πιλάτου και να νύπτουν τα σχήρας οι ένικοι της Λότζια, όπως έχουν συνηθίσει να κάνουν 2,5 περίπου χρόνια τώρα. Και μετά να περιφέρουν τον ίδιο και τις δηλώσεις του ως λάφυρο και τεκμήριο αθωότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

πιστεύοντας ότι το πλυντήριο στεγνοτήριο που τους πουλούν οι εργολάβοι επικοινωνίας που πληρώνονται από τα λεφτά μας ξεχρεώνουν τα τιμολόγια.

0: Δήμο Ηρακλείου, πάντα θα φταίνε οι άλλοι με τον καλοκαιρινό. Το κράτος, οι εργολάβοι, οι πολίτες, αλλά ποτέ η δημοτική αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θέλει ψυχή, θέλει νεφρά, αλλά και γενναιότητα να βρεις τον τρόπο να βγεις και να πεις «Συγγνώμη, κάναμε λάθος». Όταν νομίζεις ότι είσαι πορφυρογέννητος, όλα αυτά είναι ψηλά γράμματα. Πάντα θα βρίσκονται κάποιοι αυλικοί να σου γλύφουν τα παπούτσια στο βωμό μιας ανοιχτής πόρτας για μια επόμενη δουλειά και για δημόσιες σχέσεις. Αυτό είναι, Καστρινή μου, το περήφανο και δημοκρατικό κάστρο του 2026. Ο Χάντακας που αντιστάθηκε, που πολέμησε για αξιοπρέπεια και ελευθερία, για αξίες και ιδανικά για περηφάνεια. Κάθε μέρα τους γνωρίζουμε καλύτερα, διότι εκεί που μας χρωστούσανε, μας πήραν και το βόδι. Να τους χαρείτε πραγματικά, με όλη μου την ευχή, γιατί όπως ακριβώς ξεκινήσαμε και σήμερα, έτσι θα τελειώσουμε. Εμείς επιλέγουμε, κυρίες και κύριοι, αυτούς που θέλουμε να μας εκπροσωπούν, εμείς επιλέγουμε αυτούς που θέλουμε να μας κυβερνούν, εμείς επιλέγουμε το περιβάλλον στο οποίο θέλουμε να ζούμε. Είναι ένα περιβάλλον τύπου Κούβας? Είναι ένα περιβάλλον τύπου Ιαπωνίας? Είναι ένα περιβάλλον τύπου Ελβετίας? Είναι ένα περιβάλλον τύπου Σιγκαπούρης που λέγαμε σήμερα? Ή είναι ένα περιβάλλον Τζιμπουτί, Νεπάλ και οτιδήποτε άλλο? Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας έχει ταυτοποιήσει τη συνείδησή του ότι αντί να τον πηγαίνει στον ουρανό, τον πηγαίνει στον πάτο της θάλασσας. Ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ τους συνεργάτες που και σήμερα υποστήριξαν την παραγωγή. Ευχαριστώ πολύ τη C-Jets που και σήμερα ήταν μαζί μας.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Και πριν σας αφήσω με την Samantha Fox, να σας πω ότι έχουμε επιστροφή από τις διακοπές, τα σχολεία, τις δουλειές και τις υποχρεώσεις. Το φθινόπωρο βάζει ήδη αρκετά στο πρόγραμμά μας. Ευτυχώς για τις ανάγκες του σπιτιού και τις επιχειρήσεις, μπορείτε πλέον να βρίσκετε ό,τι χρειάζεστε σε ένα σημείο στο νέο κατάστημα της ΔΕΗ στο Ηράκλειο. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73 θα βρείτε γρήγορη εξυπηρέτηση, έξυπνα αυτόματα ταμεία για εύκολες πληρωμές με μετρητά κάρτα και Iris, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Έτσι η επιστροφή στην καθημερινότητα γίνεται λίγο πιο ομαλή και αρκετά πιο έξυπνη. Καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα μέσα στο διαφημιστικό περιβάλλον της πηξίδας που σας αποχαιρετά. Γεια σας!

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δύο εβδομάδες προθεσμία έδωσε το Υπουργείο Μετανάστευσης για να κατατεθεί αναλλακτική πρόταση για τη δομή μεταναστών που χωροθετήθηκε στους αθανάτους. Μάχη με το χρόνο για κατοίκους και αυτοδιοικητικούς. Νέο επεισόδιο ένταση και μηνύσεις με φόντο την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Σε δικαστική αντιπαράθεση οι οικογένειες των δύο πλευρών. Προσφυγή σε ένδυκα μέσα από το Δήμο Χερσονήσου για το Λατομείο Γουρνών σχετικά με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορά το έργο επεξεργασίας αποβλήτων. Βραχιολάκι για όσους έχουν περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αγιασμός για το Ωνάσιο Σχολείο, παρουσία της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη την Παρασκευή στο Ηράκλειο. Μετά από 4 χρόνια και 9 παρατάσεις, ο Δήμος Ηρακλείου σταματά το έργο στατικής ενίσχυσης του σχολικού συγκροτήματος της πρώην Ακαδημίας, υποστηρίζουν οι σύλλογοι γονέων του σχολείου. Σχεδιάζουν παράσταση διαμαρτυρίας. Κλείνει προσωρινά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού. Ελληνόκτητο πλοίο φέρεται να χτυπήθηκε στον Περσικό κόλπο από ντρόουν. Στο δεξαμενόπλιο επιβαίνουν 2 Έλληνες. Νέα συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Λότζια για το γήπεδο του Όφη στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά, ώστε να γίνει το όνειρο πραγματικότητα. Αποφασίστηκε έπειτα από πρόταση του Περιφερειάρχη Κρήτης να γίνει προμελέτη του χώρου. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yandikoulet.gr. Έθριος ο καιρός με βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 ποφόρ αύριο στο Ηράκλειο και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Τέρτη 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Αν και λίγο καθυστερημένη σήμερα, πιστή στο ραντεβού, έστω και με λίγο λεπτή καθυστέρηση, το ραδιοφωνικό μας εδώ στο ραδιοφωνικό Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας. Λοιπόν, χθες σας περιγράφαμε και ξεκίνησαν την εκπομπή με την εικόνα που βλέπαμε και διαπιστώναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και γίνεται όλο και πιο έντονη, μιας και έχουν επιστρέψει όλοι από τις άδειες και τα λοιπά και ξανά κεφάλια μέσα τα γνωστά, πλησιάζοντας και προς την έναρξη της νέας σχολικής περίοδου. Άρα αυξάνεται και η κίνηση, μεταφορές, σχολικά, εξωσχολικά και πάει λέγοντας για την κατάσταση που υπάρχει στην παραλιακή λεωφόρο, Μητσοτάκη, από τον κόμπο του Δερματά μέχρι την πλατεία 18 Άγγλων και Τούμπαλιν, δηλαδή και από το κτίριο του Όλη επί της κεντρικής παραλιακής, με κατεύθυνση από την Ανατολή προς τα δυτικά της πόλης. Και αναρωτηθήκαμε ο ρόλος της τοποθέτησης των δύο δημοτικών αστυνομικών, αν πράγματι αποδίδει ή όχι. Και επισημαίναμε ότι χθες, ας πούμε, η κατάσταση ήταν ανυπόφορη. Σήμερα λοιπόν τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Είδα μάλιστα και με ένα-δύο συνεργεία της δημοτικής αστυνομίας να βεβαιώνουν κλήσεις επί της Μητσοτάκη, όπου εκεί χθες ήταν διαρκώς παράνομα σταθεμένα οχήματα δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία. Περνούσες τώρα σήμερα την ίδια ώρα ακριβώς σε σχέση με πέρσι, τσουρί. Δεν σταματούσες, δεν υπήρχε πρόβλημα στην κυκλοφορία, τίποτα. Πού καταλήγουμε? Αν δεν κινηθεί το συνεργείο της Δημοτικής Αστυνομίας από το κυκλικό της πλατείας 18 Άγγλου της διαμέτρου των 18 μέτρων, να κινηθεί και λίγο επί της Μητσοτάκη, να δει τι συμβαίνει με την κυκλοφορία. Δεν μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα. Δεν μπορεί δηλαδή να περιμένεις να λύσεις το αποτέλεσμα στο τέλος του προβλήματος. Το λύνεις το πρόβλημα από την αρχή του. Και η αρχή δημιουργείται με το που μπαίνεις επί της Μητσοτάκη, όπου εκεί αρχίζουν τα παράνομα σταθμευμένα. Είναι και δύο χώροι στάθμευση εκεί. Μπαίνουν, βγαίνουν οχήματα, κόλωσε, ξεκόλωσε. Φτάνεις μετά την πλατεία 18 Άγγλων, εκεί του κουτρούλιο γάμου, όπου παρανομίες, σταματάει ο ένας, σταματάει ο άλλος. Μπαίνουν ταξί, βγαίνουν ταξί. Είναι το. Η επιχείρηση με τα ενοικιαζόμενα εκεί, το περίπτερο απέναντι, τα τουριστικά λεωφορεία σταματάνε επίσης, περνάνε οι πεζοί ανά 5 δευτερόλεπτα κτλ. Κτλ. Προφανώς λοιπόν, ακόμη και περισσότερο δημιουργείται μεγαλύτερο πρόβλημα. Αν λοιπόν δεν αρχίζει να τα μικρά προβλήματα που συνθέτουν τη μεγάλη εικόνα να τα επιλύει, να τα αστυνομεύει σε πάση περιπτώσει, και εφόσον χρειάζεται να βεβαιώνει και κλήσει στου ασυμόρφωτου, δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Σήμερα λοιπόν, δεν ξέρω αν μας ακούγανε χθες, δεν ξέρω τι συνέβη κτλ. Σήμερα ήταν μια άλλη εικόνα. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι κάθε φορά που γίνεται μια επισήμανση να διορθώνεται και την επόμενη μέρα ξανά το ίδιο.

Και μια και ξεκινήσαμε με τα οδικά, επειδή κάθε μέρα που περνά είναι τα πράγματα και λίγο χειρότερα αντί να είναι λίγο καλύτερα. Επί του ΒΟΑΚ, εδώ πρέπει να υποθούν κάποια πράγματα, διότι μάθαμε και ότι το τμήμα τροχέας του ΒΟΑΚ, το τρίτο τμήμα τροχέας του ΒΟΑΚ με έδρα την Νεάπολη, απίθυνε επίσημο αίτημα προς την κατασκευάστρια εταιρεία, ζητώντας να πραγματοποιούνται εργασίες και κατά τις νυχτερινές ώρες. Και η απάντηση που έλαβε η υπηρεσία της τροχέας του ΒΟΑΚ, παρακαλώ, είναι ότι ναι, έχετε δίκιο, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, διότι λέει το μεγαλύτερο μέρος των παρεμβάσεων δεν μπορεί να εκτελεστεί νύχτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά. Εννοείται ότι τίθεται πάντα το ζήτημα της επικινδυνότητας, διότι σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο που εκτελούνται εργασίες τη νύχτα είναι επικίνδυνοι άνθρωποι. Θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακαιρότητα των εργαζόμενων. Εδώ εμείς έχουμε τα standards πολύ υψηλά, όπως καταλαβαίνετε, σε σχέση με τη Γερμανία, με την Σουηδία, με την Νορβηγία, τη Δανία, με τη Γαλλία, με την Ισπανία, οτιδήποτε. Αυτοί ρίχνουν τους εργαζόμενους στον κεάδα, ας πούμε. Σε κάθε οδικό έργο που γίνεται, πεθαίνουν καμιά πενταριά, ξέρω εγώ. Ενώ εμείς εδώ τους προστατεύουμε όλους. Γι' αυτό μας λέει η κατασκευάστρια εταιρεία, η ανάδοξη, ότι ξέρετε, α, έχετε δίκιο, αλλά δεν μπορούμε, λέει, γιατί πρέπει να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους. Τι λέτε, ρε? Τι λέτε? Για να αναρωτηθεί κάποιος, ποιος επιτέλους ελέγχει το βόρειο οδικό άξονα? Ποιος ελέγχει τη δημόσια οδική αρτηρία, τη δημόσια μέχρι σήμερα? Καταλαβαίνετε, όσο νούπο, ναι. Η κυβέρνηση, η τροχέα ή ο κάθε εργολάβος που αποφασίζει πότε θα κλείσει το δρόμο και πότε θα τον ανοίξει? Γιατί αυτό που ζούμε, χιλιάδες καθημερινά κριτικοί το ζουν, δεν είναι απλώς ταλαιπωρία. Ωραία, μια ταλαιπωρία. Ταλαιπωρία είχαμε χθες, ας πούμε, στη Μητσοτάκη. Ωραία. Αυτό που ζουν οι οδηγοί στο ΒΟΑΚ είναι χάος με κρατική υπογραφή. Φτάσαμε στο σημείο να τοποθετούνται κολονάκια από του Κοκκίνη Χάνη μέχρι την Λικανασό, και σύμφωνα με αυτά που έχουν δει το φως δημοσιότητας, η σχετική απόφαση υπογράφηκε μετά την τοποθέτησή τους. Ό,τι θέλουν κάνουν. Η απόφαση δημοσιεύθηκε μετά την τοποθέτηση των πλαστικών οριοδικτών. Ό,τι θέλουν κάνουν οι ανάδοχοι στο ΒΟΑΚ. Και αφού ο ανάδοχος είτε στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος είτε στο τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη, και περιμένουμε να δούμε και πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στο μεγάλο τμήμα από Κίσαμο έως Χερσόνησο στα 180 χιλιόμετρα, απαντούν στην τροχέα ότι ξέρετε, δεν μπορούμε, θα πρέπει η κυβέρνηση να πάρει θέση. Θα πρέπει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να πάρει θέση. Θα πρέπει να μας πούν ποιο είναι το σχέδιο τελικά. Ποιος είναι ο έλεγχος? Πού είναι ο προγραμματισμός που έπρεπε να υπάρξει πριν στηθούν τα εργοτάξια? Γιατί διεθνώς, το ξέρουμε εμείς, όταν έργο γονατίζει την κυκλοφορία, εξετάζονται εργασίες εκτός αιχμής, εξετάζονται εργασίες τη νύχτα, εξετάζονται εργασίες τα Σαββατοκύριακα, προφανώς και όπου είναι τεχνικά και με ασφάλεια εφικτό. Αλλά δεν μπορεί μονοκονδυλιά να απορρίπτεται η εργασία τις νυχτερινές ώρες, για παράδειγμα, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας, και στον υπόλοιπο κόσμο να εκτελούνται κανονικά εργασίες νυχτερινές ώρες, σαν να μην σέβονται εκείνοι την ανθρώπινη ύπαρξη και τον εργαζόμενο. Γιατί ως γνωστόν μόνο εμείς σεβόμαστε. Έχουμε το μονοπόλιο στο σέβας εμείς, εννοείται, στην Ελλάδα εννοείται. Κάθε ανάδοχος που σέβεται τον εαυτό του, σέβεται πάνω απ' όλα τον εργαζόμενό του.

Προφανώς και τα έργα πρέπει να προχωρήσουν, αλλά η Κρήτη δεν μπορεί να είναι ένα απέραντο εργοτάξιο χωρίς κανόνες. Και κυρίως ο ΒΟΑΚ δεν είναι ιδιωτικός δρόμος. Είναι δημόσιος δρόμος. Έτσι ξέρουμε. Τώρα, αν κάτι άλλο ξέρει η κυβέρνηση, θα μας το πει. Και δεν είναι το χωράφι κανενός εργολάβου, τουλάχιστον μέχρι σήμερα.

Μαθαίνουμε ότι στον διοικητή της τροχιάς, του τρίτου τμήματος της τροχιάς του ΒΟΑΚ, απαντήθηκε από τον ανάδοχο ότι ξέρει, ναι, υπάρχει το ζήτημα ασφαλείας. Επικαλούμε τι, προσέξτε, από όλα αυτά επικαλέστηκαν τις ανατινάξεις. Ναι, δεν είπαμε ντε και καλά οι ανατινάξεις να γίνονται νυχτερινές ώρες. Οι υπόλοιπες εργασίες μετά τις ανατινάξεις δεν μπορούν να επεκταθούν και τις νυχτερινές ώρες. Τι μας λένε, απάντησαν, όχι σε εμάς, στον διοικητή του τρίτου τμήματος τροχιάς, ότι υπάρχει ζήτημα, λέει, με τη διαθεσιμότητα επαρκούς προσωπικού. Λύστε το πρόβλημά σας! Λύστε το. Αλλά για να το λύσουν, πρέπει κάποιος να το επιβάλλει. Πρέπει κάποιος να το απαιτήσει. Και δεν μπορεί να το απαιτήσει ο διοικητής τροχιάς. Οφείλει και έχει την πολιτική ευθύνη να το απαιτήσει εκείνος που ανέθεσε το έργο. Δηλαδή η κυβέρνηση, δηλαδή η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Μετά από όλα αυτά είπανε στο διοικητή της τροχέας, λέει ότι εντάξει, λέει, να εξετάσουμε εάν ορισμένες κατηγορίες εργασιών ή συγκεκριμένα σημεία του έργου μπορούν να προχωρήσουν και τη νύχτα. Και γιατί αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα? Πώς επέτρεψαν να ξεκινήσει ένα τέτοιο έργο τέτοιας εμβέλειας μέσα στο καλοκαίρι στον κεντρικό οδικό άξονα όλου του νησιού χωρίς να έχουν εξεταστεί όλα αυτά τα σενάρια? Ποιος επέτρεψε, γιατί, με την ανοχή ποιών κάποιοι να κινούνται όπως εκείνοι θέλουν, όπως τους εξυπηρετεί και κυρίως όπως τους συμφέρει οικονομικά για να μειώσουν το κόστος. Το κόστος το οποίο το πληρώνουμε όλοι εμείς σε εργατοώρες, γιατί η ταλαιπωρία που λέμε, και το λέμε έτσι πολύ σχηματικά, είναι εργατοώρα και για τον υπάλληλο που μόλις έχει σχολάσει από τη δουλειά του και καθυστερεί να πάει σπίτι του καθυστερώντας άλλες εργασίες, άλλες υποχρεώσεις, και για την ίδια την επιχείρηση ενδεχομένως με τους επαγγελματίες οδηγούς όπου καθυστερούν στα δρομολογιά τους.

αυτά εισαγωγικά πάμε πολύ γρήγορα σε μια μουσική ανάσα. Επιστρέφουμε σε συνέχεια των θεσινών ανακοινώσεων του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος για την πρόθεση της κυβέρνησης, το σχέδιό της μάλλον, όπως παρουσιάστηκε χθες, να μειώσει το ρεύμα, την τιμή του ρεύματος, κατά 30% τα επόμενα χρόνια.

0: Για πάμε να ανοίξουμε το θέμα, καθώς η κυβέρνηση υποσχέθηκε χθες με την εξειδίκευση. Το είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός από το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη, με την εξειδίκευση χθες που έκανε ο κ. Παπασταύρου με τον κύριο Τσαφό. Ρεύμα φθηνότερο κατά 30% μέχρι το τέλος του 2029. ΑΠΕ, μπαταρίες, αποθήκευση, δίκτυα, εξοικονομώ, αναπαραγωγή, διασυνδέσεις. Τέλος πάντων, ένα πλέγμα που θεωρούν ότι μπορεί να διασφαλίσει αυτή την πτώση της τιμής του ρεύματος κατά 30% τα επόμενα χρόνια. Ένα πακέτο που στα χαρτιά τουλάχιστον δείχνει εφικτό. Δεν ξέρω στην πραγματικότητα αν αυτό μπορεί να διασφαλίσει ότι έστω και το 2029 μπορούμε να μιλάμε σοβαρά στη χώρα για πτώση της τιμής του ρεύματος, του κόστους ενέργειας, σε πάση περιπτώσει, κατά 30%. Το ζήτημα βέβαια είναι μέχρι να φτάσουμε στο 2029 ποιος πληρώνει τον λογαριασμό. Γιατί οι επενδύσεις και τέλος πάντων το σχέδιο προφανώς και είναι αναγκαίο, αλλά ο καταναλωτής πληρώνει σήμερα τους λογαριασμούς. Και το ίδιο το κυβερνητικό σχέδιο, όπως επισημαίνουν άνθρωποι της αγοράς, είναι γεμάτο αστερίσκους. Στόχοι δηλαδή που εξαρτώνται από πολλά πράγματα. Από τις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου, από τα δικαιώματα διεξοδίου του άνθρακα, τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την ανάπτυξη χιλιάδων μεγαβάτ αποθήκευσης, γενικότερα επενδύσεις που χρειάζονται χρόνια μέχρι να ολοκληρωθούν. Και εδώ βρίσκεται ίσως και η ουσία της συζήτησης, γιατί δεν ακούσαμε σχεδόν τίποτα για το πώς θα πέσουν οι τιμές τώρα. Γιατί τώρα έχουμε το πρόβλημα. Και κυρίως για το αν λειτουργεί πράγματι ο ανταγωνισμός στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί εντάξει, μπορεί να γεμίσει τη χώρα φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, μπαταρίες κτλ. Αν όμως η πτώση του κόστους παραγωγής δεν περνά στον καταναλωτή, τότε το πρόβλημα δεν είναι μόνο πόση πράσινη ενέργεια παράγεις, είναι ποιος καθορίζει την τιμή, ποιος κερδίζει από αυτή και γιατί ο τελικός λογαριασμός παραμένει τόσο ακριβώς. Πάμε πολύ γρήγορα να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον ενεργειακό αναλυτή, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έτσι όπως τα λέτε είναι. Δυστυχώς ακούσαμε μέτρα για επενδύσεις πράσινες, αλλά όχι όμως μέτρα για να ανακουφιστεί άμεσα ο λογαριασμός ενέργειας.
0: Να ξεκινήσω από το βασικό λοιπόν. Η κυβέρνηση μιλάει για μείωση 30% έως το 29. Εσείς είδατε έναν πραγματικό κοστολογημένο δικό χάρτη ή ένα πολιτικό στόχο απλά?
1: Ένα πολιτικό στόχο, χωρίς όμως να λέει πώς θα το πετύχει αυτό. Διότι ξέρετε κάτι, ακόμα και αν μπορέσουμε με ένα μαγικό ραβδί να μειωθεί 30% η χονδρική αγορά του ρεύματος, αυτό δεν σημαίνει, δεν συνεπάγεται και μείωση στα τιμολόγια της λιανικής. Δεν υπάρχει ανάλογη συσχέτιση. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε, διότι έχουμε δει πάρα πολλές φορές να κατεβαίνει η χονδρική και να ανεβαίνει η λιανική. Mm-hmm. Το είδαμε στα τιμολόγια του Απριλίου, του Μαΐου. Δηλαδή δεν θέλω να πω ότι με το να πετύχουμε αυτή τη μείωση, που έτσι όπως την έχουν προσδιορίσει μέσα από κάποιους άξονες, κάποιους πυλώνες, μάλλον δύσκολα βλέπω, διότι δεν έχουν πιάσει την ουσία του προβλήματος.
0: Ποια είναι λοιπόν η ουσία?
1: Αποδέσμευση από το χρηματιστήριο ενέργειας η χονδρική αγορά του ρεύματος κατά 80%. Ναι. Δηλαδή το 80% η εμπορία θα γίνεται από διμερή σταθερά συμβόλαια με κλειδωμένες τιμές για 4-5 χρόνια, και όταν δεν φτάνει η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας, ενώ η παραγωγή ρεύματος από την εμπορία που θα γίνεται από τα σταθερά προθεσμιακά συμβόλαια, τότε θα αγοράζεις και από το χρηματιστήριο. Εμείς κάνουμε το εντελώς ανάποδο. Άρα αν δεν λυθεί αυτό, εάν δεν αποφασιστεί, γιατί είναι θέμα πολιτικής απόφασης, να αλλάξει αυτός ο συσχετισμός, δεν θα πετύχουμε σχεδόν τίποτα.
0: Οι περισσότερες παρεμβάσεις παρουσιάστηκαν αφορούσαν σε ΑΠΕ, αφορούσαν σε δημιουργία αποθηκευτικού χώρου.
1: Όχι, κύριε Κώστα, ακούστε με όλο το δεν είναι ολοκληρός. Δεν θέλουμε ΑΠΕ. Mm-hmm. Αυτό δεν το έχει καταλάβει ο κύριος Παπασταύρου και όλο το επιτέλειο του. Είναι ήδη υπερκορεσμένο το σύστημα από ΑΠΕ. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι αποθηκευτικά συστήματα για να αποθηκεύουμε την περίσσια της πράσινης ενέργειας, ώστε να μην την πετάμε ή να μην την πουλάμε τσάμπα στους Βούλγαρους, mm-hmm. αλλά να τη χρησιμοποιούμε εμείς το βράδυ για να δημιουργήσουμε το κόστος εξισορρόπησης, το οποίο αντί να μπαίνουν οι θερμικές μονάδες.
0: Εκτός από τις ΑΠΕ, παρουσιάσαν μπαταρίες, ενώ ανάγκη.
1: Αλλά
0: εξοικονόμηση να... και διασυνδέσεις. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ναι. Τι από όλα αυτά μπορεί να μειώσει τους λογαριασμούς ενός νοικοκυριού μέσα στους επόμενους 6 μήνες, 12 μήνες?
1: Αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει, και το έχω πει και στο δικό σας σταθμό, είναι θα πρέπει να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός στην ενεργειακή αγορά της χώρας. Το ξέρετε αυτό, έτσι.
0: Αυτό πώς μπορεί να ενισχυθεί, δηλαδή πώς μπορεί να διασφαλιστεί ο ανταγωνισμός, ο οποίος να συμφωνήσουμε...
1: Να σπάσει το καρτέλ. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν θέλεις να σπάσεις αυγά, δεν μπορείς να κάνεις ομελέτα. Τόσο απλά. Αν δεν επέμβουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ώστε να σπάσουν αυτό το ενεργειακό απόστημα που λέγεται καρτέλ, ό,τι και να ακούω και ό,τι και να μου λένε εμένα από το ένα αυτή μου μπαίνουν και από το άλλο μου βγαίνουν. Δεν ξέρω αν είναι αντιληπτός.
0: Απολύτως. Το ερώτημα είναι, ωραία το περιγράφουμε, μιλάμε για ένα καρτέλ. Πώς πάει αυτό το καλά, τι θα περιμένατε να βλέπατε από μια κυβέρνηση που λέτε, όπα εδώ πέρα υπάρχει ένα σχέδιο.
1: Θα περίμενα να πάρει το πραγματικό της ρόλο η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και όχι να έχει διακοσμητικό ρόλο, ό,τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λειτουργεί ο ανταγωνισμός, που λειτουργούν τα χρηματιστήρια με προδιαγραφές και δεν είναι τα μπακάλικα της γειτονιάς.
0: Η οποία ανεξάρτητη ρυθμιστική ενέργεια, τι θα έκανε απέναντι στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Προσπαθώ να το καταλάβω λίγο τι σημαίνει σπάω το καρτέλ. Τι θα έκανε.
1: Θα χτύπαγε τις εναρμονισμένες πρακτικές που κάνουν οι ενεργειακοί όμιλοι και θα έσπαγε αυτό που λέγεται καθετοποιημένη παραγωγή. Γιάννης παράγει, Γιάννης πουλάει, Γιάννης κερδίζει, Γιάννης... Δεν γίνεται να έχουμε 5 εταιρείες οι οποίοι είναι και παραγωγοί, κάνουν και εμπόριο και πώληση στη λιανική. Δεν το καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργείται στρεβλό στην αγορά.
0: Η άμεση μείωση που αφορά το Νίκο που λέμε, έτσι, στην τομογραφία, για το πρώτο κλιμάκιο, μεταφράζεται σύμφωνα με τα ρεπορτάζ σε περίπου 1,5 ευρώ το μήνα. Μπορούμε σοβαρά να μιλάμε για αισθητή ελάφρυνση όταν η παρέμβαση άμεσης απόδοσης είναι αυτού του μεγέθους?
1: Όχι βέβαια, το είπατε και μόνος σας. Φαντάζομαι ότι είναι ρητορικό το ερώτημα, έτσι δεν είναι? Όχι βέβαια.
0: Και υπάρχει και μια αντίφαση. Ζητάμε από τα νοικοκυριά, εγώ τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι, να εγκαταστήσουν αντλίες θερμότητας, να εξηλεκτρήσουν την κατανάλωσή τους, αλλά έτσι μπορεί να περάσουν σε υψηλότερα κλιμάκια τον οίκο. Δηλαδή, επιδοτούμε τον πολίτη να καταναλώνει περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα και μετά το χρεώνουμε περισσότερο επειδή το έκανε.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Όταν αυξάνει η ζήτηση. Όταν αυξάνει η ζήτηση, να ξέρετε, αυξάνει και η τιμή. Αυτά είναι νόμοι της οικονομίας. Αν δηλαδή εξηλεκτριστεί η χώρα, παραδείγματος χάρη, καταλαβαίνετε ότι μέχρι σε ένα σημείο θα είναι η τιμή του ρεύματος σε λογικά επίπεδα. Από ένα σημείο και μετά αυτό θα το αντιστραφεί από την καμπύλη. Δηλαδή φτάνουμε στο όπτιμο σημείο και μετά από εκεί πέρα αρχίζει η ανάποδη κλίση της καμπύλης. Άρα θέλω να πω ότι αν αυξήσουμε τη ζήτηση, ας πούμε με data center σας λέω εγώ, εντάξει, λοιπόν θα γίνει ένα big bang στη ζήτηση και αυτός θα σημάνει και ένα big bang στις τιμές. Αυτά δηλαδή πρέπει να σας εξηγήσω τον αλγόριθμο πώς λειτουργούν, πάνε σχεδόν ανάλογα.
0: Ένα άλλο ζήτημα που τέθηκε είναι η πάταξη της ρευματοκλοπής.
1: Αλλά δεν μας είπανε πώς θα το κάνουν όμως. Δεν μας είπανε πώς θα το κάνουν, διότι ακόμα και με τους ψηφιακούς μετρητές, τους Smartex, τους έξυπνους μετρητές που θα αντικατασταθούν σχεδόν στο σύνολο της επικράτειας μετά το 2030, δεν μου εγγυάται κανείς ότι δεν θα γίνεται ρευματοκλοπή, αλλά με ψηφιακό τρόπο, δηλαδή να γίνεται hacking μέσα από τον αλγόριθμο του λογισμικού, όπου είδαμε και το Μάιο και τον Ιούνιο σε κάποιες επιχειρήσεις που είχαν βάλει έξυπνους μετρητές γινόταν κλοπή με hacking. Δηλαδή αλλάζουμε πίστα, πώς το λένε. Δεν χρειάζεται να πηγαίνεις με φυσικό τρόπο να παρακάμπτεις τα παροχικά καλώδια από το καταγραφικό. Γίνεται με άλλον τρόπο. Άρα θέλω από ότι δεν ξέρω πώς θα περιοριστεί σίγουρα, αλλά δεν θα εξαλειφθεί. Βέβαια να ξέρετε ένα νούμερο σας λέω.
0: Παρακαλώ.
1: Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ρευματοκλοπής από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε περίπου στο 5,5% όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι στο 2,1. Αν σας λέει κάτι αυτό.
0: Μεγάλη διαφορά. Μία ακόμη κριτική που ασκείται στο σχεδίο αφορά στην απουσία πρόσθετων παρεμβάσεων για τον ηλιακό κόστος της βιομηχανίας. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας.
1: Τους έχει ξεχάσει, μην το συζητάμε. Αυτό που λέμε αντιμετώπιση του υψηλού βιομηχανικού ενεργειακού κόστου δεν υπάρχει στη χώρα μας. Δεν υπάρχει τίποτα. Ενώ βλέπετε άλλες χώρες που είναι λιγότερα βιομηχανικά ανεπτυγμένες από εμάς, μιλάω για βαλκανικές χώρες, έχουν πάρει δραστικά μέτρα, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να αντέξουν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον οι βιομηχανίες τους, μειώνοντας δραστικά φόρους, ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ενώ ΦΠΑ, φόρους άνθρακα, τα συστήματα, το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων με εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Έχουν γίνει αντισταθμίσεις, γιατί έχουν γίνει ένα σωρό, μια δέσμη μέτρων που τελικά πραγματικά μπορούν και επιβιώνουν αυτές οι βιομηχανίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι μεγάλες εταιρείες κατανάλωσης ενέργειας. Εδώ δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα.
0: Τελευταίο ερώτημα, γιατί ξέρω ότι πιέζεται και από το χρόνο.
1: Ναι.
0: Η εκτίμησή σας, γιατί μπαίνουμε στο χειμώνα, για τις τιμές ρεύματος.
1: Ένας βαρύς ενεργειακός χειμώνας θα είναι, με τιμές φυσικού αερίου που θα ξεπεράσουν τα 100 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, με χοντρική αγορά του ρεύματος που θα ξεπεράσουν τα 160 και τα 100 ευρώ η ηλεκτρική μεγαβατόρα. Θα είμαστε σε το πετρέλαιο θέρμανση θα ξεκινήσει τον άλλο μήνα από 1,85 με 1,90.
0: 1,85-1,90. 1,85-1,90. Και ξεκίνησε πέρυσι, θυμάστε, μας πείτε.
1: 1,10.
0: Τεράστια απόκληση.
1: Δηλαδή, εγώ θα βάλω 1.000 λίτρα και θα πληρώσω 1.850 με 1.900 ευρώ, ενώ πέρσι θα πληρώσει μόνο 1.100. Καταλαβαίνετε αυτή τη διαφορά των 750-800, τέλος πάντων πόσο ευρώ είναι, τι σημαίνει για ένα νοικοκυριό.
0: Τεράστια απόκληση. Άρα, αν μπορώ να το ρωτήσω αυτό, θα συμβουλεύατε σήμερα κάποιος να κλειδώσει σταθερό τιμολόγιο ή όχι?
1: Ναι. Τώρα. Στις ΔΕΗ, με συγχωρείτε που ονοματίζω την εταιρεία. Ναι.
0: Εντάξει, επειδή ΔΕΗ επικοινωνήθηκε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, δηλαδή, και όντως είναι το χαμηλότερο τιμολόγιο. Τώρα, μην τα ακριβόμαστε.
1: Ο κύριος Στάσης έκανε ένα ωραίο δώρο στον κύριο Μητσοτάκη για το προεκλογικό του λόγο εν ώψη της ΔΕΗ. Ωραία, εμείς το αφήνουμε αυτό στην άκρη και που παίρνουμε τώρα μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, γιατί το δώρο δεν θα ισχύει 1 Οκτωβρίου, και κλειδώνουμε μπλε σταθερό με 10,5 λεπτά την κιλοβατόρα και 3,5 το πάγιο. Είναι η καλύτερη επιλογή που μπορεί να κάνει σήμερα ένας καταναλωτής, αφού τα πράσινα θα είναι σαν οδική πορεία.
0: Μάλιστα. Κύριε Χρυστοβουλίδη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πήραμε έτσι μια πολύ γρήγορη ανάγνωση των χθεσινών μέτρων. Κλειδώστε σταθερό. Τώρα εντάξει. Αναγκασμένος θα κατηγορηθούμε τώρα για διαφήμιση. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, έγινε επικοινωνία και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Μας λένε ότι είναι και δημόσια. Εντάξει, δεν είναι. Σανό, όχι. Όχι σανό. Πάρτε όμως αυτό. Καλά το πήγε ο Στοδουλίδης. Προφανώς έγινε για πολιτικούς λόγους αυτή η παροχή. Η διευκόλυνση. Τέλος πάντων, πείτε το όπως θέλετε. Ο καθένας μπορεί να το χαρακτηρίσει όπως θέλει. Στο διατάφτα όμως, να πάμε στο αποτέλεσμα. Επειδή στο τέλος του μήνα θα πρέπει να πληρώσουμε ένα ρεύμα. Ναι. Πάρτε το φθηνότερο που μπορείτε τώρα. Αυτό είπε ο κύριος Χρυστοδουλίδης. 11,5 λεπτά λοιπόν το σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ και μάλιστα και με το χαμηλότερο. Δεν είναι μόνο ότι είναι το χαμηλότερο τιμολόγιο σταθερό από πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, έχει και το χαμηλότερο πάγιο. Με μεγάλη διαφορά από τα συγκριτικά από τα υπόλοιπα πάγια. Και όπως σωστά επισημαίνει ο κύριος Χρυστοδουλίδης, αυτό είναι μέχρι 30 Σεπτέμβρη. Όταν θα ανακοινωθούν οι νέες τιμές, το 11,5 δύσκολο να υπάρχει. Δύσκολο. Δεν λέμε ανέφικτο, αλλά δύσκολο έως πολύ δύσκολο. Καθένας κάνει ό,τι επιλέξει φυσικά. Λοιπόν, πάμε σε διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

Επιστροφή, παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα σε αυτό το μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με την εκπαίδευση, μιας και σε δύο μέρες ανοίγουν τα σχολεία ξανά. Και παραδοσιακά κάνουμε μια ανασκόπηση, όχι μόνο της χρονιάς που πέρασε, κυρίως της χρονιάς που είναι μια πρόωρη ανασκόπηση, της χρονιάς που προδιαγράφεται, διότι ουσιαστικά πολύ λίγα πράγματα έχουν αλλάξει, μην πούμε ότι δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Τα στοιχεία που έρχονται από όλες τις διεθνείς μελέτες και έρευνες είναι αποκαρδιωτικά. Στοιχεία για το γνωστικό επίπεδο των Ελλήνων μαθητών. Καθώς ένα στους δύο, όπως καταγράφεται όχι από μία, από πολλές έρευνες, δεν φτάνει καν στο βασικό επίπεδο εγγραμματισμού. Πέρα από το διεθνή διαγωνισμό στην έρευνα το γνωστό PISA, η Ελλάδα συμμετείχε και στην Ταλής, τη διεθνή έρευνα του ΩΣΑ,

για την καθημερινότητα και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών με τη συμμετοχή 246 γυμνασίων. Τα αποκαρδιωτικά λοιπόν αποτελέσματα της έρευνας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης στις εξετάσεις του Διεθνούς Προγράμματος για την Αξιολόγηση των Μαθητών παρουσιάστηκαν στο Υπουργείο Παιδείας. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 765.000 μαθητές και μαθήτριες 15 ετών, εκπροσωπώντας συνολικά 33 εκατομμύρια μαθητές και μαθήτριες από 91 χώρες, 10 επιπλέον χώρες σε σχέση με την έρευνα, την αντίστοιχη έρευνα που είχε γίνει 3 χρόνια νωρίτερα. Αυτή η έρευνα είναι του 2025 και συγκρίνεται με την έρευνα που είχε γίνει το 2022. Τα παιδιά λοιπόν αξιολογήθηκαν στις φυσικές επιστήμες, αντικειμένου εστίασης, στην κατανόηση κειμένου, στα μαθηματικά, στην επίλυση προβλημάτων σε ψηφιακά περιβάλλοντα, που ήταν και οι βασικοί άξονες της αξιολόγησης. Επίσης, σε 22 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, αξιολογήθηκε η ικανότητα των μαθητών και μαθητριών και στα αγγλικά. Αλλά για αυτό το σκέλος, τα αποτελέσματα έχουν προγραμματιστεί να ανακοινωθούν το Μάιο, τον επόμενο Μάιο. Από την Ελλάδα λοιπόν, ανάμεσα σε όλο αυτό το πλήθος των μαθητών από 91 χώρες, συμμετείχαν συνολικά 6.858 μαθητές και μαθήτριες από 229 σχολεία, καλύπτοντας το 95% του πληθυσμού στόχου. Ο πληθυσμός στόχος ήταν 101.850 μαθητές και μαθήτριες, το υψηλότερο μέχρι σήμερα ποσοστό από το 2000. Πού κατέληξαν και ποια είναι τα αποτελέσματα? Οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στις φυσικές επιστήμες επιβράδυναν τον αριθμό απόκλησης από το μέσο όρο του ΟΑΣΑ,

στην κατανόηση κειμένου ήταν σταθερή η απόσταση από το μέσο όρο και στα μαθηματικά ήταν λίγο καλύτερη η εικόνα, καθώς είχαμε σύγκληση με το μέσο όρο. Από τα 6.858 σχολεία, μόνο ένα στα έξι, μόνο ξαναλέω, ένα στα έξι, λίγο πάνω από το 15% δηλαδή, πέτυχε επιδόσεις πάνω ή περίπου στο μέσο όρο του ΟΑΣΑ.

Μείωση κατά 16 βαθμών του μέσου όρου επιδόσεων στην κατανόηση κειμένου. Μείωση 11 βαθμών στα μαθηματικά για το μέσο όρο. Και μείωση 5 βαθμών στις φυσικές επιστήμες. Όλα αυτά συγκριτικά με το 2022. Στη δε επίλυση προβλημάτων σε ψηφιακά περιβάλλοντα, η Ελλάδα βρίσκεται κάπου στη μέση. Εξετάστηκε για πρώτη φορά ο συγκεκριμένος άξονας. Οι μαθητές στην Ελλάδα είχαν μέση επίδοση 461 μονάδων, όταν ο μέσος όρος σε επίπεδο ΑΣΑ ήταν οι 500 μονάδες, και έτσι κατέλαβε την 47η θέση ανάμεσα στις 91 χώρες. Αν μιλήσουμε για κατάταξη, στις φυσικές επιστήμες βρισκόμαστε στον αριθμό 433 έναντι 482 μονάδων κατά μέσο όρο. Στην κατανόηση κειμένου βρισκόμαστε σε 423 έναντι 461 μονάδων κατά μέσο όρο, δηλαδή πολύ κάτω από το μέσο όρο. Στα μαθηματικά, ο μέσος όρος επίδοσης των μαθητών ήταν 424 έναντι 463 μονάδων κατά μέσο όρο. Τι αποτυπώνουν αυτοί οι αριθμοί? Τη γυμνή αλήθεια, δηλαδή, ότι τα ελληνικά σχολεία, περίπου ένα στους δύο μαθητές βγαίνει χωρίς, από τα ελληνικά σχολεία, βγαίνει χωρίς το βασικό επίπεδο εγγραμματισμού. Και ακούστε, αυτά νομίζω είναι τα πιο έτσι αποκαρδιωτικά ταυτόχρονα, αλλά και αρκούντως δεικτικά, ενδεικτικά με συγχωρείτε, ποσοστά, και νομίζω ότι οδηγούν σε έτσι πολύ σοβαρά συμπεράσματα. Σύμφωνα με την έρευνα, το 40,9% των μαθητών στις φυσικές επιστήμες, το 43,8% στην κατανόηση κειμένου και το 49,5% στα μαθηματικά ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς να έχουν κατακτήσει το βασικό επίπεδο που απαιτείται για να ανταποκρίνονται σε στοιχειώδεις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής. Δηλαδή βγάζουμε, παράγουμε ημιμαθείς. Ξέρετε, η μάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια. Ημιμαθείς μαθητές. Αυτό παραδίδουμε στα πανεπιστήμια. Όσοι περνάνε, όπως περνάνε στα πανεπιστήμια. Και ξέρετε, αυτή η εικόνα υπερβαίνει τη σημασία οποιασδήποτε διεθνούς κατάταξης, καθώς ο διαγωνισμός δεν εξετάζει τη στήρα από μνημόνευση, αλλά την ικανότητα των μαθητών να κατανοούν πληροφορίες, να αξιολογούν δεδομένα, να σκέφτονται κριτικά και να λύνουν προβλήματα σε πραγματικές συνθήκες.

αλλά ακόμη και αν εξετάσουμε τους καλύτερους Έλληνες μαθητές, και εκεί διαπιστώνεται ζήτημα. Διότι πέρα από την τεράστια βάση χαμηλών επιδόσεων, το πρόβλημα εντοπίζεται και στην κορυφή, καθώς η Ελλάδα καταγράφει πολύ μικρό ποσοστό μαθητών που φτάνουν στα υψηλότερα επίπεδα επίδοσης. Μόλις το 1% στις φυσικές επιστήμες, έναντι του 7% του μέσου όρου του ΟΑΣΑ, μόλις το 2% στα μαθηματικά φτάνει στα υψηλότερα επίπεδα, όταν ο μέσος όρος των ΟΑΣΑ είναι 8%, και μόνο το 1%, και αυτό κάνε το συμπληρώνει, είναι λίγο κάτω από το 1%, στην κατανόηση κειμένου, έναντι 6% του μέσου όρου στον ΟΑΣΑ.

μεγάλη συμβολή σε αυτή την εικόνα. Μεγάλη συμβολή. Και νομίζω ότι έχει μεγάλη αξία ο καθένας που σέβεται και τον εαυτό του και το σπίτι του και πολύ περισσότερο φυσικά τα παιδιά του, να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση τα σχολεία μέσα στο σπίτι, πριν φτάσει το παιδί ο μαθητής να την ανοίξει τη συζήτηση από όσους εκπαιδευτικούς την ανοίξουν. Μεγάλη συμβολή λοιπόν σε αυτή την εικόνα έχει το σχολικό κλίμα. Ένα σχολικό κλίμα που αποτυπώνεται από φασαρία, θορύβους, κινητά, απουσίες, γενικώς ένα ημιάναρχο περιβάλλον. Σχεδόν 4 στους 10 μαθητές δηλώνουν ότι δεν μπορούν να εργαστούν καλά στα περισσότερα μαθήματα. Όταν αυτοί που δηλώνουν ακριβώς το αντίστοιχο στον ΟΑΣΑ είναι κάτω από 2 στους 10. Σχεδόν 1 στους 2, το 46% αναφέρει ότι ο θόρυβος και η αταξία κυριαρχούν στην τάξη. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει στις ελληνικές τάξεις. Ενώ είναι τεράστιο το ζήτημα με τις απουσίες. Το 31% των Ελλήνων μαθητών απουσίασε τουλάχιστον μία ημέρα τις δύο προηγούμενες εβδομάδες. Δηλαδή, ανά 10 μέρες, γιατί είναι πενθήμερα στα σχολεία, ο μαθητής πάει 9 μέρες. Στο δεκαήμερο, πάει τις 9 στο σχολείο.

Για τη δε συνέπεια έχει πάει περίπατο. 6 στους 10, πάνω από τους 6, το 62%, δηλώνει ότι φτάνει αργοπορημένο στο σχολείο. Εντάξει μωρέ, δεν τρέχει τίποτα. Όλα καλά. Ξέρετε, αυτό είναι μια συνήθεια που την αποκτάς στον χρόνο και συνεχίζεις και στην υπόλοιπη ζωή σου. Και για τα υπόλοιπα πράγματα. Από τις κοινωνικές σου υποχρεώσεις μέχρι τις επαγγελματικές, τις μελλοντικές επαγγελματικές.

Το ενδιαφέρον είναι ότι στις υπόλοιπες χώρες του ΟΑΣΑ, κατά μέσο όρο πάντα, προφανώς και υπάρχουν εξαιρέσεις, συγκριτικά με την τελευταία δεκαετία και όσες έρευνες είχαν γίνει κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, το κλίμα στις τάξεις, κατά μέσο όρο επαναλαμβάνουμε, στον ΟΑΣΑ, βελτιώθηκε. Την ώρα που στην Ελλάδα χειροτέρεψε. Πάμε τώρα στους εκπαιδευτικούς. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Έχει μειωθεί η υποστήριξη που λαμβάνουν οι μαθητές. Ένας στους δύο, το 49% λέει ότι ο εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται για τη μάθηση κάθε μαθητή, έναντι 69% στον ΟΑΣΑ. Ένας στους δύο μαθητές βεβαιώνει ότι όντως ο εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται για τη μάθηση κάθε μαθητή. Όταν το ποσοστό, το αντίστοιχο του μέσου όρου επαναλαμβάνουμε, στον ΟΑΣΑ είναι σχεδόν 70%.

53% των μαθητών υποστηρίζει ότι ο εκπαιδευτικός συνεχίζει την προσπάθεια μέχρι να καταλάβουν οι μαθητές. Δεν παραδίδει δηλαδή τα όπλα. Ό,τι καταλάβετε, καταλάβετε, με ενδιαφέρει. Γεια σας. Ο τάπα. Τελειώσαμε. Το 53%. Ένα 47% σου λέει ότι η εκπαιδευτική είναι αυτής της γραμμής. Τάπα, γεια σας, φύγαμε. Προσέξτε. Το ποσοστό το 2015 σε αυτό το ζήτημα ήταν 63%. Δηλαδή, έχουμε μία πτώση, μία υποβάθμιση αυτού που αντιλαμβάνονται οι μαθητές κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες. Το 2015 το 63% των εκπαιδευτικών επέμεναν εκεί και προσπαθούσαν όταν έβλεπαν αδυναμία από τους μαθητές να κατανοήσουν την παράδοση, και τώρα για ακριβώς τον ίδιο λόγο το ποσοστό έχει πέσει από το 63% στο 53%. Την ώρα που ο μέσος όρος των ΟΑΣΑ βελτιώθηκε, στην Ελλάδα χειροτέρευσε. Αυτό σημαίνει απαραίτητα ότι φταίνει η εκπαιδευτική? Φταίνω σε έναν βαθμό και η εκπαιδευτική, αλλά δεν είναι λάθος. Θα ήταν άδικο. Θα ήταν άδικο να υποστηρίξει κανείς ότι αυτό είναι πρόβλημα αποκλειστικά των εκπαιδευτικών. Διότι όταν ένας στους δύο μαθητές βρίσκεται σε σχολεία όπου οι διευθυντές δηλώνουν ότι η έλλειψη εκπαιδευτικών δυσχεραίνει την δασκαλία, νομίζω άδικο να υποστηρίξει κανείς ότι είναι αποκλειστική ευθύνη των εκπαιδευτικών. Ότι υπάρχει ζήτημα με εκπαιδευτικούς, ναι, υπάρχει. Είναι χαΐδεμα απέναντι στους εκπαιδευτικούς να υποστηρίξει κανείς ότι μόνο τα τίθασα παιδιά ευθύνονται. Που προφανώς είναι τεράστιο ζήτημα για αυτό που συμβαίνει στα ελληνικά σπίτια, το οποίο μεταφέρεται στις ελληνικές τάξεις των σχολείων. Προφανώς ξεκινούν πολλά από το σπίτι. Φταίει μόνο το σπίτι? Εδώ είναι το συμπέρασμα. Όχι, δεν φταίει μόνο το σπίτι. Φταίει ως ένα βαθμό και το σχολείο.

Και μιας και μιλάμε για ελλείψεις εκπαιδευτικών που έχει τεράστια συμβολή στη μείωση της εκπαιδευτικής κατάρτισης, όταν ένας στους δύο δηλώνει ότι φοιτά σε σχολείο που έχει έλλειψη εκπαιδευτικών, δηλώνει 8 στους 10 ότι φοιτούν σε σχολείο όπου το βοηθητικό προσωπικό είναι ελλιπές. Δηλαδή είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα αν μιλάμε για βοηθητικό προσωπικό, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι 78%, στον ΟΑΣΑ είναι μόλις 39%.

Είναι οικονομικό το θέμα, είναι ναι και οικονομικό. Τα χρήματα στην εκπαίδευση καλώς-κακώς έχουν σημασία. Σε χαμηλότερα επίπεδα εκπαιδευτικής δαπάνης, περισσότερα χρήματα συνδέονται ισχυρά με καλύτερες επιδόσεις. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, καταγράφεται από όλες τις μετρήσεις. Μόνο σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο, πιο πλούσιες χώρες δηλαδή, η σχέση αυτή εξασθενεί. Όσο πιο φτωχή, όσο πιο αδύναμη είναι η χώρα, τόσο μεγαλύτερη σημασία έχει να ενισχυθεί οικονομικά ο τομέας της εκπαίδευσης για να μπορέσει να κρατηθεί όρθιος. Το συμπέρασμα λοιπόν δεν είναι τα λεφτά δεν παίζουν ρόλο, γιατί χωρίς εκπαιδευτικούς, ειδικό προσωπικό, βιβλιοθήκες, εργαστήρια, γενικώς αξιοπρεπείς υποδομές, δεν μπορεί να υπάρξει σοβαρό δημόσιο σχολείο. Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάστα και επιστρέφω.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Πάμε σε ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο. Ένα σχέδιο που αποτελεί όνειρο χιλιάδων, καταρχάς φιλάθλων της μεγαλύτερης ομάδας του νησιού, του Όφη, αλλά θα έλεγα και της ίδιας της πόλης, γιατί ο προσανατολισμός για την ανάπτυξη ενός νέου γηπέδου για τον Όφη στην περιοχή όπου φαίνεται ότι τελικά έχει κλειδώσει ως επιλογή, θα αλλάξει το ρου της ιστορίας και της συγκεκριμένης περιοχής, η οποία δεν μπορεί να πει κάποιος σήμερα ότι είναι ούτε καν βρίσκεται υπό ανάπτυξη. Είναι σε μια φάση, παιδί μου, η οποία μπορεί να κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι της ανάπτυξης, και μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία, όχημα αν θέλετε, θα μπορούσε να είναι αυτό το μεγάλο project, η μεγάλη επένδυση της ανάπτυξης ενός μιας αθλητικής εγκατάστασης για να αποκτήσει ο Όφη μια νέα σύγχρονη έδρα. Το νέο λοιπόν γήπεδο του Όφη στο Κορώνη Μαγαρά φαίνεται ότι περνά πλέον από τις συζητήσεις σε μια πιο συγκεκριμένη διαδικασία, και η σημερινή σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια αποκτά ιδιαίτερη σημασία, γιατί αυτή τη φορά, σε αντίθεση με τα όσα είχαν συμβεί τις προηγούμενες ημέρες, στο τραπέζι της συζήτησης βρέθηκε και ο ερασιτέχνης Όφη. Η συμμετοχή του ήρθε μετά και την έντονη δημόσια αντίδραση του Προέδρου του ερασιτέχνη Όφη, του κ. Δανδάλη, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει, θυμίζω, ανεπίτρεπτο να πραγματοποιούνται συναντήσεις για το νέο γήπεδο χωρίς τον ερασιτέχνη, καθώς θυμίζω ότι ο Θεόδωρος Βαρινογιάννης αυτό που πρόκειται να ανταλλαχθεί με την έκταση του Κορώνη Μαγαρά ανήκει στον ερασιτέχνη Όφη, το γεντί κουλέ που είναι πιο γνωστό. Και προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, γιατί χρειάστηκε να υπάρξει μια δημόσια αντίδραση για να καθίσει στο τραπέζι ο βασικός πρωταγωνιστής υπόθεσης. Είναι μια παράμετρος. Θα μείνουμε όμως όχι μόνο σε αυτό, θα μείνουμε κυρίως στο τι συζητήθηκε στη σημερινή σύσκεψη. Αν αλλάζει το θέμα πίστα, και πέρα από τη θεωρία, μπορούμε να συζητάμε ότι έστω και στα πολύ πρωίμα του στάδια μπαίνουμε στην πράξη, και γι' αυτό ζήτησα να συνομιλήσω σήμερα με τον Γενικό Γραμματέα του ερασιτέχνη Όφη, τον κύριο Δημήτρη Αποστολάκη. Καλησπέρα, κύριε Αποστολάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Κώστα.
0: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα.
0: Και εγώ ευχαριστώ, Θεμά.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας. Και θα ήθελα από τη δικιά μας πλευρά, σαν ερασιτέχνης, να καταθέσω σαφές ότι έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια για την υλοποίηση αυτού του ονείρου, όπως είπατε, ενός γηπέδου αντάξιο της ομάδας μας, που θα εκπροσωπεί και όλη την Κρήτη. Ο ερασιτέχνης, όπως δήλωσε ο πρόεδρός μας, Γιάννης Δανδάλης, στηρίζει την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει για να αποκτήσει ο Όφη ένα νέο σύγχρονο γήπεδο. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο ρόλος του ερασιτέχνη Όφη στο όλο ζήτημα είναι πολύ σημαντικός, καθώς μιλάμε για διπλή ανάπλαση και παραχώρηση του γηπέδου Θόδωρος Βαρδινογιάννης, που είναι η ιδιοκτησία του ερασιτέχνη Όφη, όπως ορθά παρατηρήσατε. Είμαστε ακόμη στην αρχή μιας μεγάλης προσπάθειας και πιθανόν χρονοβόρας, έτσι, προσπάθειας. Θα χρειαστεί να γίνει πολύ, μα πολύ, έτσι, να δώσουμε πολλούς αγώνες για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Είμαστε ακόμη στην αρχή, όπως παρατήρησα. Σήμερα χαρακτήκανε κάποια βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το όνειρο. Ένα από τα πρώτα βήματα είναι και οι απολοκληρώσεις που υπάρχουν γύρω από το ακίνητο που ήδη υπάρχει στην κατοχή του Δήμου. Είναι μια διαδικασία η οποία πιστεύουμε να τελειώσει σύντομα, εφόσον βρεθούν και τα χρήματα τα οποία θα αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες των γύρων οικοπαίδων.
0: Για να τα δούμε.
1: Στο ερασιτέχνιο, να συμπληρώσω.
0: Παρακαλώ.
1: Όπως δήλωσε και ο κύριος Δαντάλης, είναι ότι πρέπει να εμπλακεί και η πολιτεία και να υπάρχει η πολιτική βούληση για να κατασκευάσουμε το γήπεδο των ονείρων μας, όπως έχει γίνει και με τις άλλες ομάδες της χώρας. Όφη και η Κρήτη δικαιούται αυτό το πράγμα και το αξίζουν, νομίζω. Ήδη το αποδείξαμε στους τελευταίους αγώνες, τι δυναμική έχει ο σύλλογός μας και τι μπορεί να κάνει με το δικό του γήπεδο. Όφη είναι ένας θυμόμενος γίγαντας. Εάν αποκτήσει το γήπεδο, αλλάζει πίστα, αλλάζει όνειρα, αλλάζει κατευθύνσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Αποστολάκη, για πάμε λίγο να τα δούμε έτσι, τα επιμέρους, να ξεκινήσω από το βασικό. Δώστε μας μια εικόνα. Αυτή τη στιγμή, από τη σύσκεψη, τι προέκυψε σε σχέση με την έκταση που έχει ο Δήμος Ηρακλείου ξεκαθαρισμένη? Ποια είναι η βάση, δηλαδή, πάνω στην οποία... θα έρθετε να κτίσετε, λέω όλοι, σαν συντηρητική Κρίκη, να κτίσετε σε ό,τι αφορά την αναγκαία έκταση. Έχει πόσα στρέμματα αυτή τη στιγμή ξεκαθαρισμένα στην ιδιοκτησία του Δήμου Ηρακλείου, έτοιμα να παραχωρηθούν ως ανταλλάγμα στον Όφη?
1: Ναι, αυτή τη στιγμή μαζί με τις απολωτριώσεις που θα ξεκινήσει η διαδικασία σύντομα των απολωτριώσεων, έτσι, είναι γύρω στα 35 στρέμματα. Τα οποία θεωρούμε επαρκή για την κατασκευή ενός σύγχρονου γηπέδου.
0: Μισό λεπτάκι τώρα. 35 στρέμματα, αυτά σας αρκούνε ή χρειάζεται επιπλέον?
1: Υπάρχουν μελλοντικά γύρω κάποια στρέμματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βοηθητικούς χώρους όπως χώρους πάρκινγκ και εμπορικής εκμετάλλευσης επιπλέον. Χώροι, διότι δεν θα είναι μόνο το γήπεδο το Σαββατοκύριακο που θα παίζει. Εμείς πιστεύουμε ότι το γήπεδο θα πρέπει να λειτουργεί κάθε μέρα και για όλο το μήνα.
0: Μα γι' αυτό συζητήσαμε και εμείς για μια τεράστια ευκαιρία ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, που αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε καν υπό ανάπτυξη. Μισό λεπτό, κύριε Αποστολάκη, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Από τα 35 στρέμματα που έχετε ως βασική ανάγκη, λέω έχετε, όχι εσείς ως πρόσωπο, γενικότερα για την ανάπτυξη του project, αυτή τη στιγμή πόσα είναι στην κυριότητα του Δήμου Ηρακλείου και πόσα υπολείπονται για να συμπληρωθούν τα 35 μέσω των απολωτριώσεων? Σας δόθηκε εικόνα?
1: Αυτή η εικόνα δεν υπάρχει άμεσα, αλλά υπολογίζαμε σήμερα με βάση κάποια προηγούμενη δικαστική απόφαση, η οποία είχε δοθεί πέρυσι το 25, ότι θα χρειαστούν γύρω στα 8 εκατομμύρια με 10 για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε τα στρέμματα τα οποία χρειαζόμαστε.
0: Μιλάτε για τα ποσά των απαλωτριώσεων. Καλά το καταλαβαίνω?
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ακριβώς. Είχε βγει πέρυσι μια δικαστική απόφαση με τιμή μονάδος 320 ευρώ. Με βάση αυτό, πιστεύουμε ότι θα χρειαστούν από 8 μέχρι 10 εκατομμύρια για να συμπληρωθούν τα χρήματα τα οποία χρειαζόμαστε. Αυτά τα χρήματα φυσικά άπαξ και κατατεθούν, η απαλωτρίωση θα έχει συντελεστεί και ξεκινάμε από εκεί. Κάτι άλλο το οποίο ήθελα να τονίσω είναι ότι δόθηκε εντολή και θα δοθεί σε ένα γραφείο.
0: Μισό λεπτό, πριν συνεχίσετε, όση ώρα τώρα μου δώσατε τον χρόνο πολύ γρήγορα να κάνω τον υπολογισμό, σας διακόπτω. Από τα 35 στρέμματα, εγώ καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή, γιατί έκανα τη διαίρεση, έβαλα 9 εκατομμύρια, μας λέτε, το μέσο ποσό, 320 το τετραγωνικό η τιμή μονάδος. Μας λέτε λοιπόν ότι, μισό λεπτό, από τα 35 στρέμματα σήμερα που μιλάμε, στην κυριότητα του Δήμου, να τα λέμε, τα διευκρινίζουμε, είναι 7 στρέμματα. Πρέπει να εξασφαλιστούν άλλα 28 από την τιμή που μας είπατε.
1: Όχι, παραπάνω πρέπει να είναι, γύρω στα 12 με 15 στρέμματα.
0: Ωραία. Άρα υπολείπονται λοιπόν μέχρι τα 35, 20, κάτι παραπάνω από 20 στρέμματα. Καλά το καταλαβαίνω?
1: Ναι.
0: Ωραία. Για να το διευκρινίσουμε, μάλιστα.
1: Ναι. Λοιπόν, θα γίνει μια προμελέτη να την προσκομίσουμε στα αρμόδια Υπουργεία, όπου θα ζητήσουμε τη βοήθεια της πολιτείας. Θα πούμε τι χρειαζόμαστε και έτσι θα πάμε συντεταγμένα για να βρούμε τους πόρους που χρειάζεται το γήπεδο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε αυτό το project. Θα υπάρχει επίσης μια επιτροπή μόνιμη στο Δήμο, η οποία θα αποτελείται από τον Εραστέχνη Όφη, την ΠΑΕ, την Περιφέρεια και το Δήμο, ούτως ώστε να λειτουργεί σε ταχτά χρονικά διαστήματα και να λύνει και να προωθεί τα προβλήματα που θα προκύπτουν για να προχωρήσουμε το συγκεκριμένο project. Αυτά τα βήματα έγιναν σήμερα. Δηλαδή πήγε το νερό σαυλάκι.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Εδώ έχουμε λοιπόν δύο επίπεδα διεκδίκησης. Το πρώτο επίπεδο, διορθώστε με όπου κάνω λάθος, για να το κατανοήσουμε και να καταλάβουν και οι ακροατές και οι φίλοι του ΟΦΗ. Το πρώτο επίπεδο είναι η διεκδίκηση 8 έως 10 εκατομμυρίων για να καταβληθούν οι αποζημιώσεις, να εξασφαλιστούν τα υπόλοιπα 22-23 στρέμματα που υπολείπονται. Ωραία. Το δεύτερο επίπεδο, επίσης διορθώστε να κάνω λάθος, έχει να κάνει με τη διεκδίκηση της συμβολής της πολιτείας, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, στο ίδιο το καθεαυτό project. Καλά το καταλαβαίνω?
1: Βεβαίως, θα πρέπει να εμπλακεί και η πολιτεία, διότι ο Όφη δικαιούται ένα γήπεδο, ένα σύγχρονο γήπεδο, όπως έκανε και με άλλες ομάδες σε προηγούμενες περιπτώσεις, του Παναθηναϊκού, του ΣΑΕΚ και του Ολυμπιακού, που το νέο Καραϊσκάκη θα βοηθήσει η πολιτεία. Έτσι. Και με τον ΠΑΟΚ φαντάζομαι, που εξήγηλε πρόσφατα ο κύριος Μητσοτάκης, να διεκδικήσει αυτά τα οποία δικαιούται ο Όφης σαν ένα μεγάλο σωματείο της Κρήτης και γενικότερα της Ελλάδος.
0: Υπάρχει μία τάξη μεγέθους, εντάξει, πολύ προώρο, τώρα δεν υπάρχει το καν προμελέτη, αλλά μία τάξη μεγέθους. πάνω κάτω, πάνω κάτω σε τέτοια project, έτσι έστω και μπακαλίστικα, αλλά δεν πας να μπούσουν, τον έχει κάποιος. Υπάρχει μια τάξη μεγέθους πέρα από τα 9 εκατομμύρια, 8 έως 10 τέλος πάντων για τις απαλωτριώσεις, μια τάξη μεγέθους για την ανάπτυξη του project επιπλέον. Ποιο είναι το ποσό δηλαδή που θεωρείται ότι είναι ποσό το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί στην επένδυση. 10, 20, 30, 50 εκατομμύρια, πόσο. Επιπλέον.
1: Αλλά ήταν πολύ πρόχειρα.
0: Ναι.
1: Ότι γι' αυτό το λόγο προχωρούμε και στη προμελέτη αυτή.
0: Σωστά. Αυτή θα δείξει.
1: Βασικά, αντιλαμβάνεσαι μετά τα γεγονότα των τελευταίων ετών, τους δύο πολέμους που έχουν, έφυγαν έτσι στα ύψη.
0: Σωστά.
1: Έτσι, μιλάμε για ένα γήπεδο 15.000 θέσεων. Έτσι. Υποθέτω εγώ ότι ένα γήπεδο το οποίο θα είναι αξιοπρεπές, γύρω στα 40 με 50 εκατομμύρια θα πιάσει για να είναι κάτι καλό.
0: Ωραία. Επιπλέον των απαλωτριώσεων. Δύο ακόμη ερωτήματα. Επαναλαμβάνω πολύ πρόωρο όλο αυτό, αλλά φαντάζομαι ότι έτσι έστω και ακροθυγώς μπορεί να έπεσαν κάποιες σκέψεις. Για το ποσό των 8 έως 10 εκατομμυρίων που αφορά τις απαλωτριώσεις, από την πλευρά του Δήμου Ηρακλείου, σας δόθηκε μια εικόνα πώς θα μπορούσαν να βρεθούν αυτά τα χρήματα, με ιδίους πόρους του Δήμου, με δανεισμό ή μέσω του Δήμου να χρηματοδοτήσει το κράτος τις απαλωτριώσεις?
1: Μέσω του Δήμου, το κράτος να απαλωτρεί, να βοηθήσει το Δήμο να δοθούν τα χρήματα αυτά.
0: Μάλιστα. Δεύτερο ερώτημα.
1: Υπάρχει χρηματοδοτικό εργαλείο για αυτό.
0: Τέλεια. Άρα ο Δήμος δεν θα πω ότι είναι άνετος, αλλά θέλω να πω ότι το βλέπει εφικτό. Ναι. Εφικτό να εξασφαλίσει, ναι, αυτά τα 9 εκατομμύρια.
1: Υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση από την κυβέρνηση, κύριε Κώστα.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί ξεκινάμε.
0: Ωραία. Πάμε τώρα στο δεύτερο σκέλος. Στο καθεαυτό project, το 40 έως 50 εκατομμύριο, το λέμε έτσι πολύ, επαναλαμβάνω να μην υπάρχει κάποια παρεξήγηση. Είναι μια τάξη μεγέθους πολύ πρόχειρη. Πολύ πρόχειρη.
1: Ναι, ναι. Γιατί αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Προφανώς, πολύ πρόχειρη. Εγώ θα ρωτήσω το εξής. Από την πλευρά της ΠΑΕ και του μεγάλου επενδυτή, ποια είναι η πρόθεση της συμβολής για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου project, ενώ χρηματοδοτικά?
1: Αυτό δεν συζητήθηκε καθόλου στη συγκεκριμένη συσκευή. Απλώς βήμα-βήμα το προχωρούμε, να κάνουμε πρώτα το project αυτό.
0: Γιατί, ξέρετε, σας ρωτάω, γιατί θα έρθει ο Χίψη πρωθυπουργός, δεν ξέρω ποιος θα είναι, αύριο μεθαύριο, θα πει ωραία. Πείτε μου τι βάζετε, να σας πω τι μπορώ να βάλω. Το καταλαβαίνετε?
1: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι η συμβολή του Δήμου πρώτον, της περιφέρειας, η οποία θα είναι σημαντικό, δηλαδή και ο κύριος, εδώ θέλω να τονίσω, ο κύριος Αρναουτάκης είναι ένας από τους θερμούς υποστηριχτές του συγκεκριμένου project, έτσι, και μάλιστα υπόθηκε ότι θα γίνει μια επιτροπή η οποία θα επισκεφτεί τον Πρωθυπουργό και ίσως και κάποιους υπουργούς, να προωθήσει με τη βοήθεια του κυρίου Αρναουτάκη και του Δημάρχου μας και των εμπλεκόμενων διοικήσεων των σωματείων, να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει να χρειαστούμε. Ίσως να μην χρειαστεί να πάρει και ο επενδυτής, ο κύριος Μπούσης.
0: Α, λέτε.
1: Διότι το γήπεδο θα ανήκει στον ερασιτέχνη. Έτσι. Εμείς σαν ερασιτέχνης αυτό θα διεκδικήσουμε, να μας βοηθήσει η πολιτεία 100%.
0: Μάλιστα. Δεν μας δίνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση. Άρα λέτε ότι διεκδικείται, δεν ξέρω αν είναι σωστός ο όρος, δόκιμος όρος, το γήπεδο να είναι ιδιοκτησίας του ερασιτέχνη και το νέο. Να είναι ιδιοκτησίας του ερασιτέχνη, ώστε να μπορεί να δικαιολογηθεί και η συνολική χρηματοδότηση από το κράτος.
1: Να μπορούν να δοθούν τα χρήματα από την περιφέρεια.
0: Αυτό είναι, κύριε Αποστολάκη, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πρόθεση, σκέψη του ερασιτέχνη ή έχει συμφωνηθεί με την ΠΑΕ?
1: Αυτή είναι πρόθεση του ερασιτέχνη. Αλλά είπαμε, είναι νωρίς ακόμη να συζητάμε. Όλα τα θέματα αυτά θα τεθούν στο τραπέζι και μέσα από μια καλή διάθεση θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις σε όλα τα προβλήματα που θα προκύψουν. Πάντοτε θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε μια οικογένεια ενωμένη, να προχωρήσουμε σε αυτό το μεγάλο project που ονειρεύεται ο κάθε φιλάθλος όφη.
0: Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Για να το κλείσουμε αυτό, μιας και διεκδικείτε να είστε ο ιδιοκτήτης, όπου έχει και μια εξήγηση ότι εσείς μπορεί να χρηματοδοτηθείτε, εννοώ, κρατικά εννοώ.
1: Βέβαια, 100%.
0: 100% και όχι ως μια ανώνυμη εταιρεία. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι με αυτόν τον τρόπο αποδέχεστε να γίνει και η ανταλλαγή του Θεόδωρος Βαρδινογιάννης?
1: Αυτά θα τα συζητήσουμε στο τραπέζι που θα καθίσουμε μαζί με την ΠΑΕ. Έτσι. Πιστεύω ότι είναι δίκαιο το αίτημά μας αυτό. Μια και θα υπάρξει ειδική ανάπλαση, θα προσφέρουμε ένα γήπεδο, θα πρέπει να μας δώσουν κάποιο άλλο γήπεδο. Έτσι. Το οποίο φυσικά θα υπάρχει και το εμπορικό κομμάτι, το οποίο μπορεί να γίνει μια ξεχωριστή εταιρεία η οποία ενδεχομένως να εμπλακεί και η ΠΑΕ ή ο
0: επενδυτής, ο κ. Μπούς αν βάλει τα χρήματα.
1: Και στη Νέα Φιλαδέλφεια, έχουμε το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, έχουμε και το...
0: Άρα κύριε Αποστολάκη, αυτό που σκέφτεστε, το λέω έτσι πολύ σχηματικά, είναι μια...
1: είναι νωρίς ακόμη.
0: Ένα υβριδικό μοντέλο, δηλαδή... Το κτίριο, το γήπεδο δηλαδή, στον Ερασιτέχνη, η εμπορική δραστηριότητα ενδεχομένως ένα μολ ή δεν ξέρω τι άλλο, να είναι στην ΠΑΕ ή στον επενδυτή τέλος πάντων που θα επιλέξει να...
1: Έτσι έγινε νομίζω και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Έχει μια ξεχωριστή εταιρεία κάνει η ΠΑΕ που εκμεταλλεύεται το εμπορικό κομμάτι και το γήπεδο ανήκει στον Ερασιτέχνη.
0: Επειδή αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, ενώ είναι κλειδί στην όλη ιστορία για να εξελιχθεί ομαλά, φαντάζομαι ότι αυτό σύντομα θα το συζητήσετε με την ΠΑΕ, φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι, κοιτάξτε, εμείς όλα τα προβλήματα θα τα γίνουμε εσωτερικά. Έτσι, πάντοτε για το συμφέρον του σωματείου. Και το συμφέρον του σωματείου είναι να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο project και για να μπορέσουμε να αλλάξουμε επίπεδο τη ομάδα μα στο όφη. Έτσι, αν το κατορθώσουμε αυτό. Όφη θα εκτοξευθεί.
0: Και νομίζω ότι θα είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία. Εγώ υπερβαίνω τον Όφη. Καταλαβαίνω ότι σας είναι το μείζον Όφη, αλλά υπερβαίνω τον οργανισμό που λέγεται Όφη για την πόλη, ότι είναι μια τεράστια αναπτυξιακή ευκαιρία για τη συγκεκριμένη περιοχή η επένδυση εκεί, αν και εφόσον διασφαλιστούν όλα αυτά που και εσείς περιγράψατε. Διπλή μάλιστα ευκαιρία, διότι θα αποτελέσει και ένα πνεύμονα πρασίνου και ανάπτυξη η περιοχή των Καμηνίων, όπου σήμερα. Είναι το υφιστάμενο γήπεδο. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Αποστολάκη. Έχετε...
1: Μια που είπατε για τα Καμίνια.
0: Παρακαλώ.
1: Η επιθυμία του Ερασιτέχνη είναι να ξέρετε ότι ένα κομμάτι θα πρέπει να μείνει στον Ερασιτέχνη από αυτό το οποίο θα απολωτριώσει ο Δήμος για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα μουσείο εκεί πέρα, έτσι στη θύρα 4 και 5, ένα μουσείο και κάποια γραφεία που διότι όπως για να το κάνουμε είναι ένα ιστορικό γήπεδο το οποίο έχει συνδέσει την ιστορία του Όφη με πάρα πολλά γεγονότα και σαν Ερασιτέχνη θα θέλαμε πάρα πολύ να φτιάξουμε ένα ωραίο μουσείο εκεί όπου θα υπάρχει όλη η ιστορία του Όφη από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα.
0: Κύριε Παπαδάκη, τελευταίο ερώτημα, έχετε ανανεώσει το ραντεβού, δηλαδή έχετε πλέον ορίσει κάποια τακτικά ραντεβού, συσκέψεις, συναντήσεις για να προχωράει το project, να εξετάζετε?
1: Θα υπάρχει μια μόνιμη επιτροπή, όπως είπα και προηγουμένως, όπου οτιδήποτε θέμα προκύπτει θα συνεδριάζει για να το προχωρεί. Σας είπα, μπήκε το νερό στα βλάκι. Πλέον τα γεγονότα θα τρέξουν με το ρυθμό το οποίο εμείς θέλουμε. Έτσι, θα είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι σε ένα τραπέζι γύρω, περιφέρεια, δήμος, ΠΑΕ, Ερασιτέχνης, για να προωθούμε και να λύνουμε τα προβλήματα που θα προκύπτουν. Πάντοτε με καλή θέληση και ενότητα.
0: Θα τολμήσω τώρα να το ρωτήσω τελευταίο, γιατί μου γεννιούνται συνεχώς ερωτήματα. Υπάρχει ένα πολύ, πολύ, πολύ ρυψο κίνδυνο αυτό που θα ρωτήσω και ως ερώτηση και ως απάντηση, πολύ περισσότερο ως απάντηση. Υπάρχει ένα έτος ορόσημο, δηλαδή αν σχετικά κυλήσουν ομαλά τα πράγματα.
1: Καλή ερώτηση. Επειδή μου αρέσει πάντοτε να είμαι πάντοτε έτσι λίγο δύσκολος όσον αφορά την υλοποίηση αυτού του project, στο μυαλό μου βρίσκεται σε βάθος οκταετίας με δεκαετίας.
0: Οκταετία, δεκαετία. Μάλιστα.
1: Έτσι. Για να μην κάνουν όνειρα οι φιλαθλοί μας για λιγότερες, για συντομότερο...
0: Και αντίστοιχες πάντως επενδύσεις της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, πάνω κάτω κάπου εκεί πήραν.
1: Ναι. Και θα ήθελα να πω ότι θέλει αρκετές δυναμικές κινητοποιήσεις και παρουσιάσεις από την πλευρά της οικογένειας Όφη για να μπορέσουμε να το κατορθώσουμε αυτό. Διότι μεσολαβούν υπηρεσίες, μεσολαβεί η γραφειοκρατία, μεσολαβούν πάρα πολλά γεγονότα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολύ δυναμικά. σαν κριτική.
0: Κύριε Μουστολάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο και τα ερωτήματα που θέσαμε και τις απαντήσεις μας δώσατε. Νομίζω ότι βγήκαν πολλές ειδήσεις. Σήμερα θα έχουμε να συζητάμε αρκετά για αυτό το θέμα τις επόμενες μέρες. Και σίγουρα.
1: Να ξέρετε ότι ο ερασιτέχνης και ιδιαίτερα ο πρόεδρος, ο κύριος Βανδάλης, έχει όνειρο ζωής σε αυτό το γήπεδο. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρέθηκε ο χώρος, που κλείδωσε ο χώρος ο συγκεκριμένος, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο ονειρευόμαστε όλοι, και όλη η Κρήτη, και όλη η Ελλάδα ακόμη.
0: Κύριε Αποστολάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Αποστολάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Ερασιτέχνη Όφη. Μας έδωσε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Από πού να ξεκινήσω τώρα? Από το πόσα πραγματικά στρέμματα έχει αυτή τη στιγμή ο Δήμος και πόσα υπολείπεται να προσαρτηθούν για να συνθέσουν τα 35 στρέμματα που απαιτούνται αρχικώς. Υπολείπονται 22-23 στρέμματα και 9 με 10 εκατομμύρια ευρώ. Στο project, όπως εκτιμάται, σε έναν πολύ πρόχειρο προϋπολογισμό, 40-50 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε στο επόμενο σκέλος. Ποιος θα είναι ο ιδιοκτήτης του γηπέδου? Εδώ νομίζω δεν έφυγε πολλά περιθώρια ο κύριος Αποστολάκης το τι πραγματικά διεκδικεί ο ερασιτέχνης. Αφού δίνουμε το Θεόδωρος Βαργινογιάννης, πρέπει να πάρουμε το νέο γήπεδο, λέει ο ερασιτέχνης Όφη, και ενδεχομένως να εξεταστεί ένα ευρυδικό μοντέλο. Η ΠΑΕ ή ο επενδυτής, ένα-δύο πρόσωπο τέλος πάντων, να συστήσουν μια άλλη εταιρεία που να αναλάβει το εμπορικό σκέλος. Αλλά η αθλητική, η κυρίως αθλητική κατάσταση, να είναι στην κυριότητα του ερασιτέχνη Όφη, καθώς σήμερα η κυρίως αθλητική κατάσταση του Θεόδωρος Βαρδινογέννης ανήκει στον ερασιτέχνη Όφη. Επίσης, ό,τι αφορά τη διπλή ανάπλαση, όχι να φύγουμε και για περιμειχθεί το στα καμίνια, να φύγουμε, να παραδώσουμε το χώρο, αλλά ένα μέρος του χώρου να παραμείνει στον ερασιτέχνη για να δημιουργηθεί ένας τόπος μνήμης για την ιστορία του Όφη μέσα από ένα μουσείο. Πάρα πολλές ειδήσεις, νομίζω θα ανοίξει πάρα πολλές συζητήσεις τα όσα είπε ο κύριος Αποστολάκης, και νομίζω δίνουν έτσι απολύτως το στίγμα του τι πραγματικά διεμήφθη σήμερα, τι συμφωνήθηκε και ποια είναι τα βήματα που από εδώ και πέρα θα ακολουθηθούν σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη αυτού του πολύ σπουδαίου project. Επαναλαμβάνω, όχι μόνο για τον Όφη, υπερβαίνει τον Όφη με την έννοια ότι εκεί που έχει κλειδώσει να αναπτυχθεί η συγκεκριμένη αθλητική εγκατάσταση και δεν είναι μια αναπτυγμένη περιοχή, αποτελεί μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία για τη συγκεκριμένη περιοχή, και αφού διασφαλιστούν κάποια πράγματα, δηλαδή μην γίνει όπως διασφαλιστούν προσβάσεις κυκλοφοριακά και όλα τα συναφή, όλα αυτά που απαιτούνται σε μια τέτοια εμβέλειας project, να δοθεί δυνατότητα σε αυτή την περιοχή να πάρει τα πάνω της, να το πούμε απλά λαϊκά, και να αποκτήσει μια τεράστια δραστηριότητα και πολύ περισσότερο μια υπεραξία και για τους κατοίκους, όποιοι κάτοικοι είναι στην περιοχή του Κορώνη Μαγαρά.

Λοιπόν, φτάνοντας στο τέλος για την σημερινή εκπομπή, εντάξει, έχουμε δεχτεί αρκετά μηνύματα μετά τη συζήτηση που είχαμε τον Γενικό Γραμματέα του Εραστέχνη ΟΦΗ, τον κύριο Δημήτρη Αποστολάκη, που για πρώτη φορά έδωσε στη δημοσιότητα τόσα πολλά στοιχεία για τα όσα συζητήθηκαν νωρίτερα σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης, στην μεγάλη αυτή σύσκεψη που έγινε με την περιφέρεια, τον Δήμο Ηρακλείου, την ΠΑΕ, τον Ερασιτέχνη ΟΦΗ, για τα βήματα που πρέπει να δρομολογηθούν και τις σκέψεις που υπάρχουν καταρχάς από ένα από τους βασικούς κρικούς, όπως είναι ο Εραστέχνης, τους βασικούς κρικούς ανάπτυξη αυτού του project, καθώς μην ξεχνάμε ότι όλο το project περιστρέφεται γύρω από την ανταλλαγή της έκτασης του Θεόδωρος Βαρδινογιάννης για να εξασφαλίσει μέσω του Δήμου, της περιφέρειας, του κράτους την απαιτούμενη έκταση ο Όφης του Κολόνι Μαγαρά, ώστε να αναπτυχθεί εκεί το project. Άρα, μοιραία ο Εραστέχνης Όφη έχει ρόλο κλειδί στην όλη υπόθεση και για πρώτη φορά ακούσαμε δημόσια τι ζητά ο Εραστέχνης Όφη. Τι ζητά από όλους, δηλαδή και την ΠΑΕ και τους υπόλοιπους, για να παραχωρήσει το Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Είχε η συζήτηση με τον κύριο Αποστολάκη, γιατί για πρώτη φορά βλέπουμε να ξεδιπλώνεται το σκεπτικό του Εραστέχνη για το τι θέλει για να παραχωρήσει την έκταση. Και όπως είπαμε, είναι βέβαιο ότι αυτή η συνέντευξη θα προκαλέσει αρκετές συζητήσεις, θα ανοίξει πολλά θέματα που τώρα που ξεκινάει έτσι πολύ πιο σοβαρά η ανάπτυξη αυτού του project, τίθεται οι βάσεις και θα ξεκαθαριστούν πολύ σύντομα και με τη συζήτηση που θα γίνει και με την διοίκηση της ΠΑΕ μαζί με την διοίκηση του Εραστέχνη, αλλά και όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς.

Είχαμε χθες τη συνάντηση με τον κύριο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου και εκπροσώπους περιφέρειας Δήμου Ηρακλείου και κατοίκων της περιοχής των Αθανάτων. Όπου δόθηκε 10 ημέρες τελεσίγραφο στην τοπική αυτοδιοίκηση να βρει εναλλακτική, σοβαρή εναλλακτική, έστω και προσωρινή για τους επόμενους 3-4 μήνες, εάν δεν θέλουν να προχωρήσει ο σχεδιασμός όπως αρχικώς έχει προγραμματιστεί για την περιοχή των Αθανάτων. Εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα να βρεθεί κατάλληλος χώρος εντός 10 ημερών χωρίς να προκαλέσει αντιδράσεις. Είναι μια εξίσωση που θα τολμήσω να πω ότι ο κύριος Πλεύρης την προσέφερε ως εναλλακτική, έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού του ότι δεν πρόκειται αυτή η εξίσωση να λυθεί. Με ό,τι αυτό σημαίνει πρακτικά επί της ουσίας για την ανάπτυξη της δομής των μεταναστών στους Αθανάτους. Αλλά για αυτά θα πούμε περισσότερα. Αύριο κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος.

0: σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι

Γεια σας και χαρά σας. Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για το επόμενο 2ωρο με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή. Μαζί μου στην επιμέλεια του ήχου, στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Παπαδάκης.

Και ο μήνας έχει 9, 9 Σεπτεμβρίου σήμερα, 2026, ημέρα Τετάρτη. Ανατολή ηλίου είχαμε ακριβώς στις 7 το πρωί, δύση ηλίου θα έχουμε στις 7 και 44 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει, λέει, η Άννα, ο Ιωακίμ και η Ιωακιμία. Πώς γιορτάζει τώρα η Άννα, θα μου πείτε? Εγώ ξέρω την Άννα να γιορτάζει 9 του Δεκέμβρη. Του Αγίου λοιπόν Ιωακίμ σήμερα, σύζυγος της Άννας, γι' αυτό προφανώς, πατέρας της Παναγίας και προπάτορας του Χριστού σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση. Από τα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης δεν γνωρίζουμε τίποτα για τη ζωή του. Η Χριστιανική Εκκλησία τον τιμά κάθε χρόνο σαν σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, μαζί με τη σύζυγό του Άννα. Εξού λοιπόν και η γιορτή της Άννας και σήμερα. Την ημέρα αυτή λοιπόν γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ιωακίμ και Άννα. Η 9η Σεπτεμβρίου είναι η Διεθνής ημέρα Σουντόκου, η Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας στο Τατζικιστάν από την Σοβιετική Ένωση. Η Καλιφόρνια γιορτάζει την ενσωμάτωσή της στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι η μέρα της απελευθέρωσης της Σμύρνης από τους Έλληνες στην Τουρκία. Εθνική ημέρα παππούδων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά. Καθώς και Κυριακή λύη της φυλετικής δικαιοσύνης στην Μεγάλη Βρετανία. Στόχος της Διεθνούς ημέρας για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις, η ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινής γνώμης για τα δεινά εκατομμυρίων παιδιών που ζουν σε χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις. Η 9η Σεπτεμβρίου υιοθετήθηκε ως Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που ελήφθη στις 12 Μαΐου του 2020. Με την απόφαση αυτή καλούνται η UNESCO και η UNICEF να κινητοποιήσουν και να ευαισθητοποιήσουν την απαγκόσμια κοινή γνώμη για τα δεινά εκατομμυρίων παιδιών που ζουν σε χώρες που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις. Το σχετικό ψήφισμα παρουσιάστηκε από το Κατάρ και συγχρηματοδοτήθηκε από 62 χώρες. Με την καθιέρωση της παγκόσμιας αυτής ημέρας, ο ΙΕ επιδιώκει να στείλει ένα καθαρό μήνυμα σχετικά με την σημασία της προστασίας των σχολείων ως τόπων προστασίας και ασφάλειας για μαθητές και εκπαιδευτικούς και την ανάγκη να διατηρηθεί η εκπαίδευση στην κορυφή της δημόσιας ατζέντας. Το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης επιβεβαιώνει ότι οι κυβερνήσεις έχουν την πρωταρχική ευθύνη να παρέχουν προστασία και να εξασφαλίζουν δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ποιοτική εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους μαθητές, ειδικά σε αυτούς που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις. Τονίζει περαιτέρω την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες και να αυξηθεί η χρηματοδότηση για να προωθηθούν ασφαλή και προστατευτικά σχολικά περιβάλλοντα σε ανθρωπιστικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, λαμβάνοντας όλα τα εφικτά μέτρα για την προστασία των σχολείων, των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού από τις επιθέσεις, την αποφυγή δράσεων που εμποδίζουν την πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση σε καταστάσεις ένοπλων συγκρούσεων.

λιγάκι παρακάτω, πάμε στην αστήλη του σαν σήμερα, να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινώ από το 1926, όπου σαν σήμερα ο Γιώργος Κονδύλης καταστέλει με αιματηρό τρόπο κίνημα των παγκαλικών αξιωματικών Απολέοντα Ζέρβα και Βασιλείου Ντερτιλή, οι οποίοι τον είχαν βοηθήσει στην ανατροπή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου. 300 νεκροί και τραυματίες. 1967 και σαν σήμερα ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με τον Τούρκο πρωθυπουργό Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό. 1971 και σαν σήμερα σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Πάουελ Κάιπερς, πρωτοπόρος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα. Ήταν ευρύτερα γνωστός στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης ως ο Ολλανδός. 1974 και σαν σήμερα ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των προτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι τη νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους. 1984 και σαν σήμερα ενοποιούνται οι χωροφυλακοί και η αστυνομία πόλεων και δημιουργείται η ΕΛΑΣ. Να σας πω πως αν σήμερα το 1922 είχε γεννηθεί ο Μανώλης Γλέζος, Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας. Επίσης αν σήμερα το 1960 γεννήθηκε ο Hugh Grant, Βρετανός ηθοποιός. Θα θυμάστε σίγουρα όλη την ταινία «Τέσσερις γάμοι και μία κηδεία». Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2019 έφυγε από την ζωή ένας πολύ αγαπημένος Έλληνας τραγουδοποιός. Αναφέρομαι βεβαίως στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα.

Περνάμε και στον καιρό. Απογευματινή λέει αστάθεια για σήμερα Τετάρτη. Βοριάδες μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βυτικά ηπειρωτικά. Οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι από ό,τι φαίνεται θα είναι τα πράγματα και για Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, έτσι για να προετοιμαστούμε, με απογευματινή αστάθεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά θα είναι μέχρι τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Και ξεκινάμε να ρολάρουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας. Μπαίνουμε στο politica.gr, στο site μας, το οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο και να ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα και όχι μόνο. Και να μας ακούτε και ζωντανά. Να ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Μπαίνω λοιπόν αρχικά έτσι στο site για να δούμε κάποιους από τους τίτλους των ειδήσεών του και μετά κλασικά περνάμε πιο αναλυτικά σε κάποια από τα άρθρα του. Καιρός λοιπόν, ενισχυμένα μελτέμια σήμερα στην Κρήτη. Οι ισχυρότερες ρηπές καταγράφηκαν εχθές στο Λασίθι. Προσοχή, εφιστά ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων για υαλουρονικό οξύ και μπότοξ. Τι ζητά από τους πολίτες. Νέα επιχείρηση διάσωσης 57 μεταναστών εν μέσω ισχυρών ανέμων. Σε υψηλό κίνδυνο επίπεδου 3 σήμερα η Κρήτη για πυρκαγιά. Μετοχικό ταμείο, πολιτικών υπαλλήλων. Πώς θα πάρετε δάνειο έως 3.000 ευρώ, όλα όσα πρέπει να κάνετε από αύριο. Ραγδαίες εξελίξεις για το λατομείο Γουρνών. Προσφυγή σε ένδικα μέσα από το Δήμο Χερσονήσου. Δίκη Σύφη Βαλιράκη. Σήμερα η πρόταση εισαγγελέα επί της ενοχής σημεί των δύο ψαράδων. Αντίστροφη μέτρηση για τον αγιασμό στα σχολεία με πολλά κενά. Η εικόνα στο Ηράκλειο. Νέα πυρά Σφακιανάκη και Βαρδαβά για τη διαχείριση καλοκαιρινού στην υπόθεση με τις τουρκικές σημαίες. Το απόλυτο έμφραγμα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πάτρα, έφοδος της αστυνομίας σε νυχτερινό κέντρο. Συνελήφθη ένας άνδρας οπλισμένος με γεμάτο όπλο και ναρκωτικά. Επικαιροποίηση συμμαχιών από τον Σίση στον Μακρόν στο Παρίσι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μαζί μας όπως πάντα έτσι και σήμερα το VNY Store, όπου εκεί θα βρείτε αυτήν την περίοδο πολύ ενδιαφέρουσες προσφορές σε γυαλιά ηλίου και όχι μόνο. Οπότε νομίζω πως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αν θέλετε να αλλάξετε το look σας, αν θέλετε να αποκτήσετε ένα καινούριο ζευγάρι γυαλιά. Στην νέα συλλογή γυαλιών ηλίου να σας πω πως ισχύει η προσφορά ένα συν ένα δώρο, οπότε αγοράζετε ένα και σας κάνουν δώρο άλλο ένα, υπέροχο αυτό, το οποίο μπορείτε να κρατήσετε για τον εαυτό σας ή και να δωρήσετε σε κάποιον αγαπημένο σας, μαζί με επιπλέον 20% έκπτωση. Ενώ στο clearance μπορείτε να βρείτε επιλεγμένα γυαλιά ηλίου από μόλις 29,90. Ναι, ακούσανε πολύ καλά τα φτάκια σας. Μόλις από 29,90. Παράλληλα ισχύει 20% έκπτωση σε όλα τα κορεάτικα καλλυντικά, καθώς και στα αραβικά αρώματα. VNY Store στην οδό 1821, στον αριθμό 29. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 2811 814 515, 2811 814 515, ή να επισκεφτείτε το vnyglasses.com, vnyglasses.com, μία λέξη.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο, ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.

Όμως επιστρέψαμε από τις διακοπές, έτσι επιστροφή λοιπόν από τις διακοπές και τώρα ξεκινούν σχολεία, δουλειές, υποχρεώσεις. Το φθινόπωρο βάζει ήδη αρκετά στο πρόγραμμά μας. Ευτυχώς για τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης μπορείτε πλέον να βρίσκετε ό,τι ακριβώς χρειάζεστε σε ένα σημείο, στο νέο κατάστημα ΔΕΗ, στο Ηράκλειο, στην Αλεοφόρο 62 Μαρτύρων 73. Θα βρείτε εξυπηρέτηση, έξυπνα αυτόματα ταμεία για εύκολες πληρωμές με μετρητά, κάρτα και Iris Payments, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Έτσι η επιστροφή στην καθημερινότητα γίνεται έτσι λίγο πιο ομαλή και αρκετά πιο έξυπνη. Καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα.

Και με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος του πρώτου μας ημιώρου. Οπότε θα περάσουμε και στην πρώτη μας διακοπή. Επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε πολύ λίγο από τώρα.

Μέρος δεύτερο και φύγαμε. Φύγαμε λοιπόν να πάμε στο politica.gr για να δούμε πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του. Λίγο πριν ακούσατε κάποιες μονάχα σε τίτλους.

επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 57 μεταναστών στήθηκε νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου υπό τον ασυντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Ένα αέριο μέσο της Frontex εντόπισε Λέμβο με περίπου 57 αλλοδαπούς οι οποίοι και διασώθηκαν. Στην περιοχή επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό, καθώς οι μεταναστευτικές ροές συνεχίζονται. Πολύ ψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά σήμερα Τετάρτη σε Αττική και Εύβοια, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κρήτη που βρίσκεται στο κίτρινο. Σε υψηλό κίνδυνο επίπεδο 3 είναι και το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Την έγκριση άσκησης ένδικων μέσων σχετικά με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορά το έργο επεξεργασία αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων για την ανάπλαση του λατομικού χώρου στην θέση 2 Γκρεμή Ανώπολης, αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Χερσονήσου κατά την ασυνεδρίαση της 8 Σεπτεμβρίου 2026 στις Γούρνες. Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια πλήθους αντιδράσεων που έχουν εκφραστεί το προηγούμενο διάστημα τόσο από την Δημοτική Αρχή όσο και από κατοίκους και εκπροσώπους φορέων της περιοχής. Δήμος, κάτοικοι και φορείς έχουν επισημάνει με συνέπεια τις ανησυχίες τους για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η λειτουργία μονάδας ΑΕΚ σε έναν χώρο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και εγκύτητα σε κατοικημένες αλλά και τουριστικές ζώνες. Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των οργανωμένων αντιδράσεων έχουν πραγματοποιηθεί οργανωμένες συναντήσεις στο Δήμο Χερσονήσου, συγκεντρώσεις, θεσμικές παρεμβάσεις και συλλογή μεγάλου αριθμού υπογραφών που αναδεικνύουν το αίτημα για επανεξέταση της χωροθέτησης και της συνολικής περιβαλλοντικής αντιμετώπισης του λατομικού χώρου. Στο πλαίσιο αυτό, η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής να προχωρήσει την άσκηση ένδικων μέσων αποτελεί θεσμική συνέχεια μιας ευρύτερης προσπάθειας να εξεταστούν εκ νέου οι όροι της ΑΕΠΟ και να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες που αφορούν την περιοχή της Ανώπολης λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες και τις εύλογες ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Την προσοχή των πολιτών εφιστά Ιατρικός Σύλλογος Χανίων σχετικά με την εφαρμογή υαλουρονικού οξέως και το μπότοξ, αναφέροντας πως η επιλογή κατάλληλα εκπαιδευμένου και εξειδικευμένου γιατρού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφαλή διενέργεια των συγκεκριμένων πράξεων, καθώς η αξιολόγηση του ενδιαφερομένου ή η αναγνώριση πιθανών αντενδείξεων.

Αναλυτικά λοιπόν στέλνει μία ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή αλουρονικού οξέως και βοτουλινικής τοξίνης, του Botox δηλαδή. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η εφαρμογή αλουρονικού οξέως και βοτουλινικής τοξίνης, Botox, αποτελεί ιατρική πράξη και διενεργείται από γιατρούς για παθήσεις που άπτονται της ειδικότητάς τους, καθώς και από οδοντιάτρους επί τη βάση επιστημονικά τεκμηριωμένων ενδείξεων και σύμφωνα με συγκεκριμένες διατάξεις. Ειδικότερα για την εφαρμογή υαλουρονικού οξέως για αισθητικούς σκοπούς, η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι αυτή διενεργείται από ειδικευμένους γιατρούς των ακόλουθων ειδικοτήτων στα εκπαιδευτικά προγράμματα των οποίων περιλαμβάνεται η σχετική εκπαίδευση αισθητικής, πλαστικής και επαναρθωτικής χειρουργικής, δερματολογίας, αφροδυσιολογίας και στοματικής και γνάθοπροσωπικής χειρουργικής. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων θεωρεί σημαντικό οι πολίτες να γνωρίζουν ότι οι συγκεκριμένες εφαρμογές δεν αποτελούν απλές αισθητικές υπηρεσίες, αλλά ιατρικές πράξεις, οι οποίες πρέπει να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της επιστημονικής δεοντολογίας, της προβλεπόμενης εκπαίδευσης και των κανόνων ασφαλούς άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Η επιλογή κατάλληλα εκπαιδευμένου και ειδικευμένου γιατρού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την

Ιατρικός Σύλλογος καλεί λοιπόν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς το ποιος διενεργεί τις συγκεκριμένες πράξεις και υπό ποιες προϋποθέσεις και να ζητούν προηγουμένως πλήρη ενημέρωση και ιατρική αξιολόγηση. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την ασφάλεια των ασθενών, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την ορθή εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ενημερώνοντας υπεύθυνα την κοινωνία των Χανίων.

Όμως, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία με τον καθιερωμένο αγιασμό την Παρασκευή που μας έρχεται 11/9, ενώ την τοποθέτηση 45.000 αναπληρωτών μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου υποσχέθηκε η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Και φέτος, ωστόσο, η αρχή γίνεται με αρκετά κενά σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, όπως είχε αναφέρει ο Γιώργος Μακράκης και η Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών. Στο νομό Ηρακλείου καλύφθηκαν τα 2/3 των αναγκών σε δασκάλους γενικής αγωγής και το 55% αντίστοιχα των υπηαγωγών γενικής. Στις ειδικότητες η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική, καθώς καλύφθηκε ένα ποσοστό 20 έως 40% ανάλογα τον κλάδο. Στην ειδική αγωγή, σε ό,τι αφορά τα ειδικά σχολεία και τα τμήματα ένταξης, η κατάσταση αρκετά ικανοποιητική, καθώς καλύφθηκαν όλα τα κενά. Στο σημείο αυτό, να υπογραμμίσουμε τον αγώνα και τις παρεμβάσεις που κάναμε ως παράταξη για την ίδρυση και τη λειτουργία δεύτερων τμήματων ένταξης σε σχολικές μονάδες που πληρούν τις προϋποθέσεις. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα στην παράλληλη στήριξη είναι διαφορετική, καθότι καλύφθηκε μόλις το 50% των αναγκών σε νηπιαγωγούς και το 60% περίπου των κενών σε δασκάλους.

Και συνεχίζουμε. Ο εισαγγελέας της έδρας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου αναμένεται να ολοκληρώσει σήμερα την πρότασή του επί της ενοχής ημί των δύο κατηγορουμένων ψαράδων για το θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Ξύφη Βαλιράκη, στις 24 Ιανουαρίου 2021 στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, όπου είχε μεταβεί με το φουσκωτό σκάφος του για ψαροντούφεκο. Ο εισαγγελέας της έδρας άρχισε εχθές το πρωί να αναπτύσσει την πρότασή του, αλλά η διαδικασία οδηγήθηκε σε διακοπή περίπου στις 2 το μεσημέρι λόγω έντονης αδιαθεσίας του εισαγγελικού λειτουργού, ο οποίος δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει. Υπενθυμίζεται ότι η ακροαματική διαδικασία έχει διαρκέσει σχεδόν έναν χρόνο με δεκάδες καταθέσεις μαρτύρων και εξέταση μεγάλου όγκου αποδεικτικού υλικού. Στο δικαστήριο έχει καταθέσει μεταξύ άλλων και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ξύφη Βαλιράκη λίγο πριν την τελευταία έξοδό του με το σκάφος του στην θάλασσα, δηλώνοντας βέβαιος ότι πρόκειται για δολοφονία και όχι για ένα τραγικό δυστύχημα. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται από την πρώτη στιγμή την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση από κοινού, υποστηρίζοντας στις απολογίες τους ότι την επίμαχη ημέρα δεν βρίσκονταν καν στην θάλασσα. Με την ολοκλήρωση της εισαγγελικής πρότασης, σύμφωνα με το CNN.gr, η δίκη θα εισέλθει στην τελική της φάση.

Ένα ανακύκλο διαδοχικών παρεμβάσεων στην Θεσσαλονίκη ολοκληρώνει ο Αλέξης Τσίπρας με τη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει σήμερα Τετάρτη στις 5 στη ΔΕΘ, όπου αναμένεται να κυριαρχήσει η μετοπική σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία και η σύγκρουση των προγραμμάτων των δύο κομμάτων. Η παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας ξεκίνησε με τις συναντήσεις του με παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς της πόλης στις 31 Αυγούστου. Συνεχίστηκε με την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς στις 2 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται σήμερα με την συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Η μονομαχία με την Νέα Δημοκρατία αποτελεί η στρατηγική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επιχειρεί να διαμορφώσει τους όρους μιας απευθείας σύγκρουσης με την κυβέρνηση, αναδεικνύοντας την Ελλάς ως την κύρια εναλλακτική διακυβέρνηση αλλά και ως βασικό υποδοχέα της λαϊκής δυσαρέσκειας. Η επιδίωξη αυτή φαίνεται να βρίσκει έδαφος, καθώς η Νέα Δημοκρατία κλιμακώνει τις επιθέσεις της εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού, ενώ σειρά δημοσκοπήσεων κατατάσσει την Ελλάς στη δεύτερη θέση, ενισχύοντας την εικόνα μιας αναμέτρησης με δύο βασικούς πόλους. Στην συνέντευξη τύπου, ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τα κυριότερα πεδία αυτής της αντιπαράθεσης. Ήδη πάντως έχει δώσει μια πρώτη γεύση της αρένας, όπου επιδιώκει να κονταροχτυπηθούν τα δύο κόμματα, και αυτή δεν είναι άλλη από την έντιμη διακυβέρνηση, δηλαδή το συνδυασμό αποτελεσματικής και διαφανούς άσκησης πολιτικής. Η σύγκρουση αναμένεται να επεκταθεί στην αφορολόγηση της μεγάλης περιουσίας, την πατριωτική εισφορά και την κοινωνική πολιτική, καθώς ο πρώην Πρωθυπουργός αμφισβητεί το κυβερνητικό success story και αντιπαραθέτει στην εικόνα των μακροοικονομικών επιδόσεων την ακρίβεια, την εσχροκέρδεια, τις διευρυμένες ανισότητες και την υποχώρηση του κοινωνικού κράτους. Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας επιδιώκει να μεταφέρει τη μάχη στο πεδίο της απευθείας σύγκρισης, αρχής γενομένης από τα οικονομικά προγράμματα των δύο κομμάτων. Απέναντι στην κυβερνητική εκτίμηση που ανεβάζει το κόστος των προτάσεων της Ελλάς στα 13 δις ευρώ, η πλευρά Τσίπρα επιμένει στη δική της κοστολόγηση των 7,4 δις ευρώ και δηλώνει έτοιμη να την καταθέσει στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, προκαλώντας τη Νέα Δημοκρατία να υποβάλει και εκείνη το δικό της πρόγραμμα στο ίδιο όργανο. Το απόγευμα, μάλιστα, ο κύριος Τσίπρας αναμένεται να δώσει αναλυτικές απαντήσεις σε επιμέρους κυβερνητικές αιτιάσεις για το κόστος του προγράμματος. Η σύγκριση των δύο κομμάτων ενδέχεται να περιλάβει όμως και τα κυβερνητικά πεπραγμένα, όπως έδειξε η χθεσινή σκληρή αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας Ελλάς για το εάν οι πολίτες ζουν καλύτερα σήμερα σε σύγκριση με το 2019, όταν ο κύριος Τσίπρας παρέδωσε την διακυβέρνηση της χώρας. Μισθή, αγοραστική δύναμη, φορολογία, κίνδυνος φτώχειας, προστασία των εργαζομένων αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της σύγκρισης ανάμεσα στη δική του κυβερνητική θητεία και την επταετία της Νέας Δημοκρατίας, την οποία ο ίδιος χαρακτήρισε πρόσφατα χαμένη ευκαιρία.

Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Είδαμε κάποιες από τις ειδήσεις του politica.gr. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εσείς εάν το επισκεφτείτε. Και βέβαια μπορείτε να ακούσετε και τα ηχητικά των συνεντεύξεων από όλες τις εκπομπές. Οπότε, κάπου εδώ βάζουμε μία άνω τελεία. Περνάμε σε μία ακόμη διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο για περισσότερα.

Πάμε λοιπόν να διανύσουμε ένα ακόμη ημίωρο. Να σας θυμίσω πως ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο εδώ στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Περνάμε λοιπόν σε θεματάκια έτσι λίγο πιο πρακτικά, όπως κάνουμε καθημερινά άλλωστε σε αυτό εδώ το ημίωρο. Θεματάκια που αφορούν σε όλους εμάς τους πολίτες. Λοιπόν, κλειστή προσωρινά η πλατφόρμα στις 11 Σεπτεμβρίου για το επίδομα Α21. Κλείνει λοιπόν προσωρινά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα για το επίδομα Α21, ενώ κανονικά αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου η τέταρτη δόση για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου. Για το δίμηνο λοιπόν Ιουλίου-Αυγούστου έχει προγραμματιστεί πληρωμή στις 30 Σεπτεμβρίου. Η πέμπτη δόση για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί, θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου. Η τελευταία δόση του έτους αναμένεται να καταβληθεί μεταξύ 18 με 24 Δεκεμβρίου. Για τα δύο πρώτα παιδιά το ποσό κυμαίνεται από 2 έως 70 ευρώ ανά παιδί και από το τρίτο εξαρτώμενο τέκνο η καταβολή διπλασιάζεται. Σε περίπτωση που καθυστερεί η αίτηση από τους γονείς, τα ποσά καταβάλλονται αναδρομικά. Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται από δύο παράγοντες, τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την εισοδηματική κατηγορία στην οποία κατατάσσεται η οικογένεια με βάση το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα, το συνολικό εισόδημα διαιρούμενο με την κλίμακα ισοδυναμίας, 1 για τον πρώτο γονέα, 0,5 για το δεύτερο και 0,25 για κάθε παιδί. Οι τρεις εισοδηματικές κατηγορίες είναι κατηγορία Α, ισοδύναμο εισόδημα έως 6.000 ευρώ, κατηγορία Β, από 6.001 έως 10.000 ευρώ, κατηγορία Γ, από 10.001 έως 15.000 ευρώ. Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, το μηνιαίο ποσό ανατέκνο διαμορφώνεται ως εξής: 70 ευρώ στην πρώτη κατηγορία, 42 στην Β, 28 στη Γ κατηγορία. Από το τρίτο παιδί και έπειτα, τα ποσά διπλασιάζονται: 140 ευρώ στην κατηγορία Α, 84 ευρώ στην κατηγορία Β, 56 ευρώ στην κατηγορία Γ. Ένα παράδειγμα, η οικογένεια με τρία παιδιά που ανήκει στην κατηγορία Α δικαιούται 70 και 70 και 140, 280 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή 560 ευρώ αναδίμηνο δόσης. Οι δικαιούχοι μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους και το ύψος της καταβολής μέσω της πλατφόρμας της ΙΔΙΚΑ, ΙΔΙΚΑ.gr ή του gov.gr. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή εκκρεμούς ελέγχου αίτησης, τα ποσά που αφορούν προηγούμενα δίμηνα καταβάλλονται αναδρομικά στην αμέσως επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή. Καλό είναι λοιπόν οι δικαιούχοι να ελέγχουν τυχόν μεταβολές στα εισοδηματικά ή οικογενειακά τους στοιχεία, καθώς αυτές μπορεί να επηρεάσουν την κατάταξή τους σε εισοδηματική κατηγορία και κατ' επέκταση το ποσό της επόμενης δόσης.

Και μιας που μιλάμε για οικογένειες, πάμε να δούμε μαζί τα τρία νέα μπόνους για οικογένειες από το μευτήριο στο Πανεπιστήμιο. Τι αλλάζει για επίδομα γέννησης, βάουτσερ για παιδικούς σταθμούς, αλλά και φοιτητική σίτηση. Τρεις παρεμβάσεις που καλύπτουν διαφορετικές φάσεις της ζωής ενός παιδιού, από τη γέννηση και τον βροχονηπιακό σταθμό μέχρι τα χρόνια του Πανεπιστημίου, φέρνουν μεγαλύτερες ενισχύσεις και ανοίγουν την περίμετρο των δικαιούχων για χιλιάδες οικογένειες. Το νέο πακέτο οικογενειακής πολιτικής δίνει αυτή τη φορά μεγαλύτερο βάρος σε τρίτεκνους και πολύτεκνους. Στο επίδομα γέννησης δημιουργείται νέα κλίμακα για τις πολύτεκνες οικογένειες. Στα βάουτσερ αυξάνεται κατά 10% η αποζημίωση και καταργείται ο εισοδηματικός κόφτης για τους τρίτεκνους, ενώ ενισχύεται σημαντικά και η χρηματοδότηση για την σίτηση των φοιτητών. Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, όπως διευκρινίστηκε κατά την εξειδίκευση των μέτρων για τις οικογένειες με ένα και δύο παιδιά. Είχε προηγηθεί η μεγάλη φορολογική παρέμβαση του 2026 με μείωση των συντελεστών ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Η συγκεκριμένη περίμετρος αφορά περίπου 800.000 οικογένειες με ένα παιδί και άλλες 750.000 με δύο παιδιά. Η επόμενη φάση της οικογενειακής πολιτικής στρέφεται έτσι περισσότερο σε τρίτεκνους και πολύτεκνους, όπου οι ανάγκες αυξάνονται όσο μεγαλώνει η οικογένεια. Η σημαντικότερη άμεση οικονομική ενίσχυση αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο κλιμακώνεται το επίδομα γέννησης. Σήμερα για οικογένειες με 4 παιδιά και άνω, το ποσό φτάνει στα 3.500 ευρώ, χωρίς να αυξάνεται περαιτέρω, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Με το νέο καθεστώς αυτό αλλάζει και προστίθενται 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Έτσι, για οικογένεια με 4 εξαρτώμενα τέκνα, το επίδομα διαμορφώνεται στα 4.500 ευρώ, για 5 στα 5.500 ευρώ και για 6 στα 6.500 ευρώ. Για 7 παιδιά φτάνει στα 7.500 ευρώ, ενώ η κλιμάκωση συνεχίζεται με επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ημερομηνία εφαρμογής, καθώς η αύξηση δεν αφορά μόνο τις γεννήσεις που θα γίνουν μετά την ενεργοποίηση της ρύθμισης. Το νέο ποσό ισχύει για γεννήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2026, καλύπτοντας επομένως και πολύτεκνες οικογένειες που απέκτησαν ήδη παιδί μέσα στην χρονιά. Από την νέα κλίμακα εκτιμάται ότι θα ωφελούνται περίπου 2.500 πολύτεκνες οικογένειες κάθε χρόνο. Η παρέμβαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα μέτρων για το δημογραφικό, μαζί με το επίδομα παιδιού Α21 και τις φορολογικές ελαφρύνσεις που συνδέονται πλέον περισσότερο με τον αριθμό των τέκνων. Διπλή είναι η αλλαγή για τις οικογένειες που διεκδικούν βάουτσερ για τη φιλοξενία των παιδιών τους σε βροχονηπιακούς σταθμούς. Πρώτον, η αξία της αποζημίωσης αυξάνεται κατά 10%, ενισχύοντας το ποσό που διατίθεται για τη φιλοξενία κάθε παιδιού. Δεύτερον, τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 2.000 ευρώ σε όλες τις κατηγορίες. Η αλλαγή αυτή διευρύνει την περίμετρο των δικαιούχων και μπορεί να βάλει στο πρόγραμμα οικογένειες οι οποίες μέχρι σήμερα έμεναν εκτός επειδή ξεπερνούσαν ακόμη και οριακά τα προβλεπόμενα εισοδηματικά όρια. Η μεγαλύτερη αλλαγή, ωστόσο, αφορά τους τρίτεκνους. Για τις οικογένειες με τρία παιδιά, καταργούνται πλήρως τα εισοδηματικά κριτήρια για τα βάουτσερ, μετά την αντίστοιχη κατάργηση των ορίων για τους πολύτεκνους. Αυτό σημαίνει ότι το οικογενειακό εισόδημα πάβει να λειτουργεί ως κόφτης για την πρόσβαση των τρίτεκνων στο πρόγραμμα. Το νέο σύστημα συνδυάζει έτσι υψηλότερη αξία βάουτσερ, μεγαλύτερα εισοδηματικά όρια για τις υπόλοιπες κατηγορίες και ελεύθερη πρόσβαση από πλευράς εισοδηματικού κριτηρίου για τρίτεκνους και πολύτεκνους. Κατά την εξειδίκευση των μέτρων, το Οικονομικό Επιτελείο ενέταξε ρητά τα βάουτσερ στην ευρύτερη προσπάθεια στήριξης των οικογενειών, επισημένοντας ότι οι νέες παρεμβάσεις έρχονται να προστεθούν στις φορολογικές ελαφρύνσεις που ήδη εφαρμόζονται για οικογένειες με ένα και δύο παιδιά. Η τρίτη παρέμβαση ακολουθεί τα παιδιά μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση και αφορά την αύξηση της χρηματοδότησης
για την φοιτητική σύντηση. Η μερίσια αποζημίωση αυξάνεται από τα 2 στα 3 ευρώ, δηλαδή κατά 50%. Ακόμη μεγαλύτερο γίνεται το ποσό στις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές, όπου το ημερήσιο σιτηρέσιο ανεβαίνει από τα 2,45 στα 3,5 ευρώ. Η έκταση της παρέμβασης αποτυπώνεται και στο συνολικό κονδύλι. Η ετήσια χρηματοδότηση για την φοιτητική σύντηση αυξάνεται από τα 56 εκατομμύρια ευρώ στα 83 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή κατά 27 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Πρόκειται για μια σημαντική αύξηση των διαθέσιμων πόρων σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος σπουδών, ιδιαίτερα για τις οικογένειες που συντηρούν φοιτητές μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα βάρη του οικογενειακού προϋπολογισμού.

αφού κάναμε λόγο και για τον νέο κουμπαρά για τα παιδιά και πολλής λόγος γίνεται σχετικά με όλο αυτό τις τελευταίες ημέρες μετά και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από την ΔΕΘ, να μιλήσουμε για το πρόγραμμα του κουμπαρά για την νέα γενιά που δημιουργεί ειδικό επενδυτικό λογαριασμό για παιδιά έως 2 ετών με κρατική συμμετοχή που είναι ισόπωση με τα χρήματα που αποταμιεύουν οι γονείς. Τα χρήματα επενδύονται έως την ενηλικίωση. Με ενδιαφέρον λοιπόν παρακολούθησαν οι γονείς τις κυβερνητικές εξαγγελίες της ΔΕΘ, καθώς η ανακοίνωση δημιουργίας κουμπαρά για τη νέα γενιά τους αφορά. Το Υπουργείο Οικονομικών εξειδίκευσε και τα οικονομικά μέτρα, μεταξύ των οποίων και αυτό του κουμπαρά. Και το υγεία.gr συγκεντρώνει όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς που θέλουν να αποταμιεύσουν χρήματα για τα παιδιά τους. Οπότε εγώ μοιράζομαι μαζί σας όλα όσα διάβασα στο υγεία.gr. Το πρόγραμμα, να σας πω πως προβλέπει την δημιουργία ειδικού επενδυτικού λογαριασμού για παιδιά, ο οποίος μπορεί να ανοίξει άμεσα αφού ανακοινωθούν όλες οι λεπτομέρειες από την κυβέρνηση. Στόχος είναι τα πρώτα επενδυτικά προϊόντα να είναι διαθέσιμα από τις αρχές του 2027, ώστε να καλύψουν βρέφη έως 2 ετών. Για κάθε ποσό που καταθέτει ο γονέας στο λογαριασμό θα υπάρχει αντίστοιχη κρατική συμμετοχή έως το προβλεπόμενο ανώτατο όριο, έως 1.200 ευρώ το χρόνο για την αρχική φάση του προγράμματος. Το νέο μέτρο αφορά παιδιά για τα οποία ο ειδικός επενδυτικός λογαριασμός θα ανοίγει μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από την γέννησή τους. Για την πρώτη εφαρμογή του προγράμματος, το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι θα μπορούν να ενταχθούν βρέφη που έχουν γεννηθεί το 2025 ή το 2026. Η ένταξη δεν συνδέεται με εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια, επομένως δεν προβλέπεται αποκλεισμός οικογενειών με βάση το εισόδημα ή την περιουσία τους. Βασική προϋπόθεση είναι τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. Στόχος είναι το μέτρο να συνεχιστεί και τα παιδιά που θα γεννιούνται τα επόμενα χρόνια με τον λογαριασμό να ανοίγει εντός της πρώτης διετίας από την γέννηση κάθε παιδιού. Ακριβώς τώρα θα περιλαμβάνει η διαδικασία. Ο γονέας θα έχει την δυνατότητα να ανοίξει έναν ειδικό επενδυτικό λογαριασμό στο όνομα του παιδιού και να καταθέτει σε αυτόν χρήματα είτε σε τακτική βάση, όπως μέσω πάγιας εντολής, είτε όποτε εκείνος το επιθυμεί. Η ετήσια εισφορά του γονέα μπορεί να φτάνει έως τις 10.000 ευρώ. Για τις καταθέσεις έως το προβλεπόμενο όριο, το κράτος θα καταβάλει αντίστοιχη συμμετοχή αρχικά έως 1.200 ευρώ το χρόνο. Το ποσό αυτό προβλέπεται να αυξάνεται κατά 10% κάθε πενταετία. Εάν ο γονέας δεν καταβάλει χρήματα για ένα διάστημα ή ένα έτος, ο λογαριασμός παραμένει ενεργός, αλλά δεν καταβάλλεται αντίστοιχη κρατική συμμετοχή για το συγκεκριμένο έτος. Τα χρήματα δεν θα παραμένουν απλώς ως καταθέσεις, αλλά θα επενδύονται σε εγκεκριμένα επενδυτικά προϊόντα, όπως αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, εταιρικά και κρατικά ομόλογα. Ο γονέας θα μπορεί να επιλέγει το επενδυτικό προϊόν και σύμφωνα με το σχεδιασμό να μεταφέρει δωρεάν τα χρήματα σε άλλο εγκεκριμένο προϊόν ή πάροχο. Το κεφάλαιο θα παραμένει δεσμευμένο μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού. Ανάληψη πριν από τα 18 προβλέπεται μόνο κατ' εξαίρεση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως ο θάνατος γονέα ή παιδιού ή σοβαροί λόγοι υγείας του παιδιού που απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση. Με τη συμπλήρωση των 18 ετών το ποσό που έχει συγκεντρωθεί μετατρέπεται σε τυπικό καταθετικό λογαριασμό στο όνομα του παιδιού. Παράλληλα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα εισοδήματα που προκύπτουν από τον επενδυτικό λογαριασμό απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος. Το τελικό ποσό που θα λάβει το παιδί δεν είναι προκαθορισμένο, καθώς εξαρτάται από τις εισφορές γονέα και κράτους, αλλά και από την απόδοση του επενδυτικού προϊόντος που θα επιλεγεί. Για παράδειγμα, στο επίσημο σενάριο που παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, συνολικές καταβολές 49.304 ευρώ σε βάθος 18 ετών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κεφάλαιο 64.109 ευρώ με απόδοση 3% ή 77.062 ευρώ με απόδοση 5%.
Αυτά λοιπόν σε σχέση με τον νέο κουμπαρά για τα παιδιά και όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς.

Πάμε τώρα να μιλήσουμε για μία είδηση η οποία μας έρχεται από το χώρο της υγείας. Θα κάνουμε αναφορά στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία και θα δούμε μαζί τι σημαίνει όλο αυτό για ασθενείς και φαρμακευτική δαπάνη. Πραγματικότητα λοιπόν είναι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα δημόσια νοσοκομεία, κλείνοντας ένα από τα μεγαλύτερα ψηφιακά κενά του ΕΣΥ, του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το νέο πληροφοριακό σύστημα ενδονοσοκομιακής συνταγογράφησης βάζει για πρώτη φορά σε ενιαία ηλεκτρονική τροχιά την φαρμακευτική αγωγή των νοσηλευόμενων ασθενών από την ιατρική εντολή και το νοσοκομιακό φαρμακείο έως τη χορήγηση του φαρμάκου. Η πολυαναμενόμενη αλλαγή είναι μια προσπάθεια να μπει τάξη σε έναν χώρο που μέχρι σήμερα λειτουργούσε με κατακερματισμένα πληροφοριακά συστήματα. Κάθε νοσοκομείο μπορούσε να χρησιμοποιεί διαφορετική πλατφόρμα χωρίς ενιαία εικόνα σε κεντρικό επίπεδο. Με απλά λόγια, το κράτος γνώριζε τι συμβαίνει στην έξω νοσοκομιακή συνταγογράφηση, αλλά η εικόνα μέσα στα νοσοκομεία παρέμενε σε μεγάλο βαθμό θολή. Από την νέα αυτή λοιπόν μεταρρύθμιση κερδίζουν τόσο οι ασθενείς όσο και το ίδιο το κράτος, καθώς θα μπορεί να υπάρχει έλεγχος στην φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων. Η κατάργηση των χειρόγραφων εντολών και των διπλών καταχωρήσεων σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική παρακολούθηση της αγωγής, μπορεί να περιορίσει λάθη και να εντοπίζει προβλήματα στην φαρμακευτική θεραπεία. Παράλληλα, η ενσωμάτωση θεραπευτικών πρωτοκόλων δημιουργεί ένα επιπλέον φίλτρο πριν από την χορήγηση φαρμάκων. Για πρώτη φορά δημιουργείται η δυνατότητα να καταγράφεται με ακρίβεια ποιο φάρμακο χορηγείται, σε ποιον ασθενή και σε ποια ποσότητα. Αυτό σημαίνει πραγματικά δεδομένα για την κατανάλωση, καλύτερο σχεδιασμό προμηθειών και δυνατότητα εντοπισμού αποκλήσεων. Έτσι λοιπόν, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στο ΕΣΥ μπορεί να γίνει εργαλείο περιορισμού της πατάλης και των υπερβάσεων της νοσοκομιακής φαρμακευτικής δαπάνης. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι υποχρεωτικές επιστροφές των νοσοκομιακών φαρμάκων αποτελούν έτσι κάθε χρόνο μία πρόκληση για τις φαρμακευτικές εταιρείες. Τι σημαίνει λοιπόν στην πράξη η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία? Μεγαλύτερη ασφάλεια για τον ασθενή και μείωση των σφαλμάτων στην φαρμακευτική αγωγή, κατάργηση χειρόγραφων εντολών και διπλών καταχωρήσεων για τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, ενσωμάτωση των εγκεκριμένων θεραπευτικών πρωτοκόλων στη διαδικασία της συνταγογράφησης, πλήρης εικόνα της φαρμακευτικής αγωγής κάθε νοσηλευόμενου ασθενούς, έτσι, ενώ για πρώτη φορά το Υπουργείο Υγείας αποκτά και αναλυτική εικόνα της κατανάλωσης φαρμάκων στα νοσοκομεία, ώστε να ελέγχεται έτσι καλύτερα η φαρμακευτική δαπάνη, να εντοπίζονται αποκλήσεις και να σχεδιάζονται αποτελεσματικότερα οι προμήθειες. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και το τρίτο μας ημίωρο, οπότε θα περάσουμε σε μια τελευταία διακοπή και θα επιστρέψουμε.

0: είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι στο στούντιο μετά από την σύντομη διακοπή. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι βρίσκεστε στον Πολίτικα 89,8 και πολύ καλά κάνετε. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη, στη ρύθμιση του ήχου Μάνος Παπαδάκη, στην παρέα μας ο Νίκος Αγγελάκης, τον οποίο καλώς ορίζουμε.
1: Καλώς σε βρήκατε.
0: Καλώς μας ήλθες. Και έκλεισε το τρίο καρέ. Πώς λένε, σε ποιο παιχνίδι, στα χαρτιά, σε ποιο το λένε το τρίο καρέ. Ξέρεις από χαρτιά, δεν παίζω. Αλλά το ακούω, ξέρεις.
1: Το τρίο είναι τρίο. Το καρέ είναι τέσσερις.
0: Τέσσερις είναι.
1: Ναι, το καρέ okay. Είναι τέσσερις.
0: Γιατί λένε αυτή την έκφραση τρίο καρέ. Δεν θυμάμαι. Μου ήρθε τώρα έτσι στο μυαλό.
1: Δεν το έχω συναντήσει.
0: Τέλος πάντων, η παρέα συμπληρώθηκε πάντως. Αυτό έχει σημασία. Οπότε να ξεκινήσουμε να μιλάμε για τα θέματα που σήμερα είχε στην εκπομπή σου. Κάποια από τα θέματα ουσιαστικά. Θα αναφερθούμε στους καλεσμένους σου. Είχες λοιπόν καλεσμένο σήμερα τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη, τον επικεφαλής της Μυρζωνός Αντιπολίτευσης, έτσι στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Συζητήθηκαν από ό,τι φαίνεται θεματάκια πολλά και διάφορα. Ανάμεσα σε αυτά και εκείνο το οποίο ουσιαστικά έχει κάνει σάλλο τις τελευταίες ημέρες στα social media και αφορούν σε εκείνη την εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε και είχε να κάνει με ομάδες, χορευτικές ομάδες, χορευτικά συγκροτήματα από διάφορες περιοχές και από την Τουρκία, όπου απαρήλασαν στην 25η Αυγούστου με σημαίες. Βεβαίως ο μεγάλος αντόρος και ο άλλος έγινε για τις τουρκικές σημαίες οι οποίες κυμάτιζαν από τους παρευρισκόμενους στην 25η Αυγούστου, που γνωρίζουμε ότι αυτός ο δρόμος έχει μια ιστορία, Νίκο, έτσι. Οπότε εύλογα νομίζω πως έγινε και ο παραλληλισμός από τους πολίτες του Ηρακλείου και ήταν εύλογη έτσι και η αντίδραση των τελευταίων ημερών.
1: Ακριβώς. Με τον κύριο Καραμαλάκη θίξαμε αυτό το θέμα. Θίξαμε όμως και άλλα δύο θέματα. Δηλαδή την συνάντηση που είχαν χθες οι κάτοικοι των Αθανάτων και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων του Ηρακλείου, καθώς και ο αντιπεριφερειάρης, ο κύριος Συρηγονάκης, με τον υπουργό, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, για την κατάσταση της δομής μεταναστών στους Αθανάτους στο εργοστάσιο Σκουλούδι, όπως είναι γνωστό. Επίσης είδαμε και το θέμα που έχει ζητήσει κάποια στοιχεία για τη ΔΕΠΑΝΑΛ ο κύριος

0: ομάδα που κρατούσε τις περισσότερες σημαίες.
1: Ναι, ακριβώς. Και παρέλασαν μέσα στις κόπες Αυγούστου και αυτό προκάλεσε. Αυτή η μεμονωμένη δηλαδή παρέλαση των Τούρκων μέσα στις 25 Αυγούστου προκάλεσε και ό,τι
0: αντιδράσεις.
1: Ακριβώς. Και προκάλεσε τις αντιδράσεις. Είπε ο κύριος Καραμαλάκης ότι φέρει απόλυτη ευθύνη ο Δήμος, διότι θα μπορούσε να ζητήσει από κάθε αντιπροσωπεία να κρατάει από μία σημαία. Και όλα καλά, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Και μάλιστα έφερε και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτό η ίδια εκδήλωση έγινε και στα Χανιά. Τι άλλαξε, λέει όμως, από το Ηράκλειο στα Χανιά, είπε ο κύριος Καραβαλάκης, η Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή δηλαδή προέβλεψε πώς θα ήταν τα πράγματα στα Χανιά. Και έτσι.
0: Οπότε δεν είχαμε αντίστοιχες εικόνες, ναι, στην πόλη του Χανίου. Παρήλασαν, αλλά ενδεχομένως υπήρχε μια σημαία αναγκρούπα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, έριξε απολύτως την ευθύνη στο Δήμο Ηρακλείου γι' αυτό. Και περιμένει να δούμε τώρα εάν θα δοθεί κάποια απάντηση επισήμως στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί ό,τι έχει δοθεί μέχρι σήμερα είναι από τα social media και από την κυρία Παπαδάκη που έχει μιλήσει και τον κύριο Βλατάκη.
0: Ο οποίος ζήτησε και δημόσια συγγνώμη.
1: Ακριβώς. Γιατί... Μάλιστα την πράξη αυτή και ο Βλατάκη την χειροκρότησε, να το πούμε έτσι, ο κύριος Καραμαλάκης. Είπε ότι πολύ καλά έκανε ο κύριος Βλατάκης και ανέλαβε το μερίδιο της ευθύνης του αναλογή.
0: Εκ μέρους των τουριστικών πρακτόρων.
1: Ακριβώς, ναι, διότι εκείνος ήταν που μεσολάβησε, να το πούμε έτσι, για να γίνει αυτή η εκδήλωση στο Ηράκλειο, που είχε και τουριστικό σκοπό, έκτος από πολιτιστικό. Είχε και τουριστικό σκοπό. Λοιπόν, έτσι τα πράγματα όσον αφορά τον κύριο Καραμαλάκη. Την πλήρη ευθύνη την έχει ο Δήμος Ηρακλείου. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά...
0: Τι άλλο συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Όχι, αυτό που θέλω να πω είναι αυτό που συζητήσαμε με τον κύριο Καραμαλάκη στη συνέντευξη. Είναι ότι με τον κύριο Θάνο Πλεύρη, ο κύριος Θάνος Πλεύρης επιμένει
0: στη δημιουργία δομής
1: στους αθανάτους, στο εργοστάσιο Σκουλούδη, αλλά άφησε περιθώριο, είπε, φέρτε μου μια λύση μέσα σε 3-4 μήνες, προτείνετε μου κάτι άλλο, μια προσωρινή λύση για 3-4 μήνες και εγώ το συζητάω. Το θέμα είναι τώρα το εξής, που είπε ο κύριος Καραμαλάκης, γιατί αυτό ήταν βέβαια θέση του και από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε το θέμα στην επικαιρότητα. Είπε, γιατί οπωσδήποτε αυτή η δομή στο Ηράκλειο, και δεν λέει να μην γίνει στο Ηράκλειο, αλλά θα μπορούσανε να δούνε και άλλους δήμους πέριξ του Ηρακλείου. Είναι ένα επιχείρημα, λέει, ότι είναι κοντά στο λιμάνι, είπε. Και τι σημασία έχει αν είναι, λέει, 10 λεπτά από το λιμάνι. Ναι, ή αν θα είναι 20 λεπτά ή αν θα είναι 30 λεπτά. Δεν έχει σημασία αυτό. Θα μπορούσε μια τέτοια δομή με τα κατάλληλα κριτήρια να δημιουργηθεί και κάπου αλλού, είπε ο κύριος. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις εξελίξεις σχετικά με αυτό το θέμα. Εκεί έχει μείνει μετά από αυτή τη συνάντηση. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την ΔΕΠΑΝΑΛ, ζητάει οικονομικά στοιχεία ο κύριος Καραμαλάκης και πολύ καλά κάνει. Πέρυσι η ΔΕΠΑΝΑΛ παρουσίασε, το 2024 μάλλον, παρουσίασε κέρδη 10.600 περίπου ευρώ. Φέτος παρουσιάζει, δηλαδή το 2025, 1,1 εκατομμύρια ζημιά. Οπότε ζητάει τα οικονομικά στοιχεία ο κύριος Καραμαλάκης και επίσης είπε ότι ψηφίστηκε να πάει, γιατί έτσι είναι η διαδικασία, ο Δήμαρχος στη Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΑΝΑΛ. Γιατί η ΔΕΠΑΝΑΛ είναι εταιρεία, είναι ανώνυμος εταιρεία, δεν είναι Δήμος, είναι εταιρεία που μέτοχος είναι ο Δήμος. Λοιπόν, εκεί ψήφισε λοιπόν να πάει ο κύριος Δήμαρχος και αναφερόταν στην εισήγηση τα θέματα τα οποία για τα οποία θα ψηφίσει ο Δήμαρχος Γενική Συνέλευση. Όμως για αυτά τα θέματα δεν είχαν ενημέρωση κανένας, δεν έφτασε ποτέ ο φάκελος για να έχουν πλήρη ενημέρωση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι τι θα ψηφίσει ο Δήμαρχος. Και μάλιστα σε ένα σημείο γράφει και λοιπά θέματα. Τι είναι αυτά τα λοιπά θέματα, λέει ο κ. Καραμαλάκης, που θα ψηφίσει ο Δήμαρχος ως εκπρόσωπος του Δήμου Ηρακλείου στη Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΑΝΑΛ. Μετά, ένα άλλο μεγάλο θέμα με τη ΔΕΠΑΝΑΛ είναι ότι σύμφωνα με τον νόμο η ΔΕΠΑΝΑΛ θα πρέπει να συγχωνευτεί με άλλη αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου, η Δάλος θα πρέπει να διαλυθεί. Και αυτό θα γίνει την 1η-1η του 27, δηλαδή είναι 3-4 μήνες ακόμα για να έχουμε αυτές τις εξελίξεις. Θα πρέπει λοιπόν να μπει η Δημοτική Αρχή τι σκοπεύει να κάνει, τι θα κάνει με αυτή

0: με αυτή την υπόθεση. Δεν μπορεί να αφήνει να εκκρεμεί μια τέτοια υπόθεση τόσο σοβαρή για την ΔΕΠΑΝΑΛ. Αυτά σε γενικές γραμμές και με τη ΔΕΠΑΝΑΛ όσον αφορά αυτά που είπε ο κύριος Καραμαλάκης.
1: Μάλιστα. Είχες καλεσμένος όμως και τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Έτσι μιλήσατε για την επιτυχημένη παρουσία του Επιμελητηρίου στην ΔΕΘ και για την εκτίμησή του, τις εκτιμήσεις του σε σχέση με τις εξαγγελίες που έκανε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Γλυκόπικρη γεύση άφησαν οι εξαγγελίες, είπε ο κύριος Καρκανάκης. Γιατί το είπε αυτό? Διότι αφενός άκουσαν κάποιες φορολογικές ελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις. Αφετέρου άκουσαν και την ικανοποίηση ορισμένων αιτημάτων που εδώ και πολύ καιρό, όπως είπε, τα επιμελητήρια όχι μόνο του Ηρακλείου αλλά και τα άλλα επιμελητήρια έχουν καταθέσει στην κυβέρνηση, αλλά και από την άλλη δεν είδανε ολοκληρωμένη ικανοποίηση. Όπως είπε, θα περιμένανε περισσότερα οι επιχειρηματίες. Γι' αυτό είπε ότι άφησαν γλυκόπικρη γεύση. Αλλά σε γενικές γραμμές αυτά που ικανοποιήθηκαν για τον κύριο Καρκανάκη είναι θετικά. Είναι καλό που ικανοποιήθηκαν και ευελπιστεί ότι θα ικανοποιηθούν στο μέλλον τα υπόλοιπα. Τώρα, όσον αφορά την επιτυχία του περιπτέρου του Επιμελητηρίου, ήταν ενθουσιασμένος ο κύριος Καρκανάκης και πάρα πολλούς επισκέπτες. Εκεί προβλήθηκαν και τα τοπικά προϊόντα και για άλλη μια φορά η Κρήτη και μέσω του Επιμελητηρίου Ηρακλείου αλλά και των άλλων επιμελητηρίων του νησιού βγήκε προς τα έξω με το καλύτερό της πρόσωπο. Επίσης αναφέρθηκε και σε όσα είπε ο κύριος Θοδωρικάκος στη Γενική Συνέλευση των Επιμελητηρίων που έγινε πριν τα εγγένεια της ΔΕΘ και τόνισε ότι αυτά που ανακοίνωσε σχετικά με τον αναπτυξιακό νόμο είναι πολύ θετικά ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς αυτές θα μπορούν να ενταχθούν στον αναπτυξιακό νόμο εφόσον βέβαια πληρούν τις προϋποθέσεις και να βλέπουν τις δουλειές τους να ανθίζουν.
1: Να ανθίζουν, έτσι.
0: Η έκφραση αυτή είναι δική μου, δική του Καρκανάκη.
1: Και θα κλείσουμε με την κυρία Μέρη Παχιαδάκη, την πρόεδρο του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου. Μιλήσατε για το φετινό παζέρ, το οποίο θα αρχίσει να πραγματοποιείται τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο, νομίζω 12-13 του μήνα, το Σεπτέμβρη.
0: Την Παρασκευή που ο μήνας έχει 11 το απόγευμα θα γίνουν τα εγγένεια.
1: Okay. Το παζάρι δεύτερο χέρι, έτσι, που έχει φιλανθρωπικό σκοπό.
0: Δεύτερο χέρι, χέρι βοήθειας, έτσι είναι ο πλήρης τίτλος του. Έχει, ναι, βέβαια. Η κυρία Παχιαδάκη βέβαια τόνισε ότι πόσο πολύ μεγάλη σημασία έχει για κάποιον να βρίσκει κάτι σε αυτό το παζάρι το οποίο θα το ήθελε και δεν το έβρισκε αλλού. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να προσφέρει κάποιος, γιατί κάποιος που έχει κάτι και δεν το χρειάζεται πια μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη σημασία για έναν άλλον. Και πολλοί άνθρωποι, λέει, πηγαίνουν εκεί και πράγματι αναζητούν πράγματα τα οποία τελικά τα βρίσκουν και είναι κάτι πολύ σημαντικό για εκείνους αυτό το πράγμα.
1: Κάτι που για μας είναι άχρηστο, για κάποιον άλλον είναι πολύ πολύ χρήσιμο.
0: Και να πούμε ότι αυτό το πνεύμα είναι που έχει κάνει και το παζάρι να έχει γίνει πράγματι θεσμός. Είναι 21 χρόνια τώρα που γίνεται. Είναι πραγματικά, και μάλιστα ξεκίνησε, όπως είπε η κυρία Παχιαδάκη, μία μέρα και τώρα είναι από μέχρι 4 Οκτωβρίου θα είναι. Από τις 12 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου είναι πόσο, 20 μέρες περίπου.
1: Σωστά. Έτσι. Και είναι μεγάλη η στήριξη του κόσμου. Ο οποίος κόσμος πια γνωρίζει ότι θα κάνει ένα ξεκαθάρισμα στα αντικείμενά του, θα τα προσφέρει στον σύλλογο.
0: Ακριβώς.
1: Και εκείνος θα
0: διαθέσει αυτά
1: στις
0: σκοπούς του.
1: Ακριβώς. Σε όλα εκείνα που έχει σκοπό να.
0: Το Σωματείο Γυναικείων.
1: Να δημιουργήσει.
0: Μάλλον το Σύνδεσμος Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου. Το ξέρουμε ότι χρόνια προσφέρει κοινωνικό έργο στο Ηράκλειο.
1: Έτσι είναι. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, αγάπη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

Και πάμε να κλείσουμε με ένα θεματάκι που πιστεύω πως επίσης θα σας ενδιαφέρει. Το διάβασα εδώ στο πρωτοθέμα.gr. Τέλος λέει στο κυνήγι των οφειλών του δημοσίου. Η πλατφόρμα Συνέπεια θα δείχνει ποιοι καθυστερούν πληρωμές. Τέλος λοιπόν στις καθυστερήσεις πληρωμών και στο κυνήγι τιμολογίων στα τυφλά για ιδιώτες που τους χρωστά λεφτά το δημόσιο, έρχεται να βάλει μια νέα ανοιχτή για όλους πλατφόρμα παρακολούθησης, η οποία όπως προανήγγειλε από την Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Πυρακάκης θα λειτουργήσει μέσα στις επόμενες 100 ημέρες πριν το τέλος Δεκεμβρίου. Η νέα πλατφόρμα θα λέγεται Συνέπεια, χτίζεται ήδη και αναμένεται να αποτελέσει το ψηφιακό εργαλείο παρακολούθησης των καθυστερούμενων πληρωμών του δημοσίου προς προμηθευτές, επιχειρήσεις, φορολογουμένους και συνταξιούχους. Το ζητούμενο είναι να καταγράφεται με μεγαλύτερη ακρίβεια η πορεία των τιμολογίων και να εντοπίζονται οι φορείς με προβλήματα καθυστέρησης και εκκρεμότητες. Στην παρουσίαση της νέας πλατφόρμας αναφέρθηκε ότι ως τις 28 Αυγούστου 2026 είχαν καταγραφεί 265.000 τιμολόγια συνολικής αξίας 22,6 δις ευρώ. Μόνο στις 28 Αυγούστου μέσα σε μία ημέρα καταγράφηκαν 15.000 τιμολόγια αξίας 146,1 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο η νέα ψηφιακή πλατφόρμα δεν θα καταγράφει απλώς ποια τιμολόγια του δημοσίου έχουν πληρωθεί και ποια παραμένουν σε εκκρεμότητα. Θα εκθέτει δημόσια ποιοι φορεί και οι διοικήσεις τους καθυστερούν να εξοφλήσουν παρότι έχουν λάβει την χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό. Σύμφωνα με τον κύριο Πυρακάκη θα δίνει πλήρη ορατότητα σε κάθε έναν που θα θέλει να την προσπελάσει για να διαπιστώσει τελικά κανείς ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι χρωστάνε και με ποιον τρόπο και σε τι ποσά. Η πλήρης ορατότητα και η πλήρης διαφάνεια εκτιμούμε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ για να τρέξουμε όλοι μας ακόμη γρηγορότερα, τονίζει ο Υπουργός. Η πρωτοβουλία έρχεται ενώ οι συνολικές οφειλές του δημοσίου προς ιδιώτες μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν τον Ιούλιο στα 3,275 δις ευρώ. Η μεγαλύτερη κατηγορία οφειλών αφορά τα δημόσια νοσοκομεία. Οι υποχρεώσεις τους προς προμηθευτές ανήλθαν τον Ιούλιο σε 1,235 δις ευρώ. Δημόσιοι φορείς και οργανισμοί που καθυστερούν συστηματικά τις πληρωμές προβλέπεται να εντάσσονται σε μαύρη λίστα. Το νέο σύστημα επομένως συνδέει την παρακολούθηση των τιμολογίων με την ανάδειξη των φορέων στους οποίους παραμένουν οι μεγαλύτερες εκκρεμότητες σε μια προσπάθεια να επιταχυνθούν οι πληρωμές του δημοσίου προς ιδιώτες.

Ιταλία δεν πληρώνει. Εκκρεμίσεις σε επιστροφές φόρων μειώθηκαν τον Ιούλιο κατά 159 εκατομμύρια ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 629 εκατομμύρια ευρώ από 788 εκατομμύρια ευρώ τον Ιούνιο. Ωστόσο, από αυτά 161 εκατομμύρια ευρώ δεν έχουν καταβληθεί επειδή λείπουν δικαιολογητικά από τους δικαιούχους ή δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους φορολογουμένους. Ενώ άλλα 375 εκατομμύρια ευρώ αφορούν επιστροφές φόρων που εκκρεμούν για μόλις 1 έως 90 ημέρες. Δεν υπερβαίνουν δηλαδή τους 3 μήνες για να χαρακτηριστούν επισήμως λήξη πρόθεσμα χρέη. Αλλάζει λοιπόν το πράγμα, από ό,τι φαίνεται, έτσι τέλος του κυνήγι των οφειλών του δημοσίου. Η πλατφόρμα Συνέπεια θα δείχνει ποιοι καθυστερούν τις πληρωμές.

αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Στην αρρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Εμείς περισσότερα θα μοιραστούμε με όλους εσάς αύριο, αύριο Πέμπτη. Οπότε σας θέλουμε εδώ μαζί μας στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του 2026, ο καιρός σήμερα είναι όχι φθινοπορεινός, είναι μάλλον καλοκαιρινός, αν και έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία σήμερα. Και η θερμοκρασία, μια και μιλάμε για αυτήν, αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου που βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Η ιστοσελίδα του αστεροσκοπίου Αθηνών, η meteo.gr, λέει ότι θα έχουμε σήμερα στην Κρήτη ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με εντάσεις 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 18 έως 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε ότι σήμερα ο βαθμός επικινδυνότητας για πυρκαγιά στην Κρήτη είναι 3. Είναι κίτρινος ο χάρτης, αλλά πάλι πρέπει να έχουμε προσοχή.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας.

Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημέρους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη. Το θέμα της συζήτησής μας θα είναι οι παρεμβάσεις του για τη ΔΕΠΑΝΑΛ και τις τουρκικές σημαίες και να μας πει και πώς πήγε χθες η συνάντηση με τον κύριο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης, συναντήθηκε με εκπροσώπους των κατοίκων αλλά ήταν εκεί και η επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων. Και μιλάμε βέβαια για τους κατοίκους των αθανάτων που διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι στην περιοχή τους θα δημιουργηθεί η κλειστή δομή φιλοξενίας μεταναστών. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη, για την επιτυχημένη παρουσία του Επιμελητηρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την εκτίμησή του για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την πρόεδρο του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, την κυρία Μέρη Παχιαδάκη, για το φετινό παζάρι δεύτερο χέρι.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 37η εβδομάδα του 2026 και στην 252η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:57 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7:35 πρώτα λεπτά. Σελήνη είναι 27 ημερών. Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η σύναξη των Αγίων Ιωακείμ και Άνης. Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι ο Ιωακείμ, ο Κιαράν και η Κιάρα. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Σήμερα που είναι Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις. Και όπως διαβάζω στο sansimera.gr, η 9η Σεπτεμβρίου υιοθετήθηκε ως Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις. Με απόφαση βέβαια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και μάλιστα ομόφωνη, που ελήφθη στις 12 Μαΐου του 2020. Με την απόφαση αυτή καλούνται η UNESCO και η UNICEF να κινητοποιήσουν και ευαισθητοποιήσουν την παγκόσμια κοινή γνώμη για τα δεινά εκατομμυρίων παιδιών που ζουν σε χώρες που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις. Το σχετικό ψήφισμα παρουσιάστηκε από το Κατάρ και συγχρηματοδοτήθηκε από 62 χώρες. Με την καθιέρωση της παγκόσμιας αυτής ημέρας, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επιδιώκει να στείλει ένα καθαρό μήνυμα σχετικά με τη σημασία της προστασίας των σχολείων ως τόπων προστασίας και ασφάλειας για μαθητές και εκπαιδευτικούς και την ανάγκη να διατηρηθεί η εκπαίδευση στην κορυφή της δημόσιας ατζέντας.

Επίσης σήμερα είναι Διεθνής ημέρα Σουντόκου, ένα παιχνίδι που γυμνάζει το μυαλό και το οποίο είναι πάρα πολύ δημοφιλές σε πολλούς. Το παίζουν πολλοί και γυμνάζουν το μυαλό τους, αλλά και συγχρόνως έχει ένα έτσι κλίμα συναρπαστικό, με την έννοια ότι έχει να κάνει με αριθμούς και έχει να κάνει και με στρατηγική. Ένα πολύ έξυπνο εντός ή εκτός εισαγωγικών παιχνίδι.

Τώρα στην επικαιρότητα το μείζον είναι ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, στον Περσικό κόλπο συγκεκριμένα, συνεχίζεται και έχει αναζωπηρωθεί σε μεγάλο βαθμό. Η τελευταία είδηση είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέστρεψαν 5 ιρανικά δεξαμενόπλια μετά τις αποτυχημένες επιθέσεις του IRGC, του σώματος δηλαδή των φρουρών της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Και βλέπω εδώ στην σχετική είδηση που έχει δημοσιεύσει το Earth News, οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, οι γνωστοί CENTCOM, κατέστρεψαν χθες 5 ιρανικά δεξαμενόπλια μεταφοράς αργού πετρελαίου μετά τις 2 αποτυχημένες επιθέσεις του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου με βαλιστικούς πυράβλους τις 2 προηγούμενες ημέρες. Σύμφωνα με τη CENTCOM, το αμερικανικό πολεμικό πλοίο κατάφερε να αποφύγει τις ιρανικές επιθέσεις και συνέχισε την περιπολία του στα περιφερειακά ύδατα, ενώ κανένα μέλος του αμερικανικού προσωπικού δεν τραυματίστηκε. Σε απάντηση στις πιο πρόσφατες αποτυχημένες επιθέσεις του Ιράν, οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 5 δεξαμενόπλια στον κόλπο του Ομάν, καθώς και κοντά στο νησί Χάρκ. Τα πλοία αυτά είναι τα MT Cavis, MT Charminar, MT Horizon 1, MT Riesco και MT Deria. Πριν από τα πλήγματα, οι αμερικανικές δυνάμεις έδωσαν εντολή στα πληρώματα να εγκαταλείψουν τα πλοία, τα οποία στη συνέχεια χτυπήθηκαν και τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Μια παρόμοια επίθεση σημειώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου, όταν η CENTCOM κατέστρεψε 3 ιρανικά δεξαμενόπλια, αφού το RGC επιχείρησε να στοχεύσει ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο και ένα αντιτορπιλικό με κατευθυνόμενους πυράβλους, μια επίθεση που, όπως δήλωσε, απέτυχε.

Και η συνέπεια, η γνωστή. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου στις ασιατικές συναλλαγές, καθώς η κλιμάκωση της στρατιωτικής έντασης, όπως αναφέρει επίσης το earthnews.gr, εντείνει τις ανησυχίες για την παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Το Brent κινείται πλέον μια ανάσα από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, μετά και την ανακοίνωση του Αμερικανικού στρατού ότι προχώρησε στο πλήγμα που προαναφέραμε κατά των 5 Ιρανικών δεξαμενοπλοίων. Τα συμβόλαια του Brent για παράδοση τον Νοέμβριο ενισχύθηκαν κατά 1,49% στα 99,38 δολάρια το βαρέλι. Ανωδικά κινήθηκε και το Αμερικανικό αργό. Για παράδοση τον Οκτώβριο σημείωσε άνοδο 1,59% φτάνοντας στα 94,51 δολάρια το βαρέλι.

διεθνές κλίμα όπου δεσπόζει ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο. Εμείς από την πλευρά μας ενισχύουμε τις σχέσεις μας στο διεθνές περιβάλλον. Χθες ο Πρωθυπουργός ήταν στην Αίγυπτο, σήμερα θα είναι στο Παρίσι, στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα και θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Και η σχετική δημοσίευση από το earthnews.gr λέει ότι στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη γαλλική πρωτεύουσα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Γάλλος Πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμή των ηγετών που συμμετέχουν στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής. Η Διεθνή Συνάντηση Κορυφής για το Διάστημα πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Παρίσι. Έπειτα από πρωτοβουλία του Πρόεδρου της Γαλλίας και υπό την Προεδρία της Γαλλίας και της Γερμανίας. Η γαλλική πλευρά έχει ανακοινώσει ότι οι παρόντες στη συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Grand Palais, θα είναι περίπου 2.000 άτομα, προερχόμενα από 120 χώρες και από τους χώρους της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας. Βασικό αντικείμενο της συνάντησης είναι η διακυβέρνηση του διαστήματος, το οποίο λαμβανομένων υπόψη των γεωπολιτικών εντάσεων των τελευταίων ετών έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε ένα χώρο ανταγωνισμού κρατών και επιχειρήσεων. Και αυτό διότι, όπως υπογράμμιζαν τις τελευταίες ημέρες γαλλικές διπλωματικές πηγές, το διάστημα δεν αφορά πλέον μόνο δορυφόρους, εκτοξεύσεις και επιστημονική έρευνα, αλλά έχει γίνει ένας στρατηγικός τομέας που αφορά την άμυνα, τις τηλεπικοινωνίες, την πρόσβαση σε δεδομένα, το κλίμα και εν τέλει την τεχνολογική κυριαρχία. Όπως ανακοινώθηκε, το πρόγραμμα εκδηλώσεων στο Grand Palais οργανώνεται γύρω από τρία θέματα, ανοιχτά σε όλους τους καλεσμένους, τα οποία θα διερευνηθούν μέσω παρουσιάσεων και στρογγυλών τραπεζιών. Τα τρία θέματα αυτά είναι: αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκόσμιας διαστημικής οικονομίας μέσω της διεθνούς συνεργασίας, διαστημική επιστήμη, τεχνολογία και εξερεύνηση από διεθνή οπτική γωνία, ένα πλεονέκτημα για το μέλλον της ανθρωπότητας, διασφάλιση της διαστημικής ασφάλειας μέσω διαλόγου, άμυνας και συνεργασιών.

Σχετικά με την ίδια διάσκεψη για το διάστημα, η ίδια δημοσίευση λέει ότι η αντιμετώπιση αυτών των τριών θεμάτων που προαναφέραμε θα πρέπει σύμφωνα με τη γαλλική διπλωματία να επιτρέψει την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με τη μελλοντική ανάπτυξη των διαστημικών δραστηριοτήτων, συνδυάζοντας εθνικές, υπηρετικές και τομεακές προοπτικές. Έντονη είναι εξάλλου και η ευρωπαϊκή διάσταση της Συνόδου Κορυφής. Η Σύνοδος Κορυφής θα αποτελέσει μια ευκαιρία να αναδειχθεί ο ρόλος της Ευρώπης ως διαστημικής δύναμης, προωθώντας τη χρήση του διαστήματος προς όφελος όλων των, προς όφελος όλων των Ευρωπαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή συνεργασία βάσει κοινών κανόνων, επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωσή της η γαλλική διπλωματία. Να σημειώσουμε ότι δεν έχουν προσκληθεί η Ρωσία, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα. Ενώ δημοσιογραφικές πληροφορίες των τελευταίων ημερών αναφέρουν ότι υποβαθμισμένη θα είναι και η αμερικανική παρουσία και ότι μετά από παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου ακύρωσαν τη συμμετοχή τους επιχειρηματίες όπως ο Elon Musk και ο Jeff Bezos. Αναφέρει επίσης ότι απόν θα είναι και ο Γερμανός καγκελάριος Friedrich Merz λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή από την Καγκελαρία.

Χθες, όπως είπαμε, ο Πρωθυπουργός ήταν στην Αίγυπτο και για την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, η οποία πραγματοποιήθηκε, όπως λέει εδώ η δημοσίευση στο βήμα.gr, με φόντο την Ανατολική Μεσόγειο. Και γράφει σχετικά ότι η Ελλάδα, η Κύπρος και η Αίγυπτος έστειλαν από το El Alamein μήνυμα κοινής προσέγγισης για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να χαρακτηρίζει την τριμερή συνεργασία θετικό μοντέλο για την περιοχή. Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης έδωσαν έμφαση στην ανάγκη για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, με στήριξη στις προσπάθειες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για επανέναρξη των συνομιλιών. Παράλληλα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στην ασφάλεια των θαλάσσιων οδών και στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου χαρακτηρίστηκε έργο στρατηγικής σημασίας, ενώ συζητήθηκε και η αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων φυσικού αερίου μέσω των αιγυπτιακών υποδομών.

Και την ώρα που συνέβαιναν όλα αυτά στην Αίγυπτο, στο Ελαλαμέιν, στη Ρώμη, έπεσαν υπογραφές για τις δύο ιταλικές φρεγάτες Μπεργκαμίνη που είχαμε αναφερθεί και σε προηγούμενη μας εκπομπή. Είχαμε δει μάλιστα το θέμα αναλυτικά συνομιλώντας με τον συνάδελφο τον Λεωνίδα τον Πλαβέρη, ο οποίος μας είχε δώσει τα χαρακτηριστικά αυτών των σύγχρονων φρεγατών που θα παραλάβει η Ελλάδα από την Ιταλία. Και επίσης η ιστοσελίδα το βήμα.gr αναφέρει ότι η υπογραφή της εφαρμοστικής ρύθμισης στη Ρώμη ενεργοποιεί και επίσημα τη διαδικασία μεταβίβασης των δύο ιταλικών φρεγατών FREM. Η Κάρλο Μπεργκαμίνη προβλέπεται να περάσει στο πολεμικό ναυτικό το πρώτο εξάμεινο του 2028 και η Βιρτζίνιο Φασάν το πρώτο εξάμεινο του 2029. Η αξία των δύο πλοίων στην υφιστάμενη κατάστασή τους υπολογίζεται σε περίπου 460 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική οροφή για παρεμβάσεις, οπλισμό και υποστήριξη φτάνει περίπου τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος είναι οι FREM να προσεγγίσουν όσο γίνεται τις δυνατότητες των 4 FDI με περιορισμό της πολυτυπίας στα οπλικά συστήματα και την υποστήριξη. Οι δύο Μπεργκαμίνη μαζί με τις 4 FDI και τις 4 εξυγχρονισμένες MECO θα συγκροτήσουν ένα νέο πυρήνα 10 κύριων μονάδων υψηλών δυνατοτήτων. Παράλληλα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, που υπέγραψε με τον Ιταλό ομολογό του τη σχετική συμφωνία, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης 2 ακόμη FREM, ενώ η συμφωνία προβλέπει και συμμετοχή ελληνικών ναυπηγείων στη συντήρηση και την προσαρμογή των πλοίων.

Μία από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν και η μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Να πληρώνουμε λιγότερα χρήματα για το ρεύμα που καταναλώνουμε. Και εστιάζει σε αυτή την εξαγγελία το βήμα, αναφέροντας ότι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, διασυνδέσεις, εξοικονόμηση, έξυπνοι μετρητές και περιορισμός των ρευματοκλοπών βρίσκονται στον πυρήνα του κυβερνητικού σχεδίου για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Στόχος είναι οι παρεμβάσεις να έχουν μόνιμο αποτέλεσμα και όχι να περιοριστούν σε επιδοτήσεις. Περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ από 3 χρηματοδοτικά εργαλεία κατευθύνονται σε δράσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Στο πακέτο περιλαμβάνονται νέο εξοικονομώ, επιδοτήσεις για ανλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, αλλά και επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αποθήκευση. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 μειώνεται κατά 50% η πρώτη κλίμακα για περίπου 6 εκατομμύρια οικιακές παροχές, ενώ η καθολική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών έως το 2030 επιχειρεί να περιορίσει τις ρευματοκλοπές που κοστίζουν περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Και πριν πάμε στην πρώτη απαραίτητη μας διακοπή, να σας πούμε ότι ξεκινάει το 76ο τουρνουά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μια ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Δηλώστε συμμετοχή της ομάδας σας στα τηλέφωνα 6973-388-732 και 2810-317-777 ή μέσω Facebook στη σελίδα Καλτσέτο 1997.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, θα συζητήσουμε τώρα ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με το Σύνδεσμο Γυναικείων Σωματείων στο Ηράκλειο και ιδιαίτερα με μια εκδήλωση που, να την πω έτσι, που γίνεται θεσμός, γιατί έτσι φαίνεται πως είναι το πράγμα, και μιλάμε βέβαια για το παζάρι δεύτερο χέρι, χέρι βοήθειας, που θα πραγματοποιηθεί άλλη μια φορά φέτος και το οποίο στοχεύει, αλλά καλύτερα να μας τα πει η κυρία η οποία είναι και η ψυχή και η καρδιά του συνδέσμου και έχει καθιερώσει αυτό το παζάρι στους Ηρακλειώτες, και οι Ηρακλειώτες από ό,τι φαίνεται ανταποκρίνονται. Θα μας τα πει η ίδια λοιπόν η κυρία Μέρη Παχιαδάκη, η πρόεδρος του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου. Κυρία Παχιαδάκη, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλή σας μέρα, και εγώ ιδιαίτερα ευχαριστώ για αυτή τη συνομιλία μας, για το παζάρι μας, το παζάρι δεύτερο χέρι, που για το φορέα μας θέλω να πω ότι σηματοδοτεί πλέον στάση ζωής.
0: Στάση ζωής.
1: Στάση ζωής.
0: Ωραία έκφραση αυτή.
1: Είπατε προηγουμένως ότι είναι θεσμός.
0: Ναι, ναι, είναι να γίνει θεσμός. Είναι θεσμός, φαντάζομαι. Πόσα χρόνια το κάνετε τώρα, 12, 13, πόσα?
1: 21.
0: 21. Ναι. Μάλιστα.
1: Είναι τόσα χρόνια. Έτσι γίνονται οι θεσμοί.
0: Έτσι γίνονται οι θεσμοί, πράγματι.
1: Σηματοδοτούν ιδέες. Σηματοδοτούν ότι κάτι που έπαψε να είναι χρήσιμο σε μένα, δεν έχασε την αξία του. Δεν μπορεί να συνεχίσει τη διαδρομή του. Μπορεί να το πάρει κάποιος άλλος και στα χέρια του άλλου να γίνει πολύ χρήσιμο. Είναι πάρα πολλοί λόγοι που θα μπορούσε να πει κανείς γιατί ένα τέτοιο παζάρι, ένα δεύτερο χέρι ενός αντικειμένου αναδεικνύει το σεβασμό σε κάποια αγαθά τα οποία από κάποιους άλλους αγοράστηκαν. Ίσως εμείς οι ίδιοι να μην έχουμε χρησιμοποιήσει τα δικά μας χρήματα, ωστόσο χρησιμοποιήθηκαν από τα χρήματα κάποιου άλλου, και εγώ πλέον πολλές φορές δεν έχω το δικαίωμα να τα πετάξω. Μπορώ να το δώσω όμως, να τα χαρίσω, να τα προσφέρω για να γίνουν χρήσιμα σε κάποιον άλλον. Έτσι, θα σας πω την αλήθεια, είναι μια έννοια της δεύτερης ευκαιρίας.
0: Της δεύτερης ευκαιρίας. Σωστά.
1: Ναι. Αυτό δίνει, θα έλεγα, ένα νέο νόημα, ένα άλλο νόημα, μια άλλη διάσταση, ή τελικά για μια άλλη χρήση. Νομίζω πως με αυτόν τον τρόπο εμείς οι ίδιοι μπορεί να κάνουμε προσφορά. Είναι και ένας τρόπος προσφοράς, το οποίο δεν έχει κοστίσει τελικά τίποτα. Ανοίγει όμως, πώς να το πούμε, να αρχίζει ένα κύκλο, αρχίζει ένα κύκλος αλληλεγγύης, ανθρώπου προς άνθρωπο. Ξέρετε, σήμερα με την νοοτροπία που επικρατεί σε μια κοινωνία που πετάμε εύκολα πράγματα τα οποία όμως αν το σκεφτούμε μπορεί να γίνουν χρήσιμα στον επόμενο που θα τα παραλάβει, γιατί πάρα πολλά αντικείμενα παραμένουν σε μια αποθήκη, σε ένα ντουλάπι, σε ένα σιρτάρι και δεν έχουν πια χρησιμότητα. Αυτό, και θα σας πω το κυριότερο, εμένα τουλάχιστον με αγγίζει πολύ περισσότερο, να πούμε παραδείγματος για ένα βιβλίο. Το ένα βιβλίο δεν έχει πραγματικά, δεν είναι ένα αναλώσιμο αντικείμενο. Το βιβλίο μπορεί να αλλάξει χέρια, μπορεί να το διαβάσουμε σήμερα, να περάσουν 10 χρόνια, να το διαβάσει κάποιος άλλος, και αυτό να περάσει από γενιά σε γενιά και μπορεί να δώσει και γνώση και χαρά και ικανοποίηση. Νομίζω πως ένα βιβλίο που δεν παλιώνει ποτέ.
0: Ασφαλώς. Και ένα βιβλίο το οποίο δεν είναι πια χρήσιμο ή ενδιαφέρον για αυτόν που το έχει, ή μπορεί και να μην το έχει ανοίξει καθόλου, να το διαβάσει γιατί δεν είναι το ενδιαφέροντός του, γιατί έπεσε στα χέρια του τυχαία, μπορεί να το χαρίσει για να δοθεί στο παζάρι, έτσι, για να ενισχυθεί και το, ο σύνδεσμός σας. Αυτό δεν είναι?
1: Ακριβώς αυτό. Και ξέρετε, το δεύτερο χέρι μας μαθαίνει σε μια άλλη νοοτροπία. Όχι ότι το μεταχειρισμένο, που όπως είπατε έχουμε πάρα πολλά βιβλία τα οποία είναι ανέπαφα,
0: ναι,
1: δεν έχουν ανοίξει ποτέ. Αυτά τα οποία κάποιος τα έκανε δώρο σε κάποιον άλλον, κάτι συνέβη τέλος πάντων, ή όπως είπατε δεν είναι το ενδιαφέροντός του να καθίσει να το διαβάσει, όμως είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να δώσει ζωή σε κάποιον άλλον.
0: Σωστά.
1: Που έχει μια άλλη χρησιμότητα.
0: Βέβαια, γιατί έχει μια άλλη αντίληψη των πραγμάτων, μπορεί να είναι ενδιαφέρον το θέμα για εκείνον, ένα θέμα που δεν ενδιαφέρει εμάς μπορεί να ενδιαφέρει πολλούς άλλους.
1: Μα έτσι είναι ακριβώς.
0: Mm-hmm.
1: Να σας πω και κάτι. Mm-hmm. Αυτή η επαναχρησιμοποίηση, πάντα το έλεγα και θα το λέω πάντα, ότι συμβάλλει στον πολιτισμό μας. Ειλικρινά, μέσα σε αυτή την, σας είπα προηγουμένως, την υπερκαταναλωτική κοινωνία,
0: mm-hmm,
1: πρέπει να μάθουμε ότι τα πράγματα δεν πρέπει να τα πετούμε εύκολα, γιατί μπορεί να υπηρετήσουν ένα άλλο σκοπό.
0: Βέβαια,
1: mm-hmm, σαφώς. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και να πω και μια άλλη διάσταση. Νιώθω με κάθε χρόνο ότι είμαστε ένας πόλος έλξης για να έρθουν άνθρωποι. Ειλικρινά, γίνονται απίστευτες συναντήσεις. Περιμένουν όλοι, μετά που πέρασαν τόσα χρόνια, μικρά παιδιά που τα μεγάλωσαν, μικρά παιδιά, έρχονται πλέον, είναι σήμερα φοιτητές, και έρχονται και μας βρίσκουν και μας λένε, πήραμε τότε, φέραμε τα δικά μας τετράδια. Αν είναι ευαισθητοποιημένη η οικογένεια, οι γονείς, η μάνα ή ο πατέρας, να ξέρετε ότι αυτό μεταλαμπαδεύεται και στα παιδιά. Ερχόταν λοιπόν παιδιά με το καροτσάκι αυτό που πάει, ή με την τσάντα που πήγε στο σχολείο, και ήρθε μετά και λέει, εγώ σας έφερα τα φοιτητικά μου βιβλία, τα οποία πια δεν μου χρειάζονται, γιατί τέλειωσα, γιατί δεν τα θέλω, θα χρειαστούν σε κάποιο νέο φοιτητή.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπετε μια νοοτροπία, μια διάρκεια που έχει αυτή η νοοτροπία.
0: Σωστά. Σταθήκαμε βέβαια στα βιβλία, αλλά δεν είναι μόνο στο παζάρι βιβλία, έτσι. Είναι και άλλα. Οτιδήποτε αντικείμενο, εν πάση περιπτώσει, εμείς πια δεν χρειαζόμαστε και θέλουμε να το προσφέρουμε.
1: Σαφέστατα, έχουμε, αν σας πω ότι είναι χιλιάδες τα πράγματα, μπορεί να μην το πιστεύει κανείς. Όμως, χρησιμοποιώ συχνό και θα με ακούσετε να λέω ότι νιώθω προσωπικά ότι είμαι ευγνώμων. Ανοίξαμε αυτό το κεφάλαιο που λέγεται δεύτερο χέρι, που τα πρώτα χρόνια, πρέπει να πω, ο φόβος μας ήταν μεγάλος ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό σε μια κοινωνία με Ηρακλειώτες, οι οποίοι δεν είχαν συνηθίσει κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Όμως διαψευστήκαμε από την πρώτη χρονιά, και σας λέω ειλικρινά ότι εκεί νιώσαμε ότι υπάρχουν ηλικίες, υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις ανθρώπων που αναζητούν πράγματα τα οποία ίσως οι ίδιοι να μην τα έχουν καταφέρει να τα βρουν. Επειδή λοιπόν ένας χώρος στον οποίο μπορούν να βρουν αντικείμενα τα οποία σε αυτό σκεφτότανε ότι αν είχα λεφτά θα μπορούσα να το πάρω. Έχοντας λοιπόν ότι το κίνητρο ασφαλώς της πολύ χαμηλής τιμής, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν, παραδείγματος χάρη, χειροποίητα κεντήματα, γυναίκες.
0: Mm-hmm.

0: της ευχάριστης έκπληξης λοιπόν.
1: Ακριβώς. Και εκεί πλέον εμείς που είμαστε τόσα χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που διαθέτουν μια ιδιαίτερη κουλτούρα, οι οποίοι πέρα από το ότι πιάνουν ένα πράγμα και σας λέω ειλικρινά, το αγγίζουν και τους ενθουσιάζει. Έτσι. Τους δίνει μια ιδιαίτερη αίσθηση. Συνομιλούν μαζί τους. Mm-hmm. Δεν το πιστεύει κανείς. Και εμείς που δεν το ξέραμε ή δεν ξέραμε το πόσο μπορεί να δώσει χαρά και μια ικανοποίηση σε έναν άλλον άνθρωπο. Αυτό και για μας ήταν είναι έκπληξη. Κάθε χρόνο έχουμε ανθρώπους που περιμένουν, στέκονται απ' έξω προκειμένου να ανοίξουμε, γιατί εκείνοι θέλουν, μήπως βρουν, πριν το πάρει κάποιος άλλος, να βρουν κάτι που εκείνο αγγίζει στη δική τους φιλοσοφία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η φιλοσοφία ζωής, κύριε Αγγελάκη. Ειλικρινά σας το λέω.
0: Έτσι. Κυρία Παχιαδάκη, πείτε μας λοιπόν πότε θα πραγματοποιηθεί, πού θα πραγματοποιηθεί, να το έχουν υπόψη οι Ηρακλειώτες να έρθουν να επισκεφθούν το παζάρι δεύτερο χέρι, χέρι βοήθειας.
1: Είμαστε στο, πλέον τα τελευταία χρόνια είμαστε στο πάρκο Γεωργιάδη. Έχουμε βρει τελικά ένα πολύ ωραίο χώρο.
0: Ωραία.
1: Όσος είναι ήρεμος, ήσυχος. 11 του μηνός, την επόμενη λοιπόν, την ερχόμενη Παρασκευή.
0: Ερχόμενη Παρασκευή.
1: Αποφασίσαμε.
0: Μεθαύριο, μεθαύριο.
1: Μεθαύριο, μεθαύριο ακριβώς. Θα κάνουμε εγγένεια 6 ώρα το απόγευμα. Όλη μέρα δηλαδή τις 11 του μηνός θα ετοιμάσουμε να φτιάξουμε τους πάγκους μας, τα τραπέζια μας και όλα τα αντικείμενα που έχουμε, τι να σας πω τώρα, δεκάδες.
0: Δεκάδες σίγουρα θα έχετε, ναι.
1: 350 κυβότια έχουμε μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά πρέπει να πω πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ, όχι μόνο στον κόσμο που φέρνει, αλλά και σε μια ομάδα που είναι μια εκπληκτική ομάδα, η οποία έχει αναλάβει όλη αυτή τη διαδικασία. Για φανταστείτε το πόσο κούραση έχει το να ανοίξει ένα κυβότιο, να ανοίξει τα πράγματα, να τα βάλει σε μια σειρά, να τα ξανατυλίξει, να τα τιμολογήσει, και μετά εμείς ξανακάνουμε την ίδια δουλειά, να ανοίγουμε. Είναι μια προσφορά από τα μέλη μας. Και είναι κάτι απίστευτο, ένα χρόνο ολόκληρο. Εμείς από την επόμενη μέρα ξαναρχίζουμε να ξαναπακετάρουμε τα καινούργια πράγματα που μας φέρνουν. Οπότε, 6 ώρα το απόγευμα θα έχουμε τα εγγένεια, θα έχουμε την τιμή να είναι ο Αρχιεπίσκοπος μαζί μας να μας δώσει την ευχή του. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά μπορούμε το βράδυ που κλείνουμε 9 η ώρα να ανοίξουμε την πραγμάτια μας, αλλά ουσιαστικά από την επόμενη ημέρα
0: ξεκινάει το παζάρι. 12 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, Σάββατο ημέρα,
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μέχρι τις 4 του Οκτώβρη.
0: Μάλιστα. Αρκετές μέρες.
1: Ναι, ξεκινήσαμε από μία μέρα και έχουμε φτάσει στις 25.
0: Μπράβο σας. Λοιπόν, από το πρωί μέχρι το βράδυ,
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εύχομαι να πάει καλά και αυτό το παζάρι όπως έχουν πάει και τα άλλα, ούτως ώστε να συνεχίσει ο θεσμός, όπως είπαμε, κυρία Παχιαδάκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Κάθε καλό σε εσάς.
0: Επίσης, γεια σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ήταν η κυρία Μέρη Παχιαδάκη, η πρόεδρος του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου. Ακούσατε το φετινό παζάρι δεύτερο χέρι, χέρι βοήθειας. 21 χρόνια τώρα, είπε, γίνεται 21ος χρόνος. Στο πάρκο Γεωργιάδη τα εγγένεια θα γίνουν το Παρασκευή το βράδυ, μεθαύριο δηλαδή το βράδυ, μεθαύριο το απόγευμα στις 6, και από εκεί και πέρα θα λειτουργήσει το παζάρι κάθε μέρα μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου, από το πρωί μέχρι το βράδυ.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα και βλέποντας την επικαιρότητα στην αρχή της εκπομπής, εχθές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, μαζί με τον Ιταλό ομολογό του υπέγραψαν τη συμφωνία για την παραλαβή από την Ελλάδα δύο φρεγατών Περγκαμίνη, όπως λέγονται, φρέμ, τύπου φρέμ όπως είναι η επίσημη ονομασία. Για αυτές τις φρεγάτες, όπως επίσης σας είπα, είχαμε συνομιλήσει τις προηγούμενες ημέρες με τον που είχε ανακοινωθεί το ότι θα πάει σήμερα, χθες μάλλον, ο κύριος Δένδιας στη Ρώμη για να υπογράψει αυτή τη συμφωνία. Είχαμε συνομιλήσει με τον συνάδελφο τον Λεωνίδα τον Πλαβέρη, ο οποίος ειδικεύεται σε στρατιωτικά θέματα και θέματα άμυνας. Να ακούσουμε λοιπόν τι μας είχε πει τότε ο Λεωνίδας.
1: Λοιπόν, πρόκειται για μια συμφωνία καταρχάς να πούμε ύψους 3 δισεκατομμυρίων και 50 εκατομμυρίων, 3 δισεκατομμύρια.
0: 3 δισεκατομμύρια, 50 εκατομμύρια, ναι.
1: Ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό, είναι σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας άμεσα εκτελεστή. Δηλαδή δεν έχει να ξεκινήσει, ξέρω εγώ, σε 5-6 μήνες.
0: Σήμερα δηλαδή, θεωρητικά σήμερα ξεκινάει.
1: Σήμερα ξεκινάει. Να. Βέβαια θα πρέπει εδώ να ξέρουν οι ακροατές μας ότι σε όλες τις αμυντικές συμφωνίες είναι πάγια τακτική ότι ο χρόνος ενάρξεώς της μετράει από τη στιγμή που πέφτει η πρώτη προκαταβολή. Το συμφωνημένο ποσό είναι σε κάθε σύμβαση δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένως, λογικά, με βάση τα μέχρι τώρα γνωστά και ισχύοντα, θα ξεκινήσει το άμεσα είναι από τη στιγμή που θα πέσει,
0: ναι, η προκαταβολή.
1: Η πρώτη προκαταβολή,
0: ναι.
1: Το συμφωνηθέν τίμημα.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι κάτι το οποίο γενικότερο στρατηγικό επίπεδο έχει πολύ ξεχωριστή σημασία και είναι κατά την προσωπική μου άποψη το πιο σημαντικό ίσως που παράγει αυτή η αμυντική συμφωνία, είναι ότι τέτοιο θόλο έχει φυσικά το Ισραήλ που είναι δοκιμασμένος.
0: Mm-hmm.
1: Οπλικά συστήματα όπως το Μπαράκ, MX και η γενική φιλοσοφία του όλου θόλου έχει η Κύπρος. Και τώρα αποκτά η Ελλάδα. Επομένως βλέπουμε ότι υπάρχει μια κουρτίνα αντιεροπορική, αντιβαλιστική κουρτίνα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, mm-hmm. θα υπάρχει, που θα πιάνει από την Ελλάδα, θα συνεχίζει στην Κύπρο και θα καταλήγει στο Ισραήλ.
0: Mm-hmm.
1: Ένα είδος δηλαδή ενιαίου αμυντικού, του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου, υλοποιείται κατά αυτόν τον τρόπο στον τομέα της αντιεροπορικής, αντιβαλιστικής.
0: Ήταν αυτά που μας είχε πει ο Λεωνίδας Πλαβέρης σχετικά με το ενασπίδα του Οχιλέα, αυτό που ακούσαμε. Θα επανέλθουμε σε λίγο σε λίγο μέσα στην εκπομπή μας να ακούσουμε τι μας είχε πει για τις φρεγάτες Περγκαμίνη.

0: Λοιπόν, βρήκαμε το ηχητικό, το σωστό, με τον Λεωνίδα τον Πλαβέρη να μας μιλάει για τις φρεγάτες Περγαμίνη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Καλημέρα Νίκο, σε εσένα και στους ακροατές μας και σε ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Ήταν ευχάριστη είδηση, έτσι.
1: Βεβαίως ήταν ευχάριστη είδηση, αναμενόμενη βέβαια, αλλά πάντα ευχάριστη, έστω και αν ήταν αναμενόμενη. Δεν ξέρω πριν ξεκινήσουμε να λέμε για τα Περγαμίνη, αν τυχόν έχετε πει την τελευταία είδηση
0: για
1: με τους ελληνικούς Patriots στη Σαουδική Αραβία.
0: Α, ναι, όχι, τελευταία φορά που αναφέρθηκα σε αυτό ήταν ότι συζητιόταν να έρθουν και οι Patriot αυτοί εδώ πάλι στην Ελλάδα.
1: Okay. Αυτοί έχουμε τελευταία εξέλιξη πριν από λίγα λεπτά.
0: Ναι, ότι...
1: Σήμερα μετά τα μεσάνυχτα υπήρξε εμπλοκή, υπήρξε επίθεση από αριθμό μη κατονομαζόμενων εχθρικών UAVs, μη επανδρομένων αεροχημάτων, όπου η ελληνική πυροβολαρχία που είναι στη Σαουδική Αραβία έβαλε 3 βλήματα Patriot και κατερρύφθησαν οι στόχοι, τα UAVs σε συνεργασία, σύμφωνα με το ΓΕΘΑ, με τα υπόλοιπα στοιχεία αεράμινας της περιοχής.
0: Πολύ σημαντική είδηση αυτή που μας δίνεις.
1: Η τελευταία είδηση, γιατί μέχρι να έρθουν εδώ, εάν έρθουν, είναι πάντα σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
0: Μάλιστα. Και εκεί δηλαδή που συζητιόταν αν θα έρθουν πίσω οι Πάτριο, τελικά χρησιμοποιήθηκαν.
1: Μέχρι τη στιγμή που θα μπουν στο αεροπλάνο για να έρθουν πίσω, είναι πλήρως επιχειρησιακή.
0: Σαφώς. Πάντως εδώ παραμένουν οι άλλοι, μια και αναφερόμαστε στο θέμα, οι Patriot επέστρεψαν στη Σούδα, παραμένουν εδώ από την Κάρπαθο.
1: Μεταστάθμευσαν από την Κάρπαθο στη Σούδα, όπως και στην Κάρπαθο είχαν μεταστάθμευση από άλλο σημείο της ελληνικής επικράτειας. Κοίταξε να δεις, όλα αυτά είναι σύμφωνα με τα επιχειρησιακά σχέδια που υπολογίζουν, σχεδιάζουν και υλοποιούν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Λοιπόν, πρωτίστως η μεταφορά των κατευθυνωμένων βλημάτων Patriot από κάποιο σημείο της ελληνικής επικράτειας στην Κάρπαθο των Δωδεκανήσων δεν ήταν μόνο θέμα προστασίας από τα ιρανικά UAV, που φυσικά ήταν, αλλά ήταν κυρίως για να περάσει το μήνυμα εκεί που έπρεπε αναφορικά με τα Δωδεκάνησα.
0: Έτσι.
1: Το μήνυμα πέρασε. Έτσι. Θυμόμαστε τότε την ανησυχία που υπήρχε και το πώς είχε εκδηλωθεί αυτή και όλα αυτά.
0: Εκεί μάλιστα υπήρχε και την εποχή που πήγαν στην Κάρπαθο οι Patriot, υπήρξε ένα μπαράζ υποστήριξης των ελληνικών θέσεων, αν θυμάσαι, έτσι.
1: Βεβαίως. Και θα πρέπει να θυμόμαστε, νομίζω το θυμόμαστε, ότι από τότε λέγανε ότι οι Patriot δεν είναι για να εγκατασταθούν μόνιμα στην Κάρπαθο, γιατί χρειάζεται υποδομή, χρειάζεται,
0: βέβαια.
1: Απλά είναι για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τη συγκεκριμένη απειλή.
0: Ακριβώς.
1: Περνάει και το δικό της μήνυμα.
0: Η οποία έχει και προεκτάσεις, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι.
1: Γι' αυτό και υπήρξε και αυτή η υποστήριξη αναπανδών από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από το ΝΑΤΟ.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί η Τουρκία, αν θυμόμαστε, διαμαρτυρήθηκε στο ΝΑΤΟ ότι η Ελλάδα φέρνει συστήματα Patriot σε αποστρατικοποιημένη περιοχή και της απάντησε καταλήλως στο ΝΑΤΟ, στη συγκεκριμένη περίπτωση καταλήλως, γιατί άλλες χώρες δεν το κάνει αυτό, ότι η συγκεκριμένη απειλή από τα ιρανικά UAVs και πυράβλους είναι υπαρκτή, ως εκ τούτου μην λες πράγματα.
0: Ότι δεν έπρεπε, ακριβώς, ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα στις φρεγάτες, στις Ιταλικές.
1: Πάμε τώρα στις φρεγάτες. Καταρχάς να πούμε ότι το πρόγραμμα αφορά δύο οι οποίες έκλεισαν με οψιόν για άλλες δύο.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά μιλάμε δηλαδή για τις 4 πρώτες φρεγάτες της κλάσεως Μπεργαμίνη. Οι Ιταλοί, για να δώσουμε εδώ στους ακροατές μας να καταλάβουν γιατί πουλάνε αυτά τα πλοία και τόσο μικρής ηλικίας και τόσο καλά, ξέρω εγώ κτλ. Οι Ιταλοί, επειδή έχουν αναπτύξει μια καινούργια φρεγάτα την οποία θέλουν να εφοδιάσουν σε πρώτη φάση το δικό τους ναυτικό με ό,τι πιο σύγχρονο, έχουν την πολιτική να κάνουν τις φρεγάτες και να τις πουλάνε γρήγορα, ούτως ώστε και το ναυτικό τους είναι συνεχώς με καινούργια οπλικά συστήματα, καινούργια σκάφη, mm-hmm. αλλά και η ναυτιλική τους βιομηχανία έχει συνεχώς δουλειά. Δηλαδή με ένα σμπάρο δύο τριγώνια.
0: Mm-hmm.
1: Με αυτό το σκεπτικό είχαν πει στην πιάτσα, μου επιτραπεί η έκφραση, ότι προτίθεται τις δύο πρώτες φρεγάτες, οι οποίες είναι ηλικίας, αν θυμάμαι καλά, 10 και 12 ετών, mm-hmm. δηλαδή νεότατες yeah. για πολεμικά σκάφη, ότι προτίθεται να τις πουλήσουν. Η Ελλάδα ενδιαφέρθηκε αμέσως. Οι συνομιλίες αυτές ολοκληρώθηκαν τώρα, θα ολοκληρωθούν μάλλον στις 8 Σεπτεμβρίου. Είναι και μια εποχή που βολεύει πάρα πολύ πολιτικά, διότι είναι την εποχή που ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης θα πάει στη Θεσσαλονίκη, θα κάνει τις σχετικές εξαγγελίες και θα έχει και τον καινούριο άσο αυτό, ας πούμε, στο μανίκι του με τις δύο. Θα θυμίζω ότι κάθε φορά που πάει στην Θεσσαλονίκη όλο και κάτι παρουσιάζει. Τα εξοπλιστικά την πρώτη φορά είχε πει για τα Ραφάλ, mm-hmm. και πάει λέγοντας.
0: Ναι. Αυτά λοιπόν από το Λεωνίδα τον Πλαβέρη για τις φρεγάτες Περγαμίνη. Θα πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή, αλλά πριν πάμε σε αυτή να σας πω ότι ένα ολοκένουργιο κατάστημα ΔΕΗ άνοιξε τις πόρτες του στο Ηράκλειο. Ένας νέος σύγχρονος χώρος είναι εδώ και φέρνει κοντά μας όσα κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη: ενέργεια, τεχνολογία και ζωή, όλα σε ένα σημείο. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7, το νέο κατάστημα ΔΕΗ είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών, λύσεων και εξυπηρέτησης. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73 και ανακαλύψτε ένα πιο έξυπνο και αποδοτικό τρόπο να καλύψετε κάθε ανάγκη του σπιτιού και της επιχείρησής σας. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα. Πάμε λοιπόν στην διακοπή μας και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγαπητοί φίλοι, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, θα δούμε τώρα τρία θέματα δημοτικού ενδιαφέροντος, τα οποία στα δύο από αυτά έχει κάνει παρέμβαση ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, ο κύριος Μιχάλης Καραμαλάκης, ο οποίος είναι και σήμερα στην εκπομπή μας. Κύριε Καραμαλάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συζητήσουμε και σήμερα.
2: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Να είστε.
2: Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να επικοινωνήσω μαζί με εσάς και τους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ, σας παρακαλώ πολύ. Εχθές ήσασταν στη συνάντηση με τον κύριο Πλεύρη, μαζί με τους εκπροσώπους των κατοίκων και τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων. Να μας πείτε τι έβγαλε αυτή η συνάντηση.
2: Και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Συρηγονάκη.
1: Α, ήταν ο κύριο Συρηγονάκης μαζί, μάλιστα.
2: Ναι. Κοιτάξτε, έγινε μια αναλυτική κουβέντα, μίλησε πολύ και ο κύριος Υπουργός και όλοι βέβαια οι παριστάμενοι, κράτησε περίπου 4 ώρες. Όλοι εκθέσαμε τις απόψεις μας. Νομίζω είναι γνωστές οι απόψεις οι δικές μου και της παράταξής μου, ότι είναι, έχουν κατατεθεί κατ' επανάληψη στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και στην τη συνάντηση που είχαμε πριν λίγες μέρες στο Δημαρχείο για να οργανώσουμε την χθεσινή συνάντηση με τον κύριο Υπουργό. Κοιτάξτε, κατά την άποψή μου όλο έχει ξεκινήσει λάθος από την αρχή, γι' αυτό έχουμε φτάσει και σε αυτό το σημείο. Δεν έχουν γίνει με διαδικασίες που να διαφανεί διαδικασία για τον κόσμο όλο. Δεν λέω ότι έχει γίνει κάτι στο τραπέζι, αλλά θα πρέπει όλα να είναι πάνω στο τραπέζι και να, με κριτήρια συγκεκριμένα, τα οποία θα βάλουν οι αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν γνώση, να μας προκύψει η περιοχή που πρέπει να γίνει αυτό. Δεν ξέρω ποια θα είναι τα κριτήρια αυτά, τα ξέρουν, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, δεν είμαι αρμόδιος άλλωστε. Αν προέκυπταν με κριτήρια λοιπόν η επιλογή του χώρου, του Δήμου, αντιλαμβάνεστε ότι αμέσως περιορίζονται και οι αντιδράσεις και μέσα σε αυτή την ευρύτερη περιοχή που θα έρθω θα πρέπει πάλι με κριτήρια να προσδιορίσουμε πιο ακριβή σημείο. Δηλαδή εγώ δεν αποδέχομαι πώς προέκυψε ο Δήμος Ηρακλείου. Εγώ δεν λέω να μην είναι στο Δήμο Ηρακλείου, αλλά γιατί πώς προέκυψε να είναι μόνο ο Δήμος Ηρακλείου. Επειδή δηλαδή όλοι οι άλλοι δήμαρχοι είπαν όχι στην περιοχή μου, έρχεται ο Δήμος και αποδέχεται ότι να είναι στη δική του περιοχή. Και επαναλαμβάνω, δεν λέω να μην είναι στο Δήμο Ηρακλείου, αλλά γιατί να μην εξεταστούν και άλλες περιπτώσεις, αλλά πάνω στο τραπέζι. Καταλάβετε τι εννοώ.
1: Ακριβώς.
2: Αντιλαμβάνεσαι. Αυτό ακριβώς προέκυψε και δυστυχώς επιβεβαιώθηκα χθες, γιατί ο Υπουργός είναι κάθετος. Η δομή θα γίνει στους αθανάτους. Εγώ προχωράω για τους αθανάτους. Εκτός εάν έδωσε μια εναλλακτική. Φέρτε μου μια προσωρινή λύση για 3-4 μήνες, η οποία να είναι αύριο διαθέσιμη, τις επόμενες μέρες εννοώ, να μπορώ αντί στο ψυγείο να τους πηγαίνω εκεί, δηλαδή επιλέξει ένα κλειστό γυμναστήριο, ένα χώρο εν πάση περιπτώσει 1000 τετραγωνικών περίπου μέτρων, να μπορούν να μπουν κρεβάτια μέσα και τίποτα άλλο, να γίνει αυτό, ούτως ώστε να μας δοθεί δυνατότητα αυτό το τετράμινο να τα ξαναδούμε από μηδενική βάση, καταλάβατε,
1: ναι, ναι.
2: Συνολικά πού πρέπει να γίνει μια τέτοια δομή με τις προϋποθέσεις που βάζει το Υπουργείο. Μη αποκλείοντας βέβαια και τους αθανάτους, αλλά να το δούμε συνολικά. Βέβαια βάζει ότι πρέπει να είναι κοντά στο λιμάνι. Όπως αντιλαμβάνεστε, εντάξει, έχουμε και δρόμους... εντάξει, μην πούμε τώρα στο θέμα του δικού δικτύου, είναι πολλά θέματα.
1: Σίγουρα.
2: Το να είναι κοντά στο λιμάνι δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι 5 ή 10 λεπτά, θα μπορούσε να είναι και 20 λεπτά και μισή ώρα, φαντάζομαι. Καταλάβατε.
1: Ναι, ναι.
2: Άρα τέτοιες περιοχές δεν έχει μόνο ο Δήμος Ηρακλείου. Μην ξεχνάτε ένα απλό παράδειγμα, σας πω. Το ΚΤΕΟ που είναι δίπλα στο Ηράκλειο δεν είναι Δήμος Ηρακλείου.
1: Ναι, σωστά.
2: Και ξαναλέω, δεν είναι το θέμα μου να μην είναι στο Δήμο Ηρακλείου, αλλά να μας προκύψει με μια διαδικασία. Αν βρεθεί λοιπόν, αυτό είπε ο Υπουργός, αν βρεθεί τις επόμενες ημέρες, αλλά με πρόταση της τοπικής αυτοδιοίκησης,
1: mm-hmm.
2: είτε κάποιας δημοτικής αρχής, είτε της περιφέρειας. Γιατί ένας τέτοιος χώρος, φεύγουν από το λιμάνι σήμερα, από το ψυγείο Πάνικη για 3-4 μήνες, και το διάστημα αυτό πάλι σε συνεργασία το Υπουργείο με την τοπική αυτοδιοίκηση, Δήμους και Περιφέρεια, να μπουν σε μια αναζήτηση ενός κατάλληλης περιοχής, ενός κατάλληλου χώρου για να ξεκινήσει η δομή αυτή.
1: Άρα λοιπόν μπαίνουμε σε μια υποδιαδικασία τώρα, δηλαδή να βρεθεί ένας τέτοιος χώρος.
2: Αν υπάρξει μια τέτοια πρόταση.
1: Ναι, το υποδιαδικασία είναι όρος που τον έφτιαξα εγώ τώρα μόλις, έτσι.
2: Ναι, ήταν πολύ συγκεκριμένος ο Υπουργός.
1: Ναι, ναι.
2: Προχωράω εκεί.
1: Ναι.
2: Άσχετα βέβαια, εμείς εμένουμε έτσι, να ξεκαθαρίσουμε κάτι.
1: Ναι.
2: Η παράταξή μου δήλωσε ότι εμείς έχουμε πάρει μια ομόφωνη απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ίδιο έχει κάνει και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες υπογραφές κατοίκων της περιοχής, φορείς, το επιμελητήριο και όχι μόνο μετά, που αντιδρούμε και λέμε ότι δεν πρέπει να γίνει και εξηγούμε τους λόγους που δεν πρέπει να γίνει η δομή στη συγκεκριμένη θέση.
1: Ναι.
2: Δεν διαφοροποιούμε από αυτό. Αλλά είναι κάτι καινούριο αυτό που προέκυψε χθες. Δεν ξέρω αν θα βγάλει αποτέλεσμα.
1: Αν θα εφαρμοστεί, εν πάση περιπτώσει, αν θα το δούμε στην πραγματικότητα.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, να πάμε στα άλλα θέματα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το μείζον, κατά την άποψή μου, θέμα, το θέμα της ΔΕΠΑΝΑΛ. Στείλατε μια επιστολή στον Δήμαρχο και στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και ζητάτε συγκεκριμένα πράγματα. Να μας πείτε ακριβώς τι ζητάτε και τι σας έκανε να τα ζητάτε αυτά τα πράγματα.
2: Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στα θέματα για συζήτηση το νούμερο 5, το 5ο θέμα, ήταν να ορίσει ο Δήμος εκπρόσωπό του και αναπληρωτή του τη Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΑΝΑΛ.
1: Mm-hmm.
2: Και υπήρχε συνημμένο το έγγραφο της ΔΕΠΑΝΑΛ που το ζητούσε αυτό. Λοιπόν, η Δημοτική Αρχή πρότεινε ως εκπρόσωπό της στο Δήμαρχο, τον κύριο Καλοκαίρινο, mm-hmm. και αναπληρωτή του, τον κύριο Αγριμανάκη. Είπα λοιπόν στην τοποθέτησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν γίνεται να ορίσουμε εκπρόσωπο και χωρίς να ορίσουμε τι θα πάει να κάνει ο εκπρόσωπος του Δήμου. Γιατί είναι, κοιτάξτε, η ΔΕΠΑΝΑΛ είναι μια ανώνυμη εταιρεία στην οποία είναι μέτοχος ο Δήμος.
1: Mm-hmm.
2: Καταλάβατε.
1: Ναι, δεν είναι Δήμος, είναι λοιπόν εταιρεία που είναι μέτοχος ο Δήμος. Ναι, σωστά.
2: Αυτό ακριβώς. Στα θέματα λοιπόν που είναι για συζήτηση, όπως περιγράφονται στο έγγραφο της ΔΕΠΑΝΑΛ, είναι έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 25, η έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραμένα του 25, τρίτον, απαλλαγή των ορκωτών ελεκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραμένα χρήση του 25, τέταρτο, ορισμός ορκωτών ελεκτών για χρήση 26 και λοιπά θέματα. Εγώ λοιπόν είπα ότι δεν μπορεί να ορίσουμε εκπρόσωπο. Προφανώς δεν αντιθέμε να ορίσει ο εκπρόσωπο ο Δήμος, είναι υποχρέωσή του.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά ο εκπρόσωπος αυτός πρέπει να πάρει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τι θα πάει να κάνει στη Γενική Συνέλευση, τι θα ψηφίσει για κάθε θέμα. Δεν mm-hmm. πάει να κάνει ότι κατά την κρίση του.
1: Ναι. Να αποφανθεί λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο και με αυτή την απόφαση να πάει στη Συνέλευση.
2: Στο τάδε θέμα θα πάει να ψηφίσει αυτό. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να προηγηθεί μια ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου. Mm. Εμάς δεν έγινε καμία ενημέρωση. Αυτά ζητούσα, τα αυτονόητα τα οποία προβλέπονται από τον νόμο.
1: Mm.
2: Είναι κάτι που το ζητάω εγώ επειδή έτσι μου έρχεται στο μυαλό σου και ακούγεται λογικό. Προβλέπονται. Mm. Πρέπει mm. να υπάρξει ενημέρωση, να μας μοιράσουν τις οικονομικές καταστάσεις κλπ. Εγώ βλέπω ότι στην προηγούμενη χρήση είχε ένα κέρδος παρουσιάστηκε ένα κέρδος 10.000 τόσο την προηγούμενη κρίση του 24.
1: Ναι.
2: Όμως η 10.644 είχε κλείσει με κέρδος. Όμως στη χρήση αυτή οι ορκωτοί λογιστές διατύπωσαν γνώμη με επιφύλαξη. Με τέσσερα ευρήματα.
1: Ναι.
2: Εμείς, εγώ δεν τα σχολιάζω, ούτε τα ερμηνεύω. Ζητώ όμως να μας γνωστοποιηθεί εάν και πώς αντιμετωπίστηκαν αυτές οι παρατηρήσεις στην επόμενη κρίση. Ενημερώνομαι ότι φέτος η ζημιά είναι πάνω από 1.100.000.
1: Mm-hmm.
2: Και δεν πρέπει να έχουμε μια ενημέρωση όλη η Δημοτική Συμβουλή, το Δημοτικό Συμβούλιο και να πάρουμε μια απόφαση τι θα πάει να κάνει ο εκπρόσωπος του Δήμου στη Γενική Συνέλευση. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα που έθεσα και στην επιστολή μου αλλά και είχα αναδείξει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι είναι αυτό που αφορά το μέλλον της εταιρείας της συγκεκριμένης. Σύμφωνα με το άρθρο 107 του νόμου, του πρόσφατου νόμου 5314 του 26, προβλέπει ότι οι δημοτικές ανώνυμες εταιρείες οφείλουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου φέτος του 26 να μετατραπούν σε αναπτυξιακό οργανισμό ή να συγχωνευτούν με υφιστάμενο ή να λυθούν. Όποια δεν προβεί σε καμία από τις τρεις αυτές ενέργειες λύνεται αυτοδικαίως την 1η Ιανουαρίου του 27 και απομένουν λιγότερο από 4 μήνες. Άλλωστε και η ίδια εταιρεία κάπου το διάβασα το αναφέρει αυτό, το έχει εντοπίσει, το γνωρίζει, δηλαδή είναι κάτι καινούριο, γνωρίζουν τον νόμο κλπ. Και λέω στο Δημοτικό Συμβούλιο ωστόσο δεν έχει έρθει κάποιο σχετικό θέμα και ζήτησα μέσα στο μήνα να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο να δούμε τι θα κάνουμε, να πάρθει μια απόφαση τι ακριβώς θα γίνει. Γιατί ο χρόνος περνάει και πολύ σύντομα θα φτάσουμε τέλος του χρόνου. Αυτά τα δύο είναι τα θέματα.
1: Τα θέματα τα οποία είναι εύλογα, είναι λογικά αυτά τα θέματα που θέτετε, κύριε Καραμαλάκη, ας με επιτραπεί. Εντάξει, γιατί και εγώ είχα στο παρελθόν έτσι μία, θα έλεγα, εμπλοκή, να το πω έτσι, στα πράγματα ως πρόεδρος τότε της μονομετοχικής ΔΕΠΑΝΑΛ. Μετά πέρασε, έγινε πολυμετοχική, ας το πούμε έτσι, αν και είναι λίγοι οι μετοχοί. Και γνωρίζω ότι αυτά που θέτεται είναι λογικά. Είναι λογικά.
2: Ναι.
1: Πρέπει να δει. Και εμείς τότε ως μονομετοχική όλα αυτά τα κάναμε. Εγώ θυμάμαι ως πρόεδρος κάθε φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο τον απολογισμό τον φαρδί πλατή τον έφερνα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω να πω τα οικονομικά στοιχεία γενικά, όχι μόνο τον απολογισμό.
2: Αυτό δεν έγινε. Γι' αυτό ζήτησα λοιπόν
1: να
2: υπάρξει μια ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και δεύτερο να πάρουμε μια απόφαση για να πάρει εντολή ο εκπρόσωπό μας, οποιοσδήποτε ήταν, δεν είναι το θέμα στο πρόσωπο του Δημάρχου, ο εκπρόσωπος του Δήμου να πάρει εντολή από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα συζητήσει στο κάθε θέμα. Είπα ότι λοιπά θέματα πρέπει να είναι συγκεκριμένα. Δεν μπορώ
1: τα λοιπά θέματα τι είναι, τι κρύβουν, γιατί τα λοιπά θέματα είναι και λίγο μανδύας αυτό, έτσι. Δεν ξέρεις από πίσω τι κρύβει το λοιπά θέματα.
2: Να είναι συγκεκριμένα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Εγώ η ΔΕΠΑΝΑΛ προφανώς προσφέρει έργο στην πόλη. Απασχολεί ανθρώπους.
1: Προσφέρει, όντως.
2: Που εργάζονται με συνέπεια. Εμείς δεν έχουμε κάτι με τους εργαζόμενους.
1: Ναι, σαφώς. Δεν υπάρχει και λόγος.
2: Ναι, ακριβώς γι' αυτό οφείλουμε να μιλήσουμε έγκαιρα. Όσο υπάρχει χρόνος για αποφάσεις, δηλαδή δεν έχουμε
1: για αποφάσεις για τις αλλαγές που πρόκειται να γίνουν. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Καραμαλάκη, να έρθουμε τώρα και στο άλλο θέμα, ένα θέμα που δημιουργήθηκε ξαφνικά βέβαια, αλλά υφίστατο και υφίσταται πλέον τώρα η συζήτηση μετά την παρέλευση του γεγονότος. Μιλάμε για την εμφάνιση των τουρκικών σημαίων και μάλιστα στην οδό 25 Αυγούστου. Αυτό ήταν νομίζω εκείνο το οποίο τσίγκλισε, αν θέλετε, περισσότερο από όλη αυτή την ιστορία, παρά η εμφάνιση ελληνικών και τουρκικών σημαίων μαζί. Λοιπόν, και σε αυτό έχετε κάνει μια παρέμβαση. Να μας πείτε ακριβώς πού έγκυται η παρέμβασή σας.
2: Κοιτάξτε, έγινε αυτό που έγινε. Έκανα μια επιστολή πράγματι στον Δήμαρχο και στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Κοιτάξτε, γίνεται μία διοργάνωση.
1: Mm-hmm.
2: Δεν μπορώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι όλο αυτό που έγινε και να είναι αμέτωχος ο Δήμος. Πραγματικά απορώ. Βέβαια, άκουσα και κάποιες δηλώσεις της κυρίας Αντιδημάρχου.
1: Ναι.
2: Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βαριές κουβέντες, πραγματικά. Είναι απαράδεκτη αυτή η εικόνα. Απαράδεκτη. Και ξέρετε, γιατί όφιλε ο Δήμος όφιλε να το έχει προνοήσει έγκαιρα και να το λύσει. Ήταν πανεύκολο να λυθεί. Φανταστείτε μία σημαία αναντιπροσωπεία. Θα μιλούσε κανείς. Καταρχήν δεν έχουμε κάτι με την εκδήλωση. Ναι. Τη χαιρετίζουμε μια χαρά και ακόμα και με τη συμμετοχή Τούρκων χορευτών και όλα καλά. Να δώσω και συγχαρητήρια, ας πούμε, για το φεστιβάλ όλο αυτό. Αλλά τούτο εδώ είναι μια λυπηρή εικόνα για την πόλη. Στεναχώρησε πάρα πολύ κόσμο, mm-hmm. πάρα πολύ κόσμο, όχι μόνο στο Ηράκλειο. Και η ευθύνη ανήκει ως αποκλειστικά στην Δημοτική Αρχή. Έτσι. Αποκλειστικά, το τονίζω αυτό. Γιατί θα πω ένα παράδειγμα. Την επόμενη ή τη μεθεπόμενη μέρα έγινε στα Χανιά.
1: Ναι.
2: Οι ίδιοι άνθρωποι το διοργάνωσαν.
1: Ναι, ναι, και η ίδια εκδήλωση, ναι.
2: Η ίδια εκδήλωση.
1: Ναι.
2: Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Μία σημεία από ό,τι πληροφορούμε κρατούσε κάθε κράτος, mm-hmm. το λογικό.
1: Ναι.
2: Κάναν την παρέλασή τους κλπ. Δεν έγινε κανένα πρόβλημα. Τι άλλαξε από Χανιά Ηράκλειο, άλλη δημοτική αρχή ήταν εκεί. Καταλάβατε.
1: Κατάλαβα. Κατάλαβα, κύριε Καραμαλάκη.
2: Όχι, εγώ τα γεγονότα αναλύω.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν λέω κάτι. Δεν λέω προσωπική μου θέση. Τα γεγονότα αναλύω.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, αν κάποιος αυτό δεν έπρεπε να το έχουν.
1: Ναι, θα έπρεπε ο Δήμος να είχε επισέλθει στο διαδικαστικό του πράγματος, έτσι. Αυτό εννοείται.
2: Όφιλε. Όφιλε.
1: Ναι.
2: Όφιλε. Ναι. Όφιλε. Είμαι ξεκάθαρος. Ναι. Όφιλε. Δηλαδή, είναι δυνατόν ό,τι θέλει ο καθένας να κάνει στην πόλη. Και είναι στα πλαίσια της διοργάνωσης την οποία έχει διαφημίσει και καλά το έκανε ο Δήμος. Το γνώριζε ότι θα γίνει παρέλαση. Δεν το γνώριζε. Έχει βγάλει, αν θυμάμαι καλά, και δελτίο τύπου γι' αυτό. Και λέει ότι θα γίνει παρέλαση με σημαίες και λοιπά. Πώς με σημαίες? Τι σημαίνει αυτό? Δεν έπρεπε να το αναλύσουμε? Θα έχουν όλοι οι σημαίες? Θα υπάρχει μία? Ποιος το υπόπτευσε αυτό? Ο ιδιώτης? Εγώ πραγματικά συγχαίρω τον κύριο Βλατάκη για το... Το αναγνωρίζω, ας πούμε, ότι βγήκε δημόσια και ανέλαβε μέρος ευθύνης που του θεωρεί ότι το αναλογεί και ζήτησε συγγνώμη. Αυτό το τιμά. Αλλά η προσωπική συγγνώμη ενός ιδιώτη, ενός συνεργαζόμενου φορέα, δεν μπορεί να εξαφανίσει τη θεσμική και πολιτική ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Το αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς. Δηλαδή όλη αυτή η διοργάνωση είναι μόνο τα θετικά να εισπράξουμε και τα αρνητικά φταίει κάποιος άλλος. Αν είχαν τεθεί εκ των προτέρων κανόνες, αλλά δεν είναι να θέτεις τους κανόνες μόνο. Είναι και να έχεις την πρόνοια να ελέγχεις αν αυτοί υλοποιούνται. Ένας άνθρωπος χρειαζόταν εκεί να πει, κατεβαίνω από τα λεωφορεία, δεν ξέρω πώς, παιδιά, μία σημαία θα είναι, ή να το πούνε από πριν, μία σημαία θα είναι, αν αυτό ήταν το ζητούμενο.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν θα βγάλουμε τόσες σημαίες, νομίζω ότι δεν θα υπήρξε κανένα πρόβλημα.
1: Mm-hmm.
2: Επίσης και για τη διαδρομή, δεν θέλω τώρα να επισέλθω, δεν θέλω να το σηκώσω το θέμα.
1: Καλά, ναι.
2: Αλλά δεν μπορώ πραγματικά να αντιλαμβάνω, στη δική μου λογική, στη δική μου σκέψη, δεν είναι ότι για τα καλά τα κάναμε εμείς και τα κακά τα έκανε κάποιος άλλος. Όχι, δεν είναι έτσι. Και αυτό το έχω υπηρετήσει από όπου πέρασα. Είναι γνωστές οι απόψεις μου παντού. Δεν είναι κάτι καινούριο.
1: Ναι. Κύριε Καραμαλάκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την επικοδομητική, πιστεύω, συζήτηση για άλλη μια φορά που είχαμε και να ευχηθώ καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πραγματικά πολύ που μου δώσετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσω μαζί σας.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
2: Καλή σας μέρα. Γεια σας.

Ήταν ο κύριος Μιχάλης Καραμαλάκης, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Είδαμε το θέμα της συνάντησης των εκπροσώπων των κατοίκων με τον κύριο Πλεύρη, τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής. Εκεί αυτό που βγήκε από την συνάντηση είναι ότι επιμένει ο κύριος Πλεύρης στην δομή στους αθανάτους, εκτός αν μέσα σε 3-4 μήνες του βρουν κάτι άλλο προσωρινό. Μιλήσαμε για τη ΔΕΠΑΝΑΛ, για την παρέμβαση, την επιστολή που έστειλε ο κύριος Καραμαλάκης προς τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητώντας συγκεκριμένα πράγματα και καθορίζοντας βέβαια και μια στάση η οποία νομίζω ότι είναι εύλογη απέναντι στα οικονομικά στοιχεία και στο μέλλον της επιχείρησης. Και είδαμε και το θέμα με τις τουρκικές σημαίες που έκαναν την εμφάνισή τους μαζικά θα λέγαμε στο Ηράκλειο και μάλιστα στην οδό 25 Αυγούστου. Οι ταυτίσεις είναι αναπόφευκτες και οι ιστορικοί παραλληλισμοί, να το πούμε έτσι, ατυχές γεγονός. Και βέβαια λέει ο κ. Καραμαλάκης ότι δεν είναι αμέτωχη η Δημοτική Αρχή σε αυτό που έγινε. Να πάμε σε μια απαραίτητη νέα διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, σήμερα για άλλη μια φορά έχουμε και την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη, για να δούμε την επιτυχημένη, από ό,τι διαβάζω στα δημοσιεύματα, παρουσία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά να μας κάνει και μια εκτίμηση των όσων εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, αλλά να μας πει και κάτι που είπε για τον αναπτυξιακό ενδιαφέρον, νομίζω, για τις επιχειρήσεις, για τον αναπτυξιακό νόμο, ο κύριος Θεοδωρικάκος, και βγήκε μέσα από τη Γενική Συνέλευση των Επιμελητηρίων που έγινε στην Θεσσαλονίκη. Κύριε Καρκανάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Γελάκη, καλημέρα και στους ακροατές του Ράδιο Πολίτικα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Καρκανάκη. Λοιπόν, για πείτε μας, βλέπω εδώ δυναμική παρουσία στη ΔΕΘ. Πού έγκυται αυτή η δυναμική παρουσία που αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου που εξέντωσε το γραφείο τύπου σας?
1: Και Γελάκη, όπως όλα τα τελευταία χρόνια, το Επιμελητήριο Ηρακλείου, έτσι και φέτος, είχε μια παρουσία στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, συνοδεύοντας μάλιστα και 6 επιχειρήσεις οι οποίες είχαν εκφράσει το ενδιαφέρον να συμμετέχουν δωρεάν στο περίπτερο του Επιμελητηρίου που έχουμε κάθε φορά στο συνολικό στάντ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητήριων. Και η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης γενικότερα παρέχει ένα πλαίσιο που προσφέρει την δυνατότητα και άμεσης ενημέρωσης, πληροφόρησης σύμφωνα με τα νεότερα θέματα της αγοράς, της οικονομίας, αλλά και τη δυνατότητα επαφών με προσώπους συνολικά της επιχειρηματικής κοινότητας σε όλη την Ελλάδα, των αυτοδιοικητικών και της πολιτικής, βέβαια, που αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μια πιο άμεση επαφή με όλους τους συμμετέχοντες και να μπορούμε να αντλούμε την πληροφορία και να διαγνώσκουμε και τι μπορεί να προβλεφθεί και τι μπορούμε να περιμένουμε συνήθως για την επόμενη χρονιά. Πράγματι, από το περίπτερο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου πέρασε ένας μεγάλος αριθμός από όλες αυτές τις ομάδες που σας προανέφερα και βέβαια και από επιχειρηματίες τοπικούς που ήθελαν να δουν και τα προϊόντα που εκτίθονται στο περίπτερο από τους επιχειρηματίες που συμμετείχαν.
0: Η ανταπόκριση καλή, είδατε ανταπόκριση καλή από αυτούς που επισκέπτονταν το περίπτερο?
1: Κοιτάξτε, πάντα υπάρχει και μια ιδιαίτερη σχέση της Κρήτης με την Βόρειο Ελλάδα.
0: Σωστά.
1: Έχουμε έτσι μια καλή χημεία μεταξύ
0: μας. Ναι,
1: δεν σας κρύβω ότι το περίπτερο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου γίνεται σημείο αναφοράς με την παραδοσιακή κριτική φιλοξενία, βέβαια, που διαθέτουμε, το γνωρίζουν και σχεδόν όλοι θέλουν να περάσουν από το περίπτερο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Έτσι είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε αρκετές επαφές και ενδιαφέρουσες συζητήσεις στο περίπτερό μας.
0: Είστε
1: βέβαια συνολικά στην έκθεση και στο περίπτερο του ΕΦΕΠΑΕ και στο περίπτερο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Μοιράσαμε το χρόνο μας σε αυτά τα περίπτερα όσον αφορά την έκθεση.
0: Θυμήστε μου κάτι, κύριε Καρκανάκη, είστε είναι η δεύτερη φορά που πηγαίνετε εσείς ως πρόεδρος στο περίπτερο? Πηγαίνατε βέβαια και νωρίτερα, δηλαδή χωρίς την ιδιότητα του Προέδρου? Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γι' αυτό σας ρωτάω αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι από το 2006 μέχρι το 2017
0: ήμουν
1: πρόσωπος του Επιμελητηρίου στη Γενική Συνέλευση Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, οπότε ήμουν εκεί.
0: Βλέπετε να αλλάζει αυτό που θέλω να σας ρωτήσω?
1: Ναι. Και από το 23 ξανά.
0: Από το 23 ως πρόεδρος.
1: Όχι, και το 23 ως εκπρόσωπος, ναι. Το 25 ως πρόεδρος.
0: Μάλιστα. Βλέπετε ο κόσμος να αλλάζει, βλέπετε, να, δηλαδή από τις επισκέψεις που βλέπετε τόσα χρόνια στο περίπτερο, να αλλάζει, να ζητάει άλλα πράγματα, να ζητάει πράγματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν ζητούσε τις προηγούμενες χρονιές. Τι ζητάει να μάθει από το Επιμελητήριο Ηρακλείου γενικά?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα τα παραδοσιακά μας κριτικά προϊόντα έχουν την πρωτοκαθεδρία για όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζεται. Και αυτό είναι καλό. Βεβαίως, το ενδιαφέρον γενικότερα των επισκεπτών της έκθεσης, δεν σας κρύβω ότι είναι σε θέματα τεχνολογίας, σε θέματα καινοτομίας που παρουσιάζονται στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κάθε φορά, και αυτό είναι που κυρίως, αν θέλετε, κερδίζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Φέτος μάλιστα ήταν τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία, γιατί κάθε φορά έχουμε και διαφορετική τιμόμενη χώρα, και αντιλαμβάνεστε ότι η τεχνολογία και η καινοτομία σε διάφορα συστήματα ήταν αυτό που είχε τραβήξει το
0: ενδιαφέρον. Είναι και βιρτουόζοι σε αυτά οι Ιάπωνες, οπότε είναι θεαματικοί.
1: Έχουν αυτή την φήμη τουλάχιστον, αλλά σίγουρα και την ιδιότητα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε τώρα στις εξαγγελίες, και βέβαια τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού που αφορούν, φαντάζομαι θα σας ενδιαφέρει εσάς περισσότερο, την επιχειρηματικότητα, έτσι δεν είναι? Πώς τις είδατε, πώς τις σχολιάζετε?
1: Θα έλεγα, κύριε Αγγελάκη, ότι γενικότερα η επιχειρηματική κοινότητα και η επιμελητηριακή κοινότητα άκουσε τις συγκεκριμένες εξαγγελίες και άκουσαν μια γλυκόπικρη, αν θέλετε, γεύση στο τέλος, και θα εξηγήσω γιατί. Καταρχήν να πω ότι η αλήθεια είναι ότι είχαν δημιουργηθεί προσδοκίες όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και όχι αρκετά, για αρκετά περισσότερα πράγματα τα οποία θα δινόταν κυρίως για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία από τις εξαγγελίες των προηγούμενων ετών δεν είχε μείνει ικανοποιημένη. Και οι προσδοκίες αυτές είχαν καλλιεργηθεί τόσο από τα ίδια τα κυβερνητικά στελέχη με τα οποία είχαμε επαφές και είχαμε μεταφέρει τα αιτήματά μας, όσο βέβαια και από το γενικότερο κλίμα, μια που οι συγκεκριμένες εξαγγελίες είναι πριν από τις βουλευτικές εκλογές, και θεωρούσαμε ότι θα ήταν κάπως πιο γενναιόδωρες. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε ότι έστω και σε επίπεδο μικρότερο του προσδοκόμενου, ικανοποιήθηκαν αρκετά από τα αιτήματα που είχαμε υποβάλει ως επιμελητηριακή κοινότητα σε όλες τις επαφές που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τα κυβερνητικά στελέχη, και είχαμε καταλήξει και σε έναν συνολικό υπόμνημα θέσεων και τεχνικό φάκελο, τον οποίο είχαμε αποστείλει στον Πρωθυπουργό σχετικά με τα αναμενόμενα από τις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ. Μπορώ να πω ότι αρκετά από τα αιτήματα που είχαμε σε συνολικά 7 άξονες μέτρων που είχαμε ζητηθεί, νομίζω ότι έλαβαν μια θετική απάντηση και μια ικανοποίηση στο μέτρο που, από ό,τι φαίνεται, είχε τη δυνατότητα ο Πρωθυπουργός να ικανοποιήσει. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα, παράδειγμα, στο θέμα της κατάργησης των τεκματικού υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος των ελευθερών επαγγελματικών επιχειρήσεων. Σε αυτό, πράγματι, με την κατάργηση των προσαξίσεων που εκτόξευαν αυτό το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα λόγω της μισθοδοσίας και του υψηλότερου τζίρου από τον μέσο όρο του κλάδου, Καταργώντας αυτό, επί της ουσίας σχεδόν καταργείται ο προσδιορισμός τεκμαρτού εισοδήματος για αυτές τις κατηγορίες επιχειρήσεων. Mm-hmm. Βέβαια, για να επιτύχουν αυτό οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες, θα πρέπει να τηρούν κάποιες προϋποθέσεις, επί της ουσίας να έχουν προσαρμοστεί στις νόμιμες υποχρεώσεις τους όσον αφορά το My Data, τη σύνδεση του POS με τις ταμιακές μηχανές, να μην έχουν κάποιο πρόστιμο από φορολογικές παραβάσεις και να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις ΦΠΑ του εισοδήματος. Πρέπει δηλαδή να έχουν αυτά τα απαραίτητα στοιχεία.
0: Ναι, είναι προϋποθέσεις αυτά.
1: Προϋποθέσεις αυτές. Mm. Με αυτά τα δεδομένα, οι περισσότεροι επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις σε όλη την περιφέρεια πλην Αττικής, επί της ουσίας καταργούνται ο προσδιορισμός βάσης τεκμηρίων.
0: Μάλιστα.
1: Ένα επίσης αίτημα ήταν η κατάργηση επιτέλους επιτηλεύματος. Αυτό λοιπόν για το 2027 καταργείται για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας Θεσσαλονίκης εκτός Αττικής, που αυτό θα ισχύσει για την Αττική από το 2028 και το 2029 θα έχει καταργηθεί γενικότερα και πανελλαδικά. Mm-hmm. Η μείωση της προκαταβολής του φόρου ήταν επίσης από τα αιτήματα που είχαμε υποβάλει και σε αυτό είχαμε μερική και περοχρονισμένη, θα έλεγα, ικανοποίηση. Δηλαδή για τις ατομικές επιχειρήσεις μειώνεται από 55 σε 50 και για τα νομικά πρόσωπα από το 80 έχει ένα βάθος ουσιαστικά εξαετίας για την μείωση του στο 50, που κάθε χρόνο θα μειώνεται από κατά 5%.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι, ήταν στα αιτήματά μας, δύο θέματα που θέλω επίσης να τονίσω, ναι, είναι αυτό που ζητούσαμε για ταχύτερες αποσβέσεις για νέες επενδύσεις, που και αυτό δίνει μια φορολογική ελάττωση για όσους επενδύουν σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, θα έχουν τη δυνατότητα να τα αποσβαίνουν σε 6 χρόνια αντί για 10, mm-hmm, για δαπάνες που θα κάνουν, επενδυτικές δαπάνες που θα κάνουν από 1η-1η-27. Και βέβαια αυτό που επίσης ήταν στα αιτήματά μας, η διευκόλυνση της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κρίνεται ως πολύ θετικό το μέτρο για τα δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που δημιουργούνται μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω των οποίων θα διοχετευτούν περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, το 1,1 για συγχρηματοδοτούμενα δάνεια και 400 εκατομμύρια σε εγκυοδοτικά προγράμματα, με τη συμμετοχή βέβαια του τραπεζικού συστήματος. Αυτά με τη μόχλευση μπορούν να κινητοποιήσουν συνολικά περίπου 5 δις.
0: Κύριε Καρκανάκη, δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, αλλά θα ήθελα έτσι επιγραμματικά να μας πείτε τι έβγαλε η Γενική Συνέλευση των Επιμελητηρίων που ήταν πριν τα εγγένεια της ΔΕΘ.
1: Κοιτάξτε, επίσης από την Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και από τα κυβερνητικά στελέχη που παρευρέθησαν και είχαμε κάποιες εξαγγελίες, σημαντικότερη, για να μην επεκταθώ επειδή δεν έχουμε και
0: το χρόνο,
1: ήταν η τοποθέτηση του Υπουργού Ανάπτυξης του Τάκη Θεοδωρικάκου για το θέμα του αναπτυξιακού νόμου και για τα νέα καθεστώτα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που θα έχουν κυρίως κατεύθυνση προς την εξωστρέφεια, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, σύγχρονες μορφές τουρισμού, αλλά και την γεωγραφική στόχευση, ότι θα έχει περισσότερη με απόλυτη προτεραιότητα στην ελληνική περιφέρεια και με την πλήρως ψηφοποιημένο σύστημα πλέον αξιολόγησης που θα ολοκληρώνεται εντός 90 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Επίσης, κάτι που αφορά και την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου όσον αφορά το κομμάτι της βιομηχανικής περιοχής που ξέρετε ότι έχουμε ένα ιδιαίτερο θέμα που μας απασχολεί σχετικά με την διαχείριση από το

Ο κύριος Βαγγέλης Καρκανάκης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, εν ολίγης ικανοποιήθηκαν ορισμένα από τα θέματα, όχι όλα. Έχουμε λοιπόν προς ικανοποίηση και άλλα θέματα, οπότε αυτά μάλλον θα ειδωθούν από την νέα κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση και αν προκύψει από τις εκλογές, στο εγγύς μέλλον. Όταν λέμε εγγύς μέλλον, μετά την άνοιξη του 2027. Αυτή είναι η προσωπική εκτίμηση, έτσι. Λοιπόν, νομίζω κάπου εδώ πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Είδαμε και σήμερα στην όμορφη μέρα τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας. Συνομιλήσαμε με την πρόεδρο του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, την κυρία Μέρη Παχιαδάκη, για το παζάρι δεύτερο χέρι, χέρι βοήθειας, που ξεκινάει από την Παρασκευή το βράδυ στο Πάρκο Γεωργιάδη στο Ηράκλειο και θα διαρκέσει μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου. Συνομιλήσαμε και με τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη. Είδαμε τρία θέματα, τη συνάντηση με τον κύριο Πλεύρη χθες, τη συνάντηση δηλαδή των εκπροσώπων των κατοίκων, στην οποία παρέστησαν και επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, καθώς και ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, ο κύριος Νίκος Ιρηγονάκης. Είδαμε και το θέμα με τη ΔΕΠΑΝΑΛ, τα στοιχεία που ζητά ο κύριος Καραμαλάκης να δοθούν στον ίδιο και βέβαια στο δημοσίο, το Δημοτικό Συμβούλιο δηλαδή, στον ίδιο. Και επίσης συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο του. Ο κύριος Καραμαλάκης βεβαίως μας είπε και για το θέμα αυτό που έχει δημιουργηθεί με τις τουρκικές σημαίες στην 25η Αυγούστου, στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης πολιτιστικής τουριστικής που έγινε στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο της Στεχανιά δηλαδή. Και επίσης συνομιλήσαμε με τον κύριο Καρκανάκη, τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, για την παρουσία του Επιμελητηρίου στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μας σχολίασε και εκτίμησε και τα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και μας είπε και το τι έγινε έτσι εν περιλήψη στη Γενική Συνέλευση των Επιμελητηρίων που έγινε επίσης στη Θεσσαλονίκη πριν τα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα μας ακούσατε. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.